0: the dragon I am.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

loves me. Looking at the cross, wasteland.

0: Thanks a lot.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Christ's name.

R2-D. No cross will give you answers or satisfy your needs.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του ΆΡΙ είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα, πίστα ακολουθώ. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
3: κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Έλα, Γιώργη!
16: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
19: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
19: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
20: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγιο έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

ωραίες κουβέντες. Και φυσικά πολλές μουσικές. Με αγωνία περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Στείλε και εσύ ένα μήνυμα, μπορείς. Κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς τι είναι. Θυμάται κανείς.

Κονίσου και λίγο ρε παιδάκι μου, κονίσου και λίγο να ξυπνήσεις και το μέσα σου και το έξω σου, άιντε μπράβο. Καλοκαιράκι έχουμε τώρα, να μου πεις με τέτοιες θερμοκρασίες, όλες καλοκαίρι εσύ, όχι.

Άμα η θερμοκρασία ξεπερνά τους 36, δεν είναι καλοκαίρι, αυτό κακοκαίρι. Ε, τι να βάλουμε, ρε, τι να βγάλουμε και τι να βάλουμε. Βάζουμε τις αρκούδες όλη νύχτα. Ανεμιστήρες φουρφούρια.

Είναι καφωνάς λέει, όπα λέει να μας αφήσει ο στρώμα. So nice, so nice, I got you. Εγώ τι να κάνω, Χριστιανός. Oh, I feel good. I knew that I would not. Πάω να κοιμηθώ στα μάτια.

Όχι, να με πεις εσύ ποιος ξεκίνησε τα μηνύματα στην εκπομπή. Ποιος? Άιντε, περιμένω. Ποιος? Ο Μελισσάλακτος.

Να είμαστε και εμείς τώρα, λέει, στην Πρέσια, είμαι στη Βόρεια Ιταλία, ε. Πολύ κοντά στις Ιταλικές Άλπες. Έφυγε ο κάθος από την Ιταλία, έρθε εδώ. Φυλακτείτε σήμερα, φυλακτείτε, καθότι τα πράγματα δεν τα βλέπω και πολύ σόλ. Καθότι μέχρι και τις 6 ώρα θα καίγεται ο τόπος, λέω. Λέω, θα καίγεται ο τόπος, λέω. Άνεμοι τι, σιγά τους ανέμους τώρα, 2 από 4 και 2,5 και 3 δεν κάνει δουλειά. Πάνω από τα 4 ξεκινάει το δάμα. Εκεί στα 4 λες, κάτι γίνεται, κάτι φυσάει, προσυζόμαστε λιγάκι. Ενώ με τα δύο που φορτίν άπιστρα, λες, όχι Παναγία μου. Αλλά επαναλαμβάνω, ποιος ξεκίνησε πρώτος στα μηνύματα στην εκπομπή. Dedicated to the late great Magic Sam. One.

Καλημέρα και Σοκλικής, καλημέρα και Σωτήρη. Τι έγινε 24 βαθμούς. Τι λέει ρε παιδί. Βλέπω καλά. Από το μουσκενό, δηλαδή χθες έβρεχε. Περιμένω λέει, να μην ξεχάσω, περιμένω να δω τελικά φεύγεις και πότε. Πού να φύγω. Δεν φεύγω, εδώ θα μείνω. Λέει, δροσόλοι 24 βαθμοί. Έριξε βροχούλα χθες. Έριξε βροχούλα. Α, εδώ πέρα ο Δημήτρης από την Καλαμαριά καείται. Καίγεται ο άνθρωπος. Ο Άρχον. Επειδή και εγώ μπορώ, λέει, καλημέρες. Αμα, νάτα. Λευτέρης. Καλημέρα που λένε, φυσικά και είναι καλοκαίρι. Αυτό να το πεις, λέει, στους καλοκαιράκιδες. Και είναι κακοκαίρι. Αβραάμ. Και γελάει. Καλοκαιράκιδες. Α, εδώ, στο Μάριο. Που τρελαίνεται. Λέει ο Σωτήρης χθες, λέει, σήμερα στις 7 η ώρα το πρωί έβρεκε. Μα διάβρο χαρίδαμε στο γραφείο. Αμάν. Αμάν. Γόρε και να μας ανεβείς η κλική. Να παίρναμε καμιά βροχούλα λίγο άνθρωση ζητούμε. Και φυσικά δεν λείπει ποιος άλλος. Αντώνιο. Συζήτηση ούτε καλημέρα ούτε τίποτα. Βάρκες τώρα τι καλημέρες. Σιγά τα. Συζήτηση Αριανών πριν λίγο. Αποσιοποιητικά. Λέει ο ένας τον άλλον. Βάλε ρε λέει, λίγο γέλο να ακούσουμε Γιάρη. Κατουρίδικα τα γέλια. Πάνες. Πάνες αγόρι μου. Πάνες. Πάρεις πάνες. Να μην έχεις πρόβλημα.

Τώρα ρωτάει ο Δημήτρης από την Καλαμαριά, λέει ο Ρόκο, λέει θα φέρει και τα αδέρφια του. Εσύ, Κροάτι δεν πήρα. Ο Γιακέτσι, όπως το λες, τρομάζω τα αγόρια μου, τρομάζω.

Άντε και σοκέρι μου, πέστε τα αγόρι μου, πέστα, πέστα. Ο άλλος γελάει, αλλά η βελόνα κολλημένη είναι στο γέλο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η ψύχος δεν κοιτάζει σε τέτοιο βαθμό που στέλνει και μήνυμα. Αποσυμφωνικά. Γιατί, γιατί πώς ζουν ανάμεσά μας. Και πατάει κάτι γελάκια σαν αυτά του, του τέτοιου, του πλειονάκια, σπαντρίξης, συμπονίξης.

Κάτσε να πάω πρώτα σήμερα σε ορτολόγιο. Να τελειώνουμε μία με τις υποχρεώσεις. Τετάρτη λοιπόν 22 Ιουλίου 2026, μεγάλη γιορτή σήμερα. Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου. Αγίας Μαρκέλης, γιορτάζουν οι Μαρκέλης, για τραγούδο Μητροπάνω. Παρθενομάρτυρος Σιωπολίτιδος. Οσίου Μενελάου. Α, και ο Μενέλαος. Και ο Μενέλαος. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακλικό να πάμε.

0: perfect.
1: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, αλλά θα ξεκινήσω με άσχημες ειδητσούλες. Θα ξεκινήσω με άσχημες ειδητσούλες, διότι πρέπει να ενημερώνουμε και λίγο τον κόσμο. Can't touch this. Touch this.

Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Καθόλου μα καθόλου καλά. Ανατιμήσεις, νέες ανατιμήσεις. Μάλλον θα έχουμε σε καύσιμα και ρεύμα, ενέργεια αν το θέλετε, όλο μαζί. I told you, homeboy, can't touch this. Στα στενά του Ορμούζου γίνεται της κακομοίρας. Look in my eyes, man. Can't touch this. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες και τα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, φαίνεται να εμπλέκονται σε όλη αυτή την αναστάτωση και οι Χούθοι. Δηλαδή πλέον και επισήμως αν το θέλετε. Απ' την άλλη πλευρά η Τουρκία κακήν κακώς αποσύρει λέει κάτι στρατιωτικές δυνάμεις από περιοχές Κούρδων. Μιλάμε για κλέψιμο τώρα έτσι, πολύ αστεία.

αλλά έχεις ένα Ισραήλ το οποίο τι είπε. Can't touch this. Look, man, can't touch this. Who's in the ground? Can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Πόσο μιλάω το εγγλέζικο, ρε παιδί μου.

have a time. Σήμερα η βενζίνη είναι κοντά στα 2 ευρώ και το πετρέλαιο στο 1,9. Χάει βγάλω συμπέρασμα. Και θέλουμε και εμείς να πάμε καμιά θάλασσα. Ιδάκητηρη αδέρκα. Can't touch this. Κάπου αλλού λέει ο άλλος η κόψη του ΦΠΑ στη βενζίνη. Break it down. Νομίζω στην Αγγλία.

Και έχω και μήνυμα περί Μουντιάλ. Για να δούμε τι λέει ο άνθρωπος. Τι λέει αυτό το παλικάρι ο Κουσμάς. Καλημέρα, λέει Αλέξη. Γνώμη, λέει, για το Μουντιάλ που πέρασε και για το μένος που έχει βγει εναντίον της Αργεντινής, λες και όλοι οι άλλοι ήταν αγγελούδια. Αγγελούδια, μάλιστα. Καταρχάς, εγώ δεν υποστηρίζω με τίποτα Ισπανία, καθότι με κρατάει μια εντελώς ανθεληνική στάση εδώ και αρκετά χρόνια. Εμείς από την άλλη πλευρά πάμε για αγοράζουμε Ισπανούς παίκτες, αφέρετε τα κουβέρτα. Αλλά αυτοί συνεχώς δουλίτσες κάνουν. Συνεχώς δουλίτσες κάνουν, ναι, με τα παλικάράκια, τα όμορφα. Ναι. Όχι για να... Θα μου πεις τώρα γιατί να τον μπλέξουμε το ένα μετάλλο. Δεν γίνεται να τα πια. Από τη στιγμή που εισχώρησε η πολιτική στο ποδόσφαιρο, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. In a minute, mom. Hello. Where are you? You're what? Missing it. Get down here. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry.

το συζητά. Δηλαδή αυτός που έχει επιλέξει να κάνει διακοπές σε νησί έχοντας να διανύσει μια χι απόσταση ο δικός, αλλά να φορτώσει και το όχημα σε πλοίο, αμάν, αμάν και τρισαμάν,

Εδώ λοιπόν στα δικά μας αυτά τα 23 δις που περισσεύουν. Δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Η κυβέρνηση όμως μοιράζει γήπεδα. Βεβαίως, καλά ακούσατε. Μοιράζει γήπεδα. Δεν μου λέτε ρε παλικάρια, τι θα γίνει με το δικό μας το θέμα δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Να πιέστε όσο πρέπει και παραπάνω από όσο πρέπει να τελειώνει η υπόθεση με το Αλεξάνδριο. Χάιντε! Τα 49 χρόνια λέει σαν έλα αρένα που σαν έλα αρένα. Ο ήχου σαν έλεγε αυτό. Και άλλα 49 χρόνια λέει παραχώρηση λέει για το γήπεδο Καραϊσκάκη, το νέο Καραϊσκάκη, με συγχωρείτε. Λέει.

Πάντως σε μένα αυτή η κουβέντα των Ισραηλινών Boots in the ground δεν μου άρεσε καθόλου. Όχι τίποτα άλλο για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς. Άιντε, άιντε να σε κάνω, στείλε κανένα μήνυμα. Μην το πηγαίνεις. Στείλε κανένα μήνυμα, λέμε. Πόσο τη βγάλουμε εδώ πέρα 3 ώρες.

Τι νησί ρε πόχο, λέει ο Άντωνης. Τι νησί ρε. Σε κάμπιξ Καλλιδική λέμε και δόξα τω Θεώ. Ε, που καταντήσαμε. Ρε που καταντήσαμε να λέμε εμείς το κάμπιξ που όμως φοβερές διακοπές το κάνει. Ας γιατί καθώς υπάρχει κόσμος που τους άρεσε πάρα πολύ αυτή η ζωή και το περιμένουν το καλοκαίρι πώς και πώς για να πάνε σε κάμπιξ. Είναι άλλη η κουβέντα.

Όχι τώρα να μην πείσαι, μην. Πού να πάει αυτός ο καψέρος? Πού να πάει αυτός ο μαύρος που ξεκινάει σήμερα η άδεια του Κακομύρης και τον βρίσκει με τη βενζίνη στα 2 ευρώ? Πού να πάει ο άνθρωπος?

Έτσι και εμείς λέει, οι καλύτερες διακοπές και τα παιδιά στον αυτόματο. Να λες τα παιδιά στον αυτόματο ότι κάψες εκεί και ξεκίνονται μέσα στο κάμπ και τρέχουν από εδώ και τρέχουν από εκεί και δώσ' του ποδήλατα.

και δώσ' του πατραχοπέδιλα και δώσ' του μάσκες παραμυσίλα και ψάξε τα βοτσαλάκια. Αυτό ή τα έχουμε παρκάρει κάπου και τι κάναμε. Έχει διαφορά.

γονάτα μας Δημήτρης Καλαμαριά. Ποιο Αλεξάνδριο ρε Άλεξ? Το 1966 φτιάχνει. 66-58 ρε. Ας δώσουν το Αλεξάνδριο μαζί με τη γύρω γύρω έκταση. Προσέξτε τι λέει. Ας δώσουν το Αλεξάνδριο μαζί με τη γύρω γύρω έκταση για να μεγαλώσει και να ανακαινιστεί. Αμάν, σοφή κουβέντα που πες. Αμάν. Αυτό επιθυμούμε εμάς. Μα όλη η ιστορία εκεί παίζεται, να τα ακούει εκεί πέρα το δίδυμο. Για Κοκκιάνης και Αντωνιάδης. Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga. Radio Gugu. Radio Gaga. Γρηγορείτε, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Φύγει ράτσι να κοιμηθεί παντού.

Και γιατί όχι να μην βάλουμε και συζήτηση τώρα που πήρε φωτιά το θέμα. Γιατί σήμερα ο Αθηναϊκός τύπος ΒΟΑ. Από την παραχώρηση του Σανέλα, ρε να ακούσε και Σανέλα. Και του νέου Καραϊσκάκη, ρε Γιώργη. Εκεί πέρα ρε και τρωτάγορη μου και εσύ να πας να αφήσεις την τελευταία σου πνοή να με εκεί, ρε τα αγόρη. Χαθήκανε τα μέρη, βρε.

Και γιατί να μην ήρθε η ώρα να συζητήσουμε τη διπλή ανάπλαση εκεί στο χώρο του IKEA με αυτό το οικόπεδο, να μην το περιβόητο του ΑΕΠ. Δεν κατάλαβα.

0: Αυτό κατάλαβα και εγώ, Αντώνη μου, αυτό κατάλαβα και εγώ στην αρχή. Λέω, μήπως άφησα ένα ενδεχόμενο. Όχι, ναι, λέει. Εννοώ ότι είναι ελεύθερα μέσα στη φύση. Όλη μέρα θάλασσα και παιχνίδι. Πάντα όλοι μαζί. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η ελληνική οικογένεια. Όχι παρκάρω τα παιδιά, εγώ να πούμε φεύγω, πάω στη Σκιάβο, πάω στη Λευκάδα, πάω στην Αλόνισο, ας πούμε, πάω τώρα κανένα Μύκονο. Άσε που στην Μύκονο για να πας 25 ευρώ για την Coca-Cola. Πού να πας. Πού να πας. Έτσι. Τα παιδιά όλη την ημέρα να ξεγίνονται στο παιχνίδι, να ποδήλατα, να κυνηγητά, να κρυφτώ, να εκείνο, να το άλλο, ο ίδιος από πάνω, πάρει και το κολατσό στο χέρι και δεν το μίλει τίποτα το παιδί. Τίποτα, βρήκε παιχνίδι, αξισαλώς, τι χαζό είναι. Τι το πέρασες. Τι το πέρασες. Και μετά βγαίνει το παιδί και σου λέει, ωραία, τι καλό καιρό περάσαμε. Όλη η ιστορία εκεί.
1: I smell youth. Vintage youth.
2: Where are you from?
0: Να μην σκέφτεσαι μόνο την πάρτη σου. Πώς θα περάσω εγώ καλύτερα. Έχεις και τα πιτσιρίκια. Σε δύο παιδιά. Τρία. Σε λόγω πόσα είναι. Τέσσερα από κλειδί.
1: Illiterate. I can't read in two languages.
0: Παρεμπιπτόντως, τώρα που μίλησα για παιδιά, θα πω ότι διάβαζα προχθές μια έρευνα. Συνεχίζεται λοιπόν η συρρήκνωση του πληθυσμού.
1: I love the reading.
0: Και φέτος θα έχουμε και μεγαλύτερο κλείσιμο σχολείο. Θα κλείσουμε πολλά περισσότερα. Κοίτα, δείτε, κοίτα που βάζαμε τα παιδιά τότε. Σε τρία θύματα στην πρώτη, δεν τώρα δεν συμπληρώνουν. Έλα, καλημέρα, Αντιγόνη, καλημέρα! Καλέ, εσύ άδεια δεν θα πάρεις ακόμα και είσαι.

Και απαντά λοιπόν ο Σωτήρης, και όπως λέει και το άσμα, στα βράγια της Σαλονίσου βρήκα το παντελόνι σου. Το βάλω. Λίγο αργότερα το βάλω.

Κοίταξε, Δημήτρη, δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό που λες, γιατί το μπάσκετ δεν πρέπει να φύγει από τη ΣΕΦ. Και να κοπανάει και ένα μεγάλο θαυμαστικό. Τώρα με την ανάπλαση της, λέει, να αξιώσουμε και τον χώρο. Για την ανάπλαση του Πάλε, βρε, ας δώσουν πως είναι το Πάλε με όλο το περιβάλλοντα χώρο, ας δώσουν για ακόμα 25 στρεματάκια. Μας πειράζει?

Εγώ λοιπόν, επειδή είδα και απόειδα, ήμουν ανιός και γέρασα, και επειδή βλέπω ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν, επομένως πάβουν να με ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Πάβουν, σε εισαγωγικά. Δηλαδή όσο και να φωνάζω εγώ, αυτοί το καβάτσου. Γι' αυτό λοιπόν ψηφίζω μόνο με γνώμονα το συμφέρον του Άρη. Το δικό μου το καταστρέψανε.

Όχι, για να τα ακούτε ορισμένοι από εσάς που πολιτεύεστε, εννοώ, έτσι. Και εδώ δεν παρακαλάμε πλέον και λέμε δώσε και εμένα μπάρμπα, θα δώσεις και σε μένα μπάρμπα. Να το ξαναπώ, θα δώσεις και σε μένα μπάρμπα.

Ο ποδοσφαιρικός Άρης, η Μπρέσια λοιπόν εκεί στη Βόρεια Ιταλία. Προετοιμάζεται. Ωραία πραγματάκια είδα, μ' αρέσει το κλίμα έτσι όπως δημιουργείται.

αυτό που εγώ θα έλεγα και θα πρέπει να ευθυνθούμε όλοι μας, κανένας τραυματισμός. Γιατί πέρσι αυτή, ρε παιδί μου, η λέλαπα των τραυματισμών μας σακάτεψε. Όχι μόνο. Δεν μιλώ μόνο για τους τραυματισμούς.

Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα την κάνουμε, Δημήτρη μου, ναι. Το υπόσχομαι, γιατί συνεχίζει λοιπόν ο Δημήτρης, λέει, στο IKEA. Μπορεί να πάει μπάλα, αλλά επειδή η έκταση εκεί δεν είναι χαρακτηρισμένη ως υποβαθμισμένη, όπως ο Βοτανικός, και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί με δημόσια και κοινοτικά κονδύλια, πρέπει να βρεις επενδυτή χρηματοδότη με ισχυρό τοπόσημο του συλλόγου. Στο Χαριλάου. Είναι του Χαριλάου. Είναι ο Χαριλάου. Μην με αλλάζεις τώρα κι εσύ πρωί-πρωί. Μην με τα αλλάζεις τώρα. Είναι η συνοικία του Χαριλάου.

Καλημερίζω και τον πάνω από την Αγγλία που λέει καλημέρα, λέει. Με τις τραγουδάρες σου από Αγγλία. Πήγαινε και στην Αγγλία, τι θερμοκρασία έχετε, πώς θα περνάτε. Πώς θα περνάτε, κόπασε λίγο έτσι η πίκρα από το Μουντιάλ.

Η ομάδα λοιπόν στην Πρέσβεια συνεχίζει την προετοιμασία της. Αναμένεται να πάει και ο Μπασίλ, εφόσον υπογράψει δηλαδή. Κάτι που πιθανόλογο θα γίνει μέχρι το μεσημέρι. You're drawing people in here from Orange County and all over the goddamn place. We're shutting. Τώρα μπορεί να τους στείλουμε μαζί με τον Ρόκο Γιούρισιτς. Είδαμε. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα καθυστερήσουν και πολύ. Λέω εγώ ρε παιδί μου.

Και μια μικρή παρένθεση, υπενθυμίζω ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών η ενυδάτωση πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ τακτική. Δίνετε περισσότερο νερό, περισσότερο νερό παρακαλώ. Και ας έχεις στα δύο λίγο, ναι, μην κάνετε πίσω. Και κανένα πασπαλί ψατέρ, λίγο αντιλιακό, στα μουτράκια και στα γεράκια, οπωσδήποτε. Για τα παιδιά δεν το συζητάω. Προφέσε ελαφρές και δροσιστικές, φάγε ένα γιαούρτι, φάγε ένα καρπούζι. Καμιά ντομάτα έτσι ολίγον τι κρύα. Λίγο φέτα και καλά είσαι. Α, γλίτωσε τα έξοδα, στην παλιά ταβέρνα τώρα βρε. Και ταβέρνα με 2 ευρώ βενζίνη.

Και λέει ο Πάνος, κάψονας λέει. Επαναλαμβάνω το μήνυμα του Πάνου. Κάψονας έλλειψη νερού. Τι, δεν έχετε νερό? Χωρίς βροχή για κανένα μήνα. Όχι, να το έλεγε αυτό κανένας τώρα πριν από 5 χρόνια. Ότι δεν πρόκειται να βρέξει στην Αγγλία το καλοκαίρι. Θα κερδίσαμε. Χωρίς βροχή κανένα μήνα. Μουντιάλ τέλος λέει από την επόμενη της ήττας. Τώρα ασχολούμαστε με το κρίκετ. Βέβαια είστε και καλά σωέματι. Cricket, polo, όχι water polo, polo.

Πρέπει λοιπόν να πιέσεις προς πάσα κατεύθυνση να ξεκαθαρίσει το θέμα με το Αλεξάνδριο. Νούμερο ένα. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει χώρος να γίνει και υπόγειο πάλι. Ήδη δίπλα από το Αλεξάνδριο σε απόσταση, δεν ξέρω πόσο είναι, καμιά 20 μέτρα, υπάρχει ένα υπόγειο πάλι το οποίο δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι και πώς θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει. Αυτό εκεί βγαίνοντας αριστερά, ρε παιδί μου, και κάνεις το σαλίκαρο, κατεβαίνεις κάτω.

Από την άλλη είχαμε τον Μοντόγια που εν ώψη της αναγγελίας της λήξης της καριέρας του. Κρεμάει τα παπούτσια του δηλαδή ο άνθρωπος. Είπε ότι λέμε εμείς τόσα χρόνια. Εάν ο Άρης λέει η καλύτερη οργάνωση θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα πράγματα. Κάτι μας είπες. Εσένα περιμέναμε βρε. Εμείς εδώ τι κάνουμε δηλαδή. Ρίκια κολλάμε. Τώρα να δούμε. Τι θα γίνει με τον Mr. Grant. Έτσι. Τι θα γίνει με τον Mr. Grant. Θα μας πει καμιά κουβέντα. Δεν θα μας πει τίποτα. Για να δούμε. Και αυτό που θα δέσω επίσης ως συζήτηση είναι το θέμα της εμφάνισης ομάδος και εδώ κάποιοι τώρα θα βρίζουν, ας βρίζουν, δεν με ενδιαφέρει. Κάποιοι λοιπόν βγάζουν όλο τους το μίσος να πω, το κόμπλεξ να πω, την εμπάθεια να πω προς το πρόσωπο του ενός, αλλά δεν μας ενδιαφέρει, συμπαρασύρουμε και ό,τι άλλη αξία υπάρχει.

0: Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το ολικόλεπτο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Γέλο Radio 101,7 και τα μηνύματά σας περιμένω με αγωνία στο Viber 6936 512 099.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλο. Γέλο Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
15: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
14: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
15: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
14: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
15: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
14: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
15: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
14: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
16: Γιώργη!
17: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
16: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
17: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
16: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
17: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
18: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
18: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
16: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ
25: πάντα δίπλα σου.
0: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
1: Καλά τώρα.
2: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο έχεις.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
6: GPS λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
6: Μεϊμάρης.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Δυστυχώς, λοιπόν, η Μέρι Λίντα άνοιξε τα πανάκια της για την απάνω γειτονιά. Έφυγε, λοιπόν, σήμερα πριν μισή ώρα για την απάνω γειτονιά σε ηλικία 91 χρονών και με όλο αυτό το θανατικό, ας πούμε, των τελευταίων ημερών αυτών των μεγάλων δασκάλων από το χώρο αυτό της τέχνης, μιας και πριν λίγες μέρες είχαμε μια άλλη Μαρία, τη Μάρο την Κοντού. Σήμερα λοιπόν έφυγε και μια άλλη Μαρία, η κατακόσμη Μαρία Δημητροπούλου, η γνωστή Μέρι Λίντα για την απάνω γειτονιά, όπως είπα. Δεν ξέρω, εγώ λαμβάνω ένα μήνυμα σαν να μας λένε σας αφήνουμε γιατί δεν σας αντέχουμε άλλο. Δεν ξέρω, κάπως έτσι φεύγει ο ένας πίσω από τον άλλο. Κάτι δεν μ' αρέσει εμένα τώρα εδώ πέρα, θα μου πεις τι είναι αυτά που σκέφτεσαι. Τι να κάνω.

Εσύ τώρα, Δημήτρη μου, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Υπάρχει ακόμα, λέει, λαός και Κολωνάκι. Πότε πήγες τελευταία φορά στο Κολωνάκι?

Λοιπόν, τα μηνύματα διαδίδονται το ένα το άλλο. Και λέει ο Θάνος, δυστυχώς φεύγουν καλλιτέχνες που η νεότερη γενιά αγνοεί. Ο Ιωάννης λέει, γεια σου Αλάνη Αλέξανδρε, με τα ωραία σου. Αυτό κόβει και ράβει. Υπάρχει, λέει, υπάρχει τελικά κολονάκι, λέει ο Δημήτρης, και όχι μόνο εγώ. Άσε που τώρα τελευταία εδώ και μια 30 ετία έχει εξοχικό στην Εκάλη.

0: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η ερμηνεία είναι το 2012 στο Rex.
1: Εσύ με σπρώχνεις, δεν με θέλεις πια, γι' αυτό με διώχνεις.
0: Όχι, να τα ακούνε μερικές που υποδίονται τις τραγουδίστριες. Τραγουδίστρια, καλή μου, δεν σε κάνει το κοντοφόρεμα.

Έτσι και εγώ λοιπόν ως λάτρης της ελληνικής μουσικής και ιδιαίτερα του λαϊκού αστικού τραγουδιού δεν θα μπορούσα να μην καταθέσω ένα ήρθα το χέρι και ένα ελάχιστο φόρο τιμή σε αυτή τη μεγάλη τραγουδίστρια.

Επειδή, φίλε μου, άρχονε, μπορεί να μην έχεις ακούσει το τι συμβαίνει και λέει, τι έπαθε, χάλασε το ράδιο μου, παίζει κάτι ελληνικά εδώ. Είπαμε, η Μέρι Λίντα δεν είναι πια κοντά μας. Ταξιδεύει στον αγαπημένο της Μάνο. Τι να κάνουμε τώρα.

Και επειδή, φίλε μου, άρχονε, η φυσιογνωμία σου εμένα μου δείχνει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο, μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, μια δομημένη προσωπικότητα, θα έλεγα ότι αποκλείεται να μην ατρέβεις κάτι από το ελληνικό τραγούδι. Αποκλείεται, το αποκλείω δηλαδή. Βάζω και σφραγίδα.

Γι' αυτό λοιπόν από εδώ δημόσια θα ζητήσω από τον Διευθυντή Ροής Προγράμματος να μου δώσει ένα δίωρο την Παρασκευή το βράδυ για να κάνω ένα ελάχιστο αφιέρωμα στη Μελίδα.

Και έλεγα λοιπόν πριν το διάλειμμα ότι δεν πρέπει να υπάρχει αριανός ο οποίος να λέει ότι η φανέλα, η εμφάνιση ομάδος είναι τραγική.

Ο Δημήτρης λέει τόχης. Μιλάς ως τεχνικός διευθυντής, ως διευθυντής ροής προγράμματος, να ξέρω. Εξ ονόματος του κυρίου Σαρλή. Πρόλαβες τον πήρες τηλέφωνο.

Και επαναλαμβάνω λοιπόν, υπάρχει Αριανός που λέει αυτή η εμφάνιση είναι τραγική. Και δεν έχω σχόλια. Και ας με συγχωρέσεις ο φίλος, αλλά... Είναι δυνατόν τώρα εμείς που πηγαίνουμε φορώντας σε οποιοδήποτε ρούχο ή τρίτη εμφάνιση, δεύτερη εμφάνιση, πρώτη εμφάνιση, ένα απλό τισερτ σε Κλεάντης Μικελίδης και Αλεξάνδρου Αθλητικό Μέλαθρο και παθιασμένοι φωνάζοντας αυτό το όνομα το Τιτανοτρισμέγιστο να λένε ότι η εμφάνιση της ομάδος είναι τραγική. Και μιλάω για την καινούρια. Με συγχωρείτε. Είναι δυνατόν να συμβαίνει τέτοιο πράγμα. Βρε. Σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Γιατί το γούστο υποκειμενικό είναι. Σε μένα μου αρέσει κάθε τερίδια, σε σένα αρέσει οριζόντια, εμένα μου αρέσει το μονόχρωμο, σε σένα αρέσει το μπουρμπουλί με βούλες. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά... τι είναι αυτό που μας αρέσει ολονώνε? Αυτό το απίθανο, το πανέμορφο, το μοναδικό σήμα στο μέρος της καρδιάς. Έτσι δεν είναι? Τα λέω καλά ή όχι? Επομένως, ό,τι και σχέδιο να έχει δεν νοιάζει εμένα. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το σήμα στο μέρος της καρδιάς, δεν με νοιάζει. Και φυσικά έχει τα χρώματα, ε. Γιατί το είπα και την άλλη φορά. Παίζω τώρα με τη Μόλτε. Και αντί να φορέσω το κίτρινο μαύρο, γιατί άλλη ομάδα καμία σχέση με τα δικά μου χρώματα, πάω και βάζω εκείνο το ξεκλειμένο. Ένα μόρτι στο διάλο ήταν εκείνο. Δεν μου φλέγει όσο και εμφανίζομαι στον κλάδι τη Μικελίδη με άλλο τρία χρώματα. Ο Θεός να μας φυλάει, και Παναγία. Είναι δυνατόν, ναι.

Και πηγαίνω λοιπόν στο μήνυμα του Βασίλη, ο οποίος γράφει τα εξής. Μεγάλη απώλεια η Μεριλίτα. Για τον Άρη μας μια τεράστια προσδοκία και γλυκιά αναμονή. Στο μπάσκετ μια τεράστια απογοήτευση

έτσι για να περνάει και η ώρα. Να υπάρχει λίγο αλλά το πίπερο στην καθημερινότητά μας. Μην είμαστε μόνο δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ωραία λοιπόν, αλλά κάτσε εσύ. Δηλαδή, εγώ πάντα λέω για όλους τους ανθρώπους αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό. Εσύ τώρα προκαταλαμβάνεις όσο προφήτης όλα τα γεγονότα. Κάτσε να δούμε. Πάντως τα πράγματα λένε παραδείγματος χάρη ότι θετικό βήμα είναι να πεις η πρόσκληψη του κυρίου Παρταλίδη. Βλέπεις από την αρχή ότι ένας αέρας διαφορετικός με διαφορετική άβρα φυσάει λίγο σε αυτό το χώρο του μάρκετινγκ. Έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό. Φάνηκε. Άλλωστε ο άνθρωπος έχει ένα πλούσιο βιογραφικό και παλμαρέ ερχόμενος από την ΚΑΕΑΡΣ. Όπου εκεί έκανε πολύ καλή δουλειά, θα έλεγε κανείς. Τώρα, δεν έχουμε ακούσει τι θα πει ο Μίστερ Γκραντ, ο Αβραάμ Γκραντ. Σύμφωνο. Περιμένουμε όμως να δούμε τι θα πει, τι θα κάνει. Η προϊστορία, το παρελθόν, το άμεσο, μέχρι προχθές δηλαδή, μας έλεγε ότι δεν έχω καλή οργάνωση, αδερφέ, δεν έχω σωστή επικοινωνία, κάνω λάθη τραγικά επί της επικοινωνίας, κάνοντας διάφορες χαζομάρες τύπου εγώ σας δείχνω αυτά που σας δείχνω, θα πλακωθώ στο ξύλο τώρα, ναι αλλά, να βγούμε έξω κραδένοντας, επαναλαμβάνω, τις πάλες της επανάστασης, νομίζω ότι αυτή η εποχή πέρασε. Προσδοκούμε. Και το καλύτερο για αυτό που χτίζεται, με τον όποιο τρόπο χτίζεται. Έτσι. Αλλά και από την άλλη, προσδοκούμε και για το καλύτερο σε οικονομικό, παύλα, διοικητικό επίπεδο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να έχουμε καλύτερες ημέρες. Δεν είναι τραγική, λέει ο Γιώργος. Είναι κωμικοτραγική η κατάσταση στην ΠΑΕ. Κωμικοτραγική, εγώ δεν θα το πω, ούτε τραγική θα το λέγα. Ειλικρινά σας μιλάω και δεν είμαι καρυπηδικός, έτσι, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε η καρυπηδική και η αντικαρυπηδική. Αυτό πρέπει επιτέλους χθες να το σταματήσουν. Όλοι την ίδια ομάδα αγαπάμε από εμάς εδώ στο συνάφημα. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε και λίγο, πώς να το πω ρε παιδί μου, πρέπει να έχουμε και μια ελπίδα. Πολλοί λένε ας πούμε και χρησιμοποιούν το επιχείρημα, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Γεννιέται, δεν αλλάζει. Εγώ λέω ότι αλλάζει. Και όπως είπα προηγουμένως, πάντα αφήνω για όλους τους ανθρώπους ένα παράθυρο ανοιχτό, για να μην πω μια πόρτα σου. Μας μπει από το παράθυρο, δεν έχω πρόβλημα. Έλα, λέει, άσε κάτι για την Παρασκευή, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, μη στεναχωριές, εδώ είμαστε. Σε λίγο θα ρωτάνε και θα ανησυχούν. Τι να ανησυχούν, τι θα ρωτάνε. Λευτέρης. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι όλοι αυτοί που τα γράφουν είναι αργιανοί? Τίποτα δεν πιστεύω. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Για τον Βασίλη είμαι σίγουρος. Για τον Βασίλη έχουμε κάνει συζητήσεις επί συζητήσεων. Τον Βασίλη τον ξέρω. Για τον Βασίλη ναι. Για πολλούς άλλους δεν βάζω το χέρι μου σημαντικά. Για τον Βασίλη το βάζω. Διαφωνώ με τον Βασίλη ριζικά και κάτι καυτός μαζί μου. Αλλά ξέρω ότι μόλις περάσουμε την πόρτα του Κλειάνδης Μικελίδης θα σταματήσει η κουβέντα εκεί και θα φωνάσουμε και δύο με πάθος ορμή και τρέλα Άρης. Αυτό το πιστεύω ακράδαντα. Και ούτε το λέω για να του χαϊδέψω τα αυτιά. Ο Ιωάννης. Οπό.

δρυμία επίθεση λέει. Δρυμία επίθεση. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Πρέπει όλοι να καταλάβετε, σε παρένθεση, δημοσιογράφη και ραδιοφωνική παραγωγή, πως μεγάλο ποσοστό των οπαδών μας ηρωνευόμαστε, κλεβάζουμε, βγάζουμε θυμό για τον Άρη στην μπάλα και μάλιστα θεωρώ, όχι ότι πρέπει να γίνεται, ότι κατά μεγάλο ποσοστό και γι' αυτό φταίει ο καρκίνος που λέγεται Καρυπίδης. Όχι καρκίνος, εντάξει. Το κακό, ας πούμε, μακριά από εδώ. Μακριά από εδώ. Παναγία. Γιατί ο ίδιος έχει βάλει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα. Παραδείγματα αμέτρητα. Στην προκειμένη περίπτωση για τη φανέλα που όντως. Τώρα αυτό δεν είναι κουβέντα. Δεν σ' άρεσε. Εμένα δεν μ' αρέσει να πεις. Δεν είναι τραγικές. Συνεχίζει να λες ότι είναι τραγικές. Δεν είναι τραγικές. Δεν σ' αρέσουν πρέπει να. Για να το συζητήσουμε μετά για το επίθετο που έχεις βάλει. Δεν είδα να σηκώνεται σκόνη όταν ο καρκίνος πήραξε με στίχους τη φανέλα. Μιλάς για την εποχή που γράφτηκε πίσω «Καρδιά με πηγαίνει εμένα». Σωστά το θυμάμαι. Οπότε μάγκες παραγωγή και δημοσιογράφοι και εμεί, μάγκες παραγωγή και δημοσιογράφοι και εμεί, αράξτε λίγο και σταματήστε να κρίνετε τον κόσμο που είναι στα κάγκελα. Γι' αυτό είπα από δρυμία επίθεση. Δρυμητατή. Έχουμε μπλέξει άσχημα με τον Καρυπίδη και το χειρότερο είναι ότι έχει αλλάξει το DNA μας και ο κόσμος πλέον δεν στηρίζει τον Άρη στην μπάλα. Και τα λέει άτομο που ανανέωσε το διαρκείας. Δηλαδή εγώ τώρα πρέπει να αράξω. Πρέπει να αράξω και να μην αφαιρθώ έτσι όπως θέλω. Να μην ελπίζω. Να μην αφήσω ένα παράθυρο ανοιχτό. Να μην δώσω ελπίδα στο Μιχάλη του Γρηγορίου. Πρέπει να τον αφήσω μόνο. Πρέπει να τον αφήσω μόνο εκεί. Με τα άδεια τσιμέντα. Να τον χαιρετήσω και να πω τα ξαναλέμε. Τα ξαναλέμε. Αυτή είναι η φιλοσοφία καινούρια. Ρωτώ εγώ, αυτή είναι η φιλοσοφία καινούρια. Ή πρέπει να βγούμε στον δρόμο και να αρχίσουμε τη στράβο στο μιές. Ρωτάω εγώ. Λέει Λευτέρης, όχι φίλε μου, όταν έχεις πρόβλημα στο σπίτι σου, δεν πηγαίνεις στο γείτονα το μαγάζι και κατηγορείς στο σπίτι σου. Μ' αρέσεις. Τα ενίκομαι ενδύομαι δηλαδή. Μόκο κάνεις. Α, και ο τσοκολιτός σου να σε ρωτήσει, λες εντάξει, περνάει μια δυσκολία. Τα λες απ' έξω για να σπάσει ο καημός, ας πούμε. Και μείνεις εκεί. Λέω εγώ. Σωτήρης. Αλέξανδρε. Ο διαχωρισμός πλέον αφορά σε καρυπηδικούς ή αντικαρυπηδικούς. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το σήμα και το τμήμα του συλλόγου. Τα έσοδα τα τσεπώνει ο Καρυπίδης και τα έξοδα τα πληρώνει η ΠΑΕ. Αυτή είναι μια λάθος νοοτροπία που υπερισχύει στο θυμικό τους. Είχαμε κάνει και μια συζήτηση προχθές για το 10% περί άλφα σίγμα, συντήρηση γηπέδου κλπ. Αδερφέ, κάνεις λάθος. Δεν υπάρχουν καρυπηδικοί και αντικαρυπηδικοί. Υπάρχουν αριανοί και αριανοί μούφα. Εγώ προσωπικά πηγαίνω στο γήπεδο και γράφω εκεί που δεν πιάνει η μελάνη τον Καρυπίδη και τον Σιά. Γιατί πηγαίνω για τη φανέλα και το σήμα. Οι μου βαριανοί πάνε για την επιτυχία για να κάνουν κασούρα σε άλλους οπαδούς. Δηλαδή αυτό που μας λείπει είναι η επιβεβαίωση. Το ότι εγώ τυχαία έχω προβλέψει
κάτι και έχω πέσει μέσα. Και όταν αυτό επιβεβαιώνεται, επιβεβαιώνομαι κι εγώ ίδιος ως ανθρώπινη οντότητα, ως ανθρώπινος νους, ως λογική.

ΗΠΑ ανανέωσα διαρκείας. Αυτό δεν σε καθιστά και... πώς θα το πω... ως πατριάρχη, ας πούμε. Θα πρέπει να καθίσουμε φρόνημα εμείς. Μην τυχόν και βγάλουμε κουβέντα. Αλλά αφήστε τον κόσμο ήσυχο. Ό,τι θέλει θα λέει ο καθένας. Έχεις το δικαίωμα αυτό... ρωτάει. Θα πρέπει να ρωτήσω. Εδώ ό,τι θέλει κάνει και ο Καρυπίδης. Ο κόσμος δεν θα κάνει. Εγώ συγκεκριμένα έδεσα ερώτημα. Δεν είναι σωστή η τοποθέτηση βάζοντας μπροστά το επίθετο τραγικός τραγική και μιλάμε για την εμφάνιση της ομάδας που πηγαίνω εγώ και τη χειροκροτάω και λες είναι τραγική. Δεν σου αρέσει ρε Ταγόρ, τι να κάνουμε τώρα. Άλλο σχέδιο περίμενες και άλλο ήρθε και λες ότι είναι τραγική. Εδώ θα σου πω εγώ κάθετα ότι κάνεις λάθος. Γιατί δεν μπορεί τα τόσα χρόνια να σου άρεσαν όλες οι εμφανίσεις. Εμένα παραδείγματος χάρη δεν μ' αρέσει το Ριγέ. Έτσι. Δεν μ' αρέσει. Αλλά δεν λέω είναι τραγικό. Και από την άλλη πλευρά, προς τα έξω θα πω, φανελάρα είναι ρε. Για ένα και μοναδικό λόγο ρε. Γιατί έγινε πάνω το σήμα. Αυτό στο μέρος της καρδιάς.

και φυσικά πάντοτε με βασικό άξονα το ότι υπάρχουν και τα χρώματα της ομάδος. Το διαχωρίζω αυτό. Ειδικά όταν παίζω στο γήπεδο μου. Δηλαδή θυμάμαι τότε που υποχρεωνόταν ο γηπεδούχος να βάλει άλλα χρώματα. Έπαιζε Άρης Σάκας, μου και εγώ μπορούσα μπλε. Τι λες, παίζω εγώ μπροστά στον κόσμο και θα αλλάξω εγώ χρώμα, αλλάξω άλλο.

Λοιπόν, για να πω κάτι για να ανάψει η συζήτηση. Σπύρος, εντάξει, δίκιο έχει και ο φίλος και εσύ να πάμε στο γήπεδο να μας δείξει ξανά τα αγαμνά του ο διαχειριστής. Εγώ είπα ότι ήταν σωστό. Όχι. Είπα ότι ήταν τραγικό λάθος. Είπα ότι στερείται επικοινωνίας. Ποιος κατηγορεί το σήμα, βρε αδερφέ. Λέμε για την μπλούζα, ειδικά η κίτρινη είναι από πανέρι της Λαϊκής. Ε, συνεχίζετε να λέτε χαζομαρούλες. Το κίτρινο είναι από το πανέρι της Λαϊκής. Τι να πω εγώ τώρα. Τι να πω. Τι να πω εγώ τώρα. Φτάσαμε στο σημείο να κατηγορούμε και τις εμφανίσεις. Γιατί έχουμε μπάδια σε ένα πρόσωπο. Αντί να το ξεχωρίσουμε το ένα το άλλο, εμείς εκεί. Ό,τι βγάζεις εσύ άδερφε είναι μάπα. Το δέντρο της ελευθερίας πρέπει να ποτίζεται εις καιρών με αίμα πατριωτών και τυράννων. Τόμας Τζέφερσον. Ο νοών νοήτου. Λέει ο Γιάννης. Κατάφερε να μας κάνει να μαλώνουμε μέχρι και για τις φανέλες. Σε μένα καλές. Σωτήρης, βεβαίως να λέει ο καθένας αυτό που θέλει στο χώρο του. Στο ραδιόφωνο εγώ απαιτώ πλέον να μπουν επιπληρωμή τα σχόλια μηνύματα. Να βγάλει κανένα βράγκο σταθμός, γιατί πολύ μας ανέχεται. Μπας και ηρεμήσουμε. Σάκης. Κάτσε να πάω, Σάκης. Αγαπήστε τον Άρη πέρα από τα πρόσωπα. Α, επιτέλους ένας άνθρωπος. Ασχολείστε με τις φανέλες, τα σόβρακα και τα στρινγκ. Βαρέθηκε και η ψυχή μας περισσότερο τους στα λεγόμενάκιδες από τον Παλετά. Τραγικοί είμαστε όλοι που βάζουμε τον εγωισμό μας πάντως σήμα. Σαν μια μάνα, μάνα. Ό,τι έχει το σήμα του Θεού αξίζει περισσότερο και από τα ίδια μας τα μούτρα. Και στέλνει μια φωτογραφία. Μάμε και το φίλο μου το Νέστορα που είχε στον πράσινο του το ίδιο τατουάζ με το δικό σου φίλε Σάκη. Εγώ υποκλίνομαι σε αυτό το τατουάζ αυτό, έτσι. Υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι, τα αγόρια μου. Έχει κάνει το Θεό του πολέμου στο στήθος του. Υποκλίνομαι. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι φτιαγμένος. Καλημέρα. Για να ικανοποιήσουν κάποιοι την απέκδειά τους προς την Καρυπίδη, αποσκοπητικά, κατηγορούν οτιδήποτε αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, δίνοντας έτσι τροφή και στους εχθρούς του συλλόγου. Είπαμε. Τα ενίκομοιον ενδύμο. Πιο πρόχειρα δεν υπάρχει, φίλε μου, αφού οι δύο από τις τέσσερις δεν εμφανίστηκαν πλάκα, μας κάνεις. Ποιες δύο από τις τέσσερις, Σπύρο, εμφανίσεις. Ναι, είπε και η κυρία Καραβάν, δεν κάνω λάθος, έτσι είναι το όνομά της, ότι υπάρχουν άλλη μία ή άλλες δύο, δεν θυμάμαι καλά. Ρε παιδιά. Είναι βασικό. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει. Οκ. Okay. Αυτό το αποδείχομαι πλήρως. Όχι όμως τέτοια επίθετα. Λοιπόν, δηλαδή εσύ τις βλέπεις βλέπεις τις φανέλες που σου αρέσουν, θα ρωτάει. Τι να πούμε δηλαδή, ότι είναι ωραίες. Τραγικές απλά. Στα αριστερικά είναι καλύτερες. Επίσης, για άλλη μια χρονιά τα ίδια, πήγαμε τα λεία χωρίς μεταγραφές. Τα ίδια και τα ίδια. Κάρι, απλά, πουλά ρε φίλε, μας έχεις φέρει διχόνια. Ωραία. Και εμείς σε διατρανώνουμε. Αυτός με την έσπηρε. Και εμείς πάμε και τη θερίζουμε. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή εμείς ακολουθούμε το δικό του το χαβά. Δεν λέω να σου αρέσει. Το επίθετο που χρησιμοποιείτε, τραγικό, τραγική,
δεν στέκεται, δεν ταιριάζει. Αλέξανδρε, λέει ο Φράγκο, εμένα μου αρέσει φανέλα που θα δούμε τον Αύγουστο. Είπαμε, φίλε μου Φράγκο, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Αλλά επειδή τα έχουμε πάρει στο κρανίο, όπως λέει και ο λαός, εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε τσατιστεί με την αυτόν. Και όχι αδίκως. Δεν θα τα βάλουμε όλα στο ίδιο καλάθι. Πες, δεν σου αρέσει. Τραγική. Ναι, ο άλλος φορά καλύτερη, τι να σε πω. Βασίλης. Με τον Άρη στο ποδόσφαιρο δεν ασχολείται κανένας. Ούτε... Καλά, και αυτός δεν με ενδιαφέρει. Ο χέλετος των αντιπάλων μας γίνεται. Μια παροιμία λέει καλύτερα να σε μισούν παρά να σε λυπούνται. Δυστυχώς εμείς φτάσαμε στο σημείο να με λυπούνται. Εάν αυτό δεν είναι τραγικό, ρε Άλεξ, τότε τι είναι. Όχι, δεν σε λυπάμαι. Σε φοβάται. Σε φοβάται, αγόρμα. Ειδικά αυτό σε φοβάται. Κάνει μπάμ ότι σε φοβάται. Κάνει μπάμ. Και πολλές φορές εμείς κάνουμε το λάθος και του δίνουμε το δικαίωμα να λέει για ακόμα περισσότερα. Άντε να σιγάρω. Αυτό το λάθος κάνουμε.

Λαμβάνω τώρα εγώ μια φωτογραφία της... κάτσε να την ανοίξω κιόλας γιατί πρέπει να είναι... Όχι, δεν είναι ο έξω αυτός, είναι ο Λεωνίδας ο Μπόσκο. Κώστα Χαραλαμπή εδώ πέρα, αυτή πρέπει να είναι 1983-84 εκεί μέσα. Εντεκάδα τώρα, Μουλαχασάνοβιτς, Φυρός, Πατσχαράς, Χαραλαμπίδης, Τίνος Κούης, Λεωνίδας Βόσδου, Γιώργος Εμελτσίδης, Γιώργος Σύνδρος, Πόδρος Ελληλίδης, Γιάννης Τσιπόπουλος, ο άλλος που είναι δίπλα του Γιάννη Τσιπόπουλο και το Ζελίδη, δεν το διάκρινω, ποιος είναι ρε κάποιος. Δεν το θυμάμαι αυτό. Αυτή η Βανέλα, που της είπε εδώ πέρα η διαφήμιση, έτσι γιατί είναι λίγο μετάρρυκτη η διαφήμιση, γνωστή εταιρεία της μεγαλύτερης ίσως, αυτή με τις τρεις ρίγες εννοώ, είναι στις κλασικές με το τριγωνάκι και το γιακαδάκι. Για μένα είναι λατρεμένη η εμφάνιση. Κίτρινη φανέλα, πάνω ο μαύρο σορτσάκι, κίτρινη κάλτσα. Έτσι το γνώρισα εγώ τον Άρη, παιδί μου, το 1975, και έτσι τον έχω χαράξει τη μνήμη μου, ας πούμε, και στην καρδιά. Αλλά ποτέ δεν λέω, παραδείγματος χάρη για την οποιαδήποτε εμφάνιση, ότι είναι τραγική. Δεν θα το πω. Εμένα επίσης μου είχε αρέσει εκείνη η διαγώνια της Reebok, η διαγώνια Ρία που μου θύμισε Περού του Κουμπίλιας του Μουντιάλ 1978. Είναι Play για κάποιους άλλους.

Ωραίες εποχές, Βασίλη, ναι. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Και μια ομαδάρα, όπως πολύ σωστά λες, ο κύριος Σιπράκο, δεν είναι ο Περευτένικο. Και μια ομαδάρα που τη διάλυσε ο Λάκης, που ξαναήρθε μετά ο Λάκης. Και πήρε και δώρο ο Λάκης. Γιατί το διέλυσε η δεύτερη φορά το μαγαζί ο Λάκης. Καλά τα θυμάμαι.

Και πολύ σωστά, πολύ σωστά, μα πάρα πολύ σωστά θα έλεγα ο Γιώργος λέει τα εξής. Δεν βάζω τις πρώτες. Αν είσαι φίλε μου Γιώργο, γιατί θα νομίζουν ότι είσαι πόσο είναι αυτός. Φίλε μου, αυτό που γίνεται με τους δίπλα, εμείς μπροστά τους είμαστε εκκλησία. Η θέση είναι να κρυαγεί, να σκάσει, να ησυχάσουν. Η ομάδα τους δεν βλέπετε φέτος. Θα γελάσουμε πέρα από τα χάλια μας. Εγώ το είπα, αλλά με κράζεται όλοι, γιατί υπάρχει το διαολάκι. Αυτό. Εκεί έχουμε εμπάθεια. Εγώ είπα ότι η ομάδα είναι καλή. Καλή. Και θα δει. Γιατί όπως είπα και προηγουμένως, εγώ με τον Βασίλη όταν περνάω την πόρτα του Καρλά, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι. Ρε. Ποιος είναι ιδιοκτήτης, δεν με νοιάζει. Ρε. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Εδώ με πηγαίναμε με τον Μπαρμπακώστα. Και εκεί ήμασταν. Τρεις νοματέ, εκεί, αυτοί, ρε.

0: Πάω στο μήνυμα του ξενοκράτη. Με φοβήσει αυτό το όνομα, ρε παιδί. Μου θυμίσει μερική επιστράτευση. Εσένα, αν σου βρίσουν τη μάνα, χειροκρότησε τους. Ο Καρπίδης έκανε χειρονομία σε αυτούς που του έβριζαν τη μάνα και καλά τους έκανε. Δεν θα τους χειροκροτήσω. Θα κάνω πως δεν άκουσα. Εάν θεωρώ ότι είμαστε ίδια οικογένεια, θα κάνω πως δεν άκουσα. Γιατί και εγώ με τη συγχωρεμένη του Μανούλα όταν μάλωνα, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα δεν υπήρχε, πώς το λένε, κακή ανάμεσά μας και μούτρα και τέτοια. Τίποτα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Λέει ο Βασίλης Στόκμ, από τη Στοκχόλμη προφανώς. Αν θυμάμαι καλά, Βασίλη, ή κάνω λάθος. Θύμισε μου, σε παρακαλώ. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Τραγική δεν είναι η βανέλα. Τραγικός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την ΠΑΕ. Καλός ή κακός, μας έχει παίρνει. Δυστυχώς, έτσι όπως πάμε, αντί για αλλαγή στην ΠΑΕ, πάμε να καταστρέψουμε όλα πάλι. Για πατά. Μου δίνει μία σχέση. Παναγιώτης. Ναι, έρεσε Παναγιώτη. Ναι, έρεσε Παναγιώτη. Αυτή η βανέλα με τη ρηγοτή, τη διαγώνια που στέλνεις εδώ. Τη Reebok. Έτσι, εμένα μου άρεσε. Τι να κάνουμε τώρα. Στιλιστικά δεν μου άρεσε το πάτρημα με κίτρινο σορτσάκι. Αλλά δεν έχει για μένα καμία σημασία. Έμπαινα μέσα, ας πούμε, και έλεγα τώρα. Και αυτές που δεν μου αρέσουν, δεν βγαίνω εγώ να πω. Ω, τραγικές. Αφού τις έφερε ο Καρυπίδης, τραγικές. Δεν ξέρω, μάλλον στραβάρ νομίζω. Δημήτρης. Λάθος τώρα που τα άνοιξα, λέει καλύτερα. Είναι ο Μπάμπης ο Σαββίδης. Άντετε, και εγώ σου λέω τώρα τι σκούτα. Ο Μπάμπης ο Σαββίδης που είχαμε πάρει μεταγραφή τον Ολυμπιακό. Έτσι. Λέει ο Βασίλης, ρε Αλέξανδρε, τότε ήμασταν φτωχοί, αλλά υπήρχε συνέστημα, είχαμε αξιοπρέπεια. Ο τύπος που κάνει τον πρόεδρο της ομάδας σκότωσε το συνέστημα, δεν το καταλαβαίνει. Σημαίνει το δικό μου το συνέστημα, δεν μπορεί να το χαλάσει κανένας, Βασίλη, ούτε και το δικό σου. Είμαι σίγουρος. Το ότι πάει να σου πάει να σου χαλάσει το συνέστημα και φυσικά, γιατί υπήρξε μεγάλη μερίδα οπαδών μας που όταν είδαν εκείνο το απόφθεγμα πίσω στη βανέλα, κάποια με πηγαίνει εμένα, λέει, μεγάλε. Όχι όπως τα ξέρες, αλλά όπως τα βρήκες. Πολύ το είπαμε αυτό. Και εξαιρέθηκε μετά. Όπα, όπα. Επειδή ήμουν στο γήπεδο, υπήρξε το συνέστημα για το Θοδωρή. Το κόμμα. Μας έδειξε τα τέτοια του και μετά υπόθηκε για τη μάνα. Τώρα γιατί βρίζεις, αδερφέ. Γιατί μην βρίζεις όλο τον κόσμο και εμένα μαζί. Σαββίδης, Μαρινάκης, Μελισανίδης έχουν χώσει λεφτά, έχουν πάρει τίτλους, έχουν πάει κράξιμο. Αλλά τα δίκαια τους δεν τα έδειξαν. Τι συζητάμε τώρα. Συμφωνώ απολύτως. Μα είπα και προηγουμένως ότι ο σωστός ο πρόεδρος καταρχάς πρέπει να έχει τιτάνια υπομονή. Τιτάνια υπομονή και να μην καταγίνεται ό,τι και να ακούσει με τον κόσμο. Θα διαβάσω και το από πάνω, δεν περίμενε. Δώσε ένα λεπτό. Αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε. Συγγνώμη, Σαρδάμ. Δεν γίνεται. Διαβάζω το μήνυμα και πηγαίνω σε διάλειμμα και θα έρχομαι την τρίτη ώρα εδώ να το συζητήσουμε. Μαλώνουμε μεταξύ μας για το ποιος βάζει τον εγωισμό του και το θυμό του για τον Καρυπίδη πάνω από τον Άρη. Και ένα αρέ μεγάλο με δύο ερωτηματικά. Αυτό έχει προκαλέσει ο Καρυπίδης, διέρη και βασίλευε. Σαν καρκίνο έχει απλωθεί στο κάθε κύτταρο του DNA της ομάδος, σαν μετάβαση. Ωραία, και για εμείς γιατί το αποδεχόμαστε, ρωτάω. Ωραία, δεν μου αρέσουν οι φανέλες, αλλά και γήπεδο θα πάω. Γιατί είναι καλύτερα να τον βρίσκω στο γήπεδο παρά από εκεί. Εγώ θα έλεγα να διαφορήσει για το να πάω στο γήπεδο και να το πει άσχημα. Κάνε σύνορμα, άδελε παράδειγμα. Και άλλα σίγματα σε ρίξω κιόλα. Τέλος πάντων, προχωράμε, εύχομαι ελευθεριά στον ιστερόγραφο. Δεν μπορώ να μαλώσω μαζί σου γιατί σε σέβομαι και είσαι το άνομο πριν 3 χρόνια που με έπεισες να γραφτώ Άλφα Σίγμα. Οπότε στο γήπεδο μαζί αγκαλιά, Άρης και... Δεν μπορώ να το διαβάσω, δεν μου το επιτρέπει και η ώρα. Αυτά λοιπόν και σύνδεση στα μηνύματά σας γιατί η συζήτηση άναψε πάρα πολύ. Και από την μια πλευρά καλό είναι. Γιατί βάζουμε και τα πράγματα σε μια τάξη. Να πάω εγώ σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανεργούμαστε σε λίγα λεπτά. Μείνετε εδώ. Στείλτε μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
4: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
3: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
3: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 6768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
3: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γείτονα, Τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό λογική επιλογή.
26: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο εσείς.
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
26: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
27: Μεϊμάρις.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Και λέει η Αντιγόνη, και πολύ σωστά τα λέει, κατ' εμέ, συμφωνώ μαζί της. Τι να δεν ακούω. Δεν θα πάω γήπεδο γιατί δεν μου αρέσουν οι φανέλες. Και γελάει. Απόστολος. Ο Απόστολος λοιπόν λέει τα εξής. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Ωραίος στίχος. Αναζητείτε επενδυτήσεις για το ποδοσφαιρικό Άρη. Αριανάρα Κατερίνη. Συμφωνώ απολύτως. Ιωάννης. Αυτοί οι ίδιοι έβριζαν και Αρβανίτη και Ρουσιαμάνη, φίλε Αλέξανδρε. Να σημειώσω ότι και εγώ αναγνωρίζω πως ο Καρυπίδης έχει κάνει μεγάλα λάθη, αλλά πάντα βλέπω και τον πόλεμο που τρώει από τους τέσσερις του ΠΟΚ. Εγώ θα πω εδώ το εξής. Μέσα, εντός των τείχων, εντός οικογενειακής εστίας, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Αλλά το ραδιόφωνο δεν είναι εντός οικογενειακής εστίας. Ακούνε κι άλλοι. Και όταν ακούνε εμάς εδώ, να τρώγω μάστι, που λέγεται στο χωριό μου, αναμετάξει μας, όπως και να το κάνεις, έγινε σοβαρή εικόνα. Δεν είναι. Αυτή τη άποψη είμαι εγώ. Έλα εδώ να καθίσουμε να συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Φράγκο, εμένα μου άρεσε πως φορήσε τότε λέει με κόκκια. Επίσης, πολύ πρωτοποριακή πανελίτσα. Πολύ ωραία. Γιώργος, και ο Γιανακόπουλος είπε ανώτη δίρα 13 όταν του έβρισαν τη μάνα στο σπίτι του, αλλά τον λατρεύουν. Μην τρελαίνεστε. Εγώ καθόλου πάντως. Δεν θα ήθελα να είχα τέτοιο πρόεδρο που με κάνει ρεσίλη κάθε λίγο και λιγάκι με τίποτα. Ο Πασχάλης. Μιλάμε τώρα για τη δομή, έτσι. Για τη δομή. Που αμέσως με διόρθωσε, λέει, εσύ. Ο Ηλίας Σαββίδης ήταν τον Ολυμπιακό. Πολύ σωστά τα λες. Ο έτρεξε να άκουσε Σαββίδης και αμάν λέω ναι, ξέχασε τον Μπάμπη. Μπάμπης λέει ήταν τρελό. Δεξί Μπάμπη που ήρθε από τη Βέρεια. Καλημέρα. Καλημέρα πεις Πασκάλη. Πόσο δίκιο έχεις. Κουράστηκε ο κόσμος, λέει ο Δημήτρης. Με τον Θήτα Κάπα. Τι να κάνει. Η μεγάλη αλήθεια, λέει ο Θάνος, είναι πως τελευταία φορά που ο Αριανός ήταν ενωμένος σαν γροθιά ήταν 2004-2005 όταν έπεσε στη Β' Εθνική Παρτία. Τότε, αυτό δεν το βγάζω τώρα γιατί δεν μπορώ να το βγάλω. Τότε που κατέβηκε προφανώς στην Πάτρα 6.000 κόσμος για τον τελικό και 3.000 κόσμος ημέρα Πέμπτη στο Ολύμπικο της Ρώμης. Από τότε και μέχρι τώρα είναι ο πιο αδιόρθωτος οπαδός, θα έλεγα εγώ, όχι φίλαθλος. Δεν έμαθα ποτέ και είναι ποτισμένος με τοξικότητα και εσωστρέφεια μέχρι το μεδούλι. Του φταίνει η πρόεδρη, οι φανέλες, τα βρακιά, οι κάλτσες, οι γείτονες. Δεν κάνεις βήματα προόδου έτσι. Συμφωνώ. Φίλε μου Ιωάννη, το διάβασα το μήνυμά σου. Έχεις απόλυτο δίκιο, έτσι. Είχα εμπειρία. Η δίσωμαση για αυτά που λες. Η δίσωμαση. Και έφυγα άρον-άρον γιατί ήμουνα με φίλο ο οποίος δεν ήταν Αριανός και του λέω έλα να σε πάω εγώ σε ένα ωραίο να δεις πως είναι. Και δεν ήξερα από πού να φύγω. Πάω στον Έτερο Γιώργο. Σήμερα λίγη η πρώτη περίοδος για διαρκείας. Έλα να πάμε χοπ χοπ χοπ λέει ο Λευτέρης. Έλα τώρα λέει τι μάλλον για τις φανέλες εμείς θα τις φορέσουμε. Δεν παίζεται, δεν παίζεται. Λοιπόν,
Μέχρι τη χρονιά, λέει ο Δημήτρης, ο Μέτξ. Με Άκη Μάτζικο ήμασταν άριστο γήπεδο. Έκτοτε μόνο λάδι σε προπονητές παίκτες. Δεν υπάρχει όραμα. Βασίλης συνεχίζει. Πιο πόλεμο ρε Αλεξάνδρου, ο άνθρωπος έπρεπε να μείνει στο χοντρό και φέτος είναι από τα στηρίγματά του μαζί με Μπέο. Ναι. Εσύ, θα αιτιολογηθώ. Μισό λεπτό. Θα τοποθετηθώ μα. Γιατί δεν κάνω εγώ τη... Δεν χαράζω εγώ την πολιτική. Την πολιτική της ΠΑΕ. Τι ζημιά έχει κάνει αυτός ο τύπος, θα το καταλάβουμε όταν θα φύγει από τον Άρη. Υπάρχει ένα καταπληκτικό τραγούδι του Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Έφυγε η με το σπίτι, αυτό λες. Δικαίωμα στο όνειρο, δικαίωμα στο τίποτα, όμως με τίποτα δεν μπορείς να μου στερήσεις το όνειρο. Ναι. Ο τύπος κατόρθωσε να μας στερήσει το όνειρο. Εάν θέλεις, βάλε το τραγούδι, γιατί είναι τραγουδά. Θα το βάλω. Μισό λεπτό όμως, δώσε μου λίγο χρόνο. Ο τελικός ήταν στην Πάτρα, λέει, 21-5 του 2005. Και το μάτς με το Ολυμπικό στη Ρώμα είναι 15-9 του 2005. Εντάξει, εσύ, Δημήτρη, δεν είπαμε τίποτα εμείς. Δηλαδή, τι λάθος έχουμε κάνει. Σπύρος. Φίλε μου, η φανέλα είναι πρόχειρη στην κατασκευή της, είναι και η προχειρότητα φαίνεται από το πώς είναι οι δύο πρώτες φανέλες. Οι άλλες δύο φανέλες δεν εμφανίστηκαν. Εσύ το είπες ότι η ίδια η εκπρόσωπο της εταιρείας το είπε. Ο άνθρωπος αυτός ασχολείται επιφανειακά με την ομάδα, παριστάνει τον πρόεδρο με ξένα λεφτά και ο εχθρός είναι μέσα στον Άρη. Δεν είναι η εχθρή του Άρη απ' έξω. Ο εχθρός είναι μέσα στον Άρη. Έχω 10 χρόνια στη Γερμανία. Έχω 9 χρόνια διαρκείας στην μπάλα και άλλα τόσα στο μπάσκετ. Κάνω το χρόνο 3-4 εκδρομές με την ομάδα μπάσκετ και δεν δέχομαι από κανέναν μάθημα οπαδισμού. Πες στην κυρία καλή λευτεριά στον Άρη. Καταρχάς, κανένας δεν υποτίμησε το τι κάνεις για τον Άρη. Έτσι, να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά. Από την άλλη, επαναλαμβάνω ότι μία σύναψη μίας εμπορικής σχέσης με την οποιαδήποτε εταιρεία ενδυσής έχει τα καλά της και τα στραβά της. Δεν είσαι ούτε η Dortmund, η οποία έχει μία συγκεκριμένη πολιτική στην ενδυσή με όποια εταιρεία και αν συνεργάζεται, και δεν έχει συνεργαστεί ποτέ με τις τρεις ρίγες, για παράδειγμα. Πηγαίνει συνήθως στην άλλη, την έτερη γερμανική και λέει εγώ θέλω, γιατί πληρώνω, αλλά έχει και ένα γήπεδο, ένα Βεσφάλεν με 80.000 εισιτήρια και έχει ένα λαό ο οποίος, όπως και να το κάνεις, νομίζω ότι είναι από τους πιο δυνατούς λαούς σε ποδοσφαιρικούς συλλόγους στην Ευρώπη, της Ντόρ, λέω. Πληρώνει και λέει, αυτά θέλω. Ναι, αλλά πρόσεξε όμως. Δεν με γκρινιάζει. Πηγαίνοντας στην μπουτίκ να πει, ρε εσύ, τι τιμή είναι τώρα αυτή εδώ, άντρα καλό και γάρε. Κάνω μια να πάει τώρα 100 ευρώ, ρε. Πουλάει τρελά. Πουλάει τρελά. Το θέμα είναι τι έχεις κάνει, γιατί έχει μια σημασία το τι έχεις κάνει, με το τι θα πάρεις, γιατί και αυτή η εταιρεία διαφημίζεται μέσω εσού. Όπως και να το κάνεις. Τώρα δεν ξέρω αν ο κύριος Παρταλίδης κατάφερε πολλά ή κατάφερε λίγα ή κατάφερε μέτρια πράγματα. Πάντως δεν είχε και πολλά όπλα στη παρέτρα του. Αλλά δεν ξέρω αν ασχολήθηκε με την ένδυση επειδή την παρουσίασε.
Δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι λόγος αυτός. Επειδή δεν μας αρέσει να το κατακρίνουμε και δημόσια κιόλας. Με άσχημα κοσμητικά επίθετα. Πες, τι μου αρέσει ρε παιδί μου. Δεν μου αρέσει. Δεν με συγκινεί, ας πούμε, δεν με μπαίνει. Θα το δεχτώ. Λευτέρης. Κάτσε να διαβάσω του... Λοιπόν, του Σπύρου, το διάβασα. Θα πάω στον Πάπη. Συσπήρωση και όλη διαρκεία. Μην ανακυκλώνεσαι στα ίδια και στα ίδια. Ο Άρης μέχρι να σαπίσουν τα κόκαλά μας. Και Λευτέρης μια χρονιά πήρα διαρκεία και ήρθε ο COVID. Τι να σε κάνω εσύ και κάτι. Αμάρε τα αγόρι μου. Μιχάλης. Όλοι θέλουμε να φύγει ο Καρυπίδης, αλλά την ομάδα όταν πέσαμε δεν ήρθε κανένας. Α. Δημήτρης. Αλέκτρονε, σηκώνει στους Αριανούς ο πρόεδρος της ομάδας του να σου κάνει χειρονομίες. Όχι φυσικά. Όχι φυσικά, μα το είπα. Το είπα. Πρόεδρε, ό,τι και να σου κάνει η κερκίδα, ό,τι και να ακούσε τον κόσμο, εσύ θα πρέπει να παραμείνεις πρόεδρος. Ό,τι περικλεί. Η λέξη. Θα είσαι κύριος. Κυμπάρης. Ακόμα να αποφύγεις να το σχολιάσεις. Να έχεις τη δύναμη και να πεις δεν πειράζει. Ένα τόπιμα της στιγμής ήταν. Εμείς τα βρούμε μεταξύ μας. Έχουν και αυτοί τα δίκια τους. Πες δυο κουβέντες ρε τα γόρια μου. Πες δυο κουβέντες. Άρης MPT. Αυτό που κατάφερε αυτός ο απίδανος. Δεν μπορώ να το πω το άλλο. Που έχει κατσικωθεί στο σύλλογο. Είναι αυτό που δεν κατάφερε σε αυτό το βαθμό κανένα άλλο. Να βιάσει τελώς το εκείπεδο και ο Αργανός να μην δηλώνει πουθενά ότι είναι Άρης. Και να μην συζητάει. Τέτοιο πράγμα εγώ δεν κάνω. Και να μην συζητάει για Άρη. Ο Αργανός έχει χάσει την αξιοπρέπειά του εξαιτία του. Αλήθεια. Πόσα διαρκεία έχουν πουληθεί. Μένα δεν με νοιάζει πόσα πουληθήκαν. Εγώ θα πάω να πάρω. Και ένα να έχει πουληθεί, εγώ θα πάω να πάρω. Και κανένα να μην έχει πουληθεί, εγώ θα πάω να πάρω. Στην Καλαμάτα πότε πέσουμε. Θέλω να κλείσω ξενοδοχείο Πελοπόννησο να κάνω και καμιά βουτιά. Θα προσέξεις γιατί είχε μπροστά. Είχε λίγα πετραδάκια, ε. Πρόσεχε. Ούτε είχα πάει Καλαμάτα τελευταία φορά. Ω, έχει χρόνια μπόλικα. Τότε με το final eight στο Βόλι. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει. Πέστα. Τα λέω. Σπύρος. Δεν ψέγει κανείς τον κύριο Παρταλίδη. Δεν μας φταίει κανείς άλλος από αυτό. Θα το πνίξεις. Γιατί θυμάμαι τώρα συγχωρημένος ο Γκράντερ. Δηλαδή ποιος έρθει ο Γκράντερς. Για εκείνο ο Γκράντερς είπε. Για τ' άλλο ο Γκράντερς. Χυλόταν ο καφές στο τραπέζι ο Γκράντερς. Το περάσαμε για αυτό. Μάνος. Καρυπίδη λέει, πέταμε σε εισαγωγικά γιατί μας τα έριξες. Γύρνα μας. Από εκεί που μας πήρες, εσύ, όχι από εκεί που μας πήρε, δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα, μην λέμε τώρα γιατί να είναι. Θα χάσεις, είμαστε έτοιμοι για όλα. Μαγαζάρα ο Άρης και αυτό φαίνεται στο μπάσκετ. Όχι, τι επισογυρίσματα δεν πρέπει να κάνουμε. Με τίποτα. Λοιπόν, Κώστας. Ο Κώστας είναι χι, κρατάει την πίζα. Το πυρκό της πίζας.

και γι' αυτόν, ήρθε αυτό το κίτρινο παλικαράκι από την Αμερική, που μαζί με τα διάσημα κολλητάρια του αρχίζουν να τους εξηγούν το όνειρο. Όλους αυτούς. Και θα έρθει και η σειρά του λεγάμενου «Δεν αργεί νομοτελειακό». Ας ένα πιο λίγο νερό, γιατί στέλνω στο στόμα μου.

Θα ξεκινήσω λοιπόν την τοποθέτησή μου σχετικά με την πολιτική του ιδιοκτήτη σε σχέση με το ποιο στρατόπεδο, σε ποιο στρατόπεδο κατατάχθηκε, συμπορεύτηκε αν το θέλετε, με ένα απόφευγμα ενός μεγάλου πολιτικού, ο οποίος, του Palmer Stone, ο οποίος είπε τα εξής. Δεν υπάρχουν αιώνιες φιλίες, δεν υπάρχουν αιώνιες συμμαχίες, υπάρχουν αιώνια συμφέροντα. Τώρα, από εκεί και μετά θα μας φαινόταν καλύτερο να συνταχθούμε με την πλευρά του κυρίου Αλαφούζου, ρωτάω. Μήπως και λόγω της δεδομένης εμπάθειας που έχουμε πλέον πάλι αντίθετοι δεν θα είμαστε. Πάλι δεν θα λέγαμε εσύ καλά, εδώ πάει ο άλλος, θα πούμε με τον Αλαφούζο, θα πας εσύ. Τι θα γινόταν ένας έως

Τώρα για το ξενοδοχείο που δεν τσακίζει στην Καλαμάτα, φίλο μου Γιώργο, δεν υπάρχουν σαφείς ημερομηνίες. Δηλαδή, αν είναι Σάββατο Κυριακή και τι ώρα θα είναι. Θα περιμένει, θα περιμένει.

Φοβερό και βάντασο! Φοβερό και βάντασο! Μην κλείσει το κύριο στην Καλαμάτα! Στην Τρίπολη θα γίνει το μάτς, ναι! Τι βουτιά θα κάνει, πού θα κάνει βουτιά! Σωστά τα λέει ο Δημήτρης. Πολύ σωστά τα λέει. Ποια Καλαμάτα! Στην Τρίπολη είναι τα αγόρι μου. Στην Τρίπολη. Και ο Ιωάννης συμφωνεί. Δεν είναι στην Καλαμάτα το παιχνίδι. Τρίπολη είναι. Ο Μάνος είναι πολύ μικρός για τον Άρη. Ως μπορεί. Εδώ τα είπαμε. Αν ήταν λίγο όχι έξυπνος. Αν άκουγε λίγο παραπάνω θα είχε σφινώσει τώρα εκεί ανάμεσα στο 2-3 θα ήταν. Θα τους καλούσε το γλυκό. Αλλά παρορμητικός μέχρι εκεί που δεν πιάνει την άποδα. Έως άιτε δεν το λέω. Μα πολύ παρορμητικός ρε παιδί μου.

Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, ναι, ναι, ναι. Πω, να συγκρίσω ένα πολύ μεγάλο συγγνώμη από τον Χρήστο. Δυστυχώς δεν ξέρεις ούτε ότι δεν παίζουμε στην Καλαμάτα. Και εκεί που παίζουμε δεν έχει θάλασσα. Και ούτε εισιτήριο θα πάρεις. Μόνο εμείς οι 2.000 σου κάνουμε αυτό. Ανεξάρτητα δείτε σε μένα να φέρεις.

Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα με τα μηνύματα και πάω στον Αναστάση. Ρε Μεγδάλη, κανένας μας δεν γουστάρει τον Καρυπίδη, πόσο μάλλον τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αλλά το να βάζουμε στο σφίγγι το Σκιάο σε δύο θέλει. Ο Σκιάο έχει ένα σκασμό λεφτά και ο Καρυπίδης δεν έχει. Τι να κάνουμε. Αν βρεθεί ένα Σκιάο για την μπάλα να την πάρει, και αν έχει πει ο Καρυπίδης, και αν έχει πει όχι ο Καρυπίδης, και τα λέμε. Αλλά να βγει το αντίπαλο δέος και να το πει, όχι να τα μαθαίνουμε και καλά από τα καφενεία. Και κάτι τελευταίο, διαρκείας για τον Άρη, παίρνουμε και όχι για τον Καρυπίδη. Καλημέρα, Άλεξ, και sorry για το μεγάλο μήνυμα. Έχω διαβάσει και μεγαλύτερα. Στάθης, είχαμε και μεγαλύτερο ποτέ. Τι μεγαλύτερο λάθος είναι ότι κρίνουμε βάση των άλλων. Μεγαλύτερο είχαμε

Μεγαλύτερο είχαμε τον Κοντομινά, έτσι. Αλλά ο συγχωρεμένος δεν ήθελε να πάρει τα πράγματα στα σοβαρά.

Και λέει ο Γιώργος τώρα εύστοχα, έτσι, πολύ εύστοχα. Δεν μπορεί, λέει, μάλλον μπορεί να μην έχει θάλασσα η Τρίπολη, αλλά περνάει από Νάπλιο. Σωστότατος.

Και πάμε αισίως για το τελευταίο 20 λεπτό. Φωτιά έχει πάρει το Βάλτερ, γίνεται της κακομοίρας.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, και πάμε για το τραγούδι του Βασίλη που ζήτησε ο Βασίλης και το περιμένει εδώ και τόση ώρα και είχε δίκιο.

0: να μου στερήσεις το όνειρο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και διαβάζω το μήνυμα του Αναστάση, ο οποίος λέει πάντως ίσως σχεδιασμός Καρυπίδη για την άμυνα να έχει λογική. Δεν παίρνει center back για να έχει δίδυμο Φαπιάνο. Γένσεν πίσω για build-up. Θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές. Κοίταξε αυτό που λες, έχει μεγάλη λογική. Πολύ μεγάλη λογική και ας συγκρατηθούμε λίγο, δεν ξέρεις ποτέ. Έτσι, γιατί υπήρξαν πολλοί ξένοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν την πρώτη χρονιά και δεν απέδωσαν και τη δεύτερη, θεοποιήθηκαν. Ο Άρης είναι μαγαζάρα και θα το δείτε όλοι σύντομοι. Σύντομα, λέει ο Μάνος. Και εσείς οι τελευταίοι υποστηρικτές του Καρυπίδη θα πάρετε την άγουσα για τα αποδυτήρια μια για πάντα. Εσύ, μην επιμένετε ότι δεν υπάρχουν καρυπηδικοί και αντικαρυπηδικοί. Μην το βάζετε αυτό στη συζήτηση. Σας παρακαλώ πολύ.

0: Είναι σαν να λες, ας πούμε, για κάποιον που πίστεψε κάποιο πρόσωπο παραπάνω ότι δεν έχει δικαίωμα να ξαναρθεί και να λέει ότι είναι Άρης. Είναι πολύ κακό αυτό.
1: Στερήσεις το όνειρο, όμως, όμως, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, με τίποτα, δεν μπορείς.
0: Λοιπόν, και λέει τώρα ο Βασίλης, ο κόσμος, Άλεξ, δεν έχει πρόβλημα εάν ο πρόεδρος δεν έχει λεπτά και είναι φτωχός, αλλά δεν αντέχει να τον κοροϊδεύουν στη μούρη του. Αλλά να λέγονται και άλλα, και άλλα, άλλα να λέγονται και άλλα να γίνονται. Δεν είναι αντέχει το βιασμό της λογικής, αλλά και της αισθητικής. Εντάξει, με την αισθητική είναι υποκειμενικό. Για τη λογική δεν θα πω όχι. Δεν αντέχει το ψέμα, την έλλειψη σχεδίου και οράματος. Δυστυχώς κούρασε, αλλά και απαξίωσε, συγγνώμη, και στέρισε την αξιοπρέπεια από το πιο περήφανο λαό της Ελλάδας. Α, Αντώνης. Για τον Ισπανό σούπερ που έρχεται στην ομάδα μας και βουίζει ο τόπος, θα πούμε τίποτα, αλλά ξέχασα, στο γέλο είμαστε. Ποιο, εκείνο το στόπερ που είχες πρώτο πυλόν πριν από δύο εβδομάδες, τρεις, γι' αυτό να λες. Ρε τι πάθαμε ρε εσύ, Αντώνη. Λοιπόν, κάτσε εδώ πέρα τώρα, εδώ, γιατί πρέπει να βάλουμε και κάνα κομμάτι. Τι να κάνουμε, έχουμε για αυτή την υποχρέωση. Και το γακέτι μου. Απάντησε ο Αντώνης. Όχι.

Υπάρχουν καρυπηδικοί και αριανοί. Γιατί για να υποστηρίξεις τον άνθρωπο που σου έδειχνε και σε απειλεί πως θα σε πάει από εκεί που σε πήρε και θα κλείσει την κάνουλα, δεν είσαι αριανός, αλλά καρυπηδικός προσωπολάτης.

ξέφυγε σε κάποια φάση ένα μήνυμα που ήθελα έτσι να τοποθετηθώ και... Αλλά δεν το θυμάμαι τώρα ποιος τους έστειλε, τέλος πάντων. Ωραία λέει, ο φίλος αφού έχει ρεπορτάζ για το Στόπερ, γιατί δεν μας λέει το όνομα. Εμείς ζούμε στην Πράγα, είμαστε πολύ μακριά, τι να κάνουμε δηλαδή. Άντε δε, άντε ρε σε Αντώνη που έξε ο τόπος. Που έξε ο τόπος να μας πεις από πού έξε, γιατί εδώ δεν βουήσει τίποτα. Τα αυτιά μου βουήξανε. Από τι δεν θα σου πω τώρα, θα σου πω άλλη φορά. Από κοντά. Άντε, στείλε εσύ να μας πεις εδώ πέρα καμιά είδηση. Που είσαι τίτανος τρισμέγιστος ρεπόρτερ.

Συμφωνώ. Συμφωνώ με το μήνυμα του Εστί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν καρυπηδικοί και αντικαρυπηδικοί. Ξέρω όμως ότι η ομάδα νοσεί. Συγγνώμη, πήγα πάλι. Ο κόσμος είναι διχασμένος και κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν πας πουθενά. Το σήμα αιμορραγεί. Θάνος.

Εμείς, φίλε μου, Βασίλη, όσο και να μαλώσουμε, αγόρι μου, ένα πράγμα είναι αυτό που μας ενώνει και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το είπα και προηγουμένως. Κανένα πρόβλημα.

Προσέξτε τι απαντάει ο τιτανοτρισμένος ρεπόρτερ Αντώνιο. Τι λες ρε Σιπόχολη. Παίρνεις 2.500 ευρώ. Εγώ θα βγάζω τη συνδύση τζαπά. Σε δώσω 5 από αυτά που παίρνω.

Ναι, αγόρι, μεταφορικά το λέει ο αδερφός εδώ. Κανένα σήμα δεν πεθαίνει. Ναι, ναι, εντάξει. Εμείς θα πεθάνουμε και ο Άρης θα είναι πάντα εκεί. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι, γι' αυτό δεν το διώχνουμε χθες. Είναι μια άποψη για αυτή. Α, κάποιος νέος αδερφός είπε το εξής. Να διαβάζουμε τα μηνύματα και να τα διαχωρίζουμε. Εγώ δεν κάνω τέτοια ενέργεια. Δεν θα κάνω ποτέ τέτοια δουλειά. Ποιος είμαι εγώ που θα λογοκρίνω τον άλλον. Εγώ θα τα διαβάζω όλα όσα μπορώ, όσα προλαβαίνω. Με το θάρρος της ιδίας γνώμης και της έκφρασης, με κάποια θα συμφωνώ και με κάποια θα διαφωνώ. Θα λέω και εγώ την άποψή μου. Θα λέτε και εσείς την δική σας, αλλά το να λογοκρίνω και να πετάξω έξω κάποιον δεν θα το κάνω. Εκτός αν φτάσει στο αμήν. Από την άλλη πλευρά επαναλαμβάνω ότι εντός οικογενειακής θητείας μπορούμε να λέμε το οτιδήποτε χωρίς να μας ακούει κανένας και επίσης επαναλαμβάνω ότι το ραδιόφωνο δεν είναι εντός της οικογενειακής μας θητείας. Μας ακούνε διάφοροι και θα πρέπει ο λίγον να κρατούμε τους τύπους. Έτσι απλά.

Ευχαριστώ, φίλε μου Μάνο, για τα καλά σου λόγια. Με ετοιμούν ιδιαίτερα. Αλλά έτσι έμαθα. Τι να κάνουμε τώρα. Δικαίωμα στην έκφραση έχουμε όλοι. Δικαίωμα στη διαφωνία και στη συμφωνία επίσης έχουμε όλοι. Αυτό που υπενθυμίζω για πολλωστή φορά είναι το εξής. Εκράτεια, δεν πάμε για κανέναν στο γήπεδο παρά μόνο για μας τους ίδιους, γιατί εμείς είμαστε ο Άρης πάνω απ' όλα. Και τίποτα παραπάνω, τρέξτε όλοι κοντά στον ΑΣ. Μας χρειάζεται, τον χρειαζόμαστε. Είναι μια σχέση αμφίδρομη. Θα το βρούμε μπροστά μας. Έρχονται εξελίξεις, σας είπα. Κάτω μοιράζουν γήπεδα. Και εμείς δεν πρέπει να λείψουμε με τίποτα από αυτή τη μοιρασιά. Τρέξτε λοιπόν στον ΑΣ όσο μπορείτε γρηγορότερα. Τώρα, με ενημέρωσε ο διευθύντης ροής προγράμματος και ενέκρινε το αφιέρωμα για τη Μέρη Λίντα την Παρασκευή το βράδυ στις 10 η ώρα. Εκτός απρόβλητου φυσικά. Την υγειά μας να έχουμε.

Εν αναμονή λοιπόν των εξελίξεων και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο κέντρο. Θα θέλω ρέντιο 101,7. Έρχεται ο Γιάννης δασκάλου μου και ο δασκάλου καθίσεις. Θα σκάνει συντροφιά μέχρι τις 2 η ώρα.

δεν ξέρω τώρα, θα είναι Πέμπτη η άφηξη του Βασίλη Τονιόπουλου ή Παρασκευή, θα δείξει. Εδώ θα είναι ο Γιάννης, θα μας τα πει. Θα έχετε ένα όσο δυνατόν πιο δροσερότερο μεσημέρι και απόγευμα. Όπως είπα, συχνή και τακτή.

Άμα είναι μέχρι τις 3, Αντώνη, μέχρι τις 3, τι να κάνω εγώ που δεν το ήξερα, αλλά με συγχωρείς πάρα πολύ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο δίνονται. Είστε επανακούει.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
2: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα αφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει.
3: Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
3: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
3: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
3: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
19: το δικό μου αγαπημένο.
21: Έλα, Γιώργη!
22: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
21: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
22: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
21: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
22: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
23: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
23: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
21: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
5: GPS και βυθώματο εσείς.
4: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
5: GPS λογικό έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
4: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
5: Μεϊμάρης.
6: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν και σήμερα εξαιρετική χορηγή. Εταιρείες οι οποίες στο χώρο τους είναι πρωτοπόροι και εδώ και πολλά χρόνια ξεχωρίζουν. Ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η εταιρεία Άριες. Τα νέα κλιματιστικά Carrier και το Simba είναι αυτά που αλλάζουν το κλίμα στο χώρο σας. Σας τα φέρνει η εταιρεία Άριες και έχετε τη δυνατότητα να έχετε έναν φρέσκο αέρα, έναν νέο άνεμο να πνέει στον ιδιωτικό σας χώρο. Εμπιστευτείτε την εταιρεία Άριες και δεν θα χάσετε. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 ολόκληρα χρόνια κλείνουν φέτος. Γλυκιά συντροφιά σε μικρές και μεγάλες μας στιγμές. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ σας περιμένουν για όλες αυτές τις όμορφες εμπειρίες, γλυκές και αλμυρές, που σας υπόσχονται οι άνθρωποι των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Αλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Κορυφαία κουφώματα PVC, κατασκευασμένα στην Ελλάδα, με τεράστια έμφαση στην ασφάλεια, στην οικονομία, στο design, στην ποιότητα. Δεν χρειάζεται να εμπιστεύεστε αμφιβόλου προελεύσεως κουφώματα PVC. Η Αλουπλαστ και αδερφή Δερβίση, με αίσθημα ευθύνης σε Ελλάδα και Κύπρο αποκλειστικοί αντιπρόσωποι, σας περιμένουν στο showroom της Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στην περιοχή του Φίνικα. Και εκεί σε έναν υπέροχο πολυχώρο μπορείτε να διαπιστώσετε για ποιο λόγο τα κουφώματα PVC της Αλουπλαστ ήταν, είναι και παραμένουν η κορυφαία σας αξιόπιστη επιλογή. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπούλα, ξέρετε ποιος είναι ο τρόπος. 6936512099. Τα μηνύματά σας στο Viber. Κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλο στο Facebook. Και φυσικά παρακολουθείτε την εκπομπή και ζωντανά αλλά και μετά σε μαγνητοσκόπηση μέσα από το κανάλι του Γέλο στο YouTube, το οποίο σας περιμένει για μια εγγραφή και για να απολαμβάνετε όλο το υλικό το δημοσιογραφικό του σταθμού. Καλή ακρόαση σας εύχομαι, φίλες και φίλοι. Έλατε να πάμε παρεούλα μέχρι και τις 2 και να σκαλίσουμε την κίτρινο-μαύρη επικαιρότητα με όσο το δυνατόν πιο επικοδομητικό, ενημερωτικό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ξεκινάμε με Shadows in the Groove. Έτσι για όμορφη μουσική συνοδεία σε μια ζεστή Θεσσαλονίκη που έχει πάρει κάποιες ανάσες, η αλήθεια είναι, δροσιάς με το βοριαδάκι της. Κάντε λίγο υπομονή, θα είναι μια ακόμα ζεστή ημέρα. Είμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε να έχετε το νου σας, έτσι, αν δεν είστε κάπου δροσερά και δεν περνάτε όμορφα σε κάποια παραλία, σε κάποιο βουνό, κάπου εν πάση περιπτώσει μακριά από την καθημερινότητα και τη δουλειά σας. Καλημέρα στον φίλο τον Θοδωρή, ο οποίος κατέθεσε κάποιες απορίες, σκέψεις, ερωτήσεις για θέματα που αφορούν την ΠΑΕ Άρης και άπτονται της αρμοδιότητας του Νίκου του Παπαδόπουλου, του απεσταλμένου του Yellow Radio στην Ιταλία. Θα τον έχουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, από την Μπρέσια, για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ τόσο σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ομάδας που ξεκίνησε επί ιταλικού εδάφους, όσο και για την όποια μεταγραφική ή άλλη δραστηριότητα υπάρχει στα ποδοσφαιρικά. Θα αναφερθούμε, εννοείται, και σε μπασκετικής φύσεως θέματα, αν και νομίζω πως τα περισσότερα πράγματα εκεί είναι τακτοποιημένα. Υπάρχουν κάποιες μικρές, θα έλεγα, εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, αλλά είμαστε σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο και περιμένουμε τις τελευταίες ανακοινώσεις που θα συνθέσουν το αγωνιστικό παζλ της φρέσκιας, καινούργιας, ενισχυμένης και ανανεωμένης ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για τη σεζόν 2026-2027. Σήμερα πάντως στο καθιερωμένο σας ραντεβού δεν θα είναι παρούσα η ΚΑΕ Άρης. Και την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια σας την έκανε και ανακοίνωσε την Πέμπτη Ρόμπινσον Έρλ, οπότε δεν σας πολύ χάλασε. Μην περιμένετε σήμερα κάποια ανακοίνωση, αλλά την Παρασκευή κατά τις 19 και 14 θέλω να πιστεύω θα πρέπει να έχετε λίγο F5 για να έρθει η ανακοίνωση, η πολύ αναμενόμενη και πολύ αγαπημένη της απόκτησης του Βασίλη Τολιόπουλου. Θα πούμε διάφορα πράγματα για την ΚΑΕ, αλλά κυρίως θα κάνω μια μικρή στάση σήμερα και θα αναφερθώ στο θέμα του γηπέδου με αφορμή την τροπολογία που αναμένεται να περάσει, αν δεν πέρασε ήδη χθες στην Βουλή, και αφορά την παραχώρηση της Σαν Ελ Αρίνα, του γηπέδου δηλαδή του Ολυμπιακού ακινήτου της περιοχής των Λιωσίων, στην ΚΑΕ ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Υπάρχουν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να μεταφερθούν, να δοθούν, για να μπορούμε και εμείς λίγο να καταλάβουμε σε ποιο δρόμο βρισκόμαστε και πόσο γρήγορα πραγματικά προχωρούν τα πράγματα, έστω και αν υπάρχουν αρκετά διαδικαστικά και γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούν την ΚΑΕ Άρης και την πολιτεία. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Γιάννη, ο οποίος ζητά παραγγελιά άφροχα ως κομμάτι. Δώσε μου λίγο χρόνο, Γιαννάρα μου, αργότερα θα ίσως να μπορέσω να σε ικανοποιήσω. Ο φίλος ο Παναγιώτης, όπως και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι, έχουν μια απορία, πότε θα ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος. Πότε θα ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος και πότε θα ανακοινωθεί ο Μουκόκα, είναι τα δύο must του καλοκαιριού. Γιατί είναι και από τις πρώτες μεταγραφές που ουσιαστικά είχαν ολοκληρωθεί στο φετινό πολύ
έντονο και ενεργητικό και δημιουργικό καλοκαίρι για την Καϊάρης. Για λόγους προσωπικούς, αυτές οι δύο μεταγραφές πήγανε προς το τέλος της σειράς των ανακοινώσεων, παιδιά. Σας βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ανησυχείτε για το ότι μπορεί κάποια από αυτές τις μεταγραφές, είτε του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου είτε του Μοκόκα, να χαλάσουν. Οι παίκτες έχουν υπογεγραμμένα συμβόλαια με την Καϊάρης. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Γιώργο για την ενημέρωση ότι σήμερα ανοίγει η πρώτη περίοδος για τα διαρκείας της ΠΑΕ. Ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα που αφορά τον Νουά και τον Μίτρουλογκ, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το στέλνει, γιατί εδώ γράφει ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις με Νουά και Μίτρουλογκ, η καλύτερη λύση είναι να πάνε δανεικοί πακέτο στη Ρώμα. Ο Μίλησης θα τους στέλνει σαν τρελός και θα είναι αντίπαλοι των συμπολιτών μας, θα πω εγώ. Γιάννη, δεν έχει ληφθεί ακόμα κάποια οριστική απόφαση για τον αφενός για τον Νουά και κυρίως για τον Ελάιζα Μίτρουλογκ. Όταν υπάρξει κάτι, θα όλα τα δεδομένα θα αναλυθούν και ο Άρης θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μίλησιτς φαντάζομαι ότι θα ήθελε ιδιαιτέρως μια συνεργασία με τους συγκεκριμένους παίκτες, αλλά επαναλαμβάνω και σας λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο Άρης είναι αυτός που αποφασίζει, αυτός που επιλέγει και αυτός που ορίζει την τύχη των συνεργασιών. Επομένως, ακόμα δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξέλιξεις. Δεν έχουν υπάρξει ακόμα κάποιες τελευταίες εξέλιξεις και για τον Παναγιώτη που ρωτάει, αλλά γενικώς και για οποιοδήποτε από τα προηγούμενα μεταγραφικά θέματα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και ακόμα εκκρεμεί, δηλαδή το τι ακριβώς θα απογίνει με τον Νουά. Το σίγουρο είναι ότι ο Νουά δεν θα πάει στην ΑΕΚ ή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα, είτε ως δανεικός είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, από τη στιγμή ειδικά που δεν υπάρχει διάθεση να διαπραγματευτεί η ΑΕΚ κάποιο buyout με τον Άρη. Ευαγγελία, εγώ φοβάμαι πώς θα μπορούσες να με αποκαλέσεις διαφορετικά. Λες, καλημέρα παλικάρι, την αγάπη μου στο εξωτικό Καλαμίτσι. Πόσα αγάπη μου αλλιώς να με αποκαλούσες. Καλημέρα γέροντα, καλημέρα θείε Γιάννη. Καλημέρα και σε σένα, καλή δουλειά να έχεις. Γνώμη για σενάριο που θέλει τον Χεζόνια να σπάει το συμβόλαιό του με εικονικό ολιγόμενο συμβόλαιο στο NBA. Εμάς μας αφορά. Ντένις, τι έγινε, άφησες τον Μάικ Τζέιμς και έπιασες τον Χεζόνια τώρα? Ο Χεζόνια έχει στο κατόπι του την μισή Ευρωλίγκα, αν όχι ολόκληρη. Αγαπητέ Ντένις, σε έχει πιάσει μια τρέλα εσένα. Δεν μπορείς. Θες LeBron James, θέλεις τέτοιο παίκτη, θέλεις. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Νικόλα από την Χίο, το αρχοντικό νησί των εφοπλιστών, ο οποίος μου επενθυμίζει κάτι που έγραψε τη Δευτέρα και ίσως λόγω του όγκου των μηνυμάτων δεν το διάβασα. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τυχόν τραυματισμούς μπορεί να προκύψουμε στη χρονιά για την παραμονή του Μίτρουλογκ. Και ο Γιώβης και ο Τελειόπουλος και ο Μποχορίδης έχουν ιστορικό. Καλά, ο Τελειόπουλος και ο Μποχορίδης δεν έχουν κάποιο ιστορικό τραυματισμό. Δεν θεωρούνται οι θλάσεις τώρα και τα τραβήγματα ιστορικά τραυματισμών, αν δεν υπάρχουν χειρουργία σοβαρά. Συμφωνώ ότι η χρονιά θα είναι μεγάλη και ότι ο Άρης πρέπει να έχει εναλλακτικές λύσεις παντού.
Ο Βαγγέλης γράφει το εξής. Γιάννη, νιώθω ότι έξω όλους τους ξένους που ήρθαν υπάρχει ένας ενθουσιασμός και φαίνεται ότι είναι παίκτης υψηλού επίπεδου με Περγαμηνές. Δεν συμβαίνει και ίδιο και με το Λίντελ. Υπάρχει ένα κούμπο με τον συγκεκριμένο παίκτη και μια ομίχλη γύρω από την αξία του. Ισχύει. Βαγγέλη, όχι, δεν ισχύει. Δεν έχει κανένα κούμπομα και καμιά ομίχλη και καμιά αμφιβολία για την επιλογή που έκανε ο Σφανούλης. Θεωρεί τον Λίντελ έναν πολεμιστή, έναν παίκτη σκυλί, κανονικό σκυλί, και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θεωρεί ότι είναι μια πάρα πολύ βελτιωμένη έκδοση του Ρόνι Χάρελ. Ένας παίκτης που μπορεί να συνεισφέρει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Κυρίως δείχνει και μέσα από την καθημερινή δουλειά που ρίχνει και το μεταφέρει και μέσα από τα social media αυτό το παιδί ότι είναι πανέτοιμος να μπει και να παλέψει σε μια ομάδα με πολύ μεγάλες Περγαμηνές όπως είναι ο Άρης. Το γεγονός ότι δεν το ξέρουμε σαν αθλητή και δεν τον έχουμε παρακολουθήσει και δεν μας λέει κάτι το ονοματεπώνυμό του, εννοείται ότι δεν σημαίνει ότι είναι κακός ο παίκτης. Αυτό που αναφέρεται για τον Λίντελ είναι ότι είναι ένας πραγματικός πολεμιστής. Και αυτό το λέει και κάτι που έγραψε ο ίδιος τις ημέρες της ειρήνης. Προετοιμάζεσαι για τον πόλεμο που έρχεται, βγάζοντας ένα βιντεάκι μέσα από την καθημερινή δουλειά που ρίχνει στο γήπεδο, στα γυμναστήρια κλπ. Δείχνει ότι είναι ένας παίκτης με πάρα πολύ καλό εργασιακό ηθικό, δηλαδή είναι πολύ δουλευταράς, και δείχνει ότι είναι ένας παίκτης με φιλοδοξίες, ο οποίος θέλει να διακριθεί και θέλει να διακριθεί μέσα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο οποίο βλέπει ότι υπάρχει χώρος σπουδαίας εξέλιξης. Γι' αυτό σε βεβαιώνω ότι εγώ το παίκτη προσωπικά δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχω δει, και έχω τις πληροφορίες που έχουμε όλοι μας μέσα από βίντεο κλπ. Ρωτώντας όμως τους ανθρώπους της ομάδας, γιατί και εγώ αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή την μικρή απορία για το Λίντελ την έχω όπως όλοι, η απάντηση ήταν ότι πρόκειται για παίκτη πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο και θα φανεί η χρησιμότητά του και στις δύο πλευρές του παρκέ στη διάρκεια της χρονιάς. Συμφωνώ πάντως ότι δεν είναι από τις φανταχτερές μεταγραφές που κάναμε τις φετινές, και ξέρεις ότι αυτές οι μεταγραφές πάντα, Βαγγέλη μου, είναι οι πιο γλυκές. Έναν παίκτη που τον παίρνεις χωρίς να έχεις μεγάλες προσδοκίες, και αποδεικνύεται ένα πολύ εργαλείο που μπορεί να δίνει πράγματα στην ομάδα και στις δύο πλευρές του παρκέ και να είναι ο παίκτης του προπονητή. Ο φίλος ο Γιώργος μετρά τις μέρες και λέει ότι δεν περνάνε γιατί μας λείπει το γήπεδο. Επλέον, κοίταξε, το μπάσκετ είναι 2 μήνες και μια εβδομάδα για τα επίσημα παιχνίδια. Στο ποδόσφαιρο είναι πολύ λιγότερες ημέρες, ούτε μήνας. Επομένως, κάνει υπομονή, Γιώργο. Θα μπούμε και πάλι σε ρυθμούς κανονικούς και ο μηχανισμός θα δουλεύει κανονικά σε όλα τα επίπεδα. Απάντησα στο ερώτημα για τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο. Η Ελένη λέει, καλημέρα, το ξέρεις ότι τώρα θα αρχίσουν να σε λένε Θείε Γιάννη, Θείο Γιάννη. Εννοείται, Ελένη μου. Και φιλικό χτύπημα στην πλάτη, το Θείο Γιάννη. Την αγάπη μου στην κίτρινη Μηχανιώνα, κάνω λίγο καθυστέρηση. Κανονικά έπρεπε ήδη να έχουμε πάει στην Ιταλία, αλλά μου ζήτησε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος να περιμένω λίγο για την επικοινωνία μαζί του.

καλησπέρα, καλή εκπομπή και ευχαριστώ πολύ, Πέρι. Ναι, κάνανε γκάφα, λέει. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν γκάφα, αν ήταν κάποιο άλλο θέμα ή οτιδήποτε με τους Miami Heat. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια κουταμάρα. Βγήκε ένα βιντεάκι για τον LeBron James του Miami, ότι ουσιαστικά τον προαναγγέλει. Και κατέβηκε γρήγορα. Τι να πω. Λέτε να γίνει τέτοια γκέλα. Φοβάμαι μην δημιουργηθεί κανένα θέμα και τελικά αποσυρθούν οι Miami Heat από τη διεκδίκηση του LeBron James και τι θα γίνει μετά. Θα έχουμε άλλα. Ο Γιαννάρας, ο φίλος μου εδώ, λέει: δύσκολα όσοι είναι στην πόλη και δουλεύουν, ειδικά έξω. Αυτοί έχουν την αγάπη μου, ιδιαίτερα, Γιάννη, και το σεβασμό μου. Έχουμε, λέει, στο μυαλό μας τον ποδοσφαιρικό Άρη και μας πιάνει και ένα ψυχοπλάκωμα. Πες για μπάσκετ. Α, αν ο Νοά δεν παίξει, λέει, βλέπεις τριάρι σου τερξένο. Αν ο Νοά εννοείς δοθεί δανεικός. Δεν το αποκλείω. Αλλά σας είπα και πάλι ότι, φίλε Γιάννη, θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα είναι η ομάδα όλοι μαζί πλήρης. Θα δουλευτεί στα φιλικά. Θα διαπιστωθούν κάποια πράγματα από το προπονητικό επιτελείο και θα πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις. Να είστε σίγουροι ότι όπου διαπιστωθεί τρύπα, όπου διαπιστωθεί πρόβλημα, όπου διαπιστωθεί δυσλειτουργία, όπου διαπιστωθεί αδυναμία, υπάρχει και η προπονητική βούληση να γίνουν παρεμβάσεις. Και εννοείται ότι υπάρχει και προβλεπόμενο μπάτζετ από τον μεγαλομέτοχο της Καϊάρης, ώστε να προχωρήσει ο Άρης στις απαραίτητες κινήσεις. Και δεν είναι και μικρό, έτσι. Ο Μάρης ρωτά για το παλέ και τι γίνεται με το παλέ. Όλοι πάνε τα παλέ τα γήπεδά τους και εμάς μας φέρουν εμπόδια. Τι περιμένουν, τη δέδια να τάξουν λαγούς. Θα σου πω και για το παλέ, φίλε Μάρια. Έχω να σου πω κάποια πραγματάκια. Και για ποιο λόγο δεν πρέπει να ανησυχείς ή να ανησυχούμε. Το ότι θα κοιτάξουν πάλι να σε βάλουν σε ένα κάδρο υποσχέσεων, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντα συμβαίνει αυτό. Μόνο που τώρα πρέπει να είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι, σαν οργανισμός, σαν σύλλογος βασικά, και με αφορμή την έκθεση, αλλά και τις επερχόμενες εκλογές, όποτε και να είναι αυτές, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να στείλουμε μηνύματα πολύ σημαντικά σε αυτούς που πρέπει να τα λάβουν. Νίκο, τα θέματα Μήτρουλων και Νουά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Μα καμία όμως. Διότι πρώτον, η μόνη σχέση που έχουν είναι ότι είναι δύο παίκτες με συμβόλαια. Άλλη σχέση δεν έχουν οι δύο υποθέσεις. Τώρα για το Θανάση Αντετοκούνμπο τα είπαμε. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο Θανάση Αντετοκούνμπο θα έρθει να παίξει μπάσκετ φέτος στον Άρη. Για το ξένο τριάρι, όπως είπαμε, για άλλη ξένη προσθήκη, είναι κάτι που θα αποφασιστεί μέσα από την διαδικασία δουλειάς και από το τι θα πει η ομάδα, βλέποντας όλο το ρόστερ μαζεμένο και το τι χημεία προκύπτει από τη δουλειά που γίνεται. Ο Φέδωνας λέει ότι με αφορμή τα χθεσινά σχόλια για τις φανέλες του Άρη, ένα θα πω: αν μπορούν να σπάρουν και πρωτάθλημα ή κύπελο παίζοντας και ξεβράκωτη. Καλό υπόλοιπο. Γεια σου ρε Φέδωνα. Ξεβράκωτη τουλάχιστον το σηματάκι του Άρη να υπάρχει σε ένα εμφανές σημείο, ναι. Πες και εσύ ρε Γιάννη, λέει, ένα παίκτη από το NBA έτσι για πικάρισμα, πώς κάνουν οι δίπλα. Μπορεί, Γιώργο, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Άλλωστε, πλέον όταν αποσύρεις από έναν παίκτη, δεν σου ρίχνει χιλόπιτα, πάβεις να ενδιαφέρεσαι εσύ γι' αυτόν. Γιάννη, καλημέρα. Το 2026 τα καλύτερα παιχνίδια ο Λίντελ και ο Ρόμπινσον Έρλ τα έκαναν εναντίον των Bucks, παρουσία Γιάννη και Θανάση. Δεν μπορεί να είναι τυχαία η επιλογή τους από τον Άρη, λέει ένα μήνυμα του Βασίλη. Κοίτα, οποιαδήποτε επιλογή κι αν έκανε ο Άρης από το NBA, δεν θα ήταν δυνατόν να μην ερωτηθούν αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Και ναι, γνωρίζω ότι όταν τους ζητήθηκε να μάθουν να πούν κάποιες περισσότερες πληροφορίες, και οι δύο ήταν πολύ θετικοί, αλλά σε επίπεδο

ξέρεις. Ξέρετε το NBA, πείτε μας τη γνώμη σας. Αν σήμερα θα έχουμε καμία ανακοίνωση, ΚΑΕ, φίλε μου, Τέο, σου απάντησα. Οι ανακοινώσεις αυτής της εβδομάδας μεταφέρονται για την Παρασκευή. Θυμίζω, 5η-5η ώρα το απόγευμα έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αμέσως μετά περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Η λογική λέει ότι την Πέμπτη δεν προλαβαίνουν όλα αυτά να έχουν τελειώσει μέχρι 19 και 14. Και φυσικά όταν όλα αυτά τελειώσουν και είναι εντάξει, ενεργοποιείται η συμφωνία Άρη Παναθηναϊκού. Αποχαιρετά ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο και τον υποδέχεται ο Άρης με ανακοίνωσή του την Παρασκευή 19 και 14. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι η μοναδική Αχίλλειος πτέρνα του Λίντελ είναι η άγνωστη για αυτόν Ευρώπη. Το ίδιο για τον Ρόμπινσον Έλ που δεν έχει παίξει ποτέ εδώ. Είναι, λέει, πολύ καλός παίκτης και αθλητικότατος. Ο Κυριάκος κάνει μπανάκια από ό,τι βλέπω σε μια ωραία πισίνα, είναι στην Κιτρινόμαυρη Σκιάθο. Καλά ρε Κυριάκο, στη Σκιάθο είσαι σε πισίνα πήγες. Τραβά να κάνεις λίγο ωραίο μπανάκι στη θάλασσα. Θα μου πεις, βλέπω και φουσκωτά, βλέπω και έναν ωραίο παλικαράκο, ένα μπέμπι εκεί κιτρινόμαυρο. Καλή είναι και η πισίνα. Να περνάτε πανέμορφα, εύχομαι φίλε, να ξεκουραστείτε. Ο Αδάμ λέει ότι θα είναι η ώρα της μελαγχολίας όταν θα μεταφέρουμε το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Έλα ρε Αδάμ, έλα ρε Αδάμ, δεν σε θέλω έτσι. Ο φίλος ο Βασίλης είναι courier και λέει αντέχουμε ακόμα. Μόνο ο Άρης δεν περνάνε μέρες. Αγκαλίτσα μεγάλη, Βασίλη. Και αν μου επιτρέπεις, πολύ προσεκτικά με το μηχανάκι, αδερφέ μου. Όλοι εκεί έξω οδηγάνε, οδηγάμε. Θα βάλω και τον εαυτό μου σαν τρελή. Όλοι έχουμε νεύρα, προβλήματα, σκοτούρες, κινητά, ανοησία στον εγκέφαλο. Και εσείς δεν είστε τόσο έτσι καλά παιδιά με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ελπίζω να είσαι λίγο καλύτερο παιδί εσύ από συναδέλφους. Προσοχή φίλε μου και καλή υπομονή. Ο Κώστας προτείνει ψιστήρι στον Ρίτσαρντ Σιάο. Στην ανάρτηση λέει που έκανε με τον Γιάννη Αντετοκούμπο στο τελικό του Μουντιάλ μαζί με τον Γιάννη, τον έχουν βομβαρδίσει, λέει, δικοί μας με μηνύματα, πάρει την ΠΑΕ αφού του αρέσει και το ποδόσφαιρο. Όποιος έχει Instagram, μας στείλει κατά προτίμηση στα αγγλικά. Πού θα πάει, νέο παιδί είναι, δεν θα αντέξει, θα λυγίσει. Δεν διαφωνώ σε αυτό, Κώστα, να ξέρεις. Σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πολλές φορές αυτό το πράγμα. Μπορώ να σας πω ότι και στην υπόθεση Τολιόπουλου, παρασκηνιακά, προσωπικά μηνύματα που έφτασαν στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον ενόχλησαν, μηνύματα έπαρσης και ηρωνίας από εκείνους που μετά αποσύρθηκαν, έπαιξαν ρόλο. Οπόμενος δεν διαφωνώ ότι στέλνε, κάτι θα μείνει. Μαζί σου είμαι. Καλησπέρα σαν πολιτή στους δρόμους της πόλης. Ευχαριστώ για την αγάπη που στέλνετε. Νεότερο δεν με ενοχλούσε η ζέστη σε αυτή τη δουλειά. Τώρα στα 40 πλάσα έχεις να με ζορίζει. Αριστείδη, να σου πω κάτι. Όλοι εσείς οι οποίοι είστε πολιτές και κάνετε μια δύσκολη δουλειά σε μια πολύ δύσκολη πόλη, όπου πρέπει συνεχώς να σταματάτε και να βγάζετε αλάν και να ενοχλείτε πολλές φορές γιατί δεν έχετε και άλλη επιλογή, και να τρώτε και μπινελίκι και να έχετε και πίεση και να μπορείτε να πουλήσετε κιόλας για να πιάσετε τους στόχους και να είναι ικανοποιημένη εταιρεία για να μπορέσετε να έχετε τα προστοζήν. Όλα αυτά με δύσκολες συνθήκες, με πίεση, με ζέστη. Έχετε την αγάπη μου. Γερός να είσαι. Εύχομαι να πουλάς μέχρι και το αυτοκίνητο που οδηγείς, εύχομαι. Ο Αργύρης βράζει στο βιομηχανικό πάρκο Σκιστού. Και όχι, δεν είναι μάγειρας. Είναι στο βιομηχανικό πάρκο και έχει ζεστούλα κάτω. Την αγάπη μου και καλό κουράγιο, Αργύρη, φίλε. Επομένως, Γιάννη Νουά θα βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία, αν ωστότε δεν έχει βρεθεί λύση παραχώρηση δανεισμού του.
Εάν ισχύει αυτό, δεν αποκλείεται να βρεθεί λύση προς παραμονή του παίκτη. Κάνω λάθος? Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να διώξει ο Άρης τον παίκτη που έχει συμβόλαιο, τι να του πει? Ή να φύγει μόνος του ο παίκτης και να μην έρθει στις υποχρεώσεις του τις συμβατικές ως επαγγελματίας? Είπαμε, πολλά μπορεί να είναι το περιβάλλον του Νουά και να έχει χαλάσει το μυαλό του παίκτη, αλλά ο ίδιος έχει δείξει ότι είναι εξαιρετικός επαγγελματίας. Τώρα, αν αλλάξει και αυτό, συνήθως όμως, όταν η πλευρά ενός παίκτη με την πλευρά, με την ομάδα δεν είναι σε καλές, σε πολύ καλά φεγγάρια, συνήθως είναι τυπικότατοι για να μην δώσουν, ξέρεις, πάτημα ο ένας τον άλλον για οποιοδήποτε λόγο. Γιατί, για παράδειγμα, αν ένας παίκτης δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και αγνοήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει με μια ομάδα και που προβλέπονται μέσα από το συμβόλαιό του, ξέρεις τι μπορεί να υπάρχει καταγγελία και ξέρεις τι μπορεί να είναι δεμένος με συμβόλαιο και χωρίς να τον πληρώνει η ομάδα ακόμη, ή να του βάλει ένα πρόστιμο τεράστιο. Δεν λέω ότι θα συμβούν αυτά με τον ΟΑ, έτσι, προς Θεού. Πάντως πιστεύω ότι ο παίκτης, αν δεν έχει βρεθεί με κάποια άλλη λύση μέχρι τότε, κανονικότατα θα είναι παρόν στην προετοιμασία της ομάδας, θα την ακολουθήσει. Εκτιμώ ότι ο παίκτης θα ανήκει στον Άρη και θα χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν από τον προπονητή της ομάδας. Γιάννη, θα υπάρξει καμιά εικόνα μακέτα από αυτά που γίνονται στο γήπεδο, να ξέρουμε τι να περιμένουμε περίπου? Τέλεια μου, δεν κάνουμε καινούριο γήπεδο. Μια κερκίδα φυσούν από τη Σόμενη θα σηκωθεί πίσω από την μπασκέτα στο βοηθητικό του Παλέ. Τώρα τα υπόλοιπα που είναι έργα αισθητικής και παρέμβασης και LED και λοιπά, προβολής και όλα αυτά, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει κάποια μακέτα. Το Παλέ μας θα είναι το Παλέ μας, απλά θα είναι φρέσκο, ανανεωμένο, σαν τον ωραίο τον Γκόμενο ή την ωραία την Γκόμενα που έχουν κάνει τις παρεμβάσεις και έχουν έρθει φρεσκαρισμένοι μετά από 1,5 μήνα μποτέ στο Μοντρέ της Ελβετίας. Θα είναι πολύ κουκλάκι το Παλέ, τούμπανο θα είναι. Νίκο, μην μιλάς για 2-3-3-2-2-1 και θέσεις παικτών. Ούτε εσύ μην μιλάς, κανένας να μην μιλάει. Μην προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το Σπανούλι και το τι σκέφτεται και το τι θα κάνει. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλάμε για τρία ροδιάρι, θα ανέβει ο Μοκόκα, θα κατέβει. Δεν ξέρουμε, ιδέα δεν έχουμε. Ιδέα δεν έχουμε πώς θα σκέφτεται τα πράγματα ο Σπανούλης. Ο Θανάσης λογικά θα έχει περιορισμένο και ειδικό ρόλο στην ομάδα, θα το δεχθεί αυτό ερχόμενος από το NBA? Όχι βέβαια ότι έπαιζε εκεί. Τι εννοείς, Βαγγέλη? Δηλαδή, πιστεύεις ότι θα έρθει ο Θανάσης το κούμπο στον Άρη και θα απαιτήσει να είναι βασικός ή να παίζει 30 λεπτά? Δεν το νομίζω. Ο Θανάσης το κούμπο είναι απολύτως ρεαλιστής. Είναι απολύτως, ξέρει πολύ καλά την φιλοσοφία του Σπανούλη. Ξέρει πολύ καλά τι θέλει φέτος να πετύχει ο Άρης και τι θέλει να χτίσει. Για ποιο λόγο αποκτήθηκαν οι παίκτες που αποκτήθηκαν. Νομίζω ότι τα ξέρει λες και είναι μέσα στην ομάδα. Επομένως δεν νομίζω να υπάρξει τέτοιο θέμα. Λες να αλλάξει και νούμερο το Λιόπουλος, να πάρει το 7 ας πούμε? Έχω την αίσθηση ότι, Κώστα μου, ότι το Λιόπουλος θα πάρει το νούμερο που είχε. Αυτή την αίσθηση έχω. Και αυτό λέει η λογική, έτσι. Την αγάπη μου στην Αντιγόνη. Ο Γιάννης λέει, πώς θα γίνει να σε ακούμε σε περιγραφή αγώνων ή σε κανένα ραδιόφωνο Αθήνας ως μπασκετικό ρεπόρτερ του Άρη? Πρέπει να ακούγεται τη φωνή σου, ρε. Να μεταδίδω, εννοείς, εγώ παιχνίδια του Άρη για ραδιόφωνο της Αθήνας? Ή να... Ναι. Ή να κάνω... Α, εννοείς σαν ρεπόρτερ σε ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχεις κανένα καλό κονέ να μου κάνεις? Σε προσλαμβάνω μάνατζερ. Απλά μην μου τάξεις και εμένα Ευρωλίγκες σαν τον μάνατζερ του Νουά και βρεθώ να κάνω στο ράδιο κουρκουμπίνια εκπομπή, στο FM τραχανοπλαγιά. Κανόνες την πορεία σου, Γιάννη. Άμα είναι, αν λαμβάνεις μάνατζερ του δασκάλου, θέλω αφρό αθηναϊκό. Θέλω ραδιόφωνο που να ακούω με δυνατά ή καθαρά. Την αγάπη μου στο φίλο τον Δημήτρη που μου στέλνει. Τι είναι αυτό, κάτσε λίγο. Αυτό πρέπει να τα ακούσουμε.
Να ακούσουμε λίγο. Έτσι. Για, ακούστε το παιδιά. Ωρε παλικαράκι μου. 4 χρονών είναι. Ο φίλος ο Δημήτρης μου στείλε αυτό το βιντεάκι με το γιώκα του. Καταρχήν το αγοράκι σου να είναι γερό και θεοσκέπαστο. Και το Αριανάρα πως το λέει με φωνή, ε. Άντε τα αγόρι μου, εύχομαι να ζήσει πολλές και όμορφες στιγμές από φέτος ακόμη. Μια προσπάθεια για συνέντευξη το Λιόπουλου, αν αξίζει. Από εβδομάδα. Να είσαι σίγουρος φίλε Βαγγέλη ότι θα την ζητήσουμε από το γραφείο τύπου και επικοινωνίας Καϊάρης. Και εύχομαι και ελπίζω ο Αντώνης Ογκάτζιος που πάντα είναι πρόθυμος να βοηθήσει και να ακουστούν οι φωνές των παικτών του Άρη μέσα από το γέλο για χάρη του ακροατηρίου μας. Ελπίζω και εύχομαι να μου κάνει την χάρη. Να σας κάνει τη χάρη δηλαδή. Εγώ τη φωνή του Αγιόπουλου να ξέρετε την ακούω σχεδόν καθημερινά. No lights. Βλέποντας τις αναρτήσεις του κυρίου Σιάο, παρατήρησα ότι η αδερφή του είναι φανατική φιλάθλος του ποδοσφαίρου. Άιντε λέει, άιντε, Σωτήρη σμπρώξτε, σμπρώξτε. Εγώ πιστεύω ότι την επόμενη παρουσία του, στην επόμενη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη πρέπει να του γίνει δώρο μια ωραία ποδοσφαιρική μπάλα κυτρινό-μαύρη με το σήμα του Άρη. Και να του κλείσουμε και λίγο το μάτι παραπάνω. Ο Νίκος με ρωτάει για το αν θα δούμε κερασάκι στην υπέροχη μπασκετική τούρτα του Άρη με κάποιον παίκτη στη θέση 3. Δεν μπορώ να το αποκλείσω φίλε Νίκο, αλλά θα κριθεί και από το τι ακριβώς θα συμβεί με τους παίκτες του ρόστερ που υπάρχουν μερικές εκκρεμότητες και ερωτηματικά, συν του τι θα δει ο coach μέσα από τα φιλικά και την προετοιμασία. Πάντως να ξέρετε και το εξής. Καλά τριάρια, ειδικά ξένοι, ειδικά Αμερικάνοι, υπάρχουν πάρα πολλά. Και υπάρχουν πολύ καλά τριάρια τα οποία ο Άρης έχει και την οικονομική δυνατότητα να φέρει. Μικρό παράδειγμα τώρα. Κάναμε πέρσι κάποια στιγμή πρόταση, συζητήσαμε με έναν παίκτη ο οποίος είχε παίξει στον Άρη και ο οποίος αγωνίζεται στην Τουρκία, ο οποίος ανέβασε την ομάδα του και έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι αν φέτος πας και του χτυπήσεις την πόρτα και του πεις για να σου πω λίγο εσένα μικρέ, επειδή σε θυμάμαι και είσαι καλός και επειδή θέλω μια δοκιμασμένη λύση για να μην ψάχνουμε, δεν έρχεσαι λίγο στην ομάδα μας? Λέω εγώ τώρα. Τα ονόματα και τα επίθετα βάλτε τα εσείς. Δεν είπα κάτι νεότερο φίλε για τον Νουά, όχι. Δεν έχω αναφέρει κάτι. Ο Μάνος λέει αν θα έχουμε θέμα με το ύψος και τα rebound. Το λέω επειδή τα πεντάρια μας, ο Έρλ και ο Μπίρτς, και τα τεσσάρια, Νουά, Λίτλ, είναι 2-6, 2-4 και 2-2 κλπ. Λοιπόν, Μάνος, ευχαριστώ για το μήνυμα. Δεν, καταρχήν θεωρώ ότι το rebound δεν είναι θέμα ύψους. Είναι θέμα αντίληψης, είναι θέμα IQ, είναι θέμα αθλητικότητας και είναι και θέμα λειτουργίας ομάδας. Όπου πρέπει να λειτουργούν πάρα πολύ καλά και με συνέπεια και ευθύνη τα blockout. Άλλωστε στο σύγχρονο μπάσκετ πολλές φορές οι κοντοί παίκτες είναι από τους κορυφαίους rebounders. Γιατί υψηλοί μπλοκάρουν τους προσωπικούς τους αντιπάλους και τα rebound πηγαίνουν στους κοντούς. Συμβαίνει αυτό. Άρα δεν έχει σχέση το ύψος. Για τους παίκτες όμως που μου αναφέρεις, ο Μπέρτς είναι ένας παίκτης που έχει δώσει διαπιστευτήρια πολύ θετικά σε ό,τι αφορά και το παιχνίδι πάνω από τη ρακέτα, αλλά και στο κομμάτι το αμυντικό και το rebound. Ο Νουά το έχει δείξει και πέρυσι ότι είναι ένας πολύ καλός rebounder. Ο Λίτελ έχει πολύ αθλητικότητα και πολύ έντονο μαχητικό πνεύμα, άρα θεωρώ ότι θα πηγαίνει σε κάθε τέτοια διεκδικούμενη μπάλα 50-50. Και για τον Ρόμπινσον Έρλ, παρά το γεγονός ότι δεν ξεχυλίζει αθλητικότητα σε αυτό το παιδί,
έχει τόσο τρομακτικά υψηλό μπασκετικό IQ που θεωρείται ένας μέτρ των rebound και των αμυντικών και κυρίως των επιθετικών rebound. Δηλαδή πηγαίνει σε φάσεις, ανανεώνει επιθέσεις, κάνει πάρα πολλά tips, πολλά follow που λέγαμε παλιά. Και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέματα στα rebound. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι η μεγαλύτερη rebound του στην ιστορία του μπάσκετ, ο μεγαλύτερος rebounder ας πούμε, ήταν ο Dennis Rodman, ύψος 2-3. Ένας από τους μεγαλύτερους rebounder όλων των εποχών ήταν ο Charles Barkley με ύψος 99-98. Το λέω αυτό γιατί θέλω να σου πω ότι το rebound είναι πρώτον θέμα επιθυμίας και θέμα ομαδικής λειτουργίας πέρα από αθλητικότητα και θέμα IQ. Ελπίζω να σε κάλυψα. Ο Κώστας από την Άνω Τούμπα μου λέει ότι περιμένει φέτος ότι το ποδόσφαιρο θα κάνει την καλύτερη του χρονιά, χωρίς λέει ειρωνία, και λέει επειδή μου λίγο μακριά και έχει φασαρία λόγω του Οσμάν, μπορεί να μου πεις αν φύγει κάποιος Έλληνας παίκτης, γιατί έτσι φαντάζονται κάποιοι. Στην παρούσα φάση, φίλε Κώστα, έχουμε πει, υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό για τον Μίτρουλογκ, αλλά χωρίς κάτι παραπάνω, δεν υπάρχει κάποια ειλημμένη απόφαση. Ο φίλος ο Νίκος μας ενημερώνει ότι στο ύψος του Mediterranean Cosmos έπιασε φωτιά αυτοκίνητο. Το νου σας λέει. Είμαι πολιτής, είμαι όλη μέρα στον δρόμο. Υπομονή και προσοχή σε όλους. Την αγάπη μου, φίλε Νίκο. Προσοχή λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μου, Δανείων, στο ύψος του Κόσμου. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έπιασε φωτιά. Ελπίζω και εύχομαι να μην κινδυνεύσει κανείς και όλα τα υπόλοιπα διορθώνονται. Ο φίλος ο Ντίμης θεωρεί ότι είναι σημαντική η παρουσία πολλών guard επειδή τα μάτσα είναι πολλά και λέει ότι ο Ελάιζα θα είναι υπερπολίτιμος. Παίρνει παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει 3 μάτσα την εβδομάδα, δεν έχει 2, αλλά επίσης λέει καλώς να τον έχεις τον One ενεργό, αλλά πάρε ένα 3-4 με shoot. Γιατί αλλιώς θα έχεις θέμα χωρίς shoot στο 4. Πού το ξέρεις, δεν τίμη. Ότι θα έχουμε πρόβλημα και ότι δεν έχουν shoot τα τεσσάρια μας. Ποιος δεν έχει shoot. Όλοι έχουν shoot. Και ο Ρόμπινσον Έλ έχει shoot. Και ο Νουά έχει shoot. Ο Χαρλαμπόπουλος που παίζει ούτε 3-4 έχει shoot. Ο Λίντελ δεν είναι άσουτος. Χωρίς να είναι σουτέρ. Άρα δεν έχουμε θέμα. Εσύ λες ότι έχουμε θέμα. Και δεν ξέρω γιατί λες ότι έχουμε θέμα. Γιατί εγώ δεν έχω. Η ομάδα δεν έχει μαζευτεί ακόμα. Δεν έχει κάνει προπόνηση και προετοιμασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζετε κάποια παιδιά να θέλετε να βγάζετε συμπεράσματα για την ομάδα χωρίς να έχει ακόμα μαζευτεί στο γήπεδο για την πρώτη προπόνηση. Μην το κάνετε αυτό, δεν είναι καλό. Σακούλη, την αγάπη μου στο φίλο μου το Σάκη. Τα κυτρινόμαυρα story στο Κόσμος. Παιδιά, θα πηγαίνετε εκεί, θα βρίσκετε το Σάκη. Είναι πάνω στον πρώτο όροφο στο Κόσμος. Είναι καλό μου φιλαράκι. Σάκη, δεν έχετε κάνει διαφήμιση στο γέλο, να ξέρεις και στην εκπομπή. Ανοιχτοί είμαστε σε τέτοια. Εκεί απέναντι από το Άτικα θα ζητάτε το Σάκη και θα πίνετε καφεδάκι, χυμούς, ό,τι θέλετε και θα συζητάτε και για τα τουάρεως. Ο Τολιόπουλος λέει τελικά θα πάει εκεί. Άντε να δούμε και στην μπάλα. Φιλιά πολλά, Σάκη μου γλυκέ. Το απόγευμα έχω μια δουλειά εκεί. Αν είσαι, μπορώ να σε δω. Αν υπάρχει περίπτωση Ποκουσεύσκη. Φίλε μου, Λάζαρε, δεν προκύπτει από την ομάδα, από την ενημέρωση του έχω, ότι ο Άρης έχει ενδιαφέρον για τον Ποκουσεύσκη. Δεν έχουμε κανένα νέο Νίκο για κανέναν από τους παίκτες που αναφέρεις. Ξέρουμε αν στην πρώτη προπόνηση θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Πιστεύω όχι, Τεό, αλλά αυτό το πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια εκδήλωση για τον κόσμο ή οτιδήποτε, ή παρουσίαση ή φανέλες ή κάτι άλλο, αλλά νομίζω η προπόνηση η πρώτη και γενικά οι προπονήσεις δεν θα είναι ανοιχτές. Αλλά έχω την αίσθηση ότι επειδή υπάρχει εξωστρέφεια και επειδή ο κόσμος θέλει να το γουστάρει, κάτι θα κάνει η ΚΑΕ σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των παικτών. Εγώ δηλαδή, για παράδειγμα, αν ήμουν ΚΑΕ Άρης, την παρουσίαση των παικτών θα την έκανα με ελεύθερη είσοδο στο παλέ. Βέβαια, αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, θα μου πει την αλήθεια. Γιατί το παλέ χωράει 5.000 κόσμο, 6, αλλά δεν έγινε ακόμα κερκίδα και μπορεί να έρθει καμιά 15.000 κόσμος.
Εν πάση περιπτώσει, θα ήταν ωραίο μια τέτοια ιδέα να γίνει παρουσίαση των παικτών με προαναγγελία κλπ. Μπροστά σε κόσμο. Γιάννη, δεν πιστεύεις ότι ο Νουά μπορεί να αλλάξει μάνατζερ και να το δει αλλιώς? Τι να σου πω, φίλε Βασίλη, εγώ θα τον είχα αλλάξει ήδη. Αλλά φαίνεται ότι ο Νουά, επειδή είναι και προσωπικός του φίλος ο μάνατζερ του, θα μείνει με αυτόν. Αληθεύει, λέει, ότι θα παρουσιάσει τον Τολιόπουλο με το τραγούδι «Πότε Βούδας, πότε Κουίς». Εγώ έχω ένα τραγούδι «Πότε Βούδας, πότε...» Όχι «Πότε Βούδας, πότε Κούδας», «Πότε Βούδας, πότε Κουίς». Και πάντα έτσι το τραγουδούσα. Χωρίς να έχω κάτι προσωπικό με τον Γιώργο Κούδα, ο οποίος, αν και δεν μπόρεσε να εκπληρώσει το μεγάλο το όνειρο να παίξει τον Ολυμπιακό, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει στην εφημερίδα του Φωτός, ως φίλαθλος του Ολυμπιακού, έτσι έλεγε τότε. Μετά η Χούντα τον είχε γυρίσει εδώ, είχε ακυρώσει τη μεταγραφή και ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος παίκτης φυσικά που συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξουμε τέτοια τραγούδια. Δεν ξέρω, φίλε Δημήτρη, αν θα βαφτούν τα καρεκλάκια στο χρώμα της ομάδας και αν θα υπάρχει το σήμα της ομάδας στο κέντρο του γηπέδου ή αν υπάρχουν εκεί χορηγικά ζητήματα. Οι παρεμβάσεις πάντως θα είναι πολύ αισθητές και πολύ εμφανείς. Γιάννη, καλημέρα, και τον κλιματισμό, λέει, γιατί με 1000 έξτρα φυλάδους θα είμαστε κόλαση. Μόνο τον κλιματισμό, Νίκο? Γιατί τα ηχητικά του παλέ, που μιλάμε από το μικρόφωνο και δεν ακουγόμαστε γιατί είναι καμένα τα μισά ηχεία. Γιάννη, δεν σε ακούμε. Γιάννη, τι είναι αυτά που λες? Γιάννη, κάνει παρεμβολές. Γιάννη, είσαι μπουκωμένος. Τι να κάνω, ρε παιδιά? Ένα μικρόφωνο έχω και τα ηχεία που είναι εκεί 25 χρόνια. Θα είναι πολύ ωραίο κάποια στιγμή να βαφτούν κυτρινόμαυρο όλα τα καρεκλάκια του παλέ. Δεν το αποκλείω, φίλε Αστέρια, πάντως φέτος να γίνει κάνα τέτοιο μελέ. Μη σου πω ότι το θεωρώ και πολύ πιθανό. Ναι, και ο Κρις λέει για την αλλαγή χρώματος. Το γκρι νομίζω δεν θα υπάρξει, παιδιά. Στέλνει εδώ και AI ο φίλος Ευρυπίδης στο παλέ, στα κυτρινόμαυρα, κλειστό παντού. Ένα καινούριο γήπεδο μάλλον στέλνει. Πολύ ωραίο. Γεια σου, Γιάννη. Μια εβδομάδα μετά τη συνέντευξη που έκανες με τον Ντίνο Αγγελίδη, έτυχε και βρέθηκα Μπιλμπάο και φυσικά δεν γίνεται να μην πάω. Έχεις φιλιά και από τους δύο. Έλα, ρε Ντινάρα. Κωνσταντίνε, ελπίζω να του είπες ότι είσαι ακροατής μου. Ο Ντίνος είναι αδερφός. Ο Ντίνος είναι αδερφός, ο Ντίνος ο Αγγελίδης. Δεν είναι απλά φίλος. Εξαιρετικό παιδί, πανάξιος επαγγελματίας. Έχει πάει και έχει μπει στους Ισπανούς στη Βασκονία και τους έχει τρελάνει με τη δουλειά του. Μπράβο. Γιατί να φύγει ο Μίτλον και όχι ο Πουλιανίτης, λέει ο Τζόρτζ. Δεν ξέρω αν φύγει, και όποιος φύγει και ό,τι αλλαγή γίνει, φίλε Τζόρτζ, θα την αποφασίσει ο προπονητής της ομάδας. Γιάννη, αρθρογραφεί σε κάποιο site? Γιατί στο γέλο δεν βλέπω κάποιο δικό σου σχόλιο ή στήλη. Όχι, παιδιά, δεν αρθρογραφώ κάπου. You feel everything. Είτε γιατί προφανώς και δεν ενδιαφέρεται κανείς για την αρθρογραφία μου, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να είμαι ακριβώς. Όχι, δεν αρθρογραφώ κάπου. Δεν μου έχει γίνει πρόταση παρά μία πρόταση που μου έχει γίνει πριν από 12 χρόνια, 13, και ήταν η πιο ωραία απόφαση που πήρα να αρνηθώ. Φανταστείτε να είχα περάσει και να είχα πληκτρολογήσει πλήκτρο για το πορτοκαλί site. Όχι, δεν γράφω κάπου και δεν έχω. Έχει πολλά χρόνια να αρθρογραφήσω κάπου, αγαπητέ φίλε. Τελευταία φορά που αρθρογραφούσα ήταν για την εφημερίδα Άρης Είσαι, όπου είχα στο άνοιγμα της εφημερίδας ένα δικό μου σχόλιο. Ανυπομονησία για το Λίντελ, έχει ο Θόδωρος. Τα έχω λέει και με τους Χιτ, γιατί μας έκλειψαν τον Γιάννη. Και θέλει γήπεδο 18.000 θέσεων το λιγότερο. Γεια σου, ρε αγόρι μου. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα τι θα κάνουμε. Θέλετε να κάνω ένα break ή να πάμε κατευθείαν Παπαδόπουλο Ιταλία? Τι θέλετε? Ό,τι θέλει το κοινό θα κάνω. Έχω την ανοχή του διαφημιστικού τμήματος, το break θα το κάνω μετά. Πείτε μου τι θέλετε και θα το κάνω. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε σε break
και να γυρίσουμε μετά για τα θέματα του ποδοσφαίρου. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι μου πείτε.

0: Λοιπόν, εισακουστήκατε. Όλοι θέλετε να πάμε στην Ιταλία, στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Μακάρι να μπορούσα να σας μεταφέρω, να σας διακτηνήσω και να βρεθείτε εκεί. Αλλά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας φέρω τον ιταλικό αέρα μέσα από τα Αιρτζιανά και την επικοινωνία μας με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο σε εσάς. Νίκο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Γιάννη μου.
0: Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα από την Ιταλία. Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Πώς ξυπνήσατε, τι καιρό σας βρήκε, κάτι πουλάκια ακούω εκεί, που είστε στην εξοχή?
1: Πουλάκια όχι, δεν μπορώ να σου πω, εγώ πέρα μου κάτι σκουπιδιάρικα έχει.
0: Σκουπιδιάρικα?
1: Κάτι σκουπιδιάρικα.
0: Πού είσαι αγόρι μου?
1: Ναι. Κοίτα, η περιοχή που μένουμε εμείς, το Ροβάτο, που είναι 5-7 λεπτά από το Κουγκάλι, στο οποίο βρίσκεται η αποστολή του Άρη, είναι λίγο σαν να είσαι στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Δηλαδή δεν σου θυμίζει κάτι ότι είσαι στην Ιταλία.
0: Έχετε πάει και μένετε στη Σύνδο της Ιταλίας, ρε Νίκο? Τι κατάρα είναι αυτή?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Νίκο?
1: Στη Σύνδο της Λομβαρδίας.
0: Πω Χριστέ μου.
1: Ή στη Σύνδο της Μπρέσια.
0: Θα σε ακούνε εδώ τώρα οι άνθρωποι από τη Σύνδο και θα λένε, ρε Νίκο, έπρεπε να πας εκεί, δεν ήρθες σε εμάς.
1: Κοίτα, γιατί ξέρεις, έχει και πολύ κουνούπια εδώ, έχει πάρα πολύ κουνούπια.
0: Δεν μου τα λες καλά. Νίκο, να σου πω, μήπως ακούει η σύζυγό σου και θες να το κάνεις μελό, άμα είναι να παίξω κι εγώ το ρόλο μου. Μέχρι στιγμής με έχεις κάνει να έχει αρχίσει η ψυχούλα μου και πονάει. Σε λυπάμαι και εσένα και τους συναδέλφους.
1: Βάλε λίγο, βάλε και εσύ.
0: Εντάξει, θα βάλω. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, Νίκο, με την ομάδα? Πρώτη προπόνηση χθες το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοίτα, αρχικά πριν πάμε στην προπόνηση, θα πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές τώρα, γιατί διανύουμε ένα περίοδο που και στην Ελλάδα υπάρχει καύσωνας και στην Ευρώπη γενικά υπάρχει καύσωνας. Αλλά στην περιοχή που βρίσκεται ο Άρης, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές, δηλαδή top 26 βαθμοί να πιάσει. Το βράδυ θέλει ζακέτα. Είναι και σε υψόμετρο άλλωστε ο Άρης, είναι ίσως πρόποδος των Ιταλικών Άλπων. Οπότε από το θέμα του καιρού είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Από το θέμα των αποστάσεων επίσης πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Όλα είναι κοντά. Είναι πολύ βολικό για την ομάδα που επέλεξε ένα ξενοδοχείο στο οποίο μέσα είναι το γήπεδο που κάνει τις προπονήσεις. Δηλαδή παίζει γύρω τα δωμάτια του, κατεβαίνουν και πάνε και κάνουν προπόνηση. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τα τελευταία προηγούμενα δύο χρόνια στην Ολλανδία που και πάλι δεν ήταν μακριά. Ένα ποδήλατο παίρναν και σε 10 λεπτά ήταν εκεί. Okay. Αλλά και με τις εγκαταστάσεις και με τις μετακινήσεις για τα φιλικά, όλα είναι σε απόσταση μία-μισή ώρα. Οπότε αυτό είναι και πάρα πολύ βολικό. Χθες το απόγευμα είχαμε την πρώτη προπόνηση.
0: Οι εγκαταστάσεις, Νίκο, πριν μας μιλήσεις για τα της ομάδας, είναι επαρκείς, είναι σύγχρονες, είναι καλές, είναι αυτό που θέλει μια σύγχρονη επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα?
1: Είναι. Το ξενοδοχείο είναι εξαιρετικό. Έχει ό,τι χρειάζεται η ομάδα, έτσι όσο το έχουμε δει και εμείς τουλάχιστον, και λίγο που μιλήσαμε με τους ανθρώπους της ομάδας, είναι πολύ ικανοποιημένοι από το θέμα των εγκαταστάσεων. Οπότε σε αυτό το κομμάτι οι ίδιοι λένε ότι είναι καλά. Και αυτοί είναι σίγουροι μπορεί να το κάνουν καλύτερα ακόμα και από εμάς που πηγαίνουμε, απλά βλέπουμε παρακολουθούμε μια προπόνηση και φεύγουμε. Ο Γρηγορίου χθες δεν το πήγε στα κόκκινα, φυσιολογικά όμως με τη στιγμή που τη Δευτέρα είχε ρεπό και χθες το πρωί δεν έγινε προπόνηση λόγω ταξιδιού, τους έτρεξε λίγο παραπάνω με αρκετή τακτική στο χθεσινό πρόγραμμα, και με πράγματα τα οποία λίγο πολύ ήταν και η πρώτη προπόνηση που είδαμε. Ήταν η πρώτη ευκαιρία να δούμε τον Άρη του Γρηγορίου σε κατάσταση προπόνησης. Αλλά επιβεβαιώθηκε και αυτό το οποίο έβγαινε ρεπορταζιακά και από την Τολεμαϊδα ή ακόμα και από την περσινή σεζόν. Δηλαδή ότι θέλει μια ομάδα που θα είναι φύση επιθετική, μια ομάδα που θα πιέζει πάρα πολύ και το τόνιζε πάρα πολύ και αυτό. Δηλαδή έλεγε ότι θέλω άμεση πίεση από εσάς. Πάνω σε αυτό δούλεψε πάρα πολύ. Δηλαδή και με διπλό κέρδος, την πίεση ψηλά, ώστε να πας σε μια γρήγορη ανάκτηση της κατοχής και απ' την άλλη τη γρήγορη ανάπτυξη της μπάλας πάνω σε κατάσταση πίεσης. Το δούλεψε πολύ αυτό χθες με τους ποδοσφαιριστές του. Σήμερα το πρωί είχε περισσότερη φυσική κατάσταση με μπάλα βέβαια. Mm-hmm. Και έτσι αυτό υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο εδώ και αρκετά πόσα χρόνια. Έχουμε ξεφύγει από εκείνη τη φάση Νίκο Αναστόπουλου που έκαναν μόνο τρέξιμο με παίχτες το πρωί κάποτε στον Άρη. Είχε πολύ φυσική κατάσταση. Ναι, αυτό ήταν. Δηλαδή δεν είχε κάτι άλλο. Γιατί δεν τον έχω δει τον Αλνατόρη στην
0: προετοιμασία.
1: Ναι. Είχε πολύ φυσική κατάσταση, με μπάλα βέβαια, από τον Γρηγορίου. Δανειζόμενος και λίγο μπασκετικούς όρους, είχε μια ενδιαφέρουσα άσκηση. Έβαζε τους παίχτες να παίζουν μονά. Δηλαδή, βάλε δύο μικρές αιστείες. και τους έβαζε να, ο ένας να κάνει επίθεση, ο άλλος να κάνει άμυνα, να προσπαθεί, δηλαδή να σκοράρει, ο άλλος να τον κόψει. Δούλεψε δηλαδή λίγο τώρα εναντίον ενός. Και με στοιχηματάκια κιόλας έλεγε όποιος χάσει πέφτει κάτω παίρνει κάμψης. Μετά αυτό το μετέφερε, μεγάλωσε λίγο την άσκηση σε ομάδες κοντριλιών.
0: Νίκο, αν έχεις την ευγενική καλοσύνη. Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα δεν τα ακούσαμε. Έχει κάποιο θεματάκι. Αν θέλεις λίγο να μας επαναλάβεις τι είπες, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ότι λέω ότι την άσκηση αυτή που έκανε με τον ένα εναντίον ενός τη μετέφερε σε μια μεγαλύτερη άσκηση που όρισε τους πέντε ομάδες. Και στην ουσία δούλεψε στη λήψη αποφάσεων στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Και επιθετικά και αμυντικά. Γενικά είναι προπονήσεις με ένταση. Είναι προπονήσεις στις οποίες ο προπονητής ακούγεται πολύ. Είναι πολύ παρεμβατικός ο Γρηγορίδης στις προπονήσεις. Αυτό βλέπουμε σε αυτές τις δύο τουλάχιστον που έχουμε παρακολουθήσει. Το λέω γιατί έχουν υπάρξει προπονητές που δεν ήταν. Να σου το πω έτσι.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Μου θυμίζουν οι προπονήσεις του λίγο τις προπονήσεις του Μάτζιου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τον τρόπο που λειτουργεί και ο ίδιος. Θα το δούμε βέβαια. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που αναφέρω ότι θα φέρω στάνταρ ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό θα φανεί καιρό. Εμείς αυτή τη στιγμή καταγράφουμε αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Τρόπο δουλειάς. Ωραία.
1: Ναι, τρόπο δουλειάς. Σαφώς και οι προσθήκες, εφόσον γίνουν κάποιες παραπάνω πέρα από του Γιούρισιτς εδώ αυτές τις μέρες στην Ιταλία, θα το βοηθήσουν ακόμα περισσότερο το κομμάτι της δουλειάς.
0: Γιούρισιτς και Μπασίρου.
1: Γιούρισιτς και Μπασίρου. Τους περιμένουμε πιθανό αύριο. Ο Γιούρισιτς, αν δεν έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη, φτάνει σε λίγη ώρα, νομίζω. Για να περάσει σήμερα, δηλαδή θα το τρέξει λίγο άριθμο το Γιούρισιτς σήμερα. Περάσει σήμερα από ιατρικά, να πάει μετά στα γραφεία, να υπογράψει ώστε αύριο ιδανικά να μπει στο αεροπλάνο μαζί με τον Μπασίρο και μαζί με τον Γαλανόπουλο που έμενε πίσω γιατί γέννησε η γυναίκα του και να συζητηθούμε να του ζήσει κιόλας.
0: Σωστό, να του ζήσει.
1: Για να έρθουν στην Ιταλία και να αποκτήσει ακόμα τρεις επιλογές.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το ερώτημα είναι αν θα προλάβει να έρθει και κάποιος άλλος, αν όχι μέχρι την Κυριακή βαριά, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διότι αν δεν έρθει κάποιος μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δεν έχει και νόημα να έρθει εδώ πέρα. Καλύτερα να περιμένει στη Θεσσαλονίκη και την ομάδα να επιστρέψει.
0: Νίκο, το όνομα του Diego Rico έπαιξε πολύ έντονα. Μιλάμε για έναν Ισπανό αριστερό μπακ για τον Ολυμπιακό. Αλλά ακούστηκε σήμερα και γράφτηκε ότι εμπλέκεται ίσως και ζεστά ο Άρης στην αποκτήση του. Επιβεβαιώνεις, υπάρχει κάτι από την πλευρά του Άρη για το συγκεκριμένο 33χρονο Ισπανό ποδοσφαιριστή?
1: Κοίτα, εμένα για την ώρα, επειδή το ψάξα και λίγο χθες, δεν μου βγαίνει. Επειδή και εγώ το πήρα το αυτή μου το συγκεκριμένο με αυτές, εμένα δεν μου βγαίνει το συγκεκριμένο. Όσον αφορά το άκρα της άμυνας, βέβαια, ο Άρης είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ενίσχυση. Θέλει έναν αναπληρωματικό δεξί μπακ και έναν αναπληρωματικό αριστερό, με δεδομένο ότι τουλάχιστον αυτό το οποίο βγαίνει ως πληροφόρηση είναι ότι ο Γιούρις έρχεται για βασικός.
0: Ναι, αν υπήρχε αλήθεια στο ρεπορτάζ για τον Diego Rico, δεν νομίζω να ερχόταν για backup του Γιούρις έτσι πάντως. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είπες ότι το ψάξες και ότι δεν προκύπτει από κάπου κάτι ζεστό. Έπεσε η γραμμή μας. Νίκο, σε ξανά έχουμε.
1: Εδώ είμαστε πάλι.
0: Άρα, λοιπόν, δεν προκύπτει κάτι ζεστό για σένα για τον Diego Rico.
1: Εμένα όχι.
0: Ωραία. Για θέμα κεντρικού αμυντικού που ρωτάει αρκετός κόσμος και έχει και μια αγωνία και ο coach το είπε ξεκάθαρα και στις δηλώσεις ότι χρειαζόμαστε παίκτη.
1: Ναι, χρειάζεται παίκτη γιατί μπορεί τυπικά να έχει επιλογές, αλλά το Φαβιάνο, τον Γκάμτσι, τον Ματάρ και το Γένσεν που το χρησιμοποιεί ως στόπερ. Δηλαδή και στην Τολεμαϊδα και εδώ ο Γένσεν δεν είναι χρησιμοποιητό σκάτ, χρησιμοποιείται ως κεντρικός αμυντικός. Ο Άρης το παλεύει. Χθες δεν είχαμε κάτι παραπάνω, ενώ ενδεχομένως όπως λέγαμε ότι χθες να ήταν μια κρίση ημέρα για στόπερ. Τελικά ο Άρης δεν έφτασε στο σημείο που ήθελε με κάποια από τις 2-3 περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει και με τις οποίες βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές. Γιατί ο Άρης πλέον στο σημείο που έχει φτάσει το παίζει σε πολλαπλά μέτωπα, περιμένοντας δηλαδή που θα κάτσει μπίλια. Βρίσκοντας παίχτες που θεωρείται ότι όλοι του κάνουν και περιμένει να δει τώρα ποιος θα τρέξει.
0: Ποιος θα απαντήσει πρώτος, δηλαδή. Μάλιστα.
1: Ποιος θα απαντήσει πρώτος, ναι, με ποιον θα τα βρει πρώτο. Okay. Δεν έχουμε ακόμα κάτι, το παλεύει όμως ο Άρης, δηλαδή πάλι είμαστε μια φάση που μέχρι το βράδυ μπορεί να προκύψει. Ωραία. Κάτι. Είναι σε προχωρημένες επαφές, περιμένουμε.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα, ήταν και εμένα μια απορία μου, ήθελα και χθες να σε ρωτήσω, αλλά επειδή ήταν η πρώτη μας επικοινωνία, είπα να το αφήσω για σήμερα. Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕ για τον κύριο Αβραάμ Γκραντ και την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη?
1: Όχι ακόμα. Εικάζω ότι μπορεί να περιμένουν στον Άρη την επιστροφή της ομάδας από την Ιταλία προκειμένου να δρομολογήσουν και την άφηξη του Γκραντ στη Θεσσαλονίκη. Για να μην έρθει δηλαδή τώρα που λείπει η ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Αρχές Αυγούστου δηλαδή. Να το υιοθετήσουμε εκεί.
0: Ωραία. Κάποιο άλλο ερώτημα δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ για σένα. Δεν βλέπω κάτι άλλο για σένα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις ό,τι αφορά το ρεπορτάζ ή όχι?
1: Απογευματινή προπόνηση κανονικά. Μπαίνουμε σε διαδικασία διπλών προπονήσεων πλέον. 6,5 Ιταλία, 7,5 Ελλάδο. Θα το καθιερώσω το μίζω λίγο για την προπόνηση.
0: Το πρώτο μας φιλικό, Νικόλα, πότε είναι, θύμισέ μου λίγο.
1: Την Κυριακή, στη 11.30 ώρα Ελλάδος, αν θυμάμαι καλά,
0: μάλιστα,
1: στην Αταλάντα, στο προεκλογικό της Αταλάντα, στον Πέργαμο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις. Να φοράς ζακέτα τα βράδια και να φοράς και αντικουνουπικό, έτσι, να προσέχεις, σε παρακαλώ πολύ.
1: Πρέπει να πάρουμε.
0: Μην, έχεις τώρα, πλέον έχεις και δύο παιδιά, δεν είναι, τα παιδιά σου σε χρειάζονται, έτσι, θέλω να είσαι, μην κάνουν τώρα χάσα.
1: Λες να την πάθω από κουνούπι στο τέλος.
0: Δεν ξέρω, φίλε, εγώ λέω να προσέχεις γιατί η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, Νίκο, καλή συνέχεια στη δουλειά. Και βέβαια, θυμίζουμε ότι είσαι απεσταλμένος του Yellow Radio και έχεις και την υποστήριξη ανθρώπων και εταιριών οι οποίες και φέτος ήταν εκεί για μας.
1: Το Marco Jewels είναι μαζί μας, το Γιώτα Αλεξανδρίδη σε rutel.gr, Advantage Media και τα Πεθαρίες Σοκράτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλοι ποιοτικοί, όλοι δίπλα μας σε αυτές τις 10 μέρες που θα είμαστε εδώ πέρα στην Ιταλία.
0: Αν κρίνω από την ώρα του πρώτου φιλικού, μάλλον δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, έτσι, 11.30 ώρα το πρωί τώρα.
1: Όχι,
0: δεν το βλέπω.
1: Και με τους ανθρώπους της ομάδας που το συζητήσαμε λίγο ακόμα δεν υπάρχει κάτι.
0: Μάλιστα,
1: να κάνει με τηλεοπτικό. Δύσκολο το βλέπω. Ίσως για τη Μόντσα, επειδή είναι από γεματόβραχο.
0: Μπορεί για τη Μόντσα να υπάρξει.
1: Αλλά ακόμα είναι νωρίς να το πούμε.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Παπαδόπουλος, απεσταλμένος του Yellow Radio στην Ιταλία. Παρακολουθεί την προετοιμασία του Άρη από κοντά από την πρώτη στιγμή και θα μας μεταφέρει καθημερινά ό,τι προκύπτει. Πάμε να κάνουμε γρήγορα το break το οποίο χρωστάμε. Η ώρα είναι 1:15. Πάμε να το κάνουμε γιατί εδώ υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μας υποστηρίζουν και τις ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό και πρέπει να τους το ανταποδώσουμε. Θυμίζω, την εκπομπή την προσφέρουν ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η εταιρεία Άριες. Τα Carrier και τα Toshiba φέρουν ένα νέο αέρα και αλλάζουν το κλίμα στο σπίτι σας. Τα ζαχαροπλαστεία Miltus που 50 χρόνια γλυκαίνουν τις μικρές και μεγάλες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Και βέβαια, Alluplast Αδερφή Δερβίση. Κορυφαία ποιότητα και εγγύηση στα κουφώματα πέβεσε για Ελλάδα και Κύπρο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε. 26 λεπτά μετά από τη μία, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, συνέχεια της εκπομπής. Άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση, Ζαχαροπλαστία Μίλτος και οι Άριες, κορυφαίος ισχυρότατος συνεργάτης στα κλιματιστικά, προσφέρουν τη σημερινή εκπομπή. Προσφέρουν και τη σημερινή εκπομπή. Ο φίλος ο Βασίλης λέει ότι για το Γιούρισιτς από τη 9 μας λένε ότι πρόπερση, ήταν στην καλύτερη ενδεκάδα του Σλοβενικού Πρωταθλήματος και από την άλλη τον πήραμε 200 χιλιάρικα, έπαιξε σε 19 μάτς μόνο. Πώς συμβιβάζονται αυτά? Ποια ομάδα πουλάει τον καλύτερο μπακ του Πρωταθλήματος για 200 χιλιάρικα και μάλιστα στα 26 του? Η Λιβαδιά για τον Τσάπρα πήρε 2 εκατομμύρια. Κάτσε να έρθει. Κάτσε να υπογράψει. Να περάσει τα ιατρικά, να φορέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να τον δούμε μετά για να βάλουμε όλες αυτές τις απορίες σου σε μία τάξη.

Ερωτήματα του Κώστα για την απουσία βασικού μπακ από το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο, αδικαιολόγητο και αδιανόητο αυτό, όπως και το να μην ξέρει να ενημερώνει κανείς, έστω και εσάς και μετά εμάς, τι ισχύει για τον Αβραάμ Γκραντ. Είναι δύο ερωτήματα, λέγοντας ότι μετά είναι παράλογο να σκεφτόμαστε ότι η πρόσληψή του είναι βιτρίνα ή οτιδήποτε. Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι υπενθύμηση, αύριο 23 Ιουλίου έχει γενέθλια ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Νίκο, δεν γίνεται να ξεχάσω αυτήν την ημερομηνία την αυριανή, γιατί αύριο για μένα έχει γενέθλια ένα κομμάτι της ίδιας μου της ζωής που είναι ο γιος μου. Οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο γιος μου είναι ίδια μέρα γεννημένος με τον Νίκο Γκάλη. Επομένως ευχαριστώ για την υπενθύμηση, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά πότε έχει γενέθλια ο Νίκος Γκάλης. Είναι το νούμερο 2 της ημέρας για μένα ο Νίκος Γκάλης. Αλλά σε ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Ο Στάθης μιλάει για τον Τζάβρα και λέει: πήγε από τη μια τσέπη του Προέδρου στην άλλη, είχε 3-4 χρόνια συμβόλαιο. Αυτός μένει ελεύθερος 6 μήνες. Άλλη αξία τα χρήματα εδώ και άλλα στην Κροατία. Μη μας στένε όλα, ήμαρτον. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι ο Γιούρις είχε buyout 200 χιλιάρικα ο παίκτης. Και προχωράμε χωρίς να δίνουμε μεγάλη, αν θέλετε, σημασία σε λεπτομέρειες. Γιατί αυτά είναι λεπτομέρειες, η ουσία είναι αλλού. Την αγάπη μου στις Σέρες. Το τουρνουά του Άρη στην Κύπρο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Περιμένουμε, φίλε Άρη, να μάθουμε. Δεν αποκλείεται. Είναι νωρίς ακόμη όμως. Τι θέμα έχετε με τη σύνδολα? Είναι πολύ καλύτερα από καλαμαριά. Θέρμη, πανόραμα. Ξενοφόταν τα παιδιά που δουλεύουν στη σύνδολα μας λένε, αλλά αφού το λες εσύ. Στη σύνδολα τουλάχιστον βρίσκα μια καλή καντίνα εκεί. Μπα, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο θέμα του παλέ, γιατί με ρωτάτε και για το αν θα μπει Cube και αν θα μπουν μεγάλες οθόνες περιμετρικά στις κερκίδες κλπ. Ο φίλος ο θεολόγος πανηγυρίζει που ανανέωσε το εισιτήριό του στην θύρα 3 για το Χαριλάου. Χωρίς να με ενδιαφέρει, εγώ θα πω Καρυπίδης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου εκτός γηπέδου. Καλύτερα να πεθάνω παρά να λείπω. Μόνο Άρης. Καλά θα είναι τα κυτρινόμαυρα καρεκλάκια, αρκεί να μην πατάμε πάνω και τα σπάμε. Επιτέλους να σεβαστούμε το σπίτι μας για το παλέ, λέει η Ελένη. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα του παλέ, και επίσης επαναλαμβάνει κάποιος ότι είναι πολύ ωραία και η δύναμη των μηνυμάτων, αλλά και αυτή η γλυκιά μαζική επίθεση μηνυμάτων προς σωστή κατεύθυνση, όπως έγινε ας πούμε και για το Σιάο και γίνεται, και μπορεί να του στείλουμε να μην μου απαντήσει, σε άλλους απαντάει, σε άλλους δεν απαντάει. Συνεχίστε να το κάνετε, δεν είναι κάτι άσχημο. Ελπίζω να επικρατήσει η λογική και να μην έχουμε τίποτα έλα πάμε άμυνα όλοι με τη φωνή μας ή τίποτα άλλο τέτοιο γλυκανάλατο. Τζόρτζ του χρόνου, ετοιμάζω τρομερά ηχητικά. Όλοι χέρια, πάμε τώρα, όλοι στην άμυνα. Μόργαν για τρεις. Ο Πιστολιόπουλος και άλλα τέτοια. Θα αντέξω για κάνα δεκάλεπτο αν δεν πηδήξω από το στεφάνι του παλέ από πάνω, από το δαχτυλίδι. Μπορεί να με δίνετε εσείς και να τελειώνουμε μια ικαλή. Όχι, τέτοια δεν παίζουν, Γιώργο. Θα πρέπει οι άνθρωποι, αν θέλουν να εμπιστευθούν κάποιον για την επικοινωνία με ηχητικά και τέτοιες τσαχπινιές,

επένδυσης. Πρέπει να μπουν 4 εκατομμύρια υποχρεωτικά μίνιμουμ για τα επόμενα χρόνια για την αναβάθμιση και τη συντήρηση του γηπέδου. Το 30% των καθαρών εσόδων του γηπέδου θα το αποδίδει η ΑΕΚ στη διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στη οποία ανήκει τυπικά το στάδιο, ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση. Η συμφωνία περιλαμβάνει και το κεντρικό γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τα πάρκινγκ, δίνοντας στην ομάδα πλήρη εμπολική εκμετάλλευση. Κρατήστε το αυτό. Ήδη ο κύριος Αγγελόπουλος προσανατολίζεται για να φτιάξει ξενοδοχειακή μονάδα σε συνεργασία με γνωστό μπραντ του εξωτερικού και να μετατρέψει και να το κάνει θεματικό πάρκο, αθλητισμό, ψυχαγωγία, τουρισμό κλπ. Το θέμα αυτό, η ΑΕΚ ξεκίνησε, το άνοιξε σαν θέμα το 2018. Το 2019, το φθινόπωρο του 2019, ο κύριος Αγγελόπουλος είχε ξεκινήσει τις πρώτες ενέργειες. Τον Οκτώβριο τότε είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού, τον Αυγενάκη. Τότε είχε εκφραστεί επίσημα η πρόθεση της πολιτείας να το παραχωρήσει το Ολυμπιακό Κέντρο Ανολιωσιών στην ΑΕΚ. Τον Ιούνιο του 20 είχε υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της ΚΑΕΑΕΚ, του Δήμου Φιλής και της διοίκησης του ΣΕΦ, στην οποία ανήκει το γήπεδο, και τότε είχαν παραδοθεί τα κλειδιά στην ομάδα, είχε ξεκινήσει άμεσα εργασίες ανακαίνησης κλπ. Η ΑΕΚ έπαιξε το πρώτο παιχνίδι της τον Οκτώβριο του 21 σε ένα γήπεδο στην Σάνελ Αρίνα και έφτασε έκτοτε. Δηλαδή 8 χρόνια από τότε που ξεκίνησε τις ενέργειες, μετά από 3 χρόνια ουσιαστικά έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι εκεί, το 21, και το 26 υπεγράφει η τροπολογία για την παραχώρηση του γηπέδου για 49 χρόνια. Με αυτό θέλω να πω ότι πρώτον είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία. Και το γεγονός ότι ο Άρης σε ένα χρόνο από την έλευση του κυρίου Σιάου έχει καταφέρει να προχωρήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις και τις επαφές, όχι μόνο με το Δήμο Φιλής, γιατί η ΚΑΕΑΚ είχε να κάνει με τη Γενική Γραμματεία, την ΚΑΕΑΚ και το Δήμο Φιλής. Η ΚΑΕΑΡΙΣ έχει να κάνει με άλλους 10 φορείς που εμπλέκονται με το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, το Παλέντε Σπορ και ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Γιατί στεγάζονται εκεί ομάδες. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Ούτε η υπηρεσία αρχαιοτήτων υπήρχε στη Φιλή. Εδώ υπάρχουν όλα αυτά. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι αν καθίστε και τα βάλετε κάτω, έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά θετικά βήματα προς τα εμπρός, ώστε ο Άρης να μπορέσει να έρθει κοντά με την πολιτεία και κάποια στιγμή να κατατεθεί και στη Βουλή τροπολογία που θα αφορά την παραχώρηση του Παλέντε Σπορ του Αλεξανδρίου Μέλαθρου στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Είδατε ότι στην παραχώρηση αυτή η ΑΕΚ δεν πήρε μόνο το γήπεδο, πήρε και τους περιβάλλοντες χώρους, τους συνοδευτικούς, το πάρκινγκ, έχοντας πλήρη εκμετάλλευση εμπορική το δικαίωμα σε όλα αυτά. Στον Άρη δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα, γιατί ξέρετε τι εμπλέκεται γύρω από το παλέ και πώς είναι και η ΔΕΘ και ποιες είναι και οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό υπάρχει και ένα οικόπεδο έξω από το παλέ και οι στρατιωτικές κατοικίες που είναι σχεδόν εγκαταλειμμένες, και εκεί ο Άρης έχει ζητήσει κάποια πράγματα. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα του Αλεξανδρίου, αλλά και πάλι σας λέω ότι χρειάστηκε να περάσουν 8 ουσιαστικά χρόνια για να μπορέσει η ΑΕΚ να καταφέρει και να φτάσει σε μια συμφωνία σαν αυτή, σε μια σύμβαση σαν αυτή που θέλει να πάρει η ΚΑΕΑΡΙΣ. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό σε 8 χρόνια για την ΚΑΕΑΡΙΣ. Λέω ότι θα γίνει πολύ γρηγορότερα, πολύ πολύ γρηγορότερα. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι απλά να πάρει ο Άρης τη σάλα και το γήπεδο και τη χρήση του την εμπορική, αλλά και ποιες προϋποθέσεις εμπορικής εκμετάλλευσης δημιουργούνται με τους γύρω χώρους και τους περιβάλλοντες χώρους, να μπορούν να ικανοποιούνται και πολύ σημαντικότερα και οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας, που θα πληρώνουν και ακριβό εισιτήριο διαρκείας για να έρθουν να παρακολουθήσουν τον Άρη στο παλέ, και για να μπορέσει να κάνει και τις σημαντικές επενδύσεις που θα συμφωνήσει και θα θελήσει να κάνει η ΚΑΕΑΡΙΣ, όπως αυτές που ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει και αφορούν

διεύρυνση και την επέκταση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου, το παρκέ που αλλάζει και άλλα πράγματα. Είναι λοιπόν μια... Δεν είναι για να βγαίνει το παράπονο ότι όλοι πήραν γήπεδα και ο Άρης δεν πήρε, όχι. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει προχωρήσει πάρα πολύ και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έκαναν όλες οι προηγούμενες διοικήσεις των άλλων ομάδων. Το θέμα του Παλέ και το έχει φέρει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι να επισπεύσει τις κινήσεις για να το πάρει ο Άρης από την πολιτεία για να πει ότι το πήρε. Πρέπει να διασφαλίσει η ΚΑΕ Άρης, και αυτό έχει ξεκαθαρίσει και ο μεγαλομέτοχος στους διοικούντες που χειρίζονται το θέμα για λογαριασμό του, ότι ο Άρης, αν είναι να πάρει αυτό το γήπεδο με τη σύμβαση που των 49 ετών, στην πραγματικότητα είναι 10 συν 10 συν 10 συν 10 συν 9, έτσι. Γιατί κάθε δεκαετία ο Άρης έχει τη δυνατότητα να κάνει option out, να αποχωρήσει από τη σύμβαση. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που αφορά το Παλέ, και πρέπει να καταλάβετε πως έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από την ΚΑΕ Άρης η διαδικασία για την παραχώρηση και την πολύ αναμενόμενη πλέον σύμβαση που αναμένεται να κατατεθεί ως τροπολογία στη Βουλή. Υπογραφή και να παραχωρηθεί το Παλέ στον Άρη. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ λοιπόν, Βασίλη, ότι επειδή δεν είναι καθόλου ίδια τα γήπεδα και οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις, και έχει πολύ περισσότερους εκμεταλλεύσιμους εμπορικά χώρους η ΚΑΕ ΑΕΚ, για όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, η ΑΕΚ έκανε ουσιαστικά 8 χρόνια από τότε που ξεκίνησε και 5 χρόνια από τότε που πήρε τα κλειδιά της σαν Ελλαρίνα στα χέρια της, χωρίς να έχει παραχωρηθεί το γήπεδο για 49 χρόνια. Άρα λοιπόν, καλά κάνουν στον Άρη και το προσέχουν λεπτομερώς, γιατί όταν θα πρέπει να αποκτηθεί το γήπεδο, θα πρέπει να αποκτηθεί με όρους που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν έσοδα και θα δημιουργήσουν προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης για την ΚΑΕ Άρης.

Το Morgan για τρεις πάντως λέει: ωραία, το λες, ξανασκέψου το. Φύγε από εδώ, ρε Γιάννη. Αγιαλάνε μαζί μας και τα παρδαλά κατσίκια. Αυτά με το θέμα του γηπέδου, παιδιά. Να ξέρετε ότι έτσι είναι το θέμα του γηπέδου. Κάποια νεότερη εξέλιξη δεν έχει υπάρξει. Όπως σας είπα, αυτό με το ότι τελείωσε το θέμα του Παλέ και η σύμβαση υπογράφεται με την Καϊάρης ήταν fake news. Ήταν ξεκάθαρο το σχόλιο της Καϊάρης τότε και ήταν πέρα για πέρα αληθές. Πώς θα μου φαινόταν εμένα να γίνει ο Τρούλος στο Παλέ κίτρινος μέσα έξω και να γράφει Άρης 1914 επάνω και να είναι ορατός από οτιδήποτε πετάει πάνω από την πόλη. Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο, φίλε, δεν θα γράφει Άρης 1914. Θα προσπαθήσεις εκείνο να το εκμεταλλευτείς εμπορικά για να βάλεις κάποιο χορηγό εκεί πάνω. Γιατί είπαμε, το Παλέ είναι ένα γήπεδο από το οποίο ο Άρης πρέπει να κερδίσει όσο να δουν περισσότερα χρήματα γίνεται, να το εκμεταλλευτεί εμπορικά. Αλλά γενικώς, αυτό που ξέρω σε γενικές γραμμές είναι ότι η αίσθηση που θα δημιουργηθεί για κάποιον που θα μπαίνει στο Παλέ φέτος θα είναι ότι πρόκειται για ένα γήπεδο, για το γήπεδο του Άρη. Οπότε το κυτρινό μαύρο χρώμα αλλά και οι συμβολισμοί θα είναι τέτοιοι. Είμαστε από νησιά και θέλουμε να έρθουμε για την καψούρα μας. Πότε βγαίνουν οι ημερομηνίες του EuroCup, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε μου, θα πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή γιατί είναι και θέμα τηλεοπτικών. Παρουσίαση των παικτών στη νέα μπουτίκ γεμάτη με τα νέα προϊόντα και ίσως όχι μαζί αλλά τρεις κάθε φορά. Καλημέρες, λέει ο Χρήστος κάνοντας μια πρόταση. Παράδειγμα έφερα, Νίκο, δεν ακριβολογούσα για τον παίκτη, για τον Γκάλινατ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Άρης, αν αποφασίσει να ενισχυθεί περαιτέρω σε θέση 3, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Δεν είναι σέντερ που είναι δύσκολες. Οι προπονήσεις είναι χώρος προετοιμασίας ομάδας πρωταθλητισμού και όχι πανηγυριού που μπορεί να προσανατολίσει παίκτες. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στις προπονήσεις. Ομάδα πρωταθλητισμού χτίζεται, λέει ο Δημήτρης. Και μας βάζει σε μία τάξη. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις να γίνει παρουσίαση των νέων παικτών μέσα στο Χαριλάου. Φρίκαρε η κοπέλα σου γιατί υπάρχει περίπτωση να μην παίξει ο Νουά και λοιπά και να γίνει κάτι με τον Μητρουλόγκ. Δεν χρειάζεται να... Την αγάπη μας, την αγάπη μου και τα φιλιά μου και σε σένα και στην κοπέλα σου, πες την να μην τραλαθεί και όλα στέλιο και μαθαίνει τα pick and roll, τα finger rolls και τα heads out και όλα αυτά, 45 μήνες. Δεν το τρελάνουμε στο κορίτσι. Άριστα λέει, άριστα φωνάζει. Δεν θα βλέπει ονόματα και φανέλες και επίθετα στις φανέλες. Μόνο το σήμα, αυτό θα την ενδιαφέρει. Δεν είναι όμως κακή ιδέα, όχι η παρουσίαση των παικτών του μπάσκετ στο Χαριλάου, αλλά να γίνει μια παρουσίαση των παικτών του Άρη σε μια πολύ ωραία, έτσι, πώς είχε γίνει για τα 110 γενέθλια του Άρη, στην πλατεία Αριστοτέλου, σε μια μεγάλη ράμπα. Και να γίνει εκεί μια, να πάρει ο Άρης την άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει τους παίκτες στην πλατεία Αριστοτέλου, κάτω στην πλατεία, με κόσμο από κάτω. Δεν θα ήταν άσχημο. Κάνα φωτορυθμικό να παίξει, πώς σας φαινότανε, α, και μια καλή ιδέα. Βάζουμε σε έξοδο τον κύριο Σιάο, άλλοι πληρώνουν, εμείς μόνο ιδέες είμαστε. Αγάπη στο κυτρινό μαύρο χορτιάτη. Α, το μήνυμα έλεγε ότι ο Λίντελ έχει κάνει αχίλιο πριν 2 χρόνια και ότι δεν έχει παίξει Ευρώπη, γιατί το διατύπωσες πολύ λάθος, φίλε. Ο Λίντελ είναι πολύ καλός παίκτης αθλητικότατος, το πρόβλημα του είναι ο αχίλιος που έκανε πριν... Α, οκ, okay, τώρα το κατάλαβα. Δεν το διαστρέβλωσα. Απλά δεν το κατάλαβα όπως το έγραφες. Δεν κρύβουμε κανένα τραυματισμό. Τι να κρύψουμε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εγώ κρύβω τον τραυματισμό του Λίντελ. Ρε Κωνσταντίνε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, πώς σκέφτεστε έτσι, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα το μήνυμά σου γιατί δεν το έστειλε σωστά. Δεν ήταν καλή σύνταξη του μηνύματος.
Και νόμιζα μιλάς για την Αχίλιο Πτέρνα που είναι που δεν έπαιξε Ευρώπη και το διάβασα, γιατί τα μηνύματά σου προσπαθώ να τα συμπτύσω για να μην μακρηγορώ. Και εσύ έβγαλες ότι εγώ προσπαθώ να κρύψω τον τραυματισμό του Λίντελ, έτσι. Τι να πω. Ας μην πω κάτι. Ας προχωρήσω τη ζωή μου. Ο Σωτήρης θυμάται τον Brian Dunston που ήταν 2-3 και ήταν κορυφαίος rebounder. Ο Γιώργος λέει ότι αν υπάρχει περίπτωση απόκτησης πενταριού, του πενταριού απέναντι, πόσα ρε Γιώργο, πόσα πεντάρια. Έχουμε Μπίρτς, έχουμε Κώστα Τετοκούμπο, έχουμε Γιώργο Τανούλη, έχουμε Ρόμπινσον Ερλ, που είναι τεσσαροπεντάρι. Πόσα πεντάρια να βάλει.

θέλω ένα quiz, λέει, ψάχνουμε ένα πεντάρι που είχε φέρει ο Καστρίτης που ήρθε στα μισά της χρονιάς και έκανε παπάδες. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε το όνομα και ήταν πραγματικά μεγάλη παικτούρα. Εσύ λες για εκείνον που έτρωγε ξύλο από την γυναίκα του. Τον Κέλλη. Και πώς το λέγανε? Πώς το λέγανε, ρε παιδιά, τον... ένα πολύ καλό ψηλό που είχε φέρει ο Καστρίτης. Κέλλη δεν λεγόταν, αν δεν κάνω λάθος. Που τον έδερνε η γυναίκα του, δεν τον άφηνε να κάτσει με την ομάδα να πιει ένα καφέ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ο Άρης με τον Πουλακίδα. Καλημέρα στο φίλο τον Χάρη. Ωραία ανάλυση λέει για τα rebound, γιατί το φοβάμαι λίγο. Μπορείς να μας πεις το roster του ΠΑΟΚ ανά θέση? Είναι ο σοβαρότερος μας ανταγωνιστής και θα πρέπει να ξέρουμε λίγο τι γίνεται μέχρι στιγμής. Να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, φίλε Μάνο, και θα τα βάλουμε κάτω. 3 αεροδρομίου θα δούμε φέτος. Για παστίτσιο, το διάρρη είναι καλύτερο, Ντένι, στο μακαρόνι. Καλημέρα, Γέννα, από το ζεστό Εγάλεο. Καμιά ζεστή μεταγραφή στο ποδόσφαιρο βλέπεις? Ας κάνει καμιά μεταγραφή και ας είναι και κρύα, φίλε. Γιάννης και Λεμπρόν στο παλέ φέτος, σημείωσε το, λέει ο Παύλος.

την αγάπη μου στο φίλο τον Λευτέρη. Αναρωτιέμαι αν ο κύριος Καρυπίδης θα θελήσει να έρθει μια φορά φέτος στο παλέ. Γιατί ήρθε πέρσι ή πρόπερσι? Δεν τον θυμάμαι να έχει έρθει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν θυμάμαι καν αν έχει έρθει, αλλά αν έχει έρθει, έχει πολλά χρόνια να έρθει. James Kelly, ναι, ο Kelly ήταν. Άντε, λέει, νέο φασούλι, ο Νουάς τον ΠΑΟΚ. Πότε βγήκε αυτό, καινούριο είναι? Ποιος Νουά και ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, τι γράφει, τι λέτε? Αγόρασε ο κύριος Μιστακίδης στην ΚΑΕ Άρης και πήρε τον Νουά στον ΠΑΟΚ. Αντιγόνη, δεν ξέρω πού το είδες, πού το διάβασες αυτό. Ο Κώστας στέλνει για το ενδιαφέρον Ινδών δισεκατομμυρίουχων για μετοχές της Λίβερπουλ. Για το 30% δίνουν 1,5 δις. Φίλε, όντως, κοίταξε, οι Ινδοί είναι, κάποιοι Ινδοί επιχειρηματίες είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, έτσι. Μιλάμε τώρα για δισεκατομμυρίουχους τεράστιους. Ο Χάρης λέει, νομίζω ότι χρειαζόμαστε παίκτη στο 5. Ο φίλος λέει, θα σου έλεγα παρουσίαση των παίκτων στον πύργο το Λευκό, αλλά έτσι κι αλλιώς θα πάμε. Ο Βασίλης λέει, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, δεν είχαμε τίποτα, φίλε. Μην τα λες φανερά, ο Τέλης Καραδοκή για τον Νουά. Η Ευαγγελέα θέλει show με drone. Αυτά που έκανε στο γάμο του ο Θανάσης. Θα πω και εγώ τη γνώμη μου, λέει. Νομίζω ότι ο Νουά περισσεύει αν έρθει ο Θανάσης. Θα ήταν ένα καλό. Θα ήταν καλό ένα τρία τούμπανο. Τριάρι χωρίς σουτ, παιδιά, στο σύγχρονο μπάσκετ πάντως, να ξέρετε, δεν υπάρχει. Ο Θανάσης, αν έρθει στον Άρη και παίξει στην ομάδα τελικά, στο 4 θα παίζει. Μη σας πω καμιά φορά, για να παίζει ξύλο επειδή είναι και θηρίο, θα παίζει και στο 5.

0: Τριάδι, παιδιά, στο αεροδρόμιο έχει. Τριάδι έχει στο αεροδρόμιο, όχι τριάρι. Να μην γίνει καμία παρουσίαση έξτρα. Στο παλέ, στον πρώτο αγώνα, να μπουν τα παιδιά με φόρμες και κουμπιά και σήμα αγνών μπροστά. Στο ναό να πάνε για προσκύνημα, λέει ο Παναγιώτης. Προφανώς, φίλε Παναγιώτη, όταν λέμε παρουσίαση, εγώ στο μυαλό μου σκέφτομαι ότι η παρουσίαση της ομάδας μπορεί να συνδυαστεί και με την παρουσίαση της καινούργιας φανέλας του Άρη και της καινούργιας εταιρείας. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Συνήθως έτσι γίνεται. Ο Γιώργος μας στέλνει το εισιτηριάκι που τσίμπησε για την σεζόν 2026-27 για την ΠΑΕ Άρης και για το Κλεάνθης Βικελίδης στη θύρα 3. Περισσότερα χαμόγελα εύχομαι, Γιώργο, από πέρσι. Ο Νουάς στον ΠΑΟΚ βρήκε ομάδα Ευρωλίγκας και γελάει ο Θωμάς. Και το άλλο δεν το διαβάζω, κρατώ για μένα, σε ευχαριστώ. Με το AI μου αρέσει που μου στέλνετε διάφορες ιδέες και για τον θόλο του παλέ, για τον dome όπως λέγεται. Όλα τα γήπεδα του NBA έχουν dome από πάνω, γιατί ακριβώς βολεύει για τα χορηγικά. Θόλο δηλαδή. Πολύ καλή κίνηση της ΑΕΚ με το Λεκαβίτσους με ελληνική υπηκότητα. Ασχολούνται, βλέπετε, και στην ΑΕΚ. Μην νομίζετε ότι η ΑΕΚ θα έχει καμιά μέτρια ομάδα. Η ΑΕΚ θα είναι πολύ καλή την καινούργια χρονιά. Ας έχουμε μια ομάδα που θα αρνείται να χάσει και ας έρθουν όποιοι θέλει ο Σπανούλης. Ας το δω το γάλο, λέει, σε άλλη ομάδα εδώ, και όταν θα έχετε θα είναι όχι Νουά, Πεκινουά. Μην ξεχνάτε ότι ο Νουά, παιδιά, είναι παίκτης του Άρη με συμβόλαιο, επομένως. Δεν θέλω να μιλάμε άσχημα για το παιδί και να τον κοροϊδεύουμε, αν και ξέρω ότι κάνεις πλάκα, καλέ μου φίλε Σάκη. Το παιδί είναι παίκτης του Άρη και μπορεί να είναι παίκτης του Άρη κανονικά. Αν και δεν το πολύ βλέπω έτσι πως είναι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, όσο είναι παίκτης του Άρη με συμβόλαιο και είναι στον οργανισμό, έτσι πρέπει να του συμπεριφερόμαστε σαν παίκτη του Άρη. Πιστεύω ότι πρέπει να γράψει ένα βιβλίο με γαργαλιστικές λεπτομέρειες όπως αυτή του Κέλλη, λέει ο φίλος, για το πώς πήγε και μπαστακώθηκε στην ΚΑΕ και έλεγε: εγώ δεν φεύγω από εδώ αν δεν μου δώσετε τα 3.000 που μου χρωστάτε. Εν τω μεταξύ, τα λεφτά αυτά τα είχε κάνει χρήση δύο φορές με αεροπορικά εισιτήρια, τα είχε πληρώσει δύο φορές η ΚΑΕ, αλλά τέλος πάντων. Και επίσης λέει πως, καλά, άμα αρχίσω και γράφω γαργαλιστικές ιστορίες και λεπτομέρειες, για ποιες περιπτώσεις να πρωτογράψω? Για Terry Cutledge, για Roy Tarpley, για άλλους παίκτες του Άρεος στην πιο σύγχρονη, ακόμα και στην καλή εποχή της Ευρωλίγκα, που βγαίνανε λίγο, τα παιδιά ήτανε μπερμπάντιδες και πίνανε και λίγο παραπάνω. Δεν άσχημη ιδέα, λέγει Αριστοτέλους. Αλλά η παρουσίαση στο Βικελίδη θα έχει και άλλο στόχο, να δει ο Σιάο και τα φιλαράκια του το συγκεκριμένο γήπεδο γεμάτο για πάρτι τους. Ο παίκτης του μπάσκετ, λέει Νουά, με τον παίκτη του μπάσκετ Θανάση δεν συγκρίνονται. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε. Όχι ο αθλητής, γιατί αθλητικά ο Θανάσης είναι τουμπανού. Παικτικά, λες. Και ο Νουά, λέει, στον ΠΑΟΚ. Μάλλον ο κύριος Στέλης μετά από τη 10 αγόρασε και την Καϊάρης. Μπράβο. Κισανότερα, λέει ο Πολ. Τι να πω για το συγχωρεμένο τον Ντάρπλεϊ, ρε παιδιά. Τι να πρωτοπώ. Τι να πω και τι να αφήσω. Για τον Ντάρπλεϊ να σας πω. Να σας πω για τον Τερέλ Κάσλ, για τον Μάση. Να σας πω για τον Μπρέισι Ράιτ, που είχε πάει βόλτα με την καλή του στην Ολλανδία. Είχανε πιει καμιά 17.000 τρίφυλλα και ο Βασίλης ο Βουρτζούμης τον είχε 1,5 μήνα με νερά και άλλα οξέα για να μπορέσει να περάσει από τα ντόπινγκ κοντρόλ και δεν έπαιζε και καλά λόγω τραυματισμού. Για ποιον να πω και ποιον να αφήσω. Για το Ryan Stack που είχε σουρώσει σε εστιατόριο του Πανοράματος μετά από μάτς και τον πήγα στην Πηλαία στο σπίτι του με ένα σε 3 που του είχε ο Άρης με χαλασμένη την πίσω αριστερά ρόδα και δεν χωρούσε στην πίσω θέση και τον είχα βάλει διαγώνια, τα πόδια στη θέση του συνοδηγού, το κεφάλι πίσω διαγώνια να κοιμάται, είχα ρίξει τη θέση του συνοδηγού και οδηγούσα εγώ κολλημένο στη θέση του στο τιμόνι για να τον πάω σπίτι. Να σας πω για Corey Brewer. Να σας πω για τον Gary Grant. Τι ιστορίες να σας πω για τον Gary Grant θέλετε? Πόσο χρόνο έχετε για το στρατηγό? Όσο σκέφτομαι αυτά, ξέρετε, σκέφτομαι ότι έχω μεγαλώσει πάρα πολύ και έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα από δίπλα μας. Δεν ξέρω, φίλε Απόστολε, το μόνο θέμα μου είναι αν θα είναι εξάδα στο πρωτάθλημα, αν θα είναι επτάδα τελικά, γιατί πολλοί πιέζουν για την επτάδα. Ο Άρης δεν τρελαίνεται για τους 7 ξένους στο ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά έτσι όπως έχει δομηθεί η ομάδα του και με τους Έλληνες παίκτες που διαθέτει. Αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα με τους υπόλοιπους, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι έτσι και έτσι, ο Παναθηναϊκός θέλει 7, ο ΠΑΟΚ καίγεται για 7. Θα δούμε. Θα δούμε, Βασίλη μου, θα δούμε. Ούτως ή άλλως η παρουσία του της οικογένειας το κούμπο στον Άρη έχει τόσα πολλαπλά ωφέλη και τόσο μεγαλύτερη σημασία σε όλα τα επίπεδα από οποιοδήποτε άλλον, που ας το αφήσουμε όμως καθαρά σε μπασκετικό επίπεδο και πλαίσιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Η ώρα είναι 2 σχεδόν και εγώ πρέπει να σας αδειάσω τη γωνιά για να έρθει ο Δημήτρης Σαλής με την εκπομπή Yellow News και με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ για το ποιος έρχεται, πότε έρχεται, ποιος φεύγει, πότε τι περιμένουμε, Μπασίρου, Μασίρου κλπ. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τους χορηγούς της εκπομπής. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Άλλοπλας και τους αδερφούς Δερβίση που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά στο Φίνικα, εκεί που ήταν παλιά η Φένα, σας περιμένει, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας, για να διαπιστώσετε τους πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους η επιλογή σας σε κουφώματα PVC επιβάλλεται να είναι Άλλοπλας. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Κορυφαίο catering. Μικρές και μεγάλες στιγμές αφήνουν το αποτύπωμά τους τα προϊόντα των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. 10 ζαχαροπλαστεία στη Θεσσαλονίκη. Ένα σίγουρα είναι κοντά σας και σας προτείνω να το επισκεφτείτε άμεσα. Από νωρίς το πρωί με καφεδάκι, σνακ, πρωινά, μαγειρεμένα γεύματα, γλυκά και απίθανα παγωτά. Κοντά μας και η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για να αλλάζετε τον αέρα στο σπίτι σας και να έχετε τελείως διαφορετικό κλίμα με τα Carrier αλλά και τα Toshiba της νέας γενιάς κλιματιστικά που η Άριες σας προτείνει και σας φέρνει για να αλλάξετε εντελώς την ατμόσφαιρα τώρα που είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό και έχει καύσωνα. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Μένετε συντονισμένοι στο γέλο. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Εύχομαι καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σαλής. Από μένα, γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία.
4: Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
9: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
10: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
11: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
12: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
11: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
12: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
11: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
12: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
13: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
17: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
18: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
19: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
18: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
19: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
18: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
19: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
18: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Αχ, πίνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Έλα, Γιώργη!
25: Φιλιά, κυροτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
24: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
25: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
24: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
25: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
26: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
25: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
26: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
25: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
24: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
27: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
21: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
29: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
30: Yellow Radio 101,7.
1: κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7, ποδοσφαιρικό Yellow News. Θα ξεκινήσουμε 2 με 4, θα ξεκινήσω 2 με 4 εγώ. 4 με 6 Χρήστος Γκάλης με το μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής. Θα σας κρατήσουμε λοιπόν συντροφιά για το επόμενο τετράωρο. Με ποδοσφαιρικό Άρη, με μπασκετικό Άρη, με όσα θα σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Στη δεύτερη ώρα θα έχουμε και σύνδεση με Ιταλία και Νίκο Παπαδόπουλο, να μας δώσει έτσι την συνέχεια σε αυτό το ξεκίνημα της προετοιμασίας της ομάδας για το βασικό της στάδιο. Διπλή προπόνηση σήμερα, και το πρωί έκανε η ομάδα προπόνηση και το απόγευμα. Θα μας τα πει όμως ο Νίκος αργότερα. Και φυσικά και ό,τι άλλο υπάρχει να σχολιάσουμε. Θυμίζω ότι ο Άρης θα παραμείνει εκεί, θα παραμείνει στην Ιταλία για τις, μέχρι και τις 31 Ιουλίου και συνέχεια θα επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη για την παρουσία της, του Yellow Radio στην Ιταλία, Yellow Radio FM 101,7 αλλά και yellowradio.gr, όπου μπορείτε να διαβάσετε όλα τα νέα της προετοιμασίας του Άρη από τον απεσταλμένο του ραδιοφώνου μας και του site μας, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Χορηγή της προετοιμασίας Τσομάκος Jewels, το Ιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media και τα Πετσαρίες Σοκράτης. Είναι η μεγάλη χορηγή προετοιμασίας του Άρη στην Ιταλία. Να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7, το κανάλι μας στο YouTube. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας, σε συναγερμούς, κάμερες ασφαλείας, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσης με μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους σε πάνω από 100 γλώσσες. Τηλέφωνο 2310-5255-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτοί βρίσκονται στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πάμε να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Πάμε έτσι να ξεκινήσουμε με τα θέματα της επικαιρότητας. Εσείς μπορείτε να στέλνετε, παιδιά, τα μηνύματά σας είτε κάτω από την εκπομπή σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber στο 6936-5120-99, είτε και στο chat μας στο YouTube, και εκεί τώρα αν στείλετε κάτι και μπορούμε αργότερα να το σχολιάσουμε και δεν χανόμαστε μέσα σε συζητήσεις μεταξύ σας, χάνεται λίγο το νόημα, θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Σημερινή μέρα γενικότερα για τον ποδοσφαιρικό Άρη είναι μέρα που περιμένουμε ανακοινώσεις, πιθανόν και δύο ανακοινώσεις για ποδοσφαιριστές να έχουμε σήμερα. Η μία με τον Τόμ Ντέλε Μπασίρου, ο οποίος είναι από την Κυριακή το βράδυ στην Θεσσαλονίκη, χθες ολοκλήρωσε όλα τα διαδικαστικά και σήμερα αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο του. Από ό,τι ξέρω, αυτή την ώρα πρέπει να είναι στο Κλεάνθης Βικελίδης, στα γραφεία της ΠΑΕΑΡΙΣ, για να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί επίσημα από τον Άρη ως μια μεταγραφική κίνηση της ομάδας. Αργότερα, το απόγευμα, το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τον Ρόκο Γιούρισιτς. Από χθες υπάρχει ενημέρωση από την ΠΑΕΑΡΙΣ για τη συμφωνία με τον Κροάτη αριστερό οπισθοφύλακα, και αργότερα το απόγευμα πιθανότατα θα έχουμε και τη δική του ανακοίνωση, και οι δυο τους αύριο το πρωί θα ταξιδέψουν για την Ιταλία προκειμένου να ενσωματωθούν στην προετοιμασία της ομάδας, να κάνουν το υπόλοιπο της προετοιμασίας. Την Τρίτη ξεκίνησε χθες, Τετάρτη σήμερα, Πέμπτη αύριο, να κάνουν τουλάχιστον έτσι 6-7 προπονήσεις, μπορεί και παραπάνω γιατί κάνει και διπλές αρκετές η ομάδα του Άρη στην Ιταλία. Σήμερα ήδη πήγαμε σε διπλή προπόνηση, και το πρωί είχε και το απόγευμα θα έχει προπόνηση. Το πρωί τις κάνει στις ώρα Ιταλίας 9 παρατέταρτο, ώρα Ελλάδας 10 παρατέταρτο δηλαδή, και απογευματινές 6,5 ώρα Ιταλίας, 7,5 ώρα Ελλάδος. Γίνονται οι προπονήσεις ομάδας εκεί στο Κοκάκλιο, όπως το λέει ο Νίκος, ο οποίος πήγε εκεί και θα ρώτησε πώς λέγεται ακριβώς το μέρος όπου βρίσκεται η ομάδα και κάνει την προετοιμασία της. Πάμε να τα πάρουμε τη σειρά τώρα. Πριν ξεκινήσω, για το φίλο εδώ που ρωτάει,
την ανακοίνωσε τη βόμβα ο Κομπότσης. Παιδιά, χθες την ανακοίνωσε ο Κομπότσης ο Λεβαδιακός τη βόμβα. Είναι ένας παίκτης πολύ καλός. Δεν είναι πάντως ο Σιώπης τον οποίο αναφέρεις ως βόμβα. Την ανακοίνωσε πάντως χθες την βόμβα του ο Γιάννης ο Κομπότσης για το Λεβαδιακό, για τα γενέθλια τα οποία είχε η ομάδα του. Πάμε εμείς στον Άρη, πάμε στα δικά μας. Σίγουρα τώρα τα υπόλοιπα που μας απασχολούν, πέραν δηλαδή από τους δύο που θα ανακοινωθούν σήμερα, θα γίνουν δύο κινήσεις, θα πάνε άλλοι δύο παίκτες. Θα πάνε δύο άλλοι παίκτες στην Ιταλία, δύο ακόμη, για να μπορέσει να δουλέψει λίγο καλύτερα ο προπονητής του Άρη. Θέλει όμως και κάποιον κεντρικό αμυντικό. Θέλει ένα παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να τη βοηθήσει την ομάδα να δουλέψει καλύτερα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης, όσον αφορά το κέντρο της άμυνας, παίζει με τους τρεις συν τον Γένσεν. Τον Γένσεν δηλαδή τον χρησιμοποιεί κυρίως στο κέντρο της άμυνας ο προπονητής του Άρη μέχρι στιγμής, μέχρι να έρθουν οι παίκτες που περιμένει. Δεν ξέρω αν θα τον έχει και στο μυαλό του γενικότερα μέσα σεζόν και για το κέντρο της άμυνας. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι μια εναλλακτική όμως λύση. Μια λύση δηλαδή ενός παίκτη που αν χρειαστεί, αν παραστεί ανάγκη μέσα σεζόν, ελπίζουμε όχι, θα μπορεί να παίξει και στο κέντρο της άμυνας. Γενικότερα πάντως στις προπονήσεις, από ό,τι βλέπω αυτά που λέει και ο Νίκος, τον χρησιμοποιεί κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Το είχα δει και στην Πτολεμαϊδα, που είχα βρεθεί και είχα παρακολουθήσει μια προπόνηση της ομάδας, ότι το χρησιμοποιεί στο κέντρο της άμυνας ο προπονητής του Άρη. Ουσιαστικά στη μία πλευρά παίζει ο Γένσερ με τον έναν πιτσιρικά, τον Ματάρτιά, και στην άλλη ο Φαμπιάνο με τον έτερο πιτσιρικά που έχει επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα, τον Κάμτσι. Περιμένοντας δύο ακόμη παίκτες οι οποίοι θα έρθουν και να καλύψουν το κέντρο της άμυνας για τον Άρη. Λίγο πρέπει να αντιληφθούμε δύο πράγματα, γιατί αρκετοί φίλοι μου έστειλαν μηνύματα. Θα ξεκινήσω λίγο από το θέμα του Γιούρισιτς, ρωτώντας με αν ο Γιούρισιτς είναι ο βασικός. Παιδιά, σε ένα καλοκαιρινό μεταγραφικό σχεδιασμό που γίνεται, προκύπτουν περιπτώσεις. Μπορεί κάποιος να κλείνει, κάποιος να μην κλείνει, ένας παίκτης να χάνεται, ένας άλλος να έρχεται. Το λέω αυτό σε συνδυασμό και με τον Ρίκο, που ακούστηκε χθες η περίπτωσή του ότι ο Άρης ενδιαφέρθηκε, να σας πω ότι τον είχε ουσιαστικά προτείνει και ασχολήθηκε λίγο η ομάδα μαζί του ο Ρέγγες, ο Ρούμπεν Ρέγγες, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Θυμίζω ότι πριν έρθει στον Άρη ήταν τεχνικός διευθυντής στη Χετάφε. Άρα τον γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο παίκτη, καθώς τον είχε ποδοσφαιριστεί στην ισπανική ομάδα. Άρα είναι πολύ λογικό όταν ακούμε για ένα παίκτη από την Χετάφε να είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον γνωρίζει πολύ καλά ο Ρέγγες. Δεν προχώρησε η περίπτωσή του. Έτσι, ο ίδιος παίκτης ακούστηκε το φετινό καλοκαίρι και για τον Ολυμπιακό. Ο Γιούρισιτς είχε προταθεί. Κάποια στιγμή δηλαδή είχε προταθεί από έναν ατζέντη με τον οποίο είχαμε συνεργαστεί και στο παρελθόν στην ομάδα του Άρη. Εξετάστηκε ο παίκτης, εξετάστηκε η συγκεκριμένη επιλογή του Γιούρισιτς και τελικά επελέγει αυτός. Ο Άρης συμφώνησε με την Όσιγε και ο παίκτης, όπως είπαμε, πρέπει να είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη και το απόγευμα αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα, έτσι τα λέω πάντα με μία επιφύλαξη, γιατί μέχρι να γίνουν ποτέ δεν ξέρεις αν όντως θα συμβεί αυτό, να ανακοινωθεί και επίσημα από την ομάδα ως μία μεταγραφική κίνηση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Απλά λίγο στο θα είναι βασικός, θα είναι αναπληρωματικός, τον πήραμε για πρώτο, τον πήραμε για δεύτερο. Θα δούμε από τις υπόλοιπες κινήσεις που θα γίνουν ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα παίζει, ποιος δεν θα παίζει. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα αποφασίσει ο προπονητής του Άρη, θα κρίνει βάσει αυτών που θα βλέπει και από τους ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις, από την ομάδα γενικότερα πώς θα λειτουργεί και θα παίρνει τις αποφάσεις του. Έτσι, αυτός θα παίρνει τις αποφάσεις του. Για το τι παίκτες, τι ψάχνουμε στην ομάδα, και αυτό είναι λίγο ρευστό. Κατ' εμέ και σύμφωνα με όλα όσα είχα συλλέξει, από τις πληροφορίες δηλαδή, ψάχνουμε δύο κεντρικούς αμυντικούς, δύο παίκτες δηλαδή στο κέντρο της άμυνας. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πάρουμε έναν, θα έχουμε τον Γένσεν και τους πιτσιρικάδες. Έτσι, μπορεί σαν εναλλακτική λύση να τον, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις κάποιες στιγμές, αλλά δεν μπορείς να στηριχθείς πάνω στο Φιλανδό, στο κέντρο της άμυνας. Εγώ αυτό λέω. Μην μου πείτε πάλι έπαιξε τελευταία αγωνιστική και ήταν αρκετά καλός. Δεν μπορώ να κρίνω από αυτά τα παιχνίδια και να βγάλω τα συμπεράσματά μου. Ο παίκτης είναι χαφ. Παίκτης είναι οκτάρι θεωρητικά και μπορεί να παίξει και δεκάρι. Δεν μπορώ λοιπόν να τον υπολογίσω σαν κεντρικό αμυντικό επίσημα σε σχεδιασμό ομάδας. Σαν εναλλακτική λύση, οκ. Okay. Δύο λοιπόν κεντρικούς αμυντικούς ο Άρης πρέπει να πάρει, για μένα δεδομένα. Ο Ματάρ Τιάμ έχει κάποια προσόντα, έχει κάποια στοιχεία τα οποία αξίζουν να δουλευτούν, όπως και με τον Γκάμτσι ισχύει το ίδιο πράγμα.
Αξίζει να δουλέψει η ομάδα πάνω σε αυτούς. Αλλά δεν μπορεί να στηριχθεί πάνω σε αυτούς. Να πεις έχω δύο δηλαδή, έναν και τον Φαμπιάνο, που ο Φαμπιάνο είναι ένας παίκτης πλέον μεγάλος σε ηλικία, είναι, έχει αυτό το θέμα στους κοιλιακούς προσαγωγούς, το οποίο μπορεί να τον ταλαιπωρήσει, μπορεί να τον αφήσει εκτός αν δεν λειτουργεί σωστά επάνω του. Νομίζω έτσι το έχω στο μυαλό μου, έτσι το καταλαβαίνω. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ τώρα. Το τι ακριβώς μπορεί να ισχύει είναι κάτι που να περιμένουμε για να το δούμε. Αλλά εγώ στο μυαλό μου έτσι το έχω. Ότι ο παίκτης είναι ένας παίκτης ο οποίος θα τον έχεις εκεί αν χρειαστεί. Να δουλέψεις, ξαναλέω, μαζί του. Καλό είναι τώρα και στην προετοιμασία και τους βάζει και έτσι, δηλαδή έναν δίπλα στον Φαμπιάνο, έναν δίπλα στον Σογένσεν, με έμπειρους συμπαίκτες τους, προκειμένου να τους βοηθήσουν και στο κομμάτι της προσαρμογής. Γιατί είναι σημαντικό το κομμάτι της προσαρμογής, ιδίως για τους κεντρικούς αμυντικούς. Πρέπει να δουλέψουν αρκετά μαζί τους. Έτσι. Πρέπει να δουλέψουν αρκετά μαζί η κεντρική αμυντική. Γι' αυτό λέω ότι ο ένας έπρεπε ήδη να έχει έρθει. Είναι λάθος που η ομάδα δεν έχει πάρει τον έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς που θέλει. Για να μπορέσει να δουλέψει με τον Φαμπιάνο, να δέσουν σαν δίδυμο και να έρθει μετά κι ο άλλος. Αν θες μια επιλογή που θες να περιμένεις λίγο, να δώσεις λίγο λιγότερα χρήματα, οτιδήποτε, αλλά ο ένας θα έπρεπε να έχει ήδη έρθει. Αν είχε έρθει αυτός δηλαδή και ο Γιούρισιτς την προηγούμενη εβδομάδα και ο Μπασίρου και είχαν ταξιδέψει και ήταν ήδη στην προετοιμασία, θα έλεγες ότι έχω επιλογές. Έχω κάποιους παίκτες. Έτσι, έχω κάποιους παίκτες. Από εκεί πέρα, μετά τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ο Άρης θέλει να πάρει για μένα ένα ακόμη αριστερό μπακ και ένα ακόμη δεξί μπακ. Τώρα, να πάρει ένα δεξί μπακ που παίζει και αριστερά, το ακούω, αλλά εγώ λέω ότι πρέπει να πάρει ένα δεξί μπακ και ένα αριστερό μπακ. Αυτή είναι η άποψή μου. Πρέπει να δει και για τερματοφύλακα αν πιστεύει ότι πρέπει να πάρει έναν που θα είναι ο βασικός όμως. Αν μου πάρει έναν ίδιας δυναμικής με τον Διούδη και τον Μάικιτς, συγγνώμη, αλλά πάλι θα κάνει λάθος. Να πάρει έναν που να είναι βασικός και να δει τι θα κάνει με τον Μάικιτς και να έχει ένα πιτσιρικά τρίτο. Από ό,τι βλέπω, τον Ατρίδη δεν τον πήρε καν στην προετοιμασία στην Ιταλία. Άρα δεν είναι κάποιος τον οποίο τον υπολογίζει έστω και σαν τρίτο. Έτσι, έστω και σαν τρίτο, δεν είδα να τον υπολογίζει τον συγκεκριμένο. Και μπροστά άλλους δύο παίκτες. Ένα εξτρέμ, αριστερό κατά βάση, και έναν στο 10. Δηλαδή συνολικά άλλες 2, 3, 4, 5, 6, 7 μαζί με τον τερματοφύλακα κινήσεις. Δεν είναι λίγες. Ο κεντρικός αμυντικός επήγει. Έτσι, οι υπόλοιποι μπορούν να έρθουν σταδιακά και τις επόμενες ημέρες προκειμένου να σωματωθούν στην ομάδα. Έτσι εγώ καταλαβαίνω. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο.

Λοιπόν, αυτές οι κινήσεις λοιπόν πρέπει να γίνουν ακόμα για την ομάδα. Κυρίως ξαναλέω κεντρικός αμυντικός, ο οποίος θα δουλέψει δίπλα στον. Θα δουλέψει δίπλα στον Φαμπιάνο, προκειμένου να μπει στο κλίμα, να μπει λίγο στην ομάδα, να είναι πιο ενεργός μέσα στο σύνολο, γιατί παίζει το ρόλο του όλο αυτό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Και όσα λέμε για την ομάδα, για το roster όπως έχει σχηματοποιηθεί, για αυτά που περιμένει η ομάδα για να είναι όπως απαιτείται, για να είναι όπως πρέπει, έχει αυτή την επιλογή, δηλαδή να πάρει κάποιους παίκτες, να τους φέρει στο roster, να τους φέρει στην ομάδα για να μπορέσουν να δουλέψουν. Ξαναλέω, να έχει το χρόνο ο προπονητής να δουλέψει μαζί τους. Λοιπόν, για τον κεντρικό αμυντικό, επειδή ρωτάνε φίλοι ποιος είναι ο κεντρικός αμυντικός, ποιον περιμένουμε, ποιος είναι ο παίκτης ο οποίος θέλουμε να έρθει για να παίξει με την ομάδα, να μπορέσει να δώσει στην ομάδα πράγματα που δεν έχει και ο Φαμπιάνο. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ως επιλογή, ως τρόπος χρησιμοποίησης κάποιου παίκτη, με άλλα χαρακτηριστικά από τον Φαμπιάνο, όπως έχω πει αρκετές φορές, με άλλα χαρακτηριστικά δηλαδή από τον κεντρικό αμυντικό που έχει ήδη η ομάδα, τον έμπειρο, αυτόν ο οποίος μπορεί να σηκώσει το βάρος, αυτόν ο οποίος μπορεί να κάνει πράγματα, μπορεί να προσφέρει πράγματα στην ομάδα. Αυτή τη στιγμή ο Άρης πιο έντονα βλέπει μία περίπτωση ενός κεντρικού αμυντικού, όπως έχουμε πει, αριστεροπόδαρου. Δεν έχει τα τελευταία χρόνια αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Θέλει να μπορέσει να τον φέρει. Γενικά δεν είναι εύκολες οι περιπτώσεις των αριστεροπόδαρων αμυντικών. Γενικά δηλαδή, αν δείτε και στις ομάδες, οι αριστεροπόδαροι κεντρικοί αμυντικοί δεν είναι πολλοί. Και ξαναξέρετε, παίζει ρόλο. Έτσι. Να παίζει ρόλο το τι γίνεται, το πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποιον ή όχι ποδοσφαιριστή. Να βάζεις δηλαδή έναν που είναι δεξιοπόδαρος αριστερά, μπορεί. Έτσι, μπορεί να κάνει πράγματα, αλλά κατά βάση παίζει δεξιά. Εμείς είχαμε πέρσι, ας πούμε, 4 δεξιά back, αναγκαστικά βάζαμε κάποιους να παίξουν αριστερά. Χάνεις και πράγματα μπορεί να σου δώσουν οι παίκτες, έτσι, όταν είναι κάποιος δεξής κεντρικός αμυντικός, βάζοντας τον αριστερά, χάνεις πράγματα μπορεί να σου δώσει. Αυτό είναι κάτι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπεις, το αντιμετωπίζεις. Και εμείς το αντιμετωπίσαμε και πολύ έντονα τα προηγούμενα χρόνια. Να σας πω κάτι. Σαν ομάδα, το έχω ξαναπεί, αν θες να πεις ότι δουλεύω και με τις πιτσιρικάδες και τους βάζω σταδιακά μέσα στο σύνολο, ο τέταρτος κεντρικός μου αμυντικός είναι πιτσιρικάς. Το κάνεις αυτό. Ή ο τέταρτος ακραίος αμυντικός. Αν θέλεις να το κάνουμε, αν θέλεις να το κάνεις αυτό το πράγμα, αν το έχεις στο πλάνο σου σαν ομάδα, δεν είναι μόνο παίρνω και έχω τους πιτσιρικάδες και τους βάζω στην προετοιμασία και μετά εξαφανίζονται. Θυμίζω ότι φέτος, με αυτόν τον κανονισμό που πέρασε στο κύπελο, χρειάζεσαι 2 συν 2 να έχεις στα παιχνίδια του κυπέλου. 2 συν 2. 4 δηλαδή πρέπει να έχεις στην αποστολή. 2 να παίζουν και 2 στον πάγκο. Γιατί θυμίζω ότι ξεκινάς με 2, πρέπει να τελειώσεις με 2. Η μόνη περίπτωση που αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί είναι μόνο αν δεχτεί κόκκινη κάρτα. Αν δεχτεί κόκκινη κάρτα, okay, και χρειάζεται να κάνεις μια αλλαγή, δεν χρειάζεται να βάλεις παίκτη ο οποίος είναι στην ίδια ηλικιακή κατηγορία. Να ξέρετε, όχι μόνο για μας δεν είναι εύκολο στη διαχείριση, και για άλλες ομάδες δεν είναι εύκολο στη διαχείριση. Ιδίως από τους μεγάλους, ενώ τους υπόλοιπους. Ούτε ο Παναθηναϊκός έχει τέτοιους παίκτες. Ούτε ο Ολυμπιακός έχει τέτοιους παίκτες. Είχε, τώρα δεν έχει. Ένας έμεινε, 2. Ούτε καν ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοιους παίκτες. 4 εννοώ, έτσι. Μπορεί να βάλει κάποιους από την. Έτσι. Και εμείς μπορούμε να πάρουμε. Να πούμε ότι θα βάλουμε σε αυτό το μάτς να παίξει ο Κάμτσης και ο Παπασταραφιάνος, ξέρω εγώ, να ξεκινήσουν και μετά να μπουν ο Βοριαζίδης και ο Αντωνιάδης. Λέω. Έτσι. Σαν πρόσωπα, σαν νούμερα, σαν παίκτες μπορείς να έχεις. Μπορείς να έχεις. Δεν μπορείς να έχεις όμως αυτό που. Έτσι, να είναι παίκτες οι οποίοι θα είναι έτοιμοι να μπουν. Θέλουν δουλειά. Θέλουν δουλειά. Να ασχοληθείς σοβαρά με αυτό το κομμάτι. Γιατί τώρα πλέον ο ένας στους 11 έλεγες, OK, μπορώ να τη βρω την άκρη με έναν πιτσιρικά στους 11. Με 2 στους 11 είναι πολύ πιο δύσκολο. Και τι θέσεις παίζουν
και πολλά πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Ο Σιταράς δεν συμμετέχει στην προετοιμασία. Παιδιά, τα είπαμε και χθες στην αποστολή για την Ιταλία. Από τους παίκτες που δεν έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο με την ομάδα, ο μόνος που είναι μέσα είναι ο Αντωνιάδης. Ο Σιταράς δηλαδή, ο Καραμανλής, ο Ατρίδης, ο τερματοφύλακας και ο Ζήτρος, ο Πιτσιρικάς που συμμετείχε στην προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, δεν είναι στην Ιταλία. Όπως επίσης στην Ιταλία δεν πήγε και ο Γαλανόπουλος, ο οποίος αναμένεται και αυτός αύριο λογικά να είναι στην Ιταλία, καθώς έγινε πατέρας. Έτσι, να του ευχηθούμε κιόλας του Κώστα Γαλανόπουλου να είναι γερό το παιδί του, να το δει όπως επιθυμεί και αυτός και η σύζυγός του.

Αλλά και ο Γαλανόπουλος είναι ένας παίκτης που, εφόσον μείνει, εγώ σε αγαπάω για Γαλανόπουλο και Δόνη, θα έλεγα να βρει έναν τρόπο η ομάδα, αν γίνεται να φύγουν. Επειδή άκουσα και κάτι άλλο, ότι υπάρχει πρόβλημα να προσθέσουμε ένα ακόμα χαφ. Αν προσθέσουμε ένα ακόμα χαφ στο ρόστερ, είτε αυτό είναι ο Σιώπης που έχει ακουστεί αρκετές φορές και σας έχω πει για την περίπτωσή του, για το πώς και ο ίδιος θα ήθελε να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Γενικά, ότι θα ήθελε όταν κλείσει την καριέρα του να μείνει στη Θεσσαλονίκη ο Σιώπης. Σας το έχω αναφέρει αρκετές φορές. Ιδίως αν έρθει και ένας παίκτης όπως ο Σιώπης, καταλαβαίνετε ότι εκεί πλέον γεμίζει πάρα πολύ. Τα χαφ γεμίζουν πάρα πολύ. Θα έχουμε πάρα πολλές επιλογές και εκεί ακόμα περισσότερο θα έπρεπε να δεις τι θα κάνεις με τον Γαλανόπουλο. Γιατί δεν είναι και ένας παίκτης ο οποίος έχει μικρό συμβόλαιο. Καλό συμβόλαιο έχει για Έλληνα. Δεν πήρε βέβαια τα χρήματα τα οποία ζητούσε πέρσι το καλοκαίρι όταν πρωτοασχολήθηκε ο Άρης με την περίπτωσή του, αλλά πήρε ένα αρκετά καλό συμβόλαιο. Άρα πρέπει να βρεις μια λύση. Πρέπει να βρεις μια λύση σε αυτό το θέμα. Ένας φίλος μου λέει εδώ δύο εξτρέμ. Γιατί δύο εξτρέμ, ρε παιδιά? Ένα εξτρέμ μια χαρά μπορεί να παίξει. Ένα εξτρέμ μια χαρά μπορεί να παίξει. Έχουμε τον Καρέ δεξιά. Σας έχω πει για την περίπτωση του Καρέ, να το επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Ο Καρέ είναι παίκτης του Άρη μέχρι το Δεκέμβριο, τέλος Δεκεμβρίου. Υπάρχει μία ρήτρα, αν θέλει να τον αγοράσει ομάδα από την ομάδα και από τη Βραζιλία που τον πήρε. Δεν είναι μια ρήτρα απαγορευτική σε σχέση με χρήματα που έχουμε δώσει στο παρελθόν. Είναι περίπου στα χρήματα που δώσαμε για τον. Ή που θα δώσουμε, έτσι δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς την κάνατε τη συμφωνία, για τον Χόγκλα. Και ο Γκαρέ νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που αξίζει ο Άρης να τα δώσει τα χρήματα. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ήρθε στον Άρη πέρσι, έδειξε την αξία του. Είναι καλός. Έτσι, είναι καλός στο πώς λειτουργεί μέσα στην ομάδα. Είναι θετικός. Είναι ένα παιδί οικογενειάρχης, έχει δύο παιδάκια. Έτυχε τη μέρα που πήγα στην Πτολεμαϊδα να έχει γενέθλια, είχε έρθει και η σύζυγός του, έχουν έρθει και τα παιδιά τους. Οπότε πρέπει εκεί να το. Ο Άρης πρέπει να ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση. Σας είχα πει και πέρσι, πέρασε λίγο μπάι στα ψηλά για τον συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος ήρθε στην ομάδα σε μια περίοδο που δεν τραβούσε ο Άρης καθόλου. Πολύ μέτριος ο Άρης. Μπήκε λίγο δυνατά, εκεί έβαλε ένα γκολ, έβαλε και ένα δεύτερο. Γενικά μπήκε καλά, αλλά χάθηκε λίγο στην κατάσταση του πώς λειτουργούσε ο Άρης, γιατί λειτουργούσε πολύ χάλια εκείνη την περίοδο στα τελειώματα του Χιμένεθ μέχρι να φύγει. Και γενικά μετά ήρθε, μπήκε στην ομάδα, άρχισε να παίζει, πήγαμε στο τέλος της σεζόν, πήγαμε στα play-off, χωρίς ενδιαφέροντα play-off, γιατί το Κύπρο το είχε πάρει όφη και όλα αυτά τα οποία δεν μπορείς να βγάλεις ακριβώς το συμπέρασμά σου για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Εγώ λέω πάντως ότι και η συμπεριφορά του αυτά που έδειξε. Θυμάστε μια ιστορία που σας είχα πει τότε στις Σέρες με τον Πασεραϊκό. Είχε πάρει κόκκινη στο προηγούμενο παιχνίδι ο Γκαρέ και δεν ήταν στην αποστολή για το επόμενο, αφού δεν θα έπαιζε. Και δεν είχε πάει με την ομάδα. Παρ' όλα αυτά, τη μέρα του αγώνα πήρε την γυναίκα του, πήρε το αυτοκίνητό του και ήρθε στις Σέρες προκειμένου να δει το παιχνίδι, γιατί σου λέει: παίζει η ομάδα, πρέπει να είμαι εκεί. Άλλοι παίκτες ήταν εκτός αποστολής για τον οποιονδήποτε λόγο. Και παλιά χρόνια, δεν λέω τώρα μόνο τώρα, και παλιότερα χρόνια. Και ενώ την ίδια ώρα που έπαιζε η ομάδα, τους έβλεπες να είναι δεξιά και αριστερά και να κάνουν άλλα πράγματα. Και ο Γκαρέ σου λέει: παίζει η ομάδα, πρέπει να είμαι δίπλα στην ομάδα, εφόσον μπορώ κιόλας. Δεν παίζει στην Αθήνα, ας πούμε, που δεν είναι εύκολο να πας αν δεν έχεις πάει με την αποστολή. Θα πάρω το αυτοκίνητό μου, θα πάω στις Σέρες. Εδώ εντός έδρας παίζαμε. Και κάποιος μπορεί να, στην αποστολή, να ήταν εκτός αποστολής και να μην τον βλέπαμε. Τώρα μιλάμε. Αυτά δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επαγγελματίας, που ήρθε σε μια ομάδα. Και σου λέει: εγώ ήρθα σε αυτήν την ομάδα, είμαι επαγγελματίας. Άρα, εφόσον έχουμε δώσει χρήματα και χρήματα για διαφόρους, πιστεύω για τον συγκεκριμένο αξίζει να τα δώσει τα χρήματα. Να τον δούμε πώς θα πάει και αυτό το διάστημα. Γιατί, ξαναλέω, είναι παίκτης που ήρθε και έδειξε άμεσα. Τώρα πλέον και με προετοιμασία με την ομάδα, περιμένεις να δεις ακόμα περισσότερα πράγματα. Άρα, γι' αυτό που έλεγα, έναν θες αριστερό εξτρέμ. Έναν. Αριστερό εξτρέμ και έναν τον Καρέ δεξιά. Και από εκεί και πέρα να έχεις τους υπόλοιπους ως εναλλακτικές λύσεις, τους υπόλοιπους παίκτες που έχεις για τα άκρα της επίθεσης. Έχεις τον Γιαννιώτα, έχεις τον Δόνι, έχεις τον Μπουσαΐντ, έχεις τον Σανουσί Ντιαλό, έχεις κάποιους παίκτες. Έτσι, έχεις κάποιους παίκτες. Το ανανέωσε, ρε παιδιά, το διαβατήριο. Πώς παίζει, σαν κοινοτικός παίζει. Στην αρχή ήταν που είχαμε το πρόβλημα, όταν πρωτοήρθε. Γιατί έχει ταλικό.

0: διαβατήριο, δεν είναι Ιταλός. Άρα όταν έχεις ένα διαβατήριο άλλης χώρας πρέπει να το ανανεώνεις. Και ένα δεκάρι, το είπα. 7 μεταγραφές είπα, 2 κεντρικούς αμυντικούς, ένα αριστερό μπακ και ένα δεξί μπακ. Για μένα και έναν τερματοφύλακα, εφόσον το κρίνει η ομάδα. Έστω και αν πει ότι θα πάω με αυτούς τους δύο, ένα πιτσιρικά για τρίτο. Ένα πιο νεαρό για τρίτο. Για μένα, αυτό εκεί που πρέπει να βρει περισσότερο τη λύση ο προπονητής του Άρη, είναι τι θα κάνει με τους φορ. Δεν μπορείς να έχεις 4 για μία άντε 2 θέσεις. Πες ότι κάποια παιχνίδια θα παίξουμε, ξέρω, με 2 επιθετικούς. Έχω 2. Αλλά στα περισσότερα παιχνίδια θα παίξεις με έναν. Όταν λοιπόν παίζεις με έναν, δεν μπορείς να έχεις 4 για μία θέση και μάλιστα με αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνουν. Ο Αλφαρέλα μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό και αριστερά. Μπορεί να παίξει ο Κουαμέ, στο πλάι έπαιζε. Στη Φιωρεντίνα, εγώ τον θυμάμαι, στο πλάι να παίζει τον Κουαμέ. Έχει παίξει δηλαδή εκεί. Και ο Καντεβέρε έχει παίξει στο παρελθόν. Απλά τον Καντεβέρε δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί με τα προβλήματα τα οποία είχε, δεν ξέρω αν θες να τον χαραμίσει εκεί. Περισσότερο τον θέλεις για την κορυφή της επίθεσης. Τον Καντεβέρε. Να ξέρετε ότι ο Καντεβέρε, αν όλα πάνε καλά και δεν έχει προβλήματα, κάνοντας και προετοιμασία με την ομάδα, που είχε τουλάχιστον 3 χρόνια να κάνει προετοιμασία με τις ομάδες οι οποίες ήταν λόγω διαφόρων προβλημάτων που είχε. Αν λοιπόν κάνει προετοιμασία με την ομάδα και είναι καλά, νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που πραγματικά μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ο Καντεβέρε. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές. Τη μία χρονιά λες έχω τόσους φορ και δεν ξέρω τι να τους κάνω. Την άλλη φορά λες έχω τόσους, ξέρω εγώ, κεντρικούς αμυντικούς και δεν έχω φορ. Ή έχω 7 εξτρέμ, 8. Είναι μία πραγματικότητα. Ναι, αυτό θα ήταν το πιο εντυπωσιακό τώρα, να κάνουμε μια επόμενη μεταγραφή και να ήταν φορ. Θα ήταν νομίζω εντυπωσιακό. Ο Μωρόν, ρε παιδιά, είναι. Ο Μωρόν, παιδιά, είναι η πιο ιδιαίτερη περίπτωση αυτή τη στιγμή από τους φορ. Δηλαδή, εφόσον ο Αλφαρέλα βρέθηκε μια άκρη και με τον ίδιο και με τον ατζέντη του, βρέθηκε η λύση τέλος πάντων με τον Αλφαρέλα και δεν υπάρχει αυτό το ζήτημα. Το οποίο αυτό ήταν ο λόγος που δεν έπαιζε πέρσι. Σας τα είχα πει. Έτσι, σε πει ότι υπάρχει ένα θέμα. Δεν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και σταμάτησε να παίζει. Και κάποια στιγμή βγήκε κιόλας, τι ήταν συγκεκριμένα. Ο Μωρόν λοιπόν είναι η πιο ιδιαίτερη περίπτωση. Πρώτον, μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Να φύγει ο Μωρόν. Πώς θα αφήσει ο Μωρόν ένα συμβόλαιο σχεδόν ενός εκατομμυρίου και θα φύγει έτσι εύκολα? Εύκολο είναι? Τι θα πει ο Μωρόν? Α, εντάξει, παιδιά, σας το χαρίζω το 1 εκατομμύριο και πάω κάπου αλλού να παίξω. Θυμάστε το συμβόλαιο που είχε στην Πέτης και ήρθε σε εμάς. Τι έγινε όταν ήρθε σε εμάς ο Μωρόν? Πλήρωσε η Πέτης. Το συμβόλαιο ήταν περίπου 1.200, νομίζω, 1.300. Πλήρωσε το 1 εκατομμύριο σχεδόν η Πέτης και εμείς δώσαμε 300 χιλιάρικα. Θα σου πει λοιπόν ο Μωρόν, βρήκα μια ομάδα να πάω, θα μου δώσει 200 χιλιάρικα συμβόλαιο, δώσε μου και εσύ τα άλλα 750, ξέρω εγώ πόσα είναι, 800. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό. Μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Ο Μωρόν, αν ήταν μέσα εισαγωγικά να πουληθεί, να φέρει πρόταση τα προηγούμενα χρόνια, ήταν πιο πιθανό να το κάνει, όταν ερχόταν από σεζόν με 20 συγκόλ και γενικότερα με την παρουσία που είχε στην ομάδα και την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά. Τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ περίπλοκο. Επειδή κάποιοι με ρωτάνε, είναι όλοι ικανοποιημένοι στην προετοιμασία, εγώ βλέπω γενικά ότι έχουμε μια ομάδα, από όσο μπόρεσα να δω, έτσι, που έχει αρκετά καλά αποδυτήρια. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα γκρινιάζουν. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα αισθάνονται ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το ρόλο που έχουν στην ομάδα. Ακόμα και όταν είναι τα καλύτερα παιδιά. Έτσι, υπάρχουν περιπτώσεις, τα καλύτερα παιδιά. Να πω ένα παράδειγμα. Ο Νουά. Έτσι κάνω τώρα μια παρένθεση, βάζω μπασκετική. Ο Νουά. Ποιος είναι ο Νουά? Ποιος είναι ο Νουά? Ο Νουά είναι ένας παίκτης ο οποίος πέσαν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας. Πιστεύει κάποιος ότι εμείς 22 Ιουλίου θα συζητούσαμε για το αν ο Νουά θα είναι στον Άρη ή όχι την επόμενη σεζόν? Κανένας. Άλλαξε το επίπεδο της ομάδας. Ήρθαν παίκτες στη θέση του. Και ο Νουά τι αισθάνθηκε? Ότι παραγωνίζεται. Αισθάνθηκε ότι ξαφνικά από εκεί που ήταν πρώτος στην ομάδα, να το πω πρώτος, δεν ήταν ακριβώς χωριό και έγινε πόλη, αλλά ήταν μια ομάδα με χαμηλότερη δυναμική και άφησε τη δυναμική της. Από εκεί λοιπόν που ήταν πρώτος, αδιαμφισβήτητος ηγέτης, κανείς δεν έλεγε θα παίζει, δεν θα παίζει ο Νουά, πάντα έπαιζε ο Νουά. Και από πίσω είχε στον Κουλμπόκα να παίξει το υπόλοιπο που δεν θα παίζει ο Νουά, ήταν ξεκάθαρο 100%. Σου λέει μπορεί να είμαι τώρα η τρίτη επιλογή. Και αν έρθει ο Θανάσης μπορεί να είμαι και η τέταρτη, λέω, επιλογή στο μυαλό του προπονητή. Μπορεί να κόβομαι. Αν είναι 6 ξένοι, μπορεί να με κόβει σε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Να μην παίζω καν. Άρα δηλαδή ένας παίκτης που δεν το συζητούσες καν. Οπότε, αλλάζει. Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Η ομάδα πέρσι ξεκίνησε τη χρονιά. Είχε 4 φόρποση, αλλά ένας μπορούσε να παίξει μόνο. Μόνο ένας μπορούσε να παίξει. Μόνο. Και κάποια στιγμή εμφανίστηκαν κι άλλοι, μπήκαν οι άλλοι. Είδαμε ότι έχουμε κι άλλους παίκτες που, αν είναι καλά, μπορούν να τη βοηθήσουν την ομάδα σημαντικά. Δηλαδή, πες ότι χτυπάω ξύλο 10 φορές, είναι όλοι υγιείς μέσα στη σεζόν. Και ο Καντεβέρε πάει καλά, και ο Κουαμέ από πίσω επίσης πάει καλά, ο Αλφαρέλα βοηθά κτλ. Υπάρχει και ο Μωρόν. Για πετε μου, τι γίνεται. Εγώ δεν λέω, παιδιά, να φύγει. Εύκολο είναι να φύγει. Για σκεφτείτε το λίγο. Είναι εύκολο να φύγει ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα τέτοιο συμβόλαιο. Στα 33 που είναι πλέον ο Μωρόν, και έχοντας πίσω του μια χρονιά η οποία ήταν μετριοκάκιστη. Για Μωρόν. Ναι, η ομάδα δεν λειτουργούσε καλά. Ναι, η ομάδα είχε προβλήματα. Ναι, αλλά ο άλλος βλέπει τα νούμερα. Θα μου πει κάποιος, και εμείς όταν τον πήραμε τον Μωρόν η προηγούμενη σεζόν του ήταν με πόσα γκολ. Με 2 γκολ σε 30 μάτς. Με 3 γκολ, 4 πόσα έγινε την τελευταία τριετία πριν έρθει στον Άρη. Ναι, αλλά τότε ήταν 29 στα 30. Έχει διαφορά. Τώρα είναι 32 στα 33. Δεν ξέρω, Τάκη στα 33. Δεν θυμάμαι πότε είναι γεννημένος. Εγώ δεν τον χαρακτηρίζω οικονομικό βαρύδιο. Έτσι είναι λίγο άσχημο να τον χαρακτηρίσω τον παίκτη έτσι. Δεν τον χαρακτηρίζω. Ούτε καν βαρύδιο τον χαρακτηρίζω τον παίκτη. Απλά θέλει διαχείριση σωστή. Θέλει και εκείνος να προσπαθήσει περισσότερο. Θα πει κάποιος, θα γίνει άλλος από αυτόν που ήταν. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ναι, μου λέτε για τον Νουά ότι είναι χρήματα. Δεν είναι μόνο τα χρήματα, παιδιά, είναι και ο ρόλος. Μην το λέτε αυτό το πράγμα τώρα μόνο για τα χρήματα. Είναι και ο ρόλος. Η Βιλερμπάν είναι μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Ας τη Βιλερμπάν, μην την μπλέκετε τη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν είναι η πατρίδα του, το σπίτι του, η οικογένειά του, οι φίλοι του. Βαλανσιούνας. Πόσα χρήματα πιστεύετε του έδωσε η Ζαλγκύρης? Μπορούσε να βρει περισσότερα σε άλλες ομάδες. Ναι, πήγε στη Ζαλγκύρης και γι' αυτό το λόγο. Άρα η Βιλερμπάν ήταν μια άλλη περίπτωση. Αν προέκυπτε για τον Νουά. Τον καίει ο ρόλος τώρα. Να σου πω ένα παράδειγμα. Η ΑΕΚ, ας πούμε, που λέγεται ότι τον θέλει, τα ίδια περίπου χρήματα που του πρότεινε και ο Άρης του θα του δώσει. Ναι, αλλά τι θα του πει? Έλα εδώ, το 4 είναι δικό σου. Μπαίνεις, είσαι ό,τι ήσουν πέσει στον Άρη. Όλοι οι άλλοι από πίσω σου. Άρα παίζει ρόλο και ο ρόλος που έχεις σε μια ομάδα. Σίγουρα και το οικονομικό, αλλά του πρότεινες παραπάνω λεφτά. Τι θέλει να του προτείνει, δηλαδή, όσα θα πάρει, ξέρω εγώ, ο Ρόμπινσον? Δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Αισθάνεται λοιπόν αδικημένος και σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Αισθάνεται αδικημένος και σε αυτό το κομμάτι. Η ομάδα λοιπόν, εγώ για να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο, έχει επιλογές σε κάποιες θέσεις. Σε άλλες δεν έχει επιλογές. Έχει παίκτες που θα μπορούσαν να φύγουν. Δηλαδή, για εξτρέμ, αν έβρισκες έναν τρόπο να φύγει ο Μπουσάιτ, ξέρω εγώ, και ο Δόνης, σίγουρα θα ήθελες όχι μόνο έναν και δύο, ακόμα και τρεις που λέω λόγος θα ήθελες. Εξτρέμ. Αλλά θα είχαν φύγει δύο παίκτες οι οποίοι έχουν και αυτοί συμβόλαια στην ομάδα, παίρνουν χρήματα. Δεν είναι εύκολο στο να το διαχειριστείς. Κάποιες φορές κάνεις και κάποια πράγματα, πώς το λένε, τα κάνεις και λίγο διαφορετικά. Κινείσαι και λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, να δώσω λίγο μια πληροφορία για Μάνου. Επειδή αρκετές φορές έχουμε. Ξέρεις, για τον Μάνου έτυχε χθες να έχω μια κουβέντα με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ασχοληθεί και την προηγούμενη φορά που είχε έρθει ο Μάνου στον Άρη. Ο Μάνου Γκαρθία θα είχε μια επιθυμία, θα ήθελε, το έδειξε και στις κουβέντες που έκανε και με τους ανθρώπους της ομάδας αλλά και με τον Καρυπίδη, να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Θα ήθελε να επιστρέψει στον Άρη. Η ομάδα του δεν θα ήταν αρνητική σε αυτό το ενδεχόμενο. Έτσι κι αλλιώς για τη νέα σεζόν. Η Καν σας φαίνεται να μην είναι τόσο αποφασισμένη και τόσο ξεκάθαρη όσον αφορά τον Μάνου. Από την άλλη, έδωσε χρήματα σημαντικά για να τον πάρει. Όπως είπαμε, στα χαρτιά 4,5 εκατομμύρια μπορεί και 5. Στα χαρτιά 4,5 μπορεί και 5. Να, για μένα δηλαδή από τα 6 εκατομμύρια που έδωσε η Κάνσας, τα 5 τα βάζω στο Μάνου και το 1 στον Σουλεϊμάνο. Δεν μπορεί λοιπόν σε 1,5 χρόνο να τον αφήσει έτσι. Κατά δεύτερον λόγο, ο Μάνου έχει ένα συμβόλαιο πολύ μεγάλο στην Κάνσας. Ένα συμβόλαιο το οποίο ο Άρης δεν μπορεί να το δώσει ποτέ. Κάτω τα μισά μπορεί να του δώσει ο Άρης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Και εδώ μιλάμε για κάτι πολύ. Δηλαδή, θα πει η Κάνσας, πάρ τον πίσω Άρη, του πληρώνω και το μισό και παραπάνω συμβόλαιο. Δεν είναι τόσο απλό. Και επειδή κάποιοι φίλοι με ρωτούν, τα έδωσε η Κάνσας τα χρήματα. Η Κάνσας τα έδωσε τα χρήματα. Εμείς λοιπόν, για να βάλω μια αντιδιαστολή τώρα να κάνω, έχουμε μια τελευταία δόση για το Μάνου να δώσουμε. Τώρα, μέχρι το τέλος Ιουλίου, μέχρι 10 Αυγούστου, κάπου εκεί είναι. Έχουμε να δώσουμε μια δόση. Τελευταία για τον Μάνου Γκαρθία. 3 χρόνια πριν ήρθε, το 23 ήρθε. 26 είχαμε βάλει. Η τελευταία δόση είναι τώρα που έχουμε να δώσουμε. Η Κάνσας μας τα έδωσε τα χρήματα. Τα πήραμε. Έτσι. Είναι λοιπόν μια περίπτωση περίπλοκη. Δεν μπορεί να κλείσει και σύντομα. Δεν μπορεί να κλείσει και αύριο αυτή η περίπτωση. Δεν μπορεί να κλείσει αύριο. Λοιπόν. Άλλα ντάλλον για τον Νουά, είσαι άσχετος εντελώς. Είσαι άσχετος εντελώς. Αυτοί που ήρθαν δηλαδή οι παίκτες είναι χειρότεροι από τον Νουά. Εγώ δεν λέω, μπορούμε να τους δούμε στο παρκέ και να μην κάνουν τίποτα. Αλλά έτσι όπως τους παίρνεις αυτούς τους παίκτες, κυρίως τον Ρόμπινσον, το συγκρίνεις με τον Νουά. Μην με τρελαίνετε τώρα. Παιδιά, επειδή είδατε ένα παίκτη να παίζει σε αυτόν τον Άρη τον περσινό με τα προβλήματα που είχε και ήταν σαν τη μήγα μες στο γάλα, δεν σημαίνει ότι και η επόμενη ομάδα, η επόμενη χρονιά θα είναι ίδια. Το μπάτζετ το ανέβασες, έδωσες πολύ περισσότερα χρήματα, πήρες παίκτες με πολύ μεγαλύτερη ποιότητα. Μην λοιπόν κολλάει το μυαλό σας σε ό,τι βλέπατε και το μωρό να το δεις πριν δύο χρόνια θα πεις καλά θα παίξω κατεβέρα και δεν θα παίξω μωρόν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην κολλάει λοιπόν το μυαλό σας. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθεί ούτε ποτέ Θανάσης θα αντικαταστήσει τον Νουά. Δηλαδή, ακούτε ή είστε σε ένα δικό σας φεγγάρι και έχετε στο μυαλό σας κάτι και λέτε αυτό θα πω εγώ τώρα δεν με νοιάζει. Είπα εγώ ότι ο Θανάσης θα αντικαταστήσει τον Νουά. Είπα ότι έχεις ήδη δύο, μπορεί να έρθει και ο Θανάσης, θα μειωθεί ο χρόνος σου. Αυτό λέω. Όταν έχεις άλλους τρεις παίκτες που παίζουν στη θέση σου. Δεν βάζω τον Χαραλαμπόπουλο. Τον βάζω στο 3 ξεκάθαρα. Αυτό είπα για το ρόλο. Ότι προβληματίστηκε για το ρόλο του. Για τα χρήματα που λέτε, του έδωσε χρήματα. Του έδωσε παραπάνω χρήματα που δεν είχε καμιά υποχρέωση να του δώσει παραπάνω χρήματα. Γιατί ο Νουά, όταν υπέγραψε το συμβόλαιο του με τον Άρη, ήταν ο Άρης του μπάτζετ των 4-4,5 εκατομμύρια. Αυτά που λέγαμε, τα θυμάστε. Ότι η ομάδα θέλει να πάρει άλλους 4-5 Νουά. Δηλαδή γύρω του στο 500. Όσο ήταν το συμβόλαιό του. Του είπε να στο κάνω το συμβόλαιο 6 φέτος, 7 την επόμενη χρονιά. Που θα μπορούσε να μην του πει τίποτα. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα ή στην ομάδα, παίζει στην ομάδα. Τέλος. Χωρίς παραπάνω κουβέντα. Ήθελε να τον έχει όσο γίνεται ικανοποιημένο. Τι είπε να του δώσει, δηλαδή ένα εκατομμύριο όσο έδωσε στο Λίντελ, ξέρω εγώ, ή ένα 700 όσο έδωσε στο Ρόμπινσον, για να είναι ικανοποιημένο. Τι λογική είναι αυτή. Άμα είναι να μην υπογράφουμε συμβόλαια στις ομάδες. Επειδή ένιωσε την μέσα αγωγικά αδικία για τον παίκτη, γι' αυτό του έδωσε αυτά τα χρήματα. Έτσι δεν είναι. Το 23 είπατε, 22, πότε είναι ρε παιδιά. Για τον Μάνου, πότε είχε έρθει. Οκ. Εντάξει, τώρα πέρασαν και τα χρόνια. Μπορεί να μπερδεύομαι. Μπορεί να μπερδεύομαι. Το τι θα δίνει κάποιος παίκτη σε μια ομάδα, αγαπημένοι μου φίλοι, το κρίνουν ο προπονητής και ο GM. Έχουμε νομίζω δύο πολύ έμπειρους ανθρώπους, μπασκετ ανθρώπους. Και εμείς θα το δούμε στο γήπεδο και θα το κρίνουμε εκεί. Μπορεί να έρθει αυτός ο Ρόμπινσον και να του πετάνε την μπάλα και να του φεύγει από τα χέρια. Και να είναι κάτι άλλο από αυτό που βλέπαμε ή από αυτό που έβλεπαν αυτοί που τον πήραν. Αυτό δεν έχει σχέση με όλα τα υπόλοιπα. Θα συγκρίνω έναν παίκτη ο οποίος έχει πάνω από 200 παιχνίδια στο NBA στα 25 του. Συγγνώμη, αλλά μπορεί να μην δέσει, μπορεί να μην πιάσει έτσι, γιατί καμιά φορά αυτοί οι παίκτες από το NBA δεν πιάνουν. Δεν δένουν στις ομάδες. Αλλά μην τα μπερδεύετε τα πράγματα. Ο Άρης θεωρώ ότι στο Νουά ένα λάθος έκανε. Κατ' εμέ έτσι που σας έχω πει ότι δεν είμαι τόσο στο ρεπορτάζ στο μπασκετικό, επειδή με πιάσατε τώρα, επειδή είπα το παράδειγμα με τον Νουά. Ένα λάθος έκανε για μένα. Στράβωσε πολύ με τον ατζέντη του και εκεί λίγο το έχασε λίγο στη συμπεριφορά του Άρης. Από αυτά που κατάλαβα, από όσα έχω μάθει, για το πώς έγινε εκεί. Δηλαδή, επειδή ο ατζέντης του δεν συμπεριφέρθηκε σωστά, εμφανίστηκε και λέει: δεν με ενδιαφέρει που λέτε θα μου δώσετε παραπάνω χρήματα. Εγώ τον παίκτη τον πάρω, θα τον πάω στην Ευρωλίγκα. Που τώρα για μένα έπρεπε ο Νουά να τον πάρει αυτόν τον ατζέντη για να το πει: δρόμο, σε αλλάζω τώρα, γιατί με εξέθεσες, με έκανες ρόμπα. Και πρόταση την Ευρωλίγκα δεν με έφερες και με έβαλες να μαλώσω και με την ομάδα στην οποία ήμουν και μου υπέγραψε νέο τριετές συμβόλαιο. Και δεν πήρα και τα παραπάνω χρήματα που μου δίνανε. Τώρα μιλάμε για τρέλα. Ας κάνει λοιπόν μια κουβέντα με τον Σπανούλη. Για μένα πρέπει να συζητήσει. Λέει, κάποιοι λένε δεν πρέπει να συζητήσει με τον Σπανούλη. Έχει συμβόλαιο. Τι θα πει, έχει συμβόλαιο. Αν τον θες τον παίκτη, συζητάς μαζί του. Εγώ λέω ότι ο Άρης πρέπει να τον κρατήσει τον Νόα. Και το πώς θα τους χρησιμοποιήσει τους παίκτες θα τη βρει την άκρη ο προπονητής. Θα τον πάρει ο Ρόμπινσον στο 5. Θα παίζει στο 5. Το 80% θα παίζει στο 5. Θα μου πεις, θα διοικηθούν κάποιοι άλλοι από το 5. Γι' αυτό υπάρχουν οι προπονητές. Όταν γίνονται επιλογές, φτιάχνεις τα ρόστερ. Μη δω τον Νουά σε άλλη ελληνική ομάδα. Όπως μη δω και τον Μήτρου Λόγκ σε άλλη ελληνική ομάδα. Από μόνοι μας δηλαδή βγάλουμε τα μάτια μας και ενισχύσουμε αντιπάλους. Έτσι. Αυτό λέω. Μην ενισχύσουμε αντιπάλους. Τέλος, το αφήνω. Δεν ασχολούμαι τώρα. Παιδιά, έτυχε να λέω γι' αυτό έμεινα στο μπάσκετ και είπα δύο πράγματα παραπάνω, επειδή ανέφερα τον Νουά και. Λέει εδώ ένας φίλος ο Νουάλε, μας φαίνεται παιχταράς όπως φαινόταν παιχταράς ο Ετέμπο δίπλα σε Νταμπό και Ντιόπ και μετά δεν βρήκε συμβόλαιο για 2 χρόνια. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Μια χαρά παίκτης είναι ο Νουά. Ο Νουά είναι μια χαρά παίκτης και θα μπορούσε να τη βοηθήσει στην ομάδα. Αλλά υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Θα τη δώσετε τη δόση του Μάνου, όπως έδωσε και τις προηγούμενες. Άσε τώρα αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Μην σας αγχώνει αυτό. Και άλλα πράγματα υπάρχουν. Λοιπόν. Τώρα θα αρχίσουμε να λέμε τι είναι ο ένας, τι είναι ο άλλος, πόσα παίρνει ο ένας, πόσα παίρνει ο άλλος. Πάντως, ξαναλέω παιδιά, για το ποδόσφαιρο, για να επιστρέψω εκεί και από το μωρόν την πιάσαμε τη συζήτηση. Δεν είναι εύκολο ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα τόσο μεγάλο συμβόλαιο και μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, έτσι απλά να το αφήσει και να φύγει. Το ίδιο ίσχυε, αν θυμάστε, και με την Πέτης. Στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του έμπαινε ο μωρόν. Τον άφησε, ήρθε σε εμάς, ουσιαστικά σαν ελεύθερος, πλήρωσε όμως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του συμβολέου του. Είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό για το μωρόν. Από πολύ δύσκολο έως αδύνατο το βλέπω. Έτσι. Και εκεί, όπως λέω και στο μπάσκετ, έτσι και στο ποδόσφαιρο, ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος πρέπει να βρει τη λύση. Σίγουρα δεν μπορούν όλοι να είναι χαρούμενοι. Σίγουρα δεν μπορεί όλοι να είναι ικανοποιημένοι στο 100% και να λένε: α, τι ωραία, μια χαρά. Τι ωραία, μια χαρά. Άψογα. Λοιπόν, ποιος απαξιώνει το μωρό, ρε. Εσείς μάθετε λίγο να ακούτε τώρα. Μην μπαίνετε σε μια διαδικασία μόνο να ακούτε ό,τι θέλετε εσείς. Μπείτε λίγο σε μια διαδικασία να καταλαβαίνετε κάποια πράγματα. Δεν έφερε, παιδιά. Ο μωρόν και πέρσι το καλοκαίρι και πρόπερσι το καλοκαίρι, όλο το καλοκαίρι και εκείνος και οι εκπρόσωποι του έλεγαν: θα φέρουμε πρόταση, θα φέρουμε πρόταση, θα φέρουμε πρόταση. Δεν έφεραν καμία πρόταση. Ο Άρης του έκανε ένα συμβόλαιο καινούριο, ενώ μπορούσε να τον κρατήσει τη δεύτερη χρονιά με 300 χιλιάρικα, για να τον έχει ικανοποιημένο, του έκανε ένα συμβόλαιο σχεδόν 2,5 φορές επάνω. 2,5 φορές επάνω τα χρήματα. Έκανε πέρσι μια κακή χρονιά. Μπορεί φέτος να μην είναι κακή, να ξεκινήσει, να πάει καλά, να πει ο προπονητής ότι ξεκινάω με το μωρόν γιατί πάει καλά. Αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι δεν γίνεται. Ξεφορτώσε τον Μπουσαΐντ εσύ. Εύκολο να τον ξεφορτωθεί τον Μπουσαΐντ με το συμβόλαιο που τον υπέγραψε. Άστα τώρα, αυτή μην μου τα θυμίζετε αυτά τώρα. Αυτά μην μου τα θυμίζετε. Παιδιά δεν παίζουν τα χρήματα. Ποδόσφαιρο και μπάσκετ δεν παίζουν τα χρήματα. Αν είναι έτσι, ξεκινάει η χρονιά και ξέρουμε την εντεκάδα στο ποδόσφαιρο και την πεντάδα στο μπάσκετ. Όλες οι ομάδες, γιατί ξέρουμε πόσα χρήματα παίρνει ο κάθε παίκτης. Δεν πάει έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν προπονητές οι οποίοι κρίνουν, βλέπουν και αποφασίζουν. Αν ήταν έτσι, λέγαμε στο ποδόσφαιρο, ποιος θα παίξει τερματοφύλακας, ποιος παίρνει πιο πολλά, ο Διούδης. Ο Διούδης. Κεντρικός αμυντικός, αριστερό μπακ αυτός, δεξί μπακ αυτός. Στο κέντρο, ποιος παίρνει τα περισσότερα, ο Τάδο και δεν θα παίξει, ξέρω εγώ, ο Ράτσις γιατί παίρνει πιο λίγα, ξέρω εγώ, ή θα παίξει αυτός γιατί παίρνει πιο πολλά. Τι λογική είναι αυτή. Και ο Κουαμέ κανένα συμβόλαιο 800-850 έχει. Πιο πολλά από τον Καντεβέρε. Και ο Μωρόν και ο Κουαμέ έχουν πιο μεγάλα συμβόλαια από τον Καντεβέρε. Άρα, αν πηγαίνει καλά ο Καντεβέρε, να μην το βάλουμε τον Καντεβέρε, να βάλουμε τον Μωρόν γιατί παίρνει πιο πολλά. Ή τον Κουαμέ. Τι λογική είναι αυτή. Αυτή είναι η λογική του παραλόγου. Αυτή είναι η λογική του παραλόγου. Για πες μας εσύ, ρε Κρίσκες, γιατί δεν παίζει καλά ο Μωρόν, έτσι, αφού δεν περνάει από το δικό μας το μυαλό, να περνάει από το δικό σου το μυαλό, να μας βοηθήσει. Λοιπόν, το αφήνω. Μετά το διάλειμμα θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο να μας δώσει ρεπορτάζ εκεί της προετοιμασίας. Η ομάδα έκανε πρωινή προπόνηση, έχει απογευματινή προπόνηση. Γενικότερα έχει προπονήσει μέχρι και το Σάββατο. Την Κυριακή είναι το πρώτο φιλικό στις 11.30 ώρα με την Αταλάντα. Φυσικά θα το ακούσετε ζωντανά εδώ στο Yellow Radio 101,7 το φιλικό παιχνίδι της ομάδας, όπως και τα πάντα για την προετοιμασία του Άρη. Χάρη και στους χορηγούς προετοιμασίας της ομάδας μας, του Yellow Radio, για να είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί. Τσομάκος Jewels, το Γιώτα Αλεξανδρίδης, ergotel.gr, Advantage Media και τα Πετσαρίες Σοκράτης. Η χορηγή προετοιμασίας του ραδιοφώνου μας για να βρίσκεται τον Νίκο εκεί και να μας μεταφέρει καθημερινά είτε στο ραδιόφωνο, εδώ και στην εκπομπή μας και σε υπόλοιπες εκπομπές που βγαίνει, και στο Γιάννη το Δασκάλου και σε μια απογευματινή εκπομπή που βγαίνει, να μας ενημερώνει καθημερινά για την πορεία της προετοιμασίας και θα μας μεταδώσει φυσικά και τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία. Τα δύο, είπαμε, τα Λάντα την Κυριακή και την άλλη Πέμπτη με τη Μόντσα. Ζωντανά θα τα ακούσετε εδώ στο Yellow Radio στο 101,7. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε έχοντας και Νίκο Παπαδόπουλο. Εσείς μπορείτε να στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας είτε κάτω από το πώς εκπομπής σελίδα του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού του 6936-5120-99, είτε και στο chat και εκεί ό,τι δούμε και τσιμπήσουμε, το σχολιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με καθημερινές ανταποκρίσεις,
3: ρεπορτάζ
1: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr.
3: Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
18: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
24: GPS και βυθόματο έχεις.
23: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
24: GPS, λογικό έχεις.
23: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
24: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
23: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
24: Μεϊμάρης.
25: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
26: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Να θυμίσω τους χορηγούς της εκπομπής μας: Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από ειδικούς δικηγόρους και επαγγελματίες του είδους. Τηλεοπτική μετάδοση, επειδή έκανα και σήμερα μια ερώτηση το πρωί, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής ότι θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, αλλά είναι κάτι που θα τα αποφασίσουν μέχρι και την τελευταία στιγμή. Από ό,τι μαθαίνω από την Ιταλία, και τα δύο παιχνίδια θα έχουν μετάδοση από την Αταλάντα το ένα και από τη Μόντσα το άλλο. Δηλαδή είναι πιθανόν να υπάρχει ζωντανή μετάδοση των αγώνων στο YouTube των δύο ομάδων, μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς των δύο ομάδων, της Αταλάντα και της Μόντσα. Αυτό πιθανόν βοηθάει και τους ανθρώπους της Νόβα εν προκειμένου, αν αποφασίσουν να τα δείξουν τα παιχνίδια, να έχουν αυτή τη δυνατότητα για την εικόνα. Για το μάτς με την Νάπολη, το τελευταίο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο Άρης πριν ξεκινήσει επίσημα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, για εκείνο υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να μεταδοθεί τηλεοπτικά. Η αναμέτρηση Νάπολη-Άρης που είναι προγραμματισμένη για τις 12 Αυγούστου. Τα δύο πρώτα φιλικά που γίνονται αυτό το διάστημα που η ομάδα είναι στην Ιταλία, κοντά στην Πρέσια, εκεί όπου κάνει στο Κοκάλι, όπου κάνει την προετοιμασία της, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν υπάρχει πρόθεση, δεν φαίνεται μάλλον να υπάρχει πρόθεση για μετάδοσή τους. Τετάρτη είναι σήμερα, το πρώτο μάτς είναι την Κυριακή. Θα δούμε. Σας είχα πει και χθες ότι και τελευταία στιγμή να αποφασιστεί είναι εύκολο, έτσι κι αλλιώς δεν στέλνουν πλέον τα κανάλια συναδέλφους στο εξωτερικό για να κάνουν τις μεταδόσεις, τις κάνουν και από το στούντιο. Οπότε, αν έχουν την εικόνα και θέλουν, μπορούν να το μεταδώσουν το παιχνίδι με μετάδοση από το στούντιο από κάποιον συνάδελφο της συνδρομητικής τηλεόρασης. Λέω Νόβα γιατί η Νόβα είναι αυτή η οποία έχει τα δικαιώματα του Άρη και τη νέα σεζόν. Όπως είναι γνωστό, τα έχει υπερκαπίτα η εταιρεία η οποία ανήκει στον Βαρδινογιάννη και στους υπόλοιπους. Αλλά τα δικαιώματα τα δίνει είτε στην Νόβα είτε στην Κοσμοτέ, όπου ήταν δηλαδή οι ομάδες και τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει μόνο αστερίσκος με τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή, τα δικά τους εντός έδρας παιχνίδια, που τα έχει πάρει η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Εκεί βέβαια ακόμα δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Δεν έχουν μόνο τα εντός παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Έχουν και το πρωτάθλημα της Basket League και το κύπελο. Γενικότερα είναι αρκετά τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν όσον αφορά το τηλεοπτικό τοπίο για το που θα βλέπουμε αυτά τα παιχνίδια. Όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος μπάσκετ, τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο και το κύπελο στο ποδόσφαιρο που επίσης το έχει πάρει η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Πριν πάμε στον Νίκο για να τον ακούσουμε, να ακούσουμε αυτά που έχει να μας πει για όσα είδε και στην σημερινή πρωινή προπόνηση της ομάδας, αλλά και όσα περιμένουμε στην απογευματινή προπόνηση. Γενικότερα, βλέπουμε ότι ο Γρηγορίου τη συνηθίζει τις διπλές προπονήσεις. Το έκανε και στο διάστημα που ήταν η ομάδα στην Πτολεμαϊδά. Πέραν από δύο μέρες, όλες τις υπόλοιπες ήταν διπλές οι προπονήσεις. Θέλοντας έτσι να τους βάλει τους παίκτες όσο το δουν καλύτερα, να τους εντάξει μέσα στην ομάδα, στο πλάνο το οποίο έχει, στο σχέδιο το οποίο έχει, σε αυτό το οποίο θέλει να πετύχει από τη δική του πλευρά. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να συνδέσω τον Νίκο. Τον έχουμε τώρα. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τι λέει, πώς είμαστε?
1: Καλά. Καλά.
0: Καιρός.
1: Καλός. Όχι, σε αυτό το έλεγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη.
0: Δέσω τον. Ότι... Δεν έχει ζέστη, ε.
1: Τον όχι, έχουμε τώρα. Κοίτα, το μεσημέρι, επειδή είμαστε υψόμετρο και ο ήλιος χτυπάει παραπάνω στο υψόμετρο. Εντάξει, οκ. Είναι φυσιολογικό. Το νιώθεις, αλλά δεν είναι ο καύσωνας ο οποίος υπάρχει πούμε, σε Θεσσαλονίκη ή σε πολλές ακόμα περιοχές της Ευρώπης. Είναι καλά, δηλαδή να πιάσει 26, 27 βαριά. Και όσο περνάει η ώρα και μετά πας προς το απόγευμα, η θερμοκρασία πέφτει. Δηλαδή, χθες το βράδυ ήθελε μια ζακετούλα από πάνω, ελαφριά, να το πω έτσι. Οπότε, πλευράς ειδικών,
0: είμαστε καλά.
1: Είμαστε καλά, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, ήταν μια καλή επιλογή. Το λέγαμε και χθες ότι από πλευράς καιρικών συνθηκών και από πλευράς μετακινήσεων αποστάσεων, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Πριν συνεχίσουμε, φυσικά, μην ξεχνάμε ότι Σωμάκος Τζουέλ στο Γιώτα Αλεξανδρίδη, εργοτέλ.gr, Advantage Media και τα Πετσαρίσο Κράτη, η χορηγή τη παρουσία του Γέλου στην Ιταλία. Ουσιαστικά από σήμερα, να το πω έτσι, ξεκίνησε η προετοιμασία, μπαίνοντας στο πλαίσιο των διπλών προπονήσεων με τον Μιχάλη Γρηγορίου να ανεβάζει ακόμα περισσότερο τους ρυθμούς σε σχέση με χθες το απόγευμα. Όχι, γιατί χθες είχε χαλαρούς. Εντάξει, δηλαδή και χθες τους έτρεξε λίγο παραπάνω το πέτσι, γιατί είχαν να προπονηθούν και επί τη ουσία κάναν δύο μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Δευτέρα υπήρχε ρεπό. Χθες είχε περισσότερη τακτική το απόγευμα. Με τον Γρηγορίου, όπως λέγαμε και στις προηγούμενες συνδέσεις μας, να δείχνει αυτά τα στοιχεία τα οποία. Στα οποία είχε δώσει έμφαση και στο διάστημα της περσινής σεζόν, το έκανε και στην Τολεμαΐδα. Εκεί δεν αλλάζει κάτι και δεν θα ακούσει ο κόσμος κάτι διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει με το τακτικό κομμάτι τις επόμενες μέρες. Θέλει μια ομάδα aggressive, θέλει μια ομάδα που θα πιέζει πάρα πολύ. Πάνω το τόνισε και χθες στη διάρκεια του προγράμματος, δουλεύοντας αυτή την πίεση ψηλά από τους παίχτες, γρήγορη ανάγκη της κατοχής, όπως την ίδια στιγμή δούλευε και την γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας πάνω στην πίεση του αντιπάλου. Σήμερα είχαμε το πρωί περισσότερο φυσική κατάσταση, πολύ λιγότερο τακτική, με τους παίχτες να έχουν βέβαια την μπάλα πολύ μέσα στο πρόγραμμα. Τους έκανε κάτι σαν μονάκια, δηλαδή να δανειστούν μπασκετικό όρο. Έβαζε έναν-έναν, δύο μικρές εστίες, ένα μικρό χώρο, ένα έπρεπε να σκοράρει, ο άλλος έπρεπε να τον κόψει και το αλλάζανε πάλι μετά. Και όποιος έχανε, βαρούσε κάμψεις. Λοιπόν, και έψαχνε και τον Γκουαμέ και όχι σε κάποια φάση, γιατί το λέει τι έκανε, λέει, γιατί είχε χάσει ο Γκουαμέ σε ένα παιχνίδι και του λέει τι έκανε, λέει.
0: Να πήγε να την γλιτώσει ο Κριστιανό.
1: Όχι, όχι, λέει, τις έκανα, λέει, τις έκανα. Τις έκανα. Τους έκανα, λέει, κότσι, λέει, μην ανησυχείς, λέει, τις έκανα. Και στη συνέχεια πήρε αυτή την άσκηση και τη μεγέθυνε λίγο, δουλεύοντας σε ομάδες των τριών, τη λειτουργία στο τελευταίο τρίτο. Λήψη αποφάσεων, δηλαδή. Και από τους επιτιθέμενους και από αυτούς που κάνουν άμυνα. Και περιμένουμε πλέον το απόγευμα, γιατί θα έχει πολύ περισσότερη τακτική στην απογευματινή προπόνηση. Πάλι η ίδια ώρα, 6.30 Ιταλίας, 7.30 Ελλάδος. Θα γίνει το πρόγραμμα. Νομίζω ότι καθιερώνονται σιγά σιγά οι ώρες. Όπως και ελπίζω η πρωινή να αλλάξει, να σου πω την αλήθεια, το 9 παρά Ιταλίας.
0: Μια χαρά είναι. Γιατί σηκώνεσαι νωρίς.
1: Εγώ σηκώνομαι έτσι και νωρίς. Δεν είναι θέμα.
0: Και οι υπόλοιποι, νομίζω και οι υπόλοιποι τρεις είναι πολύ τυπικές ώρες. Δεν νομίζω να έχουμε κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, μια μικρή εξαίρεση, ρε παιδί μου. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Δύο είναι τυπικοί, δύο δεν είναι.
0: Α, δύο δεν είναι.
1: Όχι, και ο άλλος είναι. Και ο Χρήστος είναι τυπικός, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, εντάξει, πάντα όταν κατεβαίνουμε κάτω, ένα σε αργή. Αυτόν περιμένουμε.
0: Εγώ γνωστό, εντάξει. Αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε.
1: Τώρα κατεβαίνω σε 10 λεπτά.
0: Είναι το αλατοπίπερο τη προετοιμασία αυτό. Τι να κάνουμε.
1: Τώρα έρχομαι, ναι. Πάντως, εντάξει, πέρα από όλα αυτά, είναι μια ευκαιρία να δούμε και τον Γρηγορίου πώς λειτουργεί. Στο πλαίσιο των προπονήσεων, στο πλαίσιο τη προετοιμασία. Γιατί το ζούμε πρώτη φορά τον άνθρωπο, το ξέρουμε, είναι εδώ πάρα πολύ καιρό. Αλλά το ζούμε πρώτη φορά, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς λειτουργεί. Πολύ συμμετοχικό στην προπόνηση, πολύ παρεμβατικό στην προπόνηση. Ακούγεται πολύ η φωνή του. Δεν είναι από τους προπονητές ο οποίος θα κάτσει σε μια γωνιά και θα βλέπει και θα γναντεύει. Να σου το πω έτσι. Έχει μια παρεμβατικότητα. Είτε με προτροπές, είτε με λέγοντας ένα μπράβο, είτε κάνοντας παρατηρήσεις που και αυτές δεν είναι λίγες. Είναι πολλές. Είναι η αλήθεια. Δίνοντας και ατάκες βέβαια σε αυτό το πλαίσιο της παρεμβατικότητάς του, προχθές που έβλεπα, ας πούμε, κάποιους παίκτες το παρακάνουν λίγο μόνοι τους το κομμάτι της προπόνησης και λέει ότι δεν με ενδιαφέρει, λέει, ποιος θα βάλει λίγο γκολ, αλλά με ενδιαφέρει να βάλει γκολ η ομάδα. Μην στέκεστε, λέει, στα νούμερα σας, λέει. Δουλέψτε, λέει, για την ομάδα. Θέλω, λέει, να μπει γκολ, δεν με νοιάζει ποιος, λέει. Αυτό.
0: Λογικό.
1: Το νιώθεις, θα σου πω έτσι, το Γρηγορίου. Όλα αυτά τα οποία λένε, δηλαδή πάντα. Θα υπάρξουν εκείνοι που θα βρεθούν γύρω στο Νοέμβριο. Μας είπατε το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς δεν λέμε αυτή τη στιγμή, ναι. Εμείς δεν λέμε αυτή τη στιγμή ότι ο Άρης κάνει μια μαδάρα, μια αρμάδα και θα τα σαρώσει όλα. Δεν μπορούμε όμως να ξέρουμε τι θα κάνει. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, καταγράφουμε το τι γίνεται.
0: Καταγράφουμε αυτό που βλέπουμε, ρε παιδιά, τώρα. Εντάξει,
1: είναι οι προπονήσεις πολύ ψηλών εντάσεων. Δηλαδή, κάθε άσκηση είναι σχεδόν στα κόκκινα. Βλέπεις, δηλαδή, δεν μένουν ήσυχοι πέτρε, να το πω έτσι. Δουλεύει πολύ έντονα. Πολύ πιο έντονα, ας πούμε, από ό,τι πέρυσι με τον Ζουνίδη. Πολύ πιο έντονα. Όχι ότι με τον Ζουνίδη περπατούσαν, σε καμία περίπτωση. Είναι περισσότερη ένταση, περισσότερη εγρήγορση, να το πω έτσι. Θα φανεί. Μέσα από τα φιλικά θα έχουμε μια πρώτη εικόνα για τη φάση στην οποία βρίσκεται η ομάδα. Βέβαια, με τον αστερίσκο του ρόστερ στο κομμάτι των μεταγραφών, δηλαδή δεν μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο ρόστερ αυτή τη στιγμή. Άλλωστε τα φιλικά, γιατί πλησιάζει κιόλας και το ένα με την Αταλάντα, δεν είναι για να. Δεν θα κοιτάξουμε τόσο το αποτέλεσμα. Και στα φιλικά προετοιμασία, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά τόσα χρόνια, δεν είναι το αποτέλεσμα. Είναι η εικόνα. Μπορεί να χάσεις.
0: Οι προπονητές. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί. Το ότι έχει μπει η τηλεοπτική μετάδοση στα φιλικά είναι λάθος κατά με.
1: Μπορεί.
0: Δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση. Δεν βοηθάει. Δηλαδή, βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία. Είναι μόνο για τους προπονητές, δεν είναι για μας τα συμπεράσματα. Είναι για μας να τα δούμε και να έχουμε μια εικόνα, αλλά δεν είναι για να τα βλέπει όλος ο κόσμος.
1: Λέω εγώ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Όχι, να υπάρχει, να σου πω κάτι, να υπάρχει εικόνα.
0: Νίκο, λίγο πιο κοντά μόνο γιατί ακούγεις πολύ μακριά. Δεν ξέρω τώρα, μιλάς με χατσφρή, κάτι δεν ξέρω, ακούγεις πάρα πολύ μακριά πάντως.
1: Τώρα θα μάθω καλύτερα. Λέω το εξής, ότι να τα βλέπει ο κόσμος τα αθλητικά. Εννοείται να τα βλέπει. Απλά θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι δεν κοιτάμε το αποτέλεσμα. Ή πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι σε ποια χρονική περίοδο βλέπει ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είμαστε ακόμα στις αρχές της σεζόν. Είναι, η ομάδα είναι τώρα, σήμερα κλείνει 2 εβδομάδες προετοιμασίας. Είναι και αυτό που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να ζυγίσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα, λες και είναι Νοέμβρης μήνας. Όπως επίσης θα πρέπει να έχουμε πάντα συνδεδομένο στο μυαλό μας ότι δεν είναι το αποτέλεσμα. Προφανώς και να κερδίσεις ένα φιλικό είναι σημαντικό. Αλλά μπορεί να χάσεις και να δείξεις μια καλή εικόνα. Είναι και αυτό. Γιατί μπορεί να κερδίσει και να προβληματίσει και να πιέσει στην παγίδα του αποτελέσματο, η ομάδα δεν είναι καλή.
0: Σημαντικό. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Ο Γένσεν
1: ναι.
0: χρησιμοποιείται μόνιμα κεντρικό αμυντικό.
1: Μόνιμα, στο Περάρα.
0: Γιατί και στην Τολεμαίδα, στο κέντρο τη άμυνα. Μια προπόνηση που είδα δηλαδή, στο κέντρο τη άμυνα. Πιστεύουμε ότι τον βάζει μόνιμα κεντρικό αμυντικό. Επειδή δεν έχει άλλου.
1: Μα γι' αυτό τον βάζει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Καμιά φορά θα πω τώρα εγώ. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού.
0: Όχι, εμένα αυτά με προβληματίζουν. Τα ουδέν μονιμότερο του προσωρινού και το δω ξαφνικά να παίζει κεντρικό αμυντικό το Γένσεν και δεν θέλω να τον δω να παίζει κεντρικό.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι ο Άρης έχει, όσο στον οργανισμό υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν πολύ στο project του Ματάρα. Το παιδί έχει μια εντυπωσιακή σωματοδομή. Έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά στο σώμα του. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει ακόμα εμπειρία και την οικειότητα με την μπάλα.
0: Πολύ ωραία. Να είναι ο τέταρτος, να τον έχουμε τέταρτο. Πολύ ωραία.
1: Αυτό.
0: Πολύ μ' αρέσει.
1: Εγώ θεωρώ, θα το δούμε και τις επόμενες μέρες, δεν γίνεται για μένα ο Άρης να ρισκάρει να πάει μόνο σε ένα στόπερ και να μην πάρει δεύτερο. Για μένα είναι λάθος. Πρέπει να πάρεις 2 στόπερ, να έχεις τον Φαμπιάνο, να έχεις τον Ματάρ, να έχεις και τον Κάμψη. Κλείστο έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν γίνεται η ομάδα να μην πάρει δεύτερο κεντρικό αμυντικό.
0: Και να έχω και τον Γένσεν χτύπα ξύλο, αν συμβεί κάτι, να είναι μια εναλλακτική λύση.
1: Και έχεις και το Γένσεν και έχεις και το Χόγκλαντ. Δημήτρη, δεν έχεις μόνο το Γένσεν, έχεις και το Χόγκλαντ που μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Αλλά δεν πρέπει να πάρει, γιατί αυτό το οποίο βγαίνει ρεπορταζιακά είναι ότι ο Άρης τώρα θέλει, προσπαθεί να κλείσει σήμερα, αύριο ένα στόπερ. Έχει περιπτώσει που είναι πολύ προχωρημένη, συζητάει. Αλλά και στο μυαλό του έχει να πατήσει λίγο το πώς να το πέτσει στα στόπερ και να δει μετά τι θα γίνει, ίσως βλέποντας και τις περιπτώσεις που υπάρχουν στο ρόστερ. Όχι, πρέπει να πάρει πάση θυσία δεύτερο κεντρικό αμυντικό. Δεν γίνεται. Αυτό που έλεγε δηλαδή το αρχικό πλάνο. 2 στόπερ, τα οποία θα είναι η βασική στόπερ φέτος.
0: Ρε παιδιά, ο Γένσεν παίζει με τον Ματάρ και ο Φαμπιάνο παίζει με τον Γκάμψη, αφού είναι 4 κεντρικοί αμυντικοί.
1: Αυτά είναι τα ζευγάρια. Ναι, σωστά τα είπες.
0: Ζευγάρια είναι, ρε παιδιά, αφού είναι 4 κεντρικοί αμυντικοί. Θεωρούνται αυτή τη στιγμή. Ο Γένσεν τον έβαλε μαζί με τους κεντρικούς αμυντικούς. 2 και 2.
1: Τώρα θα φάρει να το βάζει, δεν έχουμε δει διπλό, μέσα σε ασκήσει όπως το βλέπουμε. Τώρα θα φάρει να το βάζει πολύ στην πλευρά. Τον Διαλό τον βάζει στον άξονα.
0: Τον βάζει στον άξονα.
1: Τον βάζει και στον άξονα.
0: Στο 10 δηλαδή.
1: Ναι, 10.
0: Από ό,τι ξέραμε, παίζει και εκεί, ρε παιδί μου. Εκτός από εξτρέμ, παίζει και εκεί ο.
1: Είναι 8-10 εξτρέμ είναι.
0: Ναι.
1: Και από τη στιγμή που έχει τώρα το Γένσεν πίσω, ναι. Και ο Αλφαρέλα, εντάξει, το έχουμε δει, δεν μπορεί να έχει πολύ γιο παίχτη ω επιλογή πίσω το φόρ. Βάζει τον Διαλό αυτή τη στιγμή σε μια θέση που έχει ω ξέρει ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει έναν ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Μέσω επιθετικά το διαχειρίζεται. Το αμυντικό είναι το πρόβλημα, γι' αυτό και περιμένει πλέον αφήξει εδώ πέρα μέσα στα επόμενα 24 ώρα, πιθανό αύριο κιόλα. Γιατί έτσι έπιασε και λίγο το ραντάρ μου ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα της ομάδας ετοιμάζονται για να υποδεχθούν και τον Μπασίρου και τον Γιούρισιτς και τον
0: Ραντάρ. Κοίτα, από τις πληροφορίες που έχω, σήμερα είναι πιθανόν και οι δύο να ανακοινωθούν. Και ο Μπασίρου. Και ο Γιούρισιτς και αύριο να ταξιδέψουν για να έρθουν εκεί. Και ο Γαλανόπουλος, γιατί ο Γαλανόπουλος τι γίνεται.
1: Και ο Γαλανόπουλος. Ο Γαλανόπουλος είναι η μπαμπά. Να έρθει να του δώσω συμβουλές πώς θα αλλάζει μπάνες. Λοιπόν, νομίζω βασικά ότι πρέπει να γίνει δεύτερη φορά, αν θυμάμαι καλά. Νομίζω ότι έχει ήδη ένα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σε φάση που αύριο θα έρθει. Δηλαδή, ο στόχο του Άρη Τσόλας είναι και να μην του βάζει έναν μέσα, του στείλει όλου μαζί.
0: Ναι.
1: Να του στείλει όλου μαζί πάνω και ιδανικά να προλάβουν την αυριανή απογευματινή προπόνηση.
0: Αύριο Πέμπτη, είναι να Παρασκευή, Σάββατο.
1: Να φύγει κανένα στόπερ όμω το θέμα. Να πάρουμε κανένα στόπερ, δηλαδή να προλάβουμε.
0: Αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, στα μεταγραφικά έτσι από τις κεραίες σου, τι πιάνουν, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε.
1: Προχωράει πολύ ο Άρης με στόπερ. Αυτό ξέρω εγώ τις τελευταίες ώρες. Δεν είναι τελειωμένο. Δηλαδή από αυτές τις 2-3 επιλογές, γιατί ο Άρης το παίζει σε πολλαπλά μέτωπα πλέον. Το μεταγραφικό το εδώ και 1-2 εβδομάδες. Δηλαδή χτυπάει 2-3-4 πόρτες σε κάθε θέση. Περιμένει να δει από πού θα πάρει απάντηση. Προχωράει αρκετά. Δεν είμαστε σε φάση ακόμα του μια ανάσα τελειωμένο. Ας πούμε, ήταν την Δευτέρα με το αριστερό τον μπακ και λέγαμε ότι ο Άρης είναι πολύ κοντά. Ας πούμε, αν όχι εδώ τελειωμένο μια ανάσα. Προσπαθεί να φτάσει σε μια τέτοια κατάσταση και με ένα κεντρικό αμυντικό.
0: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό, ξεστή, γιατί θα λέμε μετά δεν είχε το χρόνο μέχρι να δέσει, να έρθει. Θα ξεκινήσουν άμεσα τα παιχνίδια, γιατί πλέον λιγότερο από ένας μήνας απομένει για να ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Είτε το πρωτάθλημα, αν στο κύπελο με κάποιο τρόπο καταφέρουμε να περάσουμε με κάποιο τρόπο που δεν το βλέπω, έτσι θα παίξουμε και στο κύπελο. Τα μάτς είναι σε λιγότερο από ένα μήνα.
1: Ποτέ δεν ξέρει.
0: Τα επίσημα.
1: Μπορεί να είμαστε λίγο τυχεροί εμείς, εντάξει.
0: Όχι, να σου πω κάτι. Από ό,τι είδα, είναι το θέμα του κυπέλλου ερασιτεχνών. Αν δεν μπει αυτός που πήρε το κύπελλο ερασιτεχνών, οι ομάδες πάλι είναι 22 και θα παίξουν μεταξύ τους. 13 από την Super League 2, βγάζουμε τις 3 ναι. Β' ομάδες, και 9 από την Super League 1, 11 ζευγάρια, 11 ομάδες μαζί με τους 5 να κάνουν τους 16 μετά. Θα παίξουμε δηλαδή, είναι κατά 99% σίγουρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια, το περίπλοκο είναι ότι είμαστε 22 Ιουλίου. Τα παιχνίδια θα γίνουν 17 Αυγούστου τα πρώτα και δεν ξέρουμε ακόμα ημερομηνίες, κλήρωση, πότε θα γίνουν όλα αυτά.
1: Εντάξει, έπω είσαι, γιατί είναι σκύση.
0: Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Εκεί τα βλέπω. Λογικά στις αρχές Αυγούστου θα γίνουν γνωστές περισσότερες δομές. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον και ότι θα έχει και ο Άρης εικόνα. Όπου ο Άρης ο οποίος μπορεί να παίξει και με ομάδα σου περίπου κιόλα.
0: Φυσικά. Μπορεί να παίξει με τον Αστέρα Τρίπολη, μπορεί να παίξει με τον Ατρόμητο. Με τον Λεβαδιακό.
1: Βεβαίως. Δηλαδή μπορεί να παίξει με οποιαδήποτε ομάδα που τερμάτισε από αυτόν. Και κάτω. Πλην του Όφη, βέβαια, ο οποίος όποιος Ευρωπαίος θα πάει κατευθείαν στη League Fame μαζί με τους άλλους 4.
0: Ευρωπαίους. Τώρα και... σκεφτόμουν σήμερα, είμαστε παραμονή Ευρωπαϊκών Αγώνων. Παίζουν αύριο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Πού θα ήμασταν τώρα, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αν είχε βγει η ομάδα στην Ευρώπη, όπως. Γιατί τουλάχιστον σε αυτά, τουλάχιστον αυτό πηγαίναμε, γιατί ένα ήταν συνήθως, κάποιες φορές ήταν και δύο τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Κοίτα. Δεν ήταν, πέρυσι δεν ήταν εντελώς στο χείρι σου. Να βγήκε πέμπτο, αλλά έγινε ότι είμαι στο κύπελο και δεν μπορείς να παίξεις Ευρώπη. Δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι ο Άρης.
0: Όχι, τη θέση την πήρες. Την πέμπτη θέση που είχες την πήρες πάλι.
1: Το
0: θέμα είναι ότι δεν σε οδήγησε στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Και εδώ μετά θα ανοίξει η κουβέντα ότι δεν μπορείς να κάνεις το σκαλί παραπάνω από την τετράδα. Φυσιολογικά, οκ, την έχουμε ζητήσει και είναι πραγματικότητα. Είναι πολύ δύσκολο για τον Άρη να το κάνει αυτό. Είναι δεδομένο. Απλά η συμπεριστινή χρονιά πέρα από όλη τη Ευρώπη νομίζω ότι το συζητούσαμε. Και νωρίτερα, κάνοντας πάλι μια ανασκόπηση από τις πολλές που έχουμε κάνει, η περσινή χρονιά μας βάρινε όλους, όχι τόσο επειδή χάθηκε η Ευρώπη, αυτό, και αυτό είναι ένα θέμα. Που και η Ευρώπη δεν είναι η μεγάλη επιτυχία για τον Άρη, η Ευρώπη πρέπει να είναι κάτι αυτονόητο για τον Άρη, απλά έγινε ότι έγινε τώρα με το κύπελλο. Ο Άρης ετοιμάζεται για μια σεζόν στην οποία δεν πρέπει απλά να παρουσιάσει, όχι να παρουσιάσει, να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Να διεκδικήσει δηλαδή, ακόμα την είσοδο στην τετράδα, θα σου πω εγώ. Δύσκολο, αλλά να παλέψει να το κάνει. Είναι το θέμα να παρουσιάσει κάτι καλύτερο. Γιατί θυμάστε και εσύ το συζητούσαμε, φεύγαμε από το γήπεδο και λέγαμε τι είδαμε και σήμερα. Δηλαδή, ο Άρης δεν ήταν μόνο η πορεία του πέρυσι, ήταν και η εικόνα του. Ναι. Γιατί η εικόνα του ποδοσφαιρικά ήταν αποκρουστική.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι, και αυτό είναι και ένα στοίχημα που βαρύνει τον Γρηγορίου αυτή τη στιγμή. Που ο Γρηγορίου δεν είναι πλέον, δεν έχει αυτή την. Δεν είναι στο ίδιο πλαίσιο που ήταν εδώ πέρα την περσινή σεζόν. Και γιατί δεν περίμενε κανένα και δεν έχει κανένα την απέτηση από αυτόν, δεν πετούσε από αυτόν κανένα κάτι. Μόνο ο ίδιο έβαλε πίεση δημιουργικό άγχο σε αυτόν τον εαυτό του. Τώρα όμω και η πίεση γι' αυτό είναι μεγαλύτερη και η κριτική θα είναι πιο έντονη. Υπάρχουν περισσότερε απαιτήσει και το ξέρει και ο ίδιο. Εντάξει, πάντω μέσα στην ίση ήρεμα τον βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Μπορώ να σου πω ότι τον βλέπω να ανησυχεί.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, η Καρδούλα το ξέρει για κάποια πράγματα όπως, ας πούμε, για το κέντρο της άμυνας.
0: Καλά, φυσικά.
1: Να σου το πω έτσι. Εντάξει, δεν θα έρθει κιόλας πανικόβλητος και να στάζει δρώντας γύρω του. Οκ. Okay.
0: Λίγο τώρα θέλω να μου πεις για Μωρόν. Πώς τον βλέπεις, πώς λειτουργεί μες στην ομάδα, πώς συμπεριφέρεται, πώς τον βλέπεις τον Μωρόν. Τον είχες δει και στις προηγούμενες δύο προετοιμασίες. Έτσι είναι τρίτη προετοιμασία που τον βλέπεις.
1: Ναι. Μια που πει τώρα μετράω τις προετοιμασίες, ο Φαμπιάνου κάνει έκτη προετοιμασία φέτος με τον Άρη. Είναι ο πιο παλιός που είναι, από το 21.
0: Κάνει πέμπτη προετοιμασία. Την πρώτη χρονιά δεν έκανε γιατί ήρθε.
1: Κοίτα, όχι,
0: πριν το ευρωπαϊκό μάτς.
1: Δεν εννοώ μόνο στο εξωτερικό. Εννοώ
0: γενικά
1: το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δεν μιλάω μόνο για το εξωτερικό. Εντάξει, οκ. Έχει κάτι ένα σκύλο δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Καλά το βλέπω. Δεν το βλέπω ούτε τέλεια. Δεν το βλέπω ούτε, ας πούμε, όπως ήταν πριν δύο χρόνια. Καλά το βλέπω. Εμένα με ρωτήσεις που είναι νωρίς για μένα, νωρίς να μιλήσουμε για παίχτες.
0: Έχει μείνει, συγγνώμη, έχει μείνει και χωρίς άλλον Ισπανό, έτσι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Είναι ο τελευταίος πλέον ο Μωρόν.
0: Είναι πρώτη φορά που.
1: Και εγώ πριν λίγες μέρες.
0: Δηλαδή,
1: ο Άρης που ήταν φημισμένος για τους Ισπανούς πλέον δεν έχει.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο γι' αυτό. Το ζούμε και αυτό. Κοίτα, να σου πω κάτι, Δημήτρη, είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε για ποδοσφαιριστές μεμονωμένα. Αν μου πεις έναν που εγώ μπορώ να ξεχωρίσω και μακάρι να συνεχίσει έτσι, είναι ο Καντεβέρε. Δηλαδή, ο Καντεβέρε είναι. Να μην τον ματιάξουμε.
0: Καιρός να είναι αυτό, θα λέγαμε, το ματιάξουμε.
1: Έχει τρομερή διάθεση, τρομερή ενέργεια. Και ο Κουαμέ έχει πολύ διάθεση. Γι' αυτό δηλαδή το ζει. Υπάρχει ένα καλό κλίμα. Ο Μωρόν, επειδή το ξέρουμε πλέον, ο Μωρόν δεν είναι ένα παιδί το οποίο θα το δει να είναι με ένα χαμόγελο σαν τον Τζόκερ. Ο Μωρόν είναι ένα ιδιαίτερο παιδί ψυχολογικά. Δεν είναι όμως αντίπαλο που είναι αδιάφορο, α πούμε. Αλλά αν μου πεις, ας πούμε, κάποιον, εγώ σου λέω Καντεβέρα. Δηλαδή, είναι, μακάρι να είναι καιρός. Πηγαίνει στην μπάλα, σε αγωνίζει, σαν να μην υπάρχει αύριο. Για να σουτάρει, για να διεκδικήσει, για να κάνει, είναι, έχει πολύ όρεξη, γιατί και ο ίδιος έκανε καλό φίνι στην περσινή σεζόν και έχει τη διάθεση να το συνεχίσει αυτό το πράγμα. Και θέλει να δείξει περισσότερα πράγματα, γιατί ξέρει ότι δεν έδειξε το. Ο Καντεβέρα είναι πολύ καλό παίχτη. Έχει τρομερή ποιότητα. Δεν είναι ο γκολτζής, δεν είναι ο μωρόνος στο κομμάτι του σκοράρισματος, αλλά μπορεί να σου δώσει πολλά πράγματα και είναι και ένας αθλητικός επιθετικός. Το θέμα είναι να είναι υγιής. Και το υγιής εξαρτάται από την ειδική διαχείριση την οποία τον έχει βάλει ο Γρηγορίου, αντίθεση με τον Χιμένα, ο οποίος έκανε τον Καντεβέρε, τον Φαμπιάνο και άλλους που ήταν επίπεδοι με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο τρόπο προπόνηση. Δεν γίνεται.
0: Έτσι. Άλλο το είδαμε πώς.
1: Άλλο Φαμπιάνο.
0: Έτσι, έτσι. Και στην Πτολεμαϊδα, θυμάμαι, λέγαμε ότι άφησε αυτούς εκτός, γιατί βλέπει τα νούμερα. Μα βλέπει τα νούμερα ο προπονητής. Ο προπονητής με τους συνεργάτες του βλέπουν τα νούμερα, βλέπουν ποιος έχει μεγαλύτερη καταπώνηση, βλέπουν ποιος χρειάζεται να πάρει μια ανάσα. Αν είναι έτσι, δεν θα έχουμε προπονητή, θα πηγαίνουμε εμείς και θα λέμε όλοι μαζί, μπείτε μέσα και κάντε το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Και δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής είναι μια προετοιμασία που στις δύο εβδομάδες, πέρα από τα κλασικά μικροθέματα, αυτά τώρα τα πτέσματα, να στο πω, δεν έχει κάτι σοβαρό.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε και το τονίζω, γιατί είναι μια προετοιμασία που μέχρι στιγμής είναι σε υψηλές εντάσεις. Δεν είναι μια προετοιμασία που είναι χαλάρια.
0: Η ομάδα λοιπόν έχει και το απόγευμα προπόνηση. Τι ώρα είπαμε, 7.30 Ελλάδος.
1: 7.30 Ελλάδος, ναι. Νομίζω θα καθιερωθεί το 6.30, γιατί

0: σβήσει η περίπτωση.
1: Αν ο Σιώπης μείνει ελεύθερος στον Παναθηναϊκό και αν ο Άρης αδειάσει μια θέση στα χάφη, υπάρχει. Αλλά...
0: Γιατί από ΕΛ είναι και ο Διαμαντόπουλος εκεί μαζί με τον Βρίζα. Γενικά.
1: Εντάξει, ναι, okay. Και έχει και καλή σχέση ο Διαμαντόπουλος με τον μάνατζερ του Σιώπη. Okay.
0: Με Διαμαντόπουλο είχε έρθει στον Άρη ο Σιώπης τότε, αν θυμάσαι.
1: Ορίστε.
0: Με Διαμαντόπουλο είχε έρθει και ο Σιώπης τότε στον Άρη.
1: Ναι, ναι, τον είχε πάει. Δεν ξέρω αν ήταν τώρα αποκλειστικά κίνηση του Διαμαντόπουλου και την πρέπει να έχει
0: κίνηση. Όχι, απλά ήταν τεχνικό διευθυντή ομάδα. Αυτό το λέω, ρε παιδί.
1: Ήταν... Θα σου πω κάτι. Ό,τι κάνει μια ομάδα δεν το χρωτάει πάντα.
0: Καλά, 100%. Αλλά ήταν εκεί, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, δηλαδή, το ξέρει. Όταν έρχεται ένα παίκτη σε μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι τον έφερε ο τεχνικό διευθυντή.
0: Καλά, 100%. Αυτό είναι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το έχουμε ζήσει.
1: Κάποιο του φέρει όντω ο τεχνικό διευθυντή.
0: Φέρνει και κάποιου πάντω.
1: Φέρνει και κάποιο, εντάξει. Το θέμα είναι ο Ρέγιες, επειδή τώρα πήγαμε σε τεχνικούς διευθυντές και επειδή πέρυσι δεν μπορώ να πω ότι δεν του βγήκε κανένας, γιατί ο Ράτσο και ο Φατιγκά ήταν δικές του επιλογές κατά κύριο λόγο. Άλλες δεν ήταν. Κάτι του βγήκαν, αλλά είναι και ένα στοίχημα το φετινό καλοκαίρι για το Ρέγιες να του βγει περισσότερο το μεταγραφικό. Οκ, okay, στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων το έχει διαχειριστεί, μπορώ να πω από το χειμώνα κιόλας, αρκετά καλά. Το έχει αυτό. Έχει ένα πολύ σημαντικό μερίδιο που παίρνει στο θέμα του DND, αυτό είναι δεδομένο, γιατί είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο του Ρέγιες στην πόλη του DND. Αλλά πρέπει να είναι ένα στοίχημα για αυτόν το φετινό καλοκαίρι να φέρει καλύτερα αποτελέσματα και στο κομμάτι της ενίσχυσης. Να φτιάξει δηλαδή τα ποσοστά της επιτυχίας του. Να το πω έτσι.
0: Ωραία. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε. Να είσαι καλά. Θα έχουμε νεότερη επικοινωνία το απόγευμα εκεί και από την προπόνηση και τα λοιπά. Θα έχουμε νεότερη επικοινωνία το απόγευμα. Να είσαι καλά.
1: Και ευχαριστούμε ξανά Τσομάκο Τζουέλς, το Γιώτα Αλεξανδρίδη, εργοτέλ.gr, κατεβάτα τζουμίδια και τα πεθαρία στο κράτη χορηγή του γέλου για την προετοιμασία του Άρδεπρα στην Ιταλία.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μιλήσαμε για αρκετά πράγματα που αφορούν την ομάδα, που αφορούν το κομμάτι της προετοιμασίας. Αυτά τα οποία έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Γενικά νομίζω ότι είμαστε σε μια διαδικασία για τον Άρη ότι θέλει, έτσι, θέλει ο Άρης αυτή τη στιγμή να πετύχει, μάλλον θέλει ο προπονητής, να έχει στη διάθεσή του ένα κεντρικό αμυντικό ακόμα, να είχαν πάει ο Μπασίρου και ο Γιούρισιτς. Και φυσικά, αν μπορούσε να έχει και το εξτρέμ και να πεις ότι δουλεύει με σχεδόν το 80-85% του ρόστερ και να απομένουν οι υπόλοιπες 3-4 επιλογές για να γεμίσει η ομάδα και να πεις ότι έχω το ρόστερ το πραγματικό. Απλά είμαστε σε μια φάση που ξέρουμε όλοι ότι το ρόστερ δεν μπορεί να έχει σηματοποιηθεί τώρα. Για καμία ομάδα δεν έχει σηματοποιηθεί τώρα το ρόστερ. Και να, όπως αυτά που έχουμε εμείς στο κέντρο της άμυνας. Είναι μεγάλα. Δηλαδή, είναι ένα κέντρο της άμυνας το οποίο έχει έναν παίκτη έμπειρο, καλό παίκτη, τον αρχηγό της ομάδας, τον Φαμπιάνο, και από εκεί πέρα έχει δύο πιτσιρικάδες, ο ένας που έγραψε τώρα επαγγελματικό συμβόλαιο, ο άλλος που έγραψε πριν από 6-7 μήνες, και έναν Γένσεν, ο οποίος δεν είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζει εκεί τώρα αυτό το διάστημα που δεν έχουν πάει οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αυτό που μας είπε ο Νίκος, ότι πρέπει να κλείσει τον έναν άμεσα για να ταξιδέψει να πάει και στην Ιταλία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να τον έχει δηλαδή μαζί του ο Γρηγορίου όσο δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Αν μπορέσει να παίξει και σε οφειλικό παιχνίδι, έστω το δεύτερο με τη Μόντσα, και σταδιακά να μπει να παίξει στα υπόλοιπα δύο φιλικά και να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμος όταν ξεκινήσει η προετοιμασία. Αυτό λέω. Τώρα κάποιοι μου λέτε ότι όταν χαμηλά ο Νίκος το δυνάμωσα μετά. Βοηθήστε με λίγο για να ξέρω έτσι λίγο για τις. Ρυθμίσεις εδώ, μην κάνω κάτι λάθος. Αν ακούγεται καλά αν ακούγονταν καλά ο Νίκος, ή πρέπει να κάνω κάτι για να ακούγεται καλύτερα. Ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας και αυτό. Για το κύπελο που είπαμε και πριν, δεν υπάρχει θέμα, ρε παιδιά, για το. Πώς λένε, δεν έχει βγει ακόμα η ενημέρωση για την ημερομηνία για το πότε θα γίνει η κλήρωση για το κύπελλο. Είμαστε ακόμα στο σκοτάδι. Έτσι. Είμαστε στο σκοτάδι τελείως. Αυτό λέω, ρε παιδιά. Πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ακόμα center back. Αυτό για μένα, αν το center back, το αριστερό back, ο Γιούρισιτς και ο Μπασίρου είχαν πάει στην προετοιμασία, θα ήταν σημαντικό. Για το Χόγκλα, να σου πω ότι ο Χόγκλα συνεχίζει να κάνει θεραπείες. Με την επιστροφή της ομάδας στην Θεσσαλονίκη, αρχές Αυγούστου δηλαδή, θα έρθει και ο ίδιος στη Θεσσαλονίκη, θα επιστρέψει και θα ξεκινήσει σταδιακά να μπαίνει. Τώρα, από το ξεκίνημα, εγώ πιθανολογώ ότι δεν θα είναι έτοιμος από το ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Γι' αυτό πρέπει να μπει ο Μπασίρου σύντομα. Άμεσα δηλαδή, τώρα με το που θα πάει πάνω, να μπει κατευθείαν στις προπονήσεις. Γιατί δεν νομίζω ότι θα είναι έτοιμος από το ξεκίνημα

0: χόγκλα με όλα τα δεδομένα τα οποία βλέπω μέχρι στιγμής. Μια χαρά ακουγόταν, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Αν ακουγόταν, παιδιά, καλά στο YouTube, το τονίζω. Όχι αν ακουγόταν καλά γενικά στο ραδιόφωνο ή σε εφαρμογές ή οπουδήποτε άλλο, στο YouTube, γιατί είναι μια ιδιαίτερη ρύθμιση. Να δούμε πώς την έχω λάθος. Όσοι ακούγατε από YouTube, βοηθήστε με, αν τον ακούγατε κανονικά τον Νίκο ή όχι, για να το. Γιατί μου είπατε ότι κάποιος μου είπε ότι και στον Γιάννη νωρίτερα δεν ακούγονταν πολύ καλά ο Νίκος. Να δω τι πρόβλημα μπορεί να είναι για να το διορθώσω, γι' αυτό σας ρωτάω. Μόνο για το YouTube. Όχι με τους υπόλοιπους τρόπους. Μόνο για το YouTube. Πάντως πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνει η κλήρωση. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα φτάσουμε Αύγουστο για να γίνει η κλήρωση του κυπέλου. Θα γίνει μέσα στην επόμενη εβδομάδα, γιατί μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει μια χαρά που όταν εφαρμόζει τον Παύλο. Υπάρχει ένα αγώνα που μπορεί να γίνει και πριν από τη φάση στην οποία μπαίνουμε και εμείς. Χανόταν, δεν ξέρω τι θα πει. Χανόταν δεν υπάρχει. Αν ακούγονταν καλά, ακούγονταν καλά. Το χανόταν μπορεί να είναι δικό σας θέμα. Εδώ είναι μία η ρύθμιση. Το YouTube είναι ένα. Κανονικά φαινόταν το YouTube. Αν χανόταν, μπορεί να ήταν δικό σας το πρόβλημα. Κανονικά τον ακούω στα αυτιά μου. Απλά το δυνατά δεν ξέρω αν ήταν. Γι' αυτό ρωτάω. Έλεγα λοιπόν και πριν ότι θα γίνει ένας αγώνας που θα γίνει πριν το 15 Αύγουστο. Αν μπει η ομάδα του κύπελλου Ερασιτεχνών. Υποψήφοι αντίπαλοι μας, τα είπαμε, είναι 13 ομάδες τη Super League 2. Ορίστε. Ο Παύλος λέει μια χαρά, ο Ερμής λέει όχι, δεν ακουγόταν καλά. Όταν υπάρχει τέτοια διάσταση, δεν μπορώ να βγάλω, παιδιά, συμπέρασμα. Δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα, με συγχωρείτε, αλλά. Θα δω τι μπορεί να ήταν και να μην ακούγει ο ένας φίλος καλά και ο άλλος να ακούγει καλά. Για να το διορθώσουμε. Γιατί και στο Γιάννη μου είπαν ότι δεν ακούγονταν καλά νωρίτερα. Το δυνάμωσα εγώ στη διάρκεια. Δηλαδή στο ξεκίνημα δεν ήταν, αλλά μετά το δυνάμωσα. Γι' αυτό λέω μήπως ήταν στην αρχή το πρόβλημα και μετά το διόρθωσα. Ορίστε. Ο Τέο λέει σιγά, λέει στην αρχή, λέει σιγά. Μετά πάτησε, λέει, κάτι κουμπιά και μετά ακούγονταν πιο δυνατά. Αυτό είναι το φυσιολογικό που έγινε, γιατί δεν γίνεται να μην ακούγονταν πιο δυνατά αφού το δυνάμωσα. Δεν γινόταν να μην ακούγεται πιο δυνατά. Γι' αυτό ρωτάω κάποιον που άκουσα από την αρχή μέχρι το τέλος. Λοιπόν, το αφήνω αυτό. Πάμε λίγο να ολοκληρώσω αυτό που έλεγα για το κύπελο. Και ποιες είναι οι υποψήφιες ομάδες. Ένα λεπτάκι λίγο. Να τις δω τις υποψήφιες ομάδες για να σας πω ποιες είναι οι ομάδες που είναι υποψήφιες. Λοιπόν, από την πρώτη εθνική, από την πρώτη κατηγορία της Super League, πέραν του Άρη είναι ο Λεβαδιακός, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Τρίπολης, η Κηφισιά. Οι δύο που ανέβηκαν, ο Ηρακλής και η Καλαμάτα. Και ποιον χάνω, και ο Πανετολικός. Αυτές οι 8 ομάδες είναι από τη Super League 1 υποψήφιες να παίξουν με τον Άρη. Και υπάρχουν και οι 13 ομάδες Super League 2. Θυμίζω, η Super League 2 θα γίνει με 16 ομάδες στη νέα σεζόν, με έναν όμιλο. Δεν υπάρχουν πλέον δύο όμιλοι, ένας όμιλος. Απλά από τις 16, στο κύπελλο θα συμμετάσχουν οι 13. Γιατί υπάρχουν ο Αστέρας Άκτορ Β, ο ΠΑΟΚ Β και ο Ολυμπιακός Β, οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο κύπελλο, διότι συμμετέχουν οι ομάδες της πρώτης, που παίζουν στην πρώτη εθνική, στη Super League. Οι υποψήφιες λοιπόν ομάδες από τη Super League 2 είναι ΑΕΛ Νόβιμπετ, Πανσεραϊκός, Πανιόνιος, Μαρκό, Άθενς Καλυθέα, Ελλάς Σύρου, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Αν παίξουμε εκτός έδρας, να παίξουμε ένα Απόλλων Καλαμαριάς Άρης. Να πάμε στο γήπεδο της Καλαμαριάς, να μην χρειαστεί να πάμε μακριά. Μην παίξουμε κανένα Ζάκυνθος Άρης τώρα και ψάχνουμε να βρούμε πώς θα πάμε στη Ζάκυνθο μετά τον 15 Αύγουστο. Δεν μας βλέπω και πολύ καλά. Μπράβο, όταν. Και αυτό σωστό. Ακούγονταν καλύτερα και όταν έβαλε κάτι είχε το. Hands free, κάτι είχε το και μακριά. Δεν ξέρω τι είχε, όταν το φτιάξε κάποια στιγμή. Όντως, τώρα αυτό που λέει δεν είναι σωστό. Ακούγονταν καλύτερα. Ξεκάθαρα. Μέχρι και εδώ δεν τα βρίσκουμε, λες, όταν ακούγονταν καλά. Κοίτα, είμαστε σε μια φάση που δεν τα βρίσκουμε σε τίποτα. Δεν είναι παράλογο αυτό. Είμαστε σε μια φάση μπερδεμένοι όλοι μας. Και δεν ξέρουμε. Λοιπόν, για τον μπάσκετ, πριν πάω στα μηνύματα, για τον μπάσκετ, αν υπάρχει σήμερα, θα υπάρχει σήμερα ανακοίνωση. Από ό,τι ξέρω, δεν θα υπάρχει σήμερα ανακοίνωση. Παρότι μας είχαν συνηθίσει Τετάρτη 19 και 14, βέβαια την προηγούμενη εβδομάδα μας την έσκασαν. Η ανακοίνωση ήρθε Πέμπτη 19 και 14 του Ρόμπινσον Έρλ. Από ό,τι λένε, δεν θα υπάρχει σήμερα ανακοίνωση. Ο Τολιόπουλος, ο πιθανότερο, είναι να έρθει αύριο, Πέμπτη, αυτό είχα μάθει. Θα σας τα πούν παιδιά ο Γιάννης, θα σας τα πει και ο Χρήστος, ο οποίος έρχεται μετά να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 6. Ίσως έχουμε δηλαδή επόμενη ανακοίνωση να είναι ο Τολιόπουλος, τώρα αύριο, μεθαύριο. Ίσως επόμενη, ή μέσα στο Σαββατοκύριακο τώρα, να είναι ο Τολιόπουλος. Περιμένουμε Χαραλαμπόπουλο, περιμένουμε Μοκόκα. Από αυτούς που έχουν συμφωνήσει δεδομένα με την ομάδα να ανακοινωθούν. Και υπάρχει και η περίπτωση του Θανάση, εκεί έχουμε αναμονή. Να δούμε αν θα έρθει ή δεν θα έρθει ο Θανάσης. Απόλλων Καλαμαριάς, θα ήταν κουτίλες στο μυαλό μου, είσαι Δημήτρη. Παιδιά, εντάξει, να πάω σιγά σιγά στα μηνύματα. Απόλλων Καλαμαριάς, να πάμε και στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Καιρό έχουμε να πάμε. Πότε παίξαμε τελευταία φορά με τον Απόλλωνα, παιδιά? Στη Γάμα Εθνική ή στη Β? Νομίζω στη Β πρέπει να παίξαμε ένα στεναχωρημένο 0-0. Αν μου έρχεται καλά στο μυαλό μου. Ή στη Γάμα ήταν αυτό το 0-0. Παίξαμε με τον Απόλλωνα και στη Β και στη Γάμα. Νομίζω πρέπει. Συναντηθήκαμε στη Β τώρα. Ή κόλλησα στη Γάμα ήταν τελευταία φορά. Το γήπεδο της Καλαμαριάς, το οποίο το είχαμε χρησιμοποιήσει και σαν έδρα στο παρελθόν, έτσι το θυμάστε. Βέβαια, αλίστου μνήμης που θυμάμαι στο γήπεδο της Καλαμαριάς, σαν γηπεδούχος ο Άρης, είναι ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο που είχαν γίνει κάποια επεισόδια εκεί και σε εμάς είχαν έρθει στα δημοσιογραφικά. Έχω φωτογραφία που είμαστε σηκωμένοι όλοι όρθιοι εκεί μπροστά στα booth της Καλαμαριάς και είχε, μπράβο, το στη Β ήταν ένα βαρετό 0-0. Μπράβο, αυτό το στεναχωρημένο το 0-0 θυμάμαι. Το στεναχωρημένο το 0-0. Είχαν έρθει εκεί στα μπούθ, 0-3 νομίζω είχαμε χάσει. Είχαν γίνει επεισόδια, είχαν έρθει εκεί στα μπούθ. Έχω φωτογραφία που είμαι σηκωμένος έτσι μπροστά. Είμαι εγώ, Γκαμπράνης. Ποιος άλλος είναι? Νομίζω και η Τσάνα πρέπει να είναι, η Βάσο. Που είμαστε όρθιοι έτσι σηκωμένοι και από κάτω είναι διάφοροι οπαδοί οι οποίοι τα λένε έτσι με ωραίο τρόπο. Γήπεδο χωράφι. Δηλαδή, παιδιά, από τότε έχω να πάω στο γήπεδο της Καλαμαριάς. Δεν έχω ξαναπάει. Έχω να πάω από αυτό το παιχνίδι. Το 0-0. Οπότε δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου του Απόλλωνα. 22 Τετάρτου 2018, 0-0 πήγα, λέει. Θυμάμαι, λέει, τα πάντα από τα λίγα εκτός που πήγα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Μπράβο, ήταν τελευταίες αγωνιστικές. Είχαμε ήδη ανέβει. Ήταν η δεύτερη χρονιά της Β' Εθνικής που ανεβήκαμε. Είχαμε ήδη ανέβει. Ένα μπράβο. Εγώ το θυμάμαι γιατί μετά το στεναχωρημένο 0-0 πήγαμε σε μια ταβέρνα να φάμε. Οπότε εγώ την ταβέρνα θυμάμαι μετά που πήγαμε και φάγαμε. Από το παιχνίδι δεν θυμάμαι απολύτως τίποτα. Είχα πάει συνέντευξη τύπου με Καλαϊτζίδαρο. Νομίζω είχα πάει συνέντευξη τύπου. Αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ στο 100% στο μυαλό μου. Λοιπόν. Σύρο, λέει, Αύγουστο μήνα, θες να πάμε Σύρο εσύ? Πού να πάμε ρε Σύρο τώρα, μετά το 15 Αύγουστο εκεί πέρα, εκείνη τη βδομάδα, παίξουμε καμιά 17 Αυγούστου, ξέρω εγώ, Ελλάς Σύρου Άρης. Κλείει μάνα του Πελέ, δεν θα πάμε ποτέ. Ποτέ δεν θα πάμε. Πάμε κανένα παιχνίδι για να μπορέσουμε να πάμε και όλο. Παιδιά, το καλύτερο είναι αυτό με την Καλαμαριά ή Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Ζάκυνθος. Μια χαρά. Να έρθουν από τη Ζάκυνθο εδώ πέρα να παίξουν. Μια χαρά. Μετά το 0-0 παίζαμε τελικό στη Μίκρα με Ολυμπιακό στο Βόλιο Γυναικών. Πρωτογιατρέ μου. Βλέπω. Θυμάστε, έχετε στο μυαλό σας κάτι και το θυμάστε. Δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Εγώ ταβέρνα είχα πάει μετά. Δεν είχα πάει στο τελικό του Βόλιο αν όντως παίζαμε. Δεν μπορώ να το θυμηθώ καθόλου. Πάμε στο Viber να δούμε και εδώ τα δικά σας μηνύματα. Έχετε λίγο χρόνο για να τα στέλνετε. Έχουμε κάνα τεταρτάκι ακόμα μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή μας. Λίγο λιγότερο. Ο Άκης λέει Κοκάλιο λέγεται. Κοκάλιο, μάλιστα. Είναι με 2G, άρα διαβάζετε κάπου αυτό. Κοκάλιο, λοιπόν. Έχει γίνει την προετοιμασία. Ο Άρης λέει, είχε πει, λέει, πως φέτος δύο μικροί θα ξεκινάνε και δύο θα τελειώνουν στο κύπελο. Εγώ το είχα πει. Η προκήρυξη του κυπέλου είναι λάθος, το λέει Άρη μου. Εμείς, λέει, ποιους έχουμε τέτοιους για εντεκάδα. Θεωρητικά, λέει, το κύπελο είναι στόχος. Αλήθεια, η διοίκηση, λέει, μας έχει πει τους φετινούς στόχους. Δεν μας έχει πει τίποτα η φετινή διοίκηση. Όχι τους φετινούς στόχους δεν μας έχει πει. Τίποτα απολύτως δεν μας έχει πει μέχρι τώρα. Εμάς. Τίποτα. Ούτε σε εμάς για να το μεταφέρουμε σε εσάς, ούτε έχει κάνει κάποια επίσημη δήλωση. Τώρα για αυτό που λες, ποιους έχουμε που είναι διαθέσιμοι. Ο Κάμψης, ένας. Ο Χαρούπας 2, ο Πασαραφιανός 3, ο Βοριαζίδης 4 και ο Αντωνιάδης αν υπογράψει 5. Αυτοί οι 5 εμπίπτουν στην ηλικιακή κατηγορία. Λέω μόνο τον Αντωνιάδη γιατί είναι στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Οι υπόλοιποι δεν πήγαν, άρα δεν βλέπω να υπογράφουν επαγγελματικό συμβόλαιο. Αυτοί οι 5 λοιπόν είναι οι υποψήφοι. Εκτός αν μέχρι να παίξουμε κάνουμε κάποια μεταγραφή αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω κάτι. Ο Νίγκα, ας πούμε, και ο Ματάρτιαμ, που ηλικιακά τους πιάνει, δεν τους πιάνουν τα υπόλοιπα κριτήρια, οπότε δεν μπορούν να παίξουν. και ο Σανουσί Ντιαλό. Νίγκ δηλαδή, Τιάν Ματάρ και Σανουσί Ντιαλό ηλικιακά πιάνονται σε αυτή την κατηγορία. Αλλά δεν πιάνονται με τα υπόλοιπα κριτήρια τα οποία υπάρχουν. Οπότε αυτοί οι πέντε, οι τέσσερις που έχουν επαγγελματικό συμβόλαιο και ο πέμπτος που λογικά θα υπογράψει, μπορεί να είναι διαθέσιμοι. Ο Ανδρέας λέει: ο Βοριαζίδης είναι στην Ιταλία κανονικά. Φυσικά, Ανδρέα μου, είναι κανονικά στην Ιταλία ο Βοριαζίδης, όπως ήταν και στην Τολεμαϊδά. Μάλιστα, τον είχα δει εκεί. Είχαν έρθει και οι γονείς του για να τον δουν στην προπόνηση που είχα πάει εγώ το Σάββατο. Ένα Σάββατο ήταν η ομάδα στην Τολεμαϊδά. Αυτό το Σάββατο που ήταν λοιπόν η ομάδα στην Τολεμαϊδά, είχα πάει στην προπόνηση. Είχαν έρθει και οι γονείς του για να τον δουν. Είναι κανονικότατα ο Βοριαζίδης. Ο Αποστόλης Γαλανόπουλος λέει: δεξί μπακ ίσως. Σίγουρα θα είναι σαν τον Τεχέρο. Λέει: χειρότερο δύσκολα να είναι. Έχει παίξει δεξί μπακ στο παρελθόν ο Γαλανόπουλος. Αλλά τώρα ένα παίκτη που δεν τον μισοϋπολογίζεις. Να τον πας το βάλεις και σε άλλη θέση. Ξέρω, παιδιά, εμένα λίγο με προβληματίζουν όλα αυτά. Λίγο με προβληματίζουν. Ο Οδυσσέας, ο Γκαρέλη θα καταφέρει να ανανεώσει το κοινοτικό διαβατήριο. Τον ανανέωσε, Οδυσσέα. Τον ανανέωσε. Έχει πλέον κανονικά κοινοτικό διαβατήριο. Το ιταλικό, αυτό που είχε δηλαδή και δεν το είχε ανανεώσει απλά όταν ήρθε στον Άρη, το ανανέωσε, έχει κανονικά ιταλικό διαβατήριο. Ο Νίκος, ο Αλφαρέλα λέει: υπολογίζεται προς ώρα, ξεπεράστηκαν τα περσινά. Ναι, υπολογίζεται κανονικά ο Αλφαρέλα. Είναι κανονικά στην προετοιμασία και υπολογίζεται κανονικά. Μήπως μπορεί να παίξει, λέει, στα χαφ. Αριστερά, εγώ τον θυμάμαι, παιδιά, στην Καλυθέα, τη χρονιά που έπαιξε στην Καλυθέα ο Αλφαρέλα, ή στην Κηφισιά έπαιξε. Στην Καλυθέα, νομίζω, στην Καλυθέα. Δεν τον θυμάμαι καθόλου να παίζει στην κορυφή. Εγώ στο πλάι τον θυμάμαι, ούτε πίσω από τον επιθετικό. Στο πλάι τον θυμάμαι να παίζει. Στην κορυφή έπαιζε ένα ψηλό. Πώς το λέγανε η Καλυθέα που είχε ένα ψηλό? Ιταλό, νομίζω. Αυτός έπαιζε στην κορυφή. Στο πλάι έπαιζε ο Αλφαρέλα. Τώρα, γιατί εμείς τον λέμε μόνο φορ, αν μπορεί να παίξει στα χαφ. Δεν νομίζω να μπορεί να παίξει. Στα χαφ, έτσι όπως το λες, πώς να παίξει στα χαφ. Ο Παναγιώτης, αν υπάρχουν νεότερα για Μάνου. Ο φίλος μας ο Νότης. Νότη μου, δεν υπάρχει κάτι νότερο για Μάνου. Αυτά που έχω αναφέρει, αυτά που είπα και σήμερα. Ο Γιώργος λέει: αν μπορεί να παίξει αριστερά ο Αλφαρέλα. Το είπα μόλις τώρα, Γιώργο. Αριστερά. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, το ματς Καλυθέα Άρης στη Λεωφόρο. Που ο Αλφαρέλα ήταν, είχε πάει στην Καλυθέα. Έπαιζε αριστερά ο Αλφαρέλα. Το θυμάμαι πολύ καλά. Ο Ανδρέας. Αυτό που κάνει ο Νουάλι δείχνει ότι δεν είναι καλός χαρακτήρας. Ξενέρωσε, λέει, που η ομάδα ανέβηκε επίπεδο και δεν θα είναι το πρώτο βιολί. Να σου πω κάτι, Ανδρέα. Τώρα, παρένθεση μπασκετική πάλι. Τώρα, αυτό το λες για τον Νόη, επειδή το ανέφερα και εγώ. Σαν παράδειγμα, βέβαια, το ανέφερα, δεν είπα μπασκετικό κάτι. Είναι λογικό, σκέψου το κι εσύ, να είσαι σε μια ομάδα, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, να είσαι κάπου, να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, να είσαι μια εταιρεία. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλάνο. Παιδιά, αυτό είναι το budget μας για την επόμενη σεζόν. Θα πάρετε αυτά τα χρήματα κτλ. Ξαφνικά να βλέπεις ότι το budget διπλασιάζεται. Έρχονται κάποιοι καινούργοι οι οποίοι παίρνουν περισσότερα χρήματα. Είναι λογικό να σε επηρεάσει. Αλλά από το να σε επηρεάσει μέχρι να μπει στη δικασία ο μάνατζέρ σου και να πει στον Ζήση: Νίκο, μη μας υπολογίζεις γιατί εγώ θα φέρω πρόταση από την Ευρωλίγα και θα φύγει. Δηλαδή, αυτά είναι η πρώτη κουβέντα που είπε. Στην πρόταση που το έκανε ο Άρης, έλα να σου κάνω στο συμβόλαιο να σου βάλω αύξηση, χωρίς να υπάρχει κάποια υποχρέωση, αλλά θα το κάνω γιατί καταλαβαίνω και εγώ ότι αισθάνεσαι αδικημένος με όσα γίνονται, έλα να σου κάνουμε αύξηση. Να σου δώσω 100 χιλιάρικα παραπάνω την πρώτη χρονιά, 200 τη δεύτερη. Έτσι. Δηλαδή από 500 και 500 να σου το κάνω 600 και 700. Μόνος μου. Γιατί καταλαβαίνω την αδικία. Και η πρώτη κουβέντα που μου λες είναι: εγώ θα φέρω πρόταση από την Ευρωλίγα και ο παίκτης θα πάει εκεί. Δηλαδή κόβεις τις γέφυρες κατευθείαν. Στράβωσαν και ο Στράβος Κοζής, στράβωσαν και οι άνθρωποι του Άρη. Και, γιατί αυτό έγινε, παιδιά, πριν έρθει ο Σπανούλης. Να το θυμάστε αυτό. Ο Σπανούλης όταν ήρθε, υπήρχε ήδη αυτό το ζήτημα με τον Νουά. Στην ατμόσφαιρα. Να το διευκρινίσω. Ο Ιωάννης ο Μωρόν λέει: αν και παικταράς όποτε θέλει, λέει, και τον έχω ψηλά αγωνιστικά μόνο για τις δηλώσεις και την οτροπία του να έχει πάρει. Πρέπει να έχει φύγει, λέει, από την ομάδα. Και όσα είχαν γίνει, λέει, με τον Μάντσιο. Εντάξει, με τον Μάντσιο θυμάστε τώρα. Ήταν η μοναδική φορά που έκανε δηλώσεις και μάλιστα μόνος του, θέλοντας να πει ότι δεν έδιωξα εγώ τον Μάντσιο. Εγώ. Ή κλίκα ισπανική θεωρητικά. Τώρα παιδιά, έχει μείνει μόνος του, Δηλαδή, το σκεφτόσασταν αυτό πριν από 2 χρόνια, όταν ο Άρης είχε πιο πολλούς Ισπανούς από Έλληνες, που λέει ο λόγος, ή και που δεν λέει ο λόγος, και ήταν και ισχύει αυτό, να έχει φτάσει ως μία να έχει μόνο το Μωρόν Ισπανό. Μόνο το Μωρόν έχει. Ο Νίκος, για το σχεδιασμό της ομάδας, λέει, στο ποδόσφαιρο, τι να πει κάποιος, λέει, κάθε πέρσι και καλύτερα, θεωρώ την προετοιμασία παροδία, χωρίς τους παίκτες της άμυνας και πολλούς παίκτες του κέντρου να λείπουν ή να καλύπτουν άλλες θέσεις. Βλέπε Γένσεν. Κουράγιο στον Γρηγορίο, δύναμη να μοντάρει μια ομάδα που σε 10-15 μέρες αγωνίζεται με άλλους. Δεν υπάρχει, λέει, σωτηρία. Πέρα από τα χρήματα, λείπει ορθολογισμός ο φίλος μου Νίκος. Νίκο, έχουμε σε κάποιες θέσεις, κάποιες δεν έχουμε. Τα είπαμε, μην λέμε πάλι τα ίδια. Εντάξει, καθόλου παροδία δεν είναι. Μην λέμε πάλι τα ίδια. Απλά θα έπρεπε έστω ένας κεντρικός αμυντικός και το αριστερό μπακ να έχουν ήδη πάει. Αυτό λέω και επιμένω. Ο Αλέξανδρος, κάθε χρόνο λέει στο ποδοσφαιρικό, άρα η προετοιμασία λέει είναι σε καλό κλίμα και η σεζόν των αγώνων λέει πονάνε τα μάτια μας, βαρεθήκαμε το ίδιο έργο. Γιατί πονάνε, κάθε χρόνο πονάνε τα μάτια μας. Δεν είναι όλες σεζόν ίδιες, Αλέξανδρε. Τώρα είσαι πάλι ο γνωστός ισοπεδωτικός, τα κάνεις όλα μία ευθεία. Δεν είναι όλα μία ευθεία. Δεν είναι όλα μία ευθεία. Έτσι όπως τα λες, λέει Δημήτρη, θα βγούμε λέει πέμπτη θέση. Πού να ξέρω, άμα δεν δω ποιες θα είναι οι ομάδες, ποια θα είναι τα ρόστερ. Τι να σου απαντήσω. Μπορώ να σου απαντήσω αν δεν δω ποιες θα είναι οι ομάδες, ποια θα είναι τα ρόστερ. Όλων έτσι, όχι μόνο το δικό μας και των υπολείπων. Ο Κώστας λέει εδώ πήρε Ισπανία το Μουντιάλ και εμείς τώρα έχουμε έναν Ισπάνο. Εντάξει. Τα λέγαμε και πριν. Ακούγεται λέει ότι ο Γκραντ θα είναι Θεσσαλονίκη πριν τον Αύγουστο. Δεν το ξέρω, ρε παιδιά. Παιδιά, δεν ξέρω καν τι θα κάνει ο Γκραντ. Δεν ξέρω καν τι θα κάνει ο Γκραντ. Καν. Για να πω αν είναι σωστό ή λάθος. Ο Σταύρος λέει: ο Ολυμπιακός ήρθε Καλαμαριά μετά το 0-7 με Γιουβέντους. Λέγαμε θα τους κερδίσουμε και χάσαμε 0-3. Μπράβο. Αυτό ήταν που είχαν γίνει τα επεισόδια, το 0-3. Αν ήταν μετά το 0-7, αυτό δεν το θυμόμουν καθόλου. Όταν μετά το 0-7, το περιβόητο. Ο Γιώργος. Θέση ομάδας Κροάτη, τι είναι αυτό. Ένα τη βγήκε, ναι, το είπαμε και χθες. Και. Αν είχε βγει δηλαδή τρίτη, τι θα γινόταν, θα είχε διαφορά. Σας τα είπα και χθες. Φαμπιάνο ήρθε από την τελευταία ομάδα, τελευταία είχε βγει στην Τουρκία και είχε δεχτεί σχεδόν 85 γκολ. 90 πόσα είχε δεχτεί. Θυμάστε τι λέγαμε για το καλοκαίρι. Δεν είναι αυτό το χορτάρι θα δείξει. Για τον Φαμπιάνο έδειξε ότι ήταν καλός, μπορεί για τον Γιούριτς να δείξει ότι δεν είναι καλός ή ότι είναι καλός. Δεν έχει σχέση το ότι ο μάθος τερμάτισε ένατη. Ο παίκτης τι έκανε. Ο Γιάννης, ελπίζω σύντομα να γίνουν και οι υπόλοιπες μεταγραφές. Έχουμε λέει αργήσει. Θα χάσουν λέει και τη δεύτερη φάση προετοιμασίας οι περισσότεροι. Όσο για τους φορ λέει στην ομάδα, νομίζω μωρόν πρέπει να μείνει. Ήταν μέτριος πέρσι, αλλά και ποιος δεν ήταν μέτριος πέρσι. Σωστό, η ομάδα ήταν γενικά σε μια κατάσταση περίεργη πέρσι. Εκτός αν ο ίδιος θέλει να φύγει, λέει, φέρνοντας φυσικά τα ανάλογα ανταλλάγματα στην ομάδα. Ο Αλέξανδρος, πρέπει να ταθούν οι προσπάθειες για τις μεταγραφές, ιδίως στην άμυνα, για την ένωση της ομάδας. Όσο για τον Μάνου, λέει, μακάρι να γινόταν να γυρίσει, λέει, αλλά δεν βλέπω να γίνεται. Ο Κωνσταντίνος, ο Γκραντ, λέει, προσελήφθη στην ΠΑΕ τελευταία, τι μπορεί ουσιαστικά να προσφέρει. Τις γνωριμίες του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, τις επαφές που μπορεί να έχει με ατζέντιδες γενικά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αν μπορεί να προσφέρει κάτι και σε αυτό το οποίο συζητάμε περισσότερο στο διοκτησιακό, είναι κάτι που δεν το γνωρίζω. Ο Γιώργος λέει: πέρσι ονομάζαμε στην προετοιμασία το Φρίντεκ λέει πολυεργαλείο. Γελάμε λέει κάθε χρόνο. Το Γέρσεν τον είδαμε βασικά πάντως. Τον είδαμε να παίζει σε 8 θέσεις στην 11. Έτσι δεν είναι κάτι που το λέμε τώρα. Αναλύουμε λέει την υπάρχουσα ομάδα. Στο τέλος λέει: παίζουν άλλοι. Εντάξει, θα παίξουν και κάποιοι από αυτούς τώρα. Δεν θα είναι μόνο άλλοι. Δηλαδή ο Καντεβέρε, ο Ράσιτς, ο Φαμπιάνο, ο Φαντιγκά. Ο Γκαρέ, δεν θα παίξουν όλοι αυτοί. Η διπλανή λέει φέτος θα είναι ψόφιλη και θα ήταν καλή ευκαιρία να μπούμε σφήνα, αλλά δεν το βλέπω. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Ότι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία έτσι όπως είναι η κατάσταση διπλανούς, αλλά εμείς φροντίζουμε να είμαστε χειρότερα. Ο Μιχάλης για το Μωρόν ρώτησα. Α, ωραία παραλία, ρε Ηλία. Μας δες εδώ μια ωραία παραλία, Ηλία. Βάλτε λέει μαγιό. Μακάρι να ήμασταν εκεί, αν και περνώντας τα χρόνια. Η θάλασσα με διώχνει, δεν ξέρω γιατί. Όταν ήμουν πιο μικρός, με τραβούσε πολύ η θάλασσα. Πλέον με κουράζει. Ακόμα και να πάω, μπαίνω μέσα σαν τους παππούδες. Και βγαίνω. Ο Στάθης με Φόκλαντ. Ο Φόκλαντ ποιος είναι πάλι. Από τα νησιά. Ο Χόγκλα, φαντάζομαι λες. Με Χόγκλα, Ράτσι λέει και Μπασίρου λέει πίσω. Πάμε για τετράδα άνετα. 4-3-3 θα παίξουμε. Ο Δημήτρης, ο Φαβιάνο λέει μια χρονιά λέει δεν ήταν. Α, στην προετοιμασία, σωστό. Μπράβο. Και μάλιστα τον είχε επηρεάσει κιόλας αυτό. Δεν τον είχε ανανεώσει, δεν τον είχε αφήσει ελεύθερο. Δεν τον είχε ανανεώσει απλά και τον πήρε μετά τον Αύγουστο. Σωστό. Ο Κώστας, ποιο Μπουσαΐντ λέει. Ο Μπουσαΐντ, ο Τμάν Μπουσαΐντ, ο παίκτης του Άρη, ξέρω εγώ. Αυτός, ο κοντός. Το μπάσκετ λέει πάει για Big Win Sport FM. Η διοκτησία Αλαφούζου μάλλον κάνει λέει κανάλι συνδρομητικό. Τι κανάλι όμως, τι θα είναι αυτό σε πλατφόρμα, στο ίντερνετ. θα το δείξει, θα μπει στην πλατφόρμα του Κοσμοτέ, ας πούμε, της Νόβα, γιατί κανάλι μόνο του να κάνει, δύσκολο το βλέπω. Ο Κώστας, αν χτύπα ξύλο η ομάδα, λέει, παίξει με κανέναν Όφη, λέει, δεν μπορεί να παίξει, λέει, με τον Όφη Κύπελλο, ρε. Τώρα, στο League Phase μετά μπορεί να παίξει με τον Όφη. Ο Όφη μαζί με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, θα μπουν κατευθείαν στη League Phase. Μπορεί να παίξουμε λοιπόν με το Λεβαδιακό και να αποκλειστούμε, όχι με τον Όφη. Τι θα γίνει, χαμός θα γίνει, τι θα γίνει, γκράξιμο θα γίνει, τι θα γίνει. Δεν καταλαβαίνω, έχω ακούσει τρεις φορές ότι ο Μωρόν είναι ο μόνος Ισπανός πλέον στην ομάδα. Και ο Σουλεϊμάνοφ ήταν ο μόνος Ρώσος, υπήρχε κάποιο θέμα ή πρέπει να είναι απικίες. Δεν είπα ότι υπάρχει θέμα. Σαν γεγονός το είπα. Πριν από 2 χρόνια, όχι πριν από 10 χρόνια, πριν από 2 χρόνια είχαμε 6-7 Ισπανούς. Και τώρα είναι ένας. Αυτό δεν είπαμε ότι είναι κάποιο θέμα ή πρέπει να είναι απικία ή οτιδήποτε άλλο. Ο Χρήστος, μια χαρά θα είναι Ζάκυνθος, λέει. Θα κάνουμε και τις βουτιές μας και καμιά προσευχή στον Άγιο να μας βοηθήσει. Ψαχνόμαστε να πάμε Ζάκυνθος, μετά το 15 Αύγουστο θέλετε, μάλιστα. Άντε, Ζάκυνθος, κάτι γίνεται. Σύρο μην πάμε. Ο Μπάμπη, θυμάσαι σε ποιο μάτς, λέει, με τον Ηρακλή στο βόλεϊ είχαμε κόσμο και οι δύο ομάδες? Όχι, στο βόλεϊ ήταν ή στο γυναικείο μπάσκετ, στο μπάσκετ γυναικών? Νομίζω στο μπάσκετ γυναικών ήταν. Τελικός ανόδου πριν από 2 χρόνια που κέρδισε ο Ηρακλής. Στη Μίκρα ήταν. Αλλά ήταν μπάσκετ γυναικών. Όχι βόλεϊ. Αν το θυμάμαι καλά, Μπάμπη, πώς να είμαι 100% σίγουρος. Ο Κώστας. Η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Βλέπεις άλλη μεταγραφή μέχρι Παρασκευή? Τώρα έγινε σε πλιάκωση εσύ τώρα. Θες να σου απαντήσω τώρα σε αυτό? Άλλη μεταγραφή μέχρι την Παρασκευή. Όχι. Είδες τις άλλες φορές έλεγα ναι, τώρα λέω όχι, μπας και γίνει. Παίζω κι εγώ με τις πιθανότητες. Λοιπόν, συνεχίζω. Είναι ολοφάνερο, λέω, τον Νουάτο να ανακάτωσε ο μάνατζέρ του. 100%. 100% το ανακάτωσε ο μάνατζέρ του. Και 11 παικταράδες δεν πάρει, λέει ο Καρυπίδης. Πάλι μέσα στη τετράδα δεν μπορεί να βγει. Μάλιστα. Με Γκαρέα έχει γίνει επαφή για αγορά. Έχει γίνει, Ερμή, το έχω πει ότι έχει γίνει επαφή. Ο Γκραντ πότε έρχεται, δεν γνωρίζω. Ερώτηση, λέει, αν ο ΑΣΥΓΜΑ σταμάτησε ενέργειες για επενδυτή. Ο ΑΣΥΓΜΑ έκανε αυτές τις ενέργειες που ήταν να κάνει. Όχι, δεν έχει σταματήσει αυτές τις ενέργειες. Ο Μιχάλης πότε θα κάνει, λέει, συνέντευξη τύπου Αβραάμ Γκραντ? Ή εννοώ ότι θα παρουσιαστεί, λέει, ο δικός μας Αβραάμ. Ο δικός μας Αβραάμ θα παρουσιαστεί εδώ στο Yellow Radio, θα τον βγάλω εγώ να παρουσιαστεί. Ο Αβραάμ Γκραντ, όταν μας ενημερώσουν, θα σας ενημερώσουμε. Ο Σάκης λέει. Να ρωτήσω, μάλιστα, δεν πρόλαβα. Αύριο ο Σάκης ξαναστείλει την ερώτηση για το Γιαννιώτα. Γιατί να το θυμηθώ λίγο δύσκολο. Ο Ηλίας λέει: Διαλότη, Άμσαν, Ουσί, Γιούριτσιτς, 2 στόπερ, 1 δεξιμπάκ, 1 αριστερόμπακ, 10 και αριστερό εξτρέμ και τέλος. Άρα άλλες 6 προσθήκες πέραν των ως τώρα 4 που ήδη αποκτήθηκαν. Ηλία, κάπως έτσι το βλέπω, ναι. Και υπάρχει και ο τερματοφύλακας στο μυαλό το δικό μου. Δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άνθρωποι του Άρη. Στο δικό μου μυαλό υπάρχει και ο τερματοφύλακας. Ο Ιωάννης, ξέρουμε αν ο ΑΣΥΓΜΑ έχει κάνει κινήσεις και επαφές με την κυβέρνηση για την διπλή ανάπλαση. Τώρα τα υπόλοιπα δεν διαβάζω. Ηρωνίες δεν χρειάζονται. Έχει κάνει επαφές για το γήπεδο, ναι. Και μέσα στο πλάνο και μέσα στη γνωστή έκθεση της Deloitte υπάρχει κανονικά το θέμα της διπλής ανάπλασης. Τα υπόλοιπα ηρωνίες δεν χρειάζονται. Ο Χρήστος, τον Γιούρι της Λέα τον έφερε ο Ρέγες. Αν το γνώριζα θα σου το απαντούσα. Δεν το ξέρω. Ο Γιώργος, με ποιο σκεπτικό λέει, λες μη λέμε πάλι τα ίδια λέμε κάθε καλοκαίρι εδώ και 11 χρόνια. Και ο άνθρωπος λέει επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη κάθε χρόνο, οπότε το λέμε τα ίδια και τα ίδια είναι λίγο άτοπο. Γιώργο, για συγκεκριμένα πράγματα το είπα. Το είπα για κάτι συγκεκριμένο, αν άκουσες. Δεν το είπα γενικά. Το είπα για κάτι συγκεκριμένο. Ο Κώστας, ακόμα και αυτό που μόλις είπες ότι δεν ξέρεις τίποτα ακόμη, λέει, για τον Αβραάμ Γκραντ και τον ρόλο του, δείχνει πόσο υπολογίζει πάει τον κόσμο της ομάδας και τα μιμιέ της. Συμφωνώ 200%. 200%. Το έχω πει ότι το φετινό καλοκαίρι δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Ανακοινώθηκε η πρόσληψη ενός τόσο σημαντικού ανθρώπου, λέει, και από εκεί και πέρα έτερων δεν, παρά μόνο εικασίες ότι πρόκειται για βιτρίνα, λέει, κτλ. Εγώ δεν έχω πει τίποτα τέτοιο βασικά, έτσι. Άλλοι τα λένε. Μην λέμε ότι έχουμε και το Χόγκλα για στόπερ αν χρειαστεί. Αν είναι έτσι, λέει, έχουμε και το Ράτσι που είναι ψηλό παιδί και θα καθαρίζει όλες τις σέντρες. Έτσι, πρέπει να πάρουμε στόπερ. Με μια λέξη λέω στο πόδρο, στόπερ προσπαθούμε να κλείσουμε με βάση το βιογραφικό του και την πρόσθετη παρουσία του, κατά την άποψή σου είναι καλύτερο του Μάγνουσον. Πιο νέο είναι, το καλύτερο είναι σχετικό. Ο Γιάννης, πιστεύω, λέει, στο φετινό ρόστερ πολύ καλό κορμό. Το έχω παίξει, λέει, προτάσεις με οράζει με 101%. 100 ευρώ. Πιστεύω, λέει, ότι έχουμε το καλύτερο ρόστερ τα τελευταία χρόνια και οι άλλοι είναι χάλια. Φαντάζομαι για τον μπάσκετ μιλάς, ε. Ναι. Φαντάζομαι μιλάς για τον μπάσκετ. Αν βλέπω και από αυτό που στέλνεις από κάτω. Ο Κώστας θεωρίζει ότι δεν βρίσκουμε παίκτες που μας κάνουν ή δεν έχουμε οικονομικά τη δυνατότητα να συμφωνήσουμε με κάποιο παίκτη γενικά. Και τα δύο μπορούν να παίζουν. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να παίζει και το ένα και το άλλο. Ο Χρήστος ιδανικά λέει 17 Αυγούστου με τον Ηρακλή. Τους ρίχνουμε τρίμπαλο, λέει, και φεύγει ο Ματσάρι, έρε γλέντια. Με τον Πότ εννοείς, μας ακούει ο Νίκος, θα μας κυνηγάει. Εννοείς με τον Πότ. Εγώ δεν θέλω να παίξω με τον Πότ. Ο Αργύρης, ναι, στο Χρυσούπολης λέει και θα σε πάω για κοκορέτσι και κοντοσούβλη στην Καβάλα. Άσε τα μπάνια και τις βουτιές. Α, έχεις τέτοια πρόταση. Αν έχεις τέτοια πρόταση, Αργύρη, πάω πάσο. Έχω πάει Χρυσούπολη. Σε εκείνο το μάτς με τα. Όχι, πώς τα λένε, ρε. Δακρυγόνα και τα λοιπά, είχε γίνει ένας ψιλοχαμός. Και φυσούσε και τρελά, δεν μπορούσα να κάνω μετάδοση. Όρθιοι στεκόμασταν και δεν είχε κάπου να κάτσουμε και φυσούσε τρομερά. Ο Κώστας λέει: δεν μου άρεσε αυτό το σχετικό. Σχετικό είναι, ρε, εσύ, Κώστα. Να πω εγώ 100% ότι είναι καλύτερος. Είναι νεότερος. Να, σου λέω ένα στοιχείο. Το καλύτερος είναι σχετικό. Μπορεί να τον ακούσει και να πεις. Είναι... Α, κάτσε να τον πάρουμε πρώτα. Μπορεί να τον ακούσει και να πεις ότι είναι καλύτερος, μπορεί να τον ακούσει και να πεις ότι είναι χειρότερος. Γι' αυτό λέω σχετικό. Δεν υπάρχει αντικειμενική κρίση στην περίπτωσή του. Ο Αβραάμ. Ναι. Λοιπόν, ο Κώστας λέει νεότερος είναι ο Κέρκες. Εντάξει, δεν είναι Κέρκες, είπαμε. Ο Γιάννης λέει για ποδόσφαιρο μιλάω για μπάσκετ. Για ποδόσφαιρο μιλάς. Γεια σου, ρε, Γιάννη. Ηρωνία. Ο Πασχάλης λέει δεν ήταν Χρυσούπολη, λέει με τον Έσο Σιδηρόκας το ήταν. Όχι, αγαπημένο μου Πασχάλη. Σε πιάνω λάθος και είναι κάτι που νομίζω είναι σπάνιο να σε πιάσω σε ένα λάθος. Με τον Έστο παίξαμε στη Χρυσούπολη. Στο Σιδηρόκαστρο παίξαμε με τον Εθνικό Γαζόρου. Για θυμίσου το κι εσύ. Χρυσούπολη παίξαμε 100%. Είναι η γνωστή ιστορία που σας έχω πει. Φάγαμε τον γκολ. 1-1 είχε λήξει το μάτς. Με Αναστόπουλο πρώτη σοπαλία. Είχαμε κάνει μόνο νίκες μέχρι εκείνο το μάτς. Ήρθε η σοπαλία αυτό 1-1. Μετά το μάτς, λέει, θα σας μιλήσει, λέει, και ο σκόρερ της Χρυσούπολης. Ήμασταν εκεί δημοσιογράφοι. Έρχεται ο άνθρωπος, μιλάμε. Μόλις μιλάμε μαζί του, λέω στους υπόλοιπους, Σαρόπουλος, Στράτζαλης και Νικολάκης ήμασταν, τετράδα. Τους λέω, παιδιά, αυτός εδώ ήταν το πρωί στην καφετέρια που ήμασταν. Σερβιτόρος. Άντερος αν λέει, μου λένε, άντερος άμα πάλι φαντασιώνεσαι, λέει, πράγματα. Ρε, εσείς, κάτσε το ρωτήσω. Πάω, το ρωτάω και λέει, ναι, δουλεύω, λέει, είναι του προέδρου της ομάδας η καφετέρια. Το πρωί δούλευα, λέει, και ήρθε και μας έβαλε γκολ μετά. Στη Γάμα Εθνική. Να τη θυμήθηκα. Στη Χρυσούπολη είχαμε παίξει λοιπόν 100%. Σιδηρόκαστρο παίξαμε με τον Εθνικό Γαζόρου. Αν το θυμάμαι αυτό σωστά, δεν είχα πάει σε αυτό το μάτς. Αν το θυμάμαι σωστά, με τον Εθνικό Γαζόρου είχαμε παίξει στο Σιδηρόκαστρο. Ψάξτε το, Πασχάλη μου, και θα το βρεις. Να είστε όλοι καλά. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και τη σημερινή εκπομπή Γέλο News, ποδοσφαιρικό Γέλο News, στο Γέλο Radio 101,7. Ακολουθεί τώρα διαφημιστικό διάλειμμα. Έρχεται Χρήστος Γκάλης, σας κατάσταση τροφιά μέχρι τις 6. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Γέλο. Γέλο Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία.
4: Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
10: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
10: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
10: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
10: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Αχ, πίνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
15: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
15: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
15: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
16: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα.
5: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μύλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Καλά τώρα.
20: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθώματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Κοντά σας η εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ με τον Χρήστο Γκάλη στο μικρόφωνο, 2 ώρες αφιερωμένες στον μπασκετικό Άρη.

Να λοιπόν, μετά από τον ντεμαράζ μεταγραφικών κινήσεων επέρχεται η ησυχία, η ηρεμία στον Άρη, η οποία θα ταραχθεί βέβαια για λίγο αύριο, καθώς το απόγευμα έρχεται ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ίσως να ταραχτεί λίγο ακόμα περισσότερο, καθώς θα ανακοινωθεί ή μάλλον είναι να ανακοινωθεί την Παρασκευή. Εάν δεν ανακοινωθεί την Παρασκευή, τότε θα πάει μέγια μέσα το Σαββατοκύριακο, και αυτό είναι για λόγους διαδικαστικούς. Τώρα, όσον αφορά τις υπόλοιπες κινήσεις, είπαμε, υπολείπεται ο Θανάσης, αυτόν περιμένουμε, ο οποίος βέβαια σχεδόν έχει μιλήσει, θα ξαναμιλήσει την επόμενη εβδομάδα για τα τυπικά.

Και ο μπασκετικός Άρης δεν έχει τίποτα άλλο μετά την απόκτηση και του Θανάση. Θα ανακοινωθεί σύντομα και το πρόγραμμα των φιλικών. Και περιμένουμε πότε είναι να ανακοινωθεί από την Ευρωλίγκα το πρόγραμμα του EuroCup. Τα προηγούμενα χρόνια που ο Άρης έπαιζε στο EuroCup, παιδιά, δεν είχε καθυστερήσει τόσο η ανακοίνωση του προγράμματος. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι είναι θέμα ημερών. Πιθανόν η Ευρωλίγκα κοιτάει οι αγώνες του EuroCup, οι καλοί αγώνες του EuroCup μην πέφτουν κοντά με τους αγώνες της Ευρωλίγκας, με τους καλούς αγώνες της Ευρωλίγκας, γιατί υπάρχουν και εβδομάδες στην οποία η Ευρωλίγκα έχει δύο αγωνιστικές την εβδομάδα, οπότε αυτές που είναι οι πρώτες αγωνιστικές στο ξεκίνημα της εβδομάδας μην συμπέφτουν Τρίτη, Τετάρτη με τα καλά παιχνίδια του EuroCup. Αυτό θέλω να πιστεύω ότι είναι ο λόγος της καθυστέρησης. Από την άλλη βέβαια, εντάξει, θα έπρεπε λίγο να το βγάλει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να κάνουν τον προγραμματισμό τους οι ομάδες. Είναι πολλά τα ταξίδια, πρέπει από τώρα να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Αν μπορούσαν οι ομάδες να ξέρουν από τώρα και το πρόγραμμα όσον αφορά της ελληνικής λίγκας, θα τις βοηθούσε ιδιαίτερα να προγραμματίσουν από τώρα το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Παιδιά, για τις ομάδες είναι πολλά τα χρήματα που μπορούν να γλιτώσουν αν προγραμματίσουν εγκαίρως ένα ταξίδι. We'll be right back.

Λοιπόν, σε λίγη ώρα θα είναι κοντά μας ο Παναγιώτης ο Κουβάτσης, ο γνωστός προπονητής. Θα μιλήσουμε για αγωνιστικά θέματα. Έχει βγάλει ιδιαίτερα θέματα συζήτησης. Πιστεύω θα σας ενδιαφέρουν όλους. Να συζητήσουμε, να αναλύσουμε λίγο το ρόσερ της ομάδας του Άρη, τώρα που έχει σχεδόν οριστικοποιηθεί. Εντάξει, οι παίχτες που δεν έχουν ανακοινωθεί, ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε πότε θα ανακοινωθούν. Εντάξει, δεν έχει ανακοινωθεί ο Μουκόκα, δεν έχει ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος, αλλά ξέρουμε ότι είναι παίκτης του Άρη. Δεν έχει υπογράψει ο Θανάσης, αλλά ξέρουμε ότι θα παίξει και ο Θανάσης. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, παιδιά, τα υπόλοιπα τα θέματα για τις γκρίζες, παιδιά, ας ασχοληθούν οι ατζέντιδες, ας ασχοληθούν οι παίκτες, όποιος νιώθει ότι θέλει περισσότερο χώρο σε αυτή την ομάδα. Αλλά μια ομάδα η οποία είναι χτισμένη για την κορυφή, παιδιά, να ξέρετε, πρέπει να έχει γεμάτο ρόστερ.

0: Λοιπόν, αναγκαία η σύντομη διακοπή που κάναμε για να βάλουμε στην κουβέντα αλλά και στο πλάνο τον φίλο τον coach τον Παναγιώτη. Έλα ρε Παναγιώτη, Παναγιώτης Κουβάτσης εδώ, ο προπονητής έρχεται να μας βοηθήσει στην κουβέντα όσον αφορά για τα τεχνικά θέματα, για τα αγωνιστικά θέματα. Και υπάρχει ένα σοβαρό θέμα από το οποίο θα ξεκινήσουμε την κουβέντα, αφού πρώτα δώσουμε την καλησπέρα μας στο φίλο τον Μίλτο. Και θέτει και το ερώτημά του, λέει, φέτος κάνουμε ή δεν κάνουμε προσεγμένες και στοχευμένες μεταγραφές σε σχέση με τα άλλα χρόνια. Πολύ καλή ερώτηση του φίλου του Μίλτου για τον coach, να το βάλουμε κατευθείαν στα βαθιά. Λοιπόν, έλα coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Κάνουμε ή δεν κάνουμε στοχευμένες μεταγραφές.
1: Θεωρώ ότι είναι απόλυτα στοχευμένες οι κινήσεις που έχουμε κάνει και το roster είναι εξαιρετικό. Θα αναλύσουμε στη συνέχεια και αναθέσει και ό,τι άλλο.
0: Εγώ να πω ότι πέρα από το στοχευμένες και πως προσπαθεί ένα puzzle να ενώσει τα κομμάτια του ο coach μαζί με τη βοήθεια του Ζήση, γιατί γι' αυτός ξέρει πολύ μπάσκετ και εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, να πούμε ότι το roster είναι τόσο στοχευμένο που κοιτάει και το μέλλον. Δηλαδή, όταν παίρνεις παίκτες Ευρωλίγκας ή επιπέδου Ευρωλίγκας, όχι της κορυφής, της μέσης, σημαίνει ότι ο Σπανούλης θέλει πολλούς από αυτούς τους παίκτες που έχει πάρει να τους κρατήσει και την επόμενη χρονιά όταν η ομάδα παίζει Ευρωλίγκα. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Και εγώ αυτό βλέπω. Την επόμενη χρονιά, βέβαια, το λες εσύ, έτσι, επαναλαμβάνουμε.
0: Μακάρι, ναι, εγώ το λέω.
1: Θέλουμε. Εγώ μιλάω καθαρά προπονητικά και όχι ρεαλιστικά. Γιατί ρεαλιστικό είναι να παίξουμε την επόμενη χρονιά Ευρωλίγκα. Απλά είμαι λίγο πιο προσγειωμένος.
0: Έχω εγώ το φίλο του Σπύρο, που κάθε φορά που συναντιόμαστε, γεια σου, ρε Σπύρο, ξέρω ότι μας ακούς τώρα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, Σπύρο, πες μου, πού θα χάσει ο Άρης. Επειδή και αυτός είναι ενθουσιώδης. Και Άρους Αργιανάκη παίρνει την ομάδα από πίσω παντού. Λοιπόν, το ερώτημα είναι πού θα χάσει ο Άρης. Και δεν μπορούμε να βρούμε πού θα χάσει ο Άρης. Πού θα χάσει ο Άρης. Πουθενά δεν χάνει ο Άρης. Τρένο φέτος ο Άρης. Λοιπόν, Άτος, καλησπέρα και στο φίλο τον Ηλία. Μπαίνει γι' αυτό στην κουβέντα. Ο Πουρλίδας λέει θα είναι φέτος το ρόστερ ως 18ος. Θα κάνει προπονήσεις με την ομάδα, αλλά θα έχει διπλό δελτίο και θα παίζει με τα ΠΕΦΚΑ. Τώρα, κατά πόσο πέρα από τις προπονήσεις θα χρησιμοποιείται στην πρώτη ομάδα, δεν το ξέρω ρε φίλε. Αυτό θα το δει ο Σπανούλης και νομίζω θα το αποφασίσει ο Σπανούλης. Να τον δει σε ένα διάστημα προπονήσεων, να δει τι μπορεί να κάνει το παιδί, να δει εάν μπορεί να το βοηθήσει το παιδί πάνω απ' όλα. Εντάξει, του κάνει κακό το να τον έχει σε μια ομάδα η οποία έχει βάλει στο μυαλό της ένα πράγμα μόνο, την κατάκτηση του EuroCup. Ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο τώρα, φίλε Ηλία, να αλλάξουν όλα αυτά. Δηλαδή, όταν λέμε να αλλάξουν, είναι πολύ δύσκολο από μια ομάδα που ήσουν, που έπαιζε στο EuroCup και πήγαινες στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα και έλεγες όπου πάω καλύτερα, εντάξει, και να μην πήγαινες, έλεγες εντάξει δεν πειράζει, δεν πέτυχα φέτος η αποτυχημένη φετινή παιδιά, όχι χρονιά, αλλά φέτος ξεκινάς προετοιμασία με αυτό το ρόστερ και ο Σιάο, ο ιδιοκτήτης, έχει δώσει εντολή, παίρνεις EuroCup. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις έκπτωση σε αυτόν τον στόχο. Έλα εδώ Σπανούλη, μπράβο, ήρθες μαζί με το Ζήση. Τι θέλεις, σας τα έλεγα. Ο φετινός ο Άρης τώρα εσύ που έστειλες το μήνυμα και το... Λοιπόν, περίμενε λίγο να απαντήσω. Λοιπόν, ο φετινός ο Άρης έχει στόχο το EuroCup, τελείωσε. Σπανούλη, πάρε ό,τι υλικό έλεγε, σας έλεγα. Δεν έχει, γιατί αρχίζατε, όχι θα κάνει budget 8, 7, 8. Δεν έχει, ό,τι χρειάζεται το παίρνει. Ό,τι χρειάζεται το παίρνει. Είδατε, το Λιόπουλος. Το θες τον Λιόπουλο, ναι. Πάρε Παναθηναϊκό 1 εκατομμύριο, φέρ' τον. Έτσι θα είναι και τα επόμενα χρόνια ο Άρης. Καλό είναι να το συνηθίσετε, να φύγεσετε εκείνη την... να φύγει από πάνω μας, γιατί και εγώ την είχα εκείνη η γκρίνια, η μιζέρια. Όχι, έχουνε, αχ, μας κερδίσανε στον πόντο γιατί έχουνε παραπάνω budget. Τώρα έχουμε όσο budget θέλουμε, όσο budget θέλουμε. Και ανάλογα το στόχο τώρα, δεν μπορείς να κάνεις μια ομάδα 100 εκατομμυρίων για να πάει να πάρεις το Eurocup. Όχι, επειδή το ξέρουν τη δουλειά και ο Σπανούλης και ο Ζήσης φτιάξαν αυτή την καλύτερη ομάδα για να πάει να πάρει το Eurocup. Του χρόνου ο Άρης πρέπει να παίζει Ευρωλίγα, τελείως. Εντολή του ιδιοκτήτη. Τι θες από μένα? Χαβιάρι κάθε πρωί που ξυπνάς? Ας τον φέρω το χαβιάρι, τι θέλεις? Παίχτες, παίχτες, ό,τι θέλεις. Λοιπόν, περίμενε τώρα, γιατί εσύ που στέλνεις τώρα το μήνυμα να με διορθώσεις.
1: Ξεκινήσαμε δυνατά.
0: Ναι, να σου

0: Ο Πουρλίδας και πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλός με τα Πεύκα. Έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Οπότε δεν έχει νόημα να πάει στην Β' ομάδα του Άρη, που είναι στο πανόραμα, που είναι στη Β' Εθνική, γιατί το παιδί έχει στόχο τα επόμενα χρόνια να παίξει Α1.
1: Ακριβώς. Και να παίξει.
0: Και νομίζω ότι έκανε εξαιρετική επιλογή, γιατί πήγε σε ένα. Επειδή τον ξέρω και τον προπονητή, τον κότς Γεροφώτη.
1: Ναι.
0: Όπως έχουμε πει, είναι πολύ σημαντικό οι παίχτες. Όλα ξεκινάνε από τους παίχτες, την οτροπία τους, τη δουλειά τους, αλλά και τις επιλογές τους. Ο Βασίλης ο Πουλίδας, γιατί και αυτός Βασίλης λέγεται, πήγε στα Πεύκα, μια ομάδα εδώ της περιοχής, οπότε να μπορεί να δουλέψει και στις δύο ομάδες. Πήρε την ευκαιρία, έπαιξε πάρα πολύ καλά, και το πιο σημαντικό πάντα, να κρατάμε σε έναν αθλητή όχι μόνο τι κάνει ο ίδιος, αλλά και τι κάνει η ομάδα στην οποία βρίσκεται. Και η ομάδα στην οποία ήταν πέρσι ο Πουλίδας, δηλαδή τα Πεύκα, για αυτούς το ότι μείνανε στην κατηγορία ήταν ένας άθλος.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν στην πρώτη τους χρονιά και κατάφεραν να την κρατήσουν την ομάδα στην Α2. Ο Πουλίδας είχε ρόλο και είχε πάρα πολύ καλά νούμερα. Και σε αυτή την ηλικία, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το πιο σημαντικό είναι ο αγωνιστικός ρυθμός. Και αυτό θέλει να έχει και φέτος. Δεν θέλει να έχει μια χρονιά δηλαδή μόνο με προπονήσεις. Θέλει να έχει και παιχνίδια στο καλύτερο επίπεδο μπορεί, που είναι η Α2. Δεν
1: ακριβώς,
0: είναι ακόμα
1: τώρα έχουμε, έχει φτάσει 20 χρονών. Δεν είναι κανένας πιτσιρικάς 18-19, είναι 20 χρονών. Και πρέπει να έχει παιχνίδια, παραστάσεις, προπονήσεις με τον Άρη, με τους καλύτερους, αλλά αγώνες στην Α2, εκεί όπου διακρίνεται. Εντάξει, είναι επιλογή του αθλητή.
0: Του αθλητή. Νομίζω ότι στρατηγικά το θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Και
1: όχι,
0: μάλιστα είχε εξαιρετική εικόνα με τη Μύκονο, ήτανε, δεν θυμάμαι, ή τον Κολοσσό, στο παιχνίδι που έπαιξε πέρσι, και έπαιξε αρκετό χρόνο. Ο Άρης πήγε πολύ καλά συγκρινό το εντός έδρας παιχνίδι, και ο Πουλίδας με εντυπωσίασε πάρα πολύ με την οριμότητά του. Έκανε σωστά τα φάουλ που έπρεπε να κάνει όταν ήταν μέσα, πάσαρε σωστά, πήρε τις προσπάθειες που έπρεπε και είχε μια πολύ καλή εικόνα. Και μακάρι, γιατί για αυτά τα παιδιά το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική περίοδο στο χρόνο είναι το καλοκαίρι. Δηλαδή από τη στιγμή που τελειώνει η σεζόν μέχρι που ξεκινάει η επόμενη. Σε αυτό το διάστημα υπάρχει εξέλιξη και η βελτίωση.
1: Μάλιστα. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος αυτός που έχει μια ανωδική πορεία και μπόρεσε και στάθηκε και στο πρωτάθλημα της Α2 να υποβιβαστεί στην Β' Εθνική, χώρια που δεν θα το ήθελε και ο Άρης βέβαια. Έτσι, για τον άφηνε και ο Άρης.
0: Είναι περιουσιακό του στοιχείο.
1: Ναι. Λοιπόν, αν δεν πήγαινε καλά στην Α2, τότε μπορούσες να πεις, να το συζητήσεις, πάνε στη δεκατρική, τη δική μας, στην Β' Εθνική. Αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος. Λοιπόν, ο φίλος Αποστόλης, στα βαθιά κατευθείαν. Εγώ νομίζω πως φέτος θα έχουμε το καλύτερο ρόστερ των τελευταίων ετών, των τελευταίων δεκαετιών, πες καλύτερα. Φτάνει να δέσουν, όπως λέμε, μεταξύ τους, να συμπληρώνουν ένας τον άλλον. Πιστεύω πως αυτό θα γίνει, γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη σε Σπανούλη και Ζήση, αλλά και σε συνδυασμό με την οικονομική άνεση που έχουμε πλέον, που δεν την είχαμε τόσο ούτε στα καλά χρόνια ακόμα. Σοφή κουβέντα αυτή που λέει ο.
0: Έτσι ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα στη λογική.
1: Είναι, ναι, περίμενε λίγο. Είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα να σκέφτεται μόνο τη δουλειά. Και να μην έχει έναν Αμερικανό που να έρχεται, αν είναι σήμερα 30 του μηνός και δεν έχουν μπει ακόμα τα λεφτά, για αύριο αλλάζει ο μήνες και θα μου χρωστάτε 2 μήνες. Λοιπόν, που γινόντουσαν. Ιδιαίτερα την πρώτη χρονιά του Καστρίτη. Να σου πούνε και ο Βαρβούνης που ήταν και βοηθός του τότε, μαζεύαν παίχτες από το αεροδρόμιο. Ο ίδιος ο Καστρίτης πήγαινε στο αεροδρόμιο και μάζευε παίχτες και τους έλεγε, σε παρακαλώ, έλα, θα δούμε. Εντάξει, δεν υπήρχε μία. Τότε μιλάμε, δεν υπήρχαν καλά-καλά λογιστικά βιβλία τώρα. Ήταν το χάος. Δεν ξέραμε πόσα χρωστάνε και πού χρωστάνε. Και ευτυχώς ήρθε ο Λουσιαμάνης με τα δικά του τα χρήματα, με φίλων του τα χρήματα, άρχισε σιγά-σιγά να αποπληρώνει, να τα κάνει, να τα βάλει σε μια τάξη, να τα τακτοποιήσει. Και φυσικά όταν όλα ρυθμίστηκαν, μπορούσε και πλήρωναν και την ομάδα όσο γινόταν κανονικά, για να μην έχουμε αυτές τις γκρίνιες. Γιατί όντως οι Αμερικανοί, ιδιαίτερα οι ξένοι, πολλοί από αυτούς παίζουν για τα λεφτά και όταν τους πληρώνεις χαλάν. Τώρα, φίλε, δεν υπάρχουν καμιά δικαιολογία. Γιατί τότε χρησιμοποιούσαν και το ότι δεν πληρώνονταν σαν δικαιολογία. Λοιπόν, τώρα δεν έχουν καμία δικαιολογία. Πληρώνονται κανονικά, μπαίνουν, τα δίνουν όλα μέσα στο γήπεδο. Έλα, Παναγιώτη.
0: Ναι, έχουμε αλλάξει επίπεδο, είναι δεδομένο.

0: Εν αυτό, περί μεγάλων στόχων και όλα αυτά τα λόγια που λέμε, πρέπει να, όχι πρέπει να το πιστέψουμε, είναι αλήθεια. Έτσι, είναι αλήθεια. Εγώ κρατάω μόνο ότι ο κόσμος, επειδή λαχταρά τόσο πολύ από επιτυχίες και του έχουν λείψει οι τίτλοι, αυτοί που δεν μπορούν να το διαχειριστούν εύκολα σε μία ήττα, γιατί θα έρθουν και δύσκολες στιγμές, θα αντιδράσουν άσχημα. Εκεί φυσικά ο κόσμος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δικαίωμά του είναι. Εκεί φυσικά έχουμε την εμπιστοσύνη και στον coach και στο team και στον Νίκο το Ζήση και σε όλους, ότι θα το διαχειριστούν όπως πρέπει για να πάμε παρακάτω.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο φίλος ο Κυριάκος μας αλλάζει τη σειρά της θεματολογίας, μας πάει στους ψηλούς. Θες να μιλήσουμε για τους ψηλούς?
0: Ό,τι θέλει ο
1: λαός. Έλα, Κυριάκο, μας αλλάζεις. Εγώ τον προετοίμαζα για τους κοντούς. Πάμε για τους ψηλούς. Λοιπόν, θέσεις 4 και 5. Λοιπόν, αν είναι πλήρης η ομάδα, θα τα βάλουμε λίγο από κάτω όλα.
0: Βέβαια.
1: Στη θέση 4 έχουμε Νουά.
0: Σωστά.
1: Λάιντεν, Λίντεν, πώς είναι, θα μας πει και ο ίδιος.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Θανάσης. Άστον εκτός της εξίσωσης προς στιγμή.
0: Παρένθεση, εντάξει.
1: Ναι, παρένθεση. Λοιπόν, και στους ψηλούς έχουμε.
0: Μπορεί να παίξει, σε διακόπτω, μπορεί να παίξει και ο Ρόμπινσον φυσικά. Είπαμε, μπορεί να παίξει και στο 4 και στο 5. Ο Ρόμπινσον,
1: ναι.
0: Έρλ.
1: Ναι.
0: Και στο 5.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει καθαρά ο Μπίρτς. Καθαρά ο Κώστας. Είναι ο Γιώργος Σουτανούλης.
1: Ναι.
0: Σαν πιο νέος, πιο πίσω επιλογή, αλλά φυσικά.
1: Ο μου λένε ότι δουλεύει πολύ το σουτ. Άρα μην εκπλαγούμε άμα τον δούμε στο 4.
0: Κοίταξε, ο Γιώργος το θυμάμαι τα τελευταία χρόνια και στο Μαρούσι που τον είδα, ότι έχει βελτιώσει πάρα πολύ το σούτ του και δουλεύει σε αυτό. Αλλά μην θεωρούμε ότι ο ψηλός, ο οποίος θα δουλέψει το σούτ του αυτομάτως, είχαμε αυτή την παλιά νοοτροπία, παίζει στο 4.
1: Ναι.
0: Γιατί πλέον και τα πεντάρια πρέπει να σουτάρουν. Οπότε το 5-4 είναι κάτι σχετικό. Κυρίως πλέον οι προπονητές στο σύγχρονο μπάσκετ αναφέρονται στις θέσεις με βάση όχι τι μπορεί να κάνει στην επίθεση, με βάση ποιον μπορεί να μαρκάρει στην άμυνα.
1: Ναι.
0: Είναι μια νέα τάση αυτή.
1: Α, είδατε μαθήματα. Θα πες αυτό μια ακόμη μια φορά.
0: Ναι, λέω ότι όλοι έχουμε στο μυαλό μας θέση 1, θέση 2, θέση 3, θέση 4, θέση 5 με βάση μόνο την επίθεση. Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα στους ψηλούς, αν ένας παίκτης έχει σουτ, δεν σημαίνει ότι παίζει 4 και ο άλλος παίζει στο 5. Πρέπει και τα πεντάρια πλέον να απειλούν απ' έξω με σουτ. Αλλά αυτό που σου έκανε εντύπωση και σε πολλούς κάνει που δεν ασχολούνται τόσο επισταμένα, είναι το γεγονός ότι πολλές φορές καθορίζεται η θέση ενός παίκτη με βάση αυτόν που μαρκάρει κιόλας. Δηλαδή να μπορεί να μαρκάρει το αντίπαλο πεντάρι, το αντίπαλο τεσάρι. Άρα λοιπόν ένα παιδί το οποίο λέμε ότι μπορεί να πάει στο 4, πρώτα απ' όλα πρέπει να μπορεί να μαρκάρει τεσάρι. Όχι απλά να παίξει στην επίθεση στο 4. Ναι. Να παίξει και στην άμυνα.
1: Και ο φίλος ο Πέτρος μου λέει ότι μου το είχε πει, μου το είχε γράψει αυτά, δεν το θυμάμαι φίλε. Η άμυνα καθορίζει κυρίως τη θέση, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Σίγουρα Πέτρο, θα σου το είπε, είναι φίλος του Πρίφτη αυτός.
0: Okay.
1: Σίγουρα το είπε ο Πρίφτης.
0: Μπορεί
1: λοιπόν,
0: μιλάμε και μαζί.
1: Ωραία, τώρα μας το είπε και ο δικός μου φίλος ο προπονητής. Εντάξει, είμαστε πάτσι ένα-ένα, φίλε Πέτρο. Λοιπόν, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάμε για τους ψηλούς.
0: Ναι.
1: Είπαμε τώρα στους ψηλούς. Το κρίνεις επαρκή τον αριθμό?
0: Και σαν αριθμός, καταρχήν σε κάθε θέση αυτό που έχουμε σχεδιάσει να αναλύσουμε είναι ότι, επειδή άκουγα χθες και την εκπομπή, προσπαθώ να ακούσω το δυνατό περισσότερο.
1: Ναι.
0: Έχουμε από 4 παίχτες, όχι σε κάθε θέση, έχουμε από 5 παίχτες που μπορούν να παίξουν σε κάθε θέση. Είναι διαφορετικοί βέβαια οι παίχτες ή οι ίδιοι. Π.χ. όπως είπαμε για τον Έλ Ρόμπισον.
1: Ναι.
0: Παίζει και στο 4 και στο 5. Αλλά άμα δείτε από το 1 μέχρι το 5, έχουμε κάθε φορά 5 παίχτες από τους 17, που, από τους 16 συν το Θανάση, τον βάζω 17, που μπορούν να παίξουν τη θέση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο δεν δημιούργησε τυχαία, όπως είπαμε, που είναι πολύ καλά δομημένο το roster ο coach Πανούλης, καθαρά και μόνο θέση, ότι έχεις 5 παίχτες να μπορούν να παίξουν την κάθε θέση.
1: Μάλιστα. Τον κρίνεις ικανοποιητικό τον αριθμό των παιχτών? Γιατί έχουμε, τώρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία μέχρι και τον Ιανουάριο θα δίνει 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Θα έχει ένα ταξίδι την εβδομάδα, είτε σε Ελλάδα είτε σε Ευρώπη. Και εφόσον θέλει, μετά θα έχει και γεμάτο πρόγραμμα με τα play-off.
0: Πάρα πολύ ωραία. Επειδή γίνεται, αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση που προετοίμασα. Επειδή γίνεται πολύ ντόρος περί του αριθμού του ρόστερ. Να συμφωνήσουμε ότι θα έρθει ο Θανάσης και ότι θα έχουμε 17 παίχτες. Οι 17 παίχτες είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός, ο κατάλληλος κατά τη γνώμη μου για τους στόχους που έχει η ομάδα και το πώς έχει διαμορφωθεί πλέον το παιχνίδι. Να συμφωνήσουμε, εσύ μιλάς για κατάκτηση, εγώ λέω για διεκδίκηση του EuroCup και μια πολύ ψηλή θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Διότι οι επιλογές Ελλήνων παιχτών που έχεις κάνει και την επένδυση με Χαραλαμπόπουλο, το Λιόπουλο, δείχνει, και Θανάση φυσικά με το καλό να έρθει, δείχνει ότι θέλεις να πρωταγωνιστήσεις και στην Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα δεν παίζουν, αν έχει 10 Αμερικάνους ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός μπορούν να έχουν για την Ευρωλίγκα, αλλά παίζουν μόνο οι 6. Άρα οι αποστάσεις με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό είναι πιο κοντά. Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι ο Άρης διεκδικεί στα ίσια την πρώτη χρονιά ουσιαστικά του Σπανούλη το πρωτάθλημα. Λέω όμως ότι θα είσαι σίγουρα πιο κοντά, έχει κλείσει η ψαλίδα. Άρα, εμένα στο δικό μου μυαλό είναι ότι το ρόστερ είναι χωρισμένο σε 15 συν 2. Άρα μιλάμε για 15 παίχτες που είναι Έλληνες και ξένοι, 8 ξένοι, 7 Έλληνες, και το συν 2 που αναφέρομαι εγώ ποιο είναι, είναι ο Τανούλης και ο Χατζηλάμπλου. Ο Γιώργος ο Τανούλης, γιατί προέρχεται από ένα μακροχρόνιο τραυματισμό, δεν έχει τις παραστάσεις που έχουν οι υπόλοιποι, είναι μόλις το 2002 γεννημένος, δηλαδή σαν για ψηλός θεωρείται μικρός και τώρα προσπαθεί να μπει, φέτος θα είναι αναγνωριστική η χρονιά του, γιατί πέφτει πάνω και σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Και ο Χατζηλάμπλου, το οποίο είναι ένα παιδί το οποίο πιστεύει πολύ η ομάδα, πηγαίνει αύριο με την Εθνική Εφήβων, φεύγει για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ξεκινάει σίγουρα με βάση τους παίκτες που έχει μπροστά πιο πίσω στην αφετηρία, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να ανέβει πιο πάνω στην ιεραρχία. Άρα, να το πούμε σε εισαγωγικά 15 μεγάλοι. Πλέον, να ξέρετε, να πούμε και άλλη είδηση, τα επόμενα χρόνια η 12άδα είναι πολύ πιθανό να γίνει 14άδα.
1: Ναι.
0: Και αυτό έχει αναφερθεί πολλές φορές και στις εθνικές ομάδες.
1: Ναι, μου το έγραψε ένας και λέω, ρε παιδιά, πρέπει να αλλάξει από τη FIBA αυτό. Δεν είναι...
0: Και στις εγχώριες διοργανώσεις. Το έχει πει πρώτος, νομίζω, ο Ιτούδης όταν ήταν από την Τζέσεκα, αν θυμάμαι καλά, αλλά και όταν ήταν στην εθνική. Γιατί οι ένταση του παιχνιδιού είναι τόσο μεγάλη που οι προπονητές θέλουν να έχουν περισσότερες επιλογές στον πάγκο για σχήματα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι, γίνεται πιο...
0: πιο γρήγορο το παιχνίδι.
1: Πιο γρήγορο το παιχνίδι, πιο δυνατό το παιχνίδι.
0: Ακριβώς. Θέλουν να έχουν περισσότερες επιλογές για να επιλέξουν ποιος είναι ο κατάλληλος για κάθε παιχνίδι. Όχι πριν το παιχνίδι επιλέγοντας το δεκάδα. Μέσα στο παιχνίδι να έχουν την επιλογή άλλων 2 παιχτών.
1: Ναι, αλλά τέλος πάντων, ο Άρης προετοιμάζεται για 12άδα, δεν είναι?
0: Ναι. Στη 12άδα όμως, όπως είπαμε, είναι 2 διοργανώσεις με πάρα πολλά παιχνίδια. Υπάρχουν τραυματισμοί, όπως είπαμε. Υπάρχει κόπωση. Υπάρχουν τα άπειρα ταξίδια, ειδικά στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός, ο αριθμός ταξιδιών που έκανε πέρσι συνολικά στη χρονιά που έφτασε μέχρι το τέλος σε όλα, είναι αδιανόητος. Και επίσης υπάρχει αγωνιστική κατάσταση. Στα δικά μου μάτια, το ρόστερ των 17 παιχτών τι σημαίνει? Ότι ξεκινώντας από την προπόνηση, γιατί πάντα από εκεί ξεκινάει ο κότς Πανούλης, θα γίνεται πόλεμος. Άρα θέλει σε κάθε προπόνηση να έχει 16, 14 παίχτες, 12 στο χειρότερο σενάριο, φουλ ένταση ετοιμοπόλεμους, να μπορέσουν να πέσουν κορμιά για να δει ποιους από αυτούς θα πάρει στην δωδεκάδα. Άρα ουσιαστικά το παιχνίδι ξεκινάει από την προπόνηση. Οπότε, αν έχεις 12 παίχτες, προφανώς δεν γίνεται. Το 16-17, οι περισσότεροι προπονητές κάνουν προπόνηση με 16 παίχτες μέσα στη χρονιά, μακάρι να μην έχουμε κανένα τραυματισμό και να είναι αυτό το μέλημα ποιον θα αφήσει έξω από την προπόνηση. Είναι επαρκέστατος ο αριθμός.
1: Ναι, και επαναλαμβάνω ότι για μια ομάδα η οποία έχει ψηλούς στόχους, εμείς πολύ εύκολο, γιατί τώρα είχαμε μάθει, ξέρεις, δύο ψηλούς μεταβίας. Γιατί τόσο χωρούσε η τσέπη.
0: Ναι, έχει αλλάξει εντελώς το επίπεδο. Και να συμπληρώσω δύο πραγματάκια σε αυτό. Ότι επειδή έχουν αυξηθεί και οι αγώνες, όπως είπαμε, μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων. Αυτοί οι 16-17 παίχτες όλοι θα πάρουν την ευκαιρία τους. Αν παλιά είχες 30 αγώνες μέσα στη χρονιά, 20 αγώνες, τώρα έχουν διπλασιαστεί. Άρα διπλασιάζεται και ο χρόνος που είναι διαθέσιμος για τους παίχτες. Άρα μην μας κάνει εντύπωση και μην αναλύουμε τόσο πολύ γιατί είναι τόσοι πολλοί παίχτες.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουν έρθει δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε από το φίλο τον Κωνσταντίνο και λέω δύο ερωτήσεις γιατί θέλουν πολύ. Λέει, κι αν ένας παίκτης δεν μπορεί να παίξει άμυνα, τι θεωρείς, τι θέσαι τότε θεωρείται. Εντάξει, για πλάκα το στέλνει. Λοιπόν,
0: θα και πρέπει να μάθει να παίξει.
1: Ναι. Άλλη πάμε σε μια πονηρή ερώτηση του φίλου του Πέτρου. Τι έγινε ο Πρίφτης, την έδωσε αυτή την ερώτηση, ε? Τόσο πονηρή. Λοιπόν, εάν κάποιος ξένος από τον Άρη δοθεί δανεικός, πού βλέπεις ότι υπάρχει κενό για να προσθέσεις ξένο παίχτη?
0: Αν είναι ο Πέτρος που ξέρω που μιλάμε και εμείς με μηνύματα.
1: Αυτός είναι ο ίδιος.
0: Ναι, ωραία, αυτός είναι. Το κάνει εντελώς καλοπροαίρετα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό και εγώ του λίγο του τέτοιο.
0: Ναι, αλλά και σαν θέση που είμαι σαν προπονητής και στην οτροπία που έχω, θεωρώ ότι, χωρίς να θέλω να τον μειώσω, αυτές οι ερωτήσεις δεν ωφελούν σε κάτι, κάνουν μόνο κακό. Δηλαδή, να απαντήσουμε κάτι θεωρητικά, στο οποίο ουσιαστικά θα φανεί σαν να υπάρχει κάποιο θέμα ή οτιδήποτε άλλο. Ας πει η ομάδα ότι ο Κουβάτσης πάει δανεικός, ο Γκάλης πάει δανεικός και μετά να το αναλύσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το προσπερνάμε. Λοιπόν,
0: για το καλό της ομάδος, γιατί εμείς θα μπορούσαμε να αναλύουμε κάθε παίκτη να φύγει, να μείνει. Ναι. Νομίζω ότι δεν προσφέρει κάτι.
1: Έχουμε και άλλη ερώτηση, την αφήνουμε λίγο στην άκρη, που χωράει πολύ συζήτηση. Για να μην αναδηγήσουμε, θα πάμε στη δεύτερη ώρα. Πάμε λίγο στα θέματα του Άριστα αγωνιστικά. Είπαμε για τους ψηλούς, θα πούμε κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Πάμε λίγο στην περιφέρεια. Εκεί όπου θα δώσουμε. Α, τι θέλεις?
0: Ναι,
1: πρόσω.
0: Να πω κάτι για τους ψηλούς, γιατί με ρώτησες αν είπαμε αριθμητικά είμαστε σίγουρα καλά.
1: Ναι.
0: Το αριθμητικό όμως είναι σχετικό. Το σημαντικό είναι, όπως είπαμε, και γιατί είναι πολύ καλά δομημένο το ρόστερ, γιατί και στους κοντούς που θα σε πάω τώρα, που με πας εσύ, και στους ψηλούς είναι παίχτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που όπως είπαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνει στον προπονητή την ελευθερία να αποφασίζει για το τι στυλ μπάσκετ θέλει να παίξουμε, τόσο με βάση την κατάσταση που βρίσκονται εκείνη τη στιγμή οι αθλητές του, όπως και στο τι έχει ο αντίπαλος και πού θέλει να χτυπήσει τον αντίπαλο. Οπότε και στους ψηλούς και στους κοντούς έχουμε παίχτες με ποικίλα χαρακτηριστικά που μαζί θεωρώ ότι συνιστούν κάτι πολύ, πολύ δυνατό. Πάμε στους κοντούς, Χρήστο.
1: Όχι τώρα, πάμε στους ψηλούς. Λες οι παίχτες έχουν χαρακτηριστικά που ένα συμπληρώνει τον άλλον. Πιστεύεις ότι αυτό θα φανεί χρήσιμο στο Σπανούλι για να παίζει όσο δυνατόν περισσότερα συστήματα στο παρκέ και κυρίως επιθετικά?
0: Ναι, πλέον στο σύγχρονο μπάσκετ, επειδή έχουμε πάει πλέον σε πολύ υψηλότερες ταχύτητες στο παιχνίδι, τα συστήματα, τα plays που λέγαμε στο παρελθόν, έχουν πάει πιο πίσω. Πλέον πηγαίνουμε πιο πολύ σε διάβασμα καταστάσεων και ένα εναντίον ενός, mismatch, δηλαδή παίχτες ψηλοί, κοντοί, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις, και δίνουμε στον παίχτη πιο πολύ την ελευθερία να αποφασίσει με βάση αυτό που θα του δώσει το παρκιαφήν, δηλαδή περισσότερη ελευθερία στους παίχτες. Εμείς στον Άρη αυτό το είδαμε τη χρονιά που παίξαμε Ευρωλίγκα τη δεύτερη με τον coach Herbert.
1: Ναι.
0: Που ήρθε και πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Τότε μας κακοφαινόταν γιατί όλοι είχαμε συνηθίσει τα συστήματα πριν πολλά πολλά χρόνια. Εκείνος όμως έπαιξε τον μπάσκετ το οποίο παίζεται τώρα. Άρα συστήματα μπορούμε να παίξουμε με όλους τους παίχτες, όμως τα χαρακτηριστικά του καθενός, τα καλά, είναι αυτά που θα αναδείξει ο coach Πανούλης και γι' αυτό τους επέλεξε.
1: Μάλιστα. χρήσιμο αυτό, γιατί όσον αφορά για τα συστήματα. Και δεύτερη ερώτηση, σίγουρα όμως θα βάζεις το παιχνίδι στην άμυνα ο Σπανούλης παγίδες, ή μάλλον του αρέσει να βάζει παγίδες.
0: Ναι, ο
1: coach... Γιατί τώρα δεν έχει και τον εκτελεστή των παγίδων.
0: Το Χάρελ, ναι. Ο coach Σπανούλης και στις δηλώσεις του και αυτά που έχω μελετήσει από εκείνον σε όλη την πορεία είναι ότι του αρέσει πάρα πολύ η ισορροπία. Τι σημαίνει ισορροπία? Θέλει η ομάδα του να είναι το ίδιο όσο καλή είναι στην επίθεση, άλλο τόσο καλή να είναι και στην άμυνα. Δεν είναι ο προπονητής όπως ήταν π.χ. ο Πίνι Γκέρσον παλιά στη Μακάμπη, ο οποίος θα ήθελε να κερδίσει τα παιχνίδια από την επίθεση, ούτε ο Μπόζιδαρ Μάλκοβιτς, πάω ακόμα πιο πίσω, που θα ήθελε να κερδίσει τα παιχνίδια από την άμυνα. Θέλει να έχει μια ισορροπία, και αυτό που μου αρέσει πολύ στον κότσο Σπανούλη και αυτό που περιμένω να το δω φέτος, είναι όταν τον ρώτησαν, το έχουμε επαναλάβει και μαζί, στη συνέντευξη τύπου περί φιλοσοφίας του παιχνιδιού, αυτός τόνισε ότι του αρέσει να προσαρμόζεται και να ελίσσεται. Δηλαδή, κάθε φορά να επιλέγει μια τακτική, να μπορεί να παίξει όλα τα είδη μπάσκετ, και κάνω παρένθεση σε αυτό και θα αναφέρουμε στη συνέχεια ένα πράγμα που έχω ετοιμάσει, πόσο σημαντική είναι η προετοιμασία για top ομάδες σε αυτό το επίπεδο, η προετοιμασία η καλοκαιρινή, θα εξηγήσω γιατί μετά. Οπότε θα προσπαθήσει να παίξει ένα μπάσκετ με βάση κυρίως τον αντίπαλο, δηλαδή να μπορεί να το υποστηρίξουν οι δικοί του παίχτες, αλλά να έχει πλεονέκτημα έναντι του αντιπάλου, ώστε ταυτόχρονα να μην μπορεί εύκολα ο αντίπαλος να διαβάσει τον coach Σπανούλη.
1: Ωραία. Λοιπόν, έρχονται και άλλες ερωτήσεις, και ο φίλος ο Τάσος, και ο φίλος ο Βασίλης, και ο φίλος ο Κώστας, και ο φίλος ο Κωνσταντίνος, και ο άλλος ο Κωνσταντίνος.
0: Να κάνουμε άλλη μια ώρα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε μέχρι τις 7.
1: Ναι, όχι, εσύ δεν μπορεί να έρθουν τα παιδιά. Σωστά. Λοιπόν, αύριο όμως έχουμε μια ώρα παραπάνω. Τρεις η ώρα θα έρθω εγώ, γιατί θα λείπει ο Δημήτρης. Τρεις η ώρα θα μου παραδώσει τη σκυτάλη ο δασκάλου, ο Γιάννης. Λοιπόν, θα λείπει, έχει λόγω προσωπικών υποχρεώσεων, θα λείπει αύριο ο Δημήτρης. Λοιπόν, εδώ βάζουμε μια άνω τελεία. Πίνουμε ένα ποτήρι νερό μαζί με τον coach, γιατί έχει και ζέστη έξω, αλλά βέβαια εδώ βλέπεις ότι η διαφορά είναι
0: μια χαρά,
1: παγετός, είναι παγετός. Λοιπόν, όταν φεύγεις από εδώ πέρα, δεν είναι αισθάνεσαι, εγώ εκθέσω σαν παγάκι. Δηλαδή βγαίνεις εντελώς κρύος και προχωράς μέσα στη ζέστη.
0: Λιώνουμε.
1: Και αρχίζεις και λιώνεις σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέσσερα, βάζουμε άνω τελεία. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγα λεπτά, και αφού ακούσετε κάτι που σας ενδιαφέρει, επιστρέφουμε με συνέχεια στην μπασκετική κουβέντα, πάνω σε τεχνικά θέματα, αγωνιστικά θέματα. Έχουμε να πούμε πολλά για τους κοντούς που γράφεται μερικοί, πάρα πολλά. Έχουμε να μιλήσουμε για μια μεταγραφή στην οποία πέρασε στα ψηλά, γιατί έτυχε εκεί το θέμα, κοντά το θέμα του Τολιόπουλου, είναι του Γιώβιτς, και τι μπορεί αυτός ο παίχτης να προσφέρει στον Άρη και γιατί τον πήρε ο Σπανούλης. Να πω εγώ την άποψή μου, να μας πεις εσύ μια πιο εξακριβωμένη άποψη. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά όμως στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προς στιγμή, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για σε λίγα λεπτά, και πάλι μαζί σας σε εκπομπή Yellow News, το μπάσκετ, με Χρήστο Γκάλι και Παναγιώτη Κουβάτση.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
12: Το απόλυτο εργαστήριο χρησοφορίας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρησοφορίας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, Bar στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
16: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
15: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
16: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
15: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
16: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
15: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
16: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
15: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
17: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθώματο έχεις?
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λογικό έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
20: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 5. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ με Χρήστο Γκάλη και Παναγιώτη Κουβάτση. Λοιπόν, μιλάμε για μπασκετικά θέματα. Με τη βοήθεια του coach Κουβάτση αναλύουμε μπασκετικά τεχνικά θέματα, αγωνιστικά θέματα. Πριν πάμε στη συνέχεια της κουβέντας, γιατί στέλνετε και μηνύματα, έχουμε πολλά να πούμε. Έχω και εγώ απορίες αυτό για το Γιόβιτς. Το περάσαμε στο πολύ ελαφρύ όσον αφορά για το Γιόβιτς. Και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ότι όταν ήρθε η ανακοίνωση συμφωνίας με το Γιόβιτς, τον αποκάλεσαν Mr. Assist.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση ότι από σήμερα η ομάδα του Άρη ονομάζεται Άρης. Άρης ΚΑΕ. Φεύγει η χορηγός εταιρεία στοιχηματισμού από το όνομά της, παραμένει χρυσός χορηγός. Προφανώς θα μπει άλλος χορηγός στο όνομα εν ευθέτω χρόνο, αλλά προς στιγμή ο Άρης ονομάζεται σκέτο Άρης, όπως τον λέμε καθημερινά, χωρίς κάποια χορηγό εταιρεία που είχε μέχρι τώρα τη στιγματική. Περιμένουμε να μάθουμε τον επόμενο. Λογικό είναι, καταλαβαίνεις, όσο ανεβαίνει το budget, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, οι αγωνιστικές, ανεβαίνει το roster, ανεβαίνουν όλα. Δεν πρέπει να ανέβουν και οι χορηγοί.
1: Εννοείται. Από πέρυσι, ειδικά όσοι πηγαίνουν στο γήπεδο, έχουμε δει πολύ μεγάλη διαφορά και στις υπηρεσίες και στην οργάνωση και με τις αναφορές ανατρίμηνο, τετράμηνο των στόχων. Η ομάδα λειτουργεί πλέον σε πολύ καλά πρότυπα.
0: Ωραία. Λοιπόν, κάτσε
1: λίγο. Να πούμε λίγο για το Γιόβιτς.
0: Ναι. Ο φίλος ο... Μισό το λίγο γιατί τα χασα.
1: Καλό είναι, να είναι πολλά τα μηνύματα.
0: Ναι. Ο φίλος ο Βασίλης, μία πρώτη αξιολόγηση του ρόστερ. Τα γκάρτ μας μοιάζουν να μην έχουν δείξει αμυντικές αρετές πλην του Πουλιανίτη και του Μουκόκα. Δεν είναι λίγο ρίσκο αυτή η προσέγγιση? Θα ήθελα λίγο και την άποψη του coach.
1: Ναι. Όπως είπα και πριν, ο coach Πανούλης επιθυμεί μια ομάδα με ισορροπία, δηλαδή να μπορεί να ανταπεξέλθει το ίδιο καλά και στην άμυνα και στην επίθεση. Συμφωνούμε ότι ο Μουκόκα και ο Πουλιανίτης είναι πολύ καλοί αμυντικοί και τώρα μπαίνει στην εξίσωση και ο Γιόβιτς, παιδιά, που θα αναλύσουμε με το Χρήστο. Ο Γιόβιτς είναι ένα παιδί το οποίο, παρά την ηλικία του, διακρίνεται για τις αμυντικές του ικανότητες όσον αφορά την πολύ καλή του άμυνα στο ένας εναντίον ενός με το πολύ μεγάλο του κορμί για τη θέση 1. Και σίγουρα θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση, γιατί το είπε κιόλας, στην άμυνα. Στις πρώτες δηλώσεις που έκανε όταν ήρθε, είπε: με ενδιαφέρει η άμυνα και η δημιουργία. Παύλα, assist δηλαδή, μεταφράζεται. Το σκορ το παίρνουν άλλοι. Όχι ότι δεν μπορεί να σκοράρει με πολύ μεγάλη ευκολία, αλλά ένας τρίτος πόλος στην άμυνα είναι και ο Γιόβιτς. Ο Μόργαν δεν υστερεί στην άμυνα, απλά φυσικά ο ρόλος του δεν τον πήρε για να σου παίζει σούπερ άμυνα, τον πήρες για να σου βάζει την μπάλα εύκολα στο καλάθι, που μπορεί με πάρα πολλούς τρόπους.
0: Και όταν έχεις παίκτες σκόρερ σαν τον Μόργαν ή που θες να σου κάνουν άλλες δουλειές, εντάξει, λίγο καμιά φορά κάνεις τα μαύρα μάτια, μάλλον κάνεις τα στραβά μάτια, όχι τα μαύρα μάτια, τα στραβά μάτια όσον αφορά στην άμυνα του συγκεκριμένου παίκτη, για να του δώσεις ανάσες αλλά και για να μην τον φορτώσεις. Τώρα ο Μόργαν θα έχει δουλειά πρώτα το σκοράρισμα, δεύτερη δουλειά θα έχει την μπάσα. Κατάλαβες? Άμα τον πεις παίξει και άμυνα.
1: Κοίταξε, στο σύγχρονο μπάσκετ όλοι πρέπει να παίζουν φυσικά, να είναι καλοί και πίσω και μπροστά. Απλά αυτό που λες πολύ σωστά, Χρήστο, είναι ότι ο κότς Πανούλης στην πεντάδο που θα είναι μέσα ο Μόργαν δεν θα επιλέξει να του δώσει τον καλύτερο επιθετικό της αντίπαλης ομάδος, αλλά θα προσπαθήσει να πάει στον παίχτη στην περιφέρεια που απειλεί λιγότερο.
0: Ναι. Αυτό. Την πιο εύκολη αποστολή.
1: Ακριβώς.
0: Για να έχει ανάσες και να μπορεί να ασχοληθεί όσον αφορά με μπροστά.
1: Και λοιπόν, επίσης στην περιφέρεια για την άμυνα, ο Δημητρίγεβιτς είναι ένας παίκτης ο οποίος, ναι μεν, δεν διακρίνεται για τη σούπερ άμυνα που παίζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τρύπα. είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν προπονητή, όσο σημαντικό είναι να έχει παίχτες που μπορούν να βάλουν την μπάλα στο καλάθι, άλλο τόσο σημαντικό είναι να έχει παίχτες οι οποίοι να μην υστερούν στην άμυνα. Έναν παίχτη μπορείς να βρεις στην πεντάδα. Άμα υπάρξει και δεύτερος παίχτης ο οποίος υστερεί στην άμυνα, γίνονται τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα. Γι' αυτό παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το σχήμα, τα σχήματα, δηλαδή οι συνδυασμοί παιχτών, όλες αυτές οι επιλογές που κάνει ο προπονητής μέσα στο παιχνίδι, που σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο λειτουργεί άμεσα και επεμβαίνει.
0: Λοιπόν, ο φίλος Κωνσταντίνος, άλλος Κωνσταντίνος, μία ερώτηση την οποία τη διαβάζω, παρεκκλίνει λίγο από τη συζήτησή μας, αλλά είναι πολύ σημαντική γιατί θεωρώ ότι και ο Κωνσταντίνος και πολλοί άλλοι φίλοι κάνουν το ίδιο λάθος. Λέει, καλησπέρα και στους δύο. Προσωπικά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει Έλληνας πενταδάτος στο EuroCup ανεξαρτήτως των χρημάτων που παίρνουν. Υπάρχει πολλή ποιότητα. Όταν παίζει η ομάδα, φίλε Κωνσταντίνε, δεν έχουν καμία θέση τα διαβατήρια άμα είναι Έλληνας ή ξένος. Ο στόχος είναι να κερδίσει η ομάδα. Αν κερδίσει με Έλληνες θα πάρει παραπάνω πόντους. Νίκης, θα πάρει 3-4. Ή αν κερδίσει με ξένους θα πάρει έναν. Το ότι πόσοι Έλληνες θα παίζουν, τι ρόλο θα έχουν στην ομάδα, να σου πω κάτι, θα είναι πονοκέφαλος του Σπανούλη, αλλά όχι ως προπονητής του Άρη, ως προπονητής της Εθνικής. Γιατί θα ήθελε πάρα πολύ αυτή τη χρονιά να δουλέψει ουσιαστικά και με τον Μητρουλόγκ και με τον Τολιόπουλο. Λέγαμε για ένα κενό που παρουσιάζουν οι Έλληνες διεθνείς όσον αφορά και ιδιαίτερα στους κοντούς, δηλαδή
1: μεταξύ 20 και 30.
0: Ναι,
1: έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτή που έχεις είναι μεγάλη και αυτοί που έρχονται από πίσω είναι πάρα πολύ μικροί,
1: που θέλουμε να έρθουν.
0: Ναι,
1: που πιστεύουμε ότι θα έρθουν.
0: Που πιστεύουμε, γιατί ακόμα είναι 19 και 20 χρονών. Καταλαβες. Για τον Άρη δεν υπάρχει πρόβλημα. Ας παίζουν Έλληνες, ας παίζουν ξένοι. Και στο έχω πει, ο κόουτς Πανούλη, να το ξέρει και που έχει και πολλούς φίλους που έχουν συνεργαστεί μαζί του, είναι δίκαιος προπονητής. Δεν θα αφήσει κάποιον παίχτη έξω γιατί είναι Έλληνας ή ξένος. Είναι δίκαιος. Ό,τι εικόνα έχει στην προπόνηση, αυτήν θα παίρνει υπόψη του και θα σε βάζει να παίξεις. Αλλά τώρα σε μια μεγάλη ομάδα, τώρα παίζουμε τα λεπτά. Είπαμε ότι οι παίκτες αυτοί θα πρέπει να μάθουν ότι προσφέρανε στο 30 λεπτό να το προσφέρουν στο 15 λεπτό. Με μια τόσο γεμάτη ομάδα και τόσο βαρύ πρόγραμμα πρέπει να το εκμεταλλευτείς, να περνάς τους αγώνες, να κερδίζεις όσο το δυνατόν πιο εύκολα και όσο το δυνατόν με λιγότερες δυνάμεις. Δεν έχει σημασία άμα θα κερδίσεις μια ομάδα με 40 πόντους ή 50 πόντους ή 100 πόντους ή με 2 πόντους. Έχει όμως σημασία να κερδίσεις και να παραμένεις σταθερός στους στόχους του. Συμφωνείς, coach?
1: Συμφωνώ, να πιαστώ από αυτό που είπες περί δικαιοσύνης του coach Πανούλη, γιατί μπορεί να μην έχω δουλέψει μαζί του, αλλά γνωρίζω πολύ καλά και από τους συνεργάτες του κάποια πράγματα. Το α και το ω σε μια ομάδα είναι τα αποδυτήριά της. Αυτό το λέμε πολύ και στο ποδόσφαιρο, το λέει και ο κότς Γρηγορίου. Αυτά τα αποδυτήρια είναι που θα σε οδηγήσουν στην επιτυχία ή στην αποτυχία. Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα αποδυτήρια π.χ. του Παναθηναϊκού πέρσι ήταν χάλια μαύρα. Ο κότς Πανούλης λοιπόν ξέρει πάρα πολύ καλά, καλύτερα από όλους μας, ότι μόνο αν είναι δίκαιος τα αποδυτήρια θα είναι καλά. Διότι πριν τη χρονιά, πριν ξεκινήσει η χρονιά, οποιοδήποτε παίχτη επιλέξει να είναι στο ρόστερ του Άρη μαζί με τον Νίκο Ζήση, θα του εξηγήσουν το ρόλο του. Θα του πούνε ότι εγώ θέλω από σένα αυτά τα πράγματα συγκεκριμένα. Δεν ξεκινάνε όλοι οι παίχτες στην ίδια φυτηρία. Αλλιώς θα ξεκινήσει ο Μόργαν, αλλιώς θα ξεκινήσει ο Χατζηλάμπρου. Ωστόσο, μέσα στη χρονιά, και αναφέρομαι στο Χατζηλάμπρου γιατί είναι ο πιο μικρός, έτσι. Αν ο Χατζηλάμπρου παίζει καλύτερα από τον Μόργαν και ο κόουτς Πανούλης δεν το βάζει περισσότερο από τον Μόργαν, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει πρόβλημα στα αποδυτήρια. Αν ο κότς Πανούλης σε κάποιο παίκτη του πει εγώ θέλω να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό και εκείνος δεν το κάνει και μπαίνει στον πάγκο, αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί θα ξέρει ο ίδιος ότι δεν επιτελεί τους στόχους τους οποίους έχει θέσει ο προπονητής. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό ο προπονητής, και δεν είναι αυτονόητο να είναι δίκαιος. Από εκεί ξεκινάνε όλα, φυσικά σε συνδυασμό με την πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Γιατί η ομάδα μπορεί να έχει ένα πάρα πολύ καλό ρόστερ αυτή τη στιγμή στα χαρτιά, αλλά για να φτάσει μέχρι το Μάιο εκεί που θέλουμε, είπαμε πόσο πολύ δουλειά θέλει κάθε μέρα στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Άρα δεν είναι ότι έχεις επιλέξει ένα εξαιρετικό ρόστερ όπως φαίνεται ότι έχουμε στα χαρτιά και άκοπα, χωρίς την προπόνηση που χρειάζεται, χωρίς τη δουλειά που χρειάζεται, θα κατακτήσει κάτι. Όπως λένε πολλοί προπονητές, τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Αυτό.

0: Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος που τώρα συντονίστηκε ρωτάει, λέει, με το Μήτρο Λόγκ, λέει, θα είναι κανονικά στην ομάδα? Ξέρεις τίποτα, Τάσο, άκουσες τίποτα που δεν έχω ακούσει εγώ? Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε. Έλληνας παίχτης. Δηλαδή, λίγο να σκεφτόμαστε πονηρά. Τριετές συμβόλαιο υπέγραψε. Και είναι Έλληνας. Για το Λαρετζάκι που ρωτάς πιο πάνω, δεν ξέρω ποιον ρωτάς. Λοιπόν, πρόσεξε. Δεν τον άφησε ο Ολυμπιακός για να τον έχει χρυσή εφεδρεία. Γιατί του χρόνου μπορεί να χάσει ή τον Γουόκαπ ή τον Ντόρσεϊ. Και έχει κι άλλο γκάρντ. Έχει και τον Ετζίμπογλου. Παιδιά, μην τα λέτε έτσι. Είναι Έλληνας. Ψάχνουν να βρουν Έλληνα με το κιάλι. Οι ομάδες από τη μέση, εχθές τα έλεγα, φίλε Τάσο, από τη μέση και κάτω, πάνε στην Α2 για να βρουν Έλληνες.
1: Να πούμε σε αυτό κάτι αριθμητικά.
0: Για πες.
1: Αριθμητικά. Αυτή τη στιγμή ο Θανάσης δεν έχει υπογράψει, έτσι?
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Άμα βγάλουμε εκτός τον Τανούλη και τον Χατζηλάμπρου, οι οποίοι είναι στο ρόστερ της ομάδος, αλλά σε έναν πολύ σημαντικό αγώνα, π.χ. με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, δεν τους θεωρείς 100% ότι μπορούν να μπουν μέσα και να προσφέρουν στο μέγιστο, έχεις μόνο 6 Έλληνες. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν παραμείνει το 6-6, αυτοί οι 6 παίκτες που έχεις, αυτοί θα παίξουν. Αν φύγει ο Μήτρου και ο κάθε Μήτρου, θα σου λείπει ένας. Είναι...
0: Και μια που το ανέφερες, αύριο είναι η Γενική Συνέλευση του ΕΣΑΚΙ, 23 του μηνός. Αύριο θα συζητηθεί η πρόταση της ΑΕΚ, η οποία πρόταση της ΑΕΚ λέει για αλλαγή του αριθμού των Ελλήνων παικτών να πάμε σε 7-5, και σίγουρα θα στηρίξει και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το ερώτημα είναι τι θα κάνει η Ομοσπονδία με αυτό το ερώτημα. Σας τα έχω πει εδώ και μπέρες. Και όπως και αύριο δεν θα συζητηθεί το θέμα των τηλεοπτικών. Το αφήνουν για το Σεπτέμβριο. Εκεί όπου όντως θα βγουν τα μαχαίρια από όλες τις ομάδες. Γιατί κάθε ομάδα θα προσπαθεί να διεκδικήσει τη μεγαλύτερη και την καλύτερη πίτα για τον εαυτό της. Και υπάρχει μια πρόταση του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, η οποία βρίσκει κάποιες ομάδες σύμφωνες, δηλαδή Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα πάρουν από 1,5 εκατομμύριο, δηλαδή το 50% των χρημάτων ή περίπου το 50, από τα 6, κάτι να πάρουν τα 3 αυτοί, αλλά οι περισσότερες ομάδες θα αντιδράσουν. Ή, τώρα δεν ξέρω τον αριθμό, οι ομάδες θα αντιδράσουν. Δεν συμφωνούν. Και ο Άρης δεν συμφωνεί. Και η ΑΕΚ δεν θα συμφωνεί με αυτό, που τώρα συμφωνεί όσον αφορά για τον αριθμό των ξένων παικτών. Σήμερα δεν μπόρεσα να μιλήσω με τον φίλο μου στο μπασκετικό υπόκοσμο κάτω στην Αθήνα. Θα μιλήσω όμως αύριο, θα σας έχω ρεπορτάζ για το τι θέση κρατάει η ΕΟΚ. Κακά τα ψέματα, παιδιά, άμα η ΕΟΚ πει ότι θα το εγκρίνω, θα ψηφίσουν όλοι υπέρ. Άμα η ΕΟΚ πει όχι, δεν θα το εγκρίνω, τζάμπα θα το ψηφίσετε, θα γίνει μάχη, θα περάσει από την πλειοψηφία, εντάξει, και μετά θα προσπαθήσουν να πιέσουν με όποιον τρόπο μπορούν την Ομοσπονδία να το περάσει, αλλά από τη στιγμή που θα πει αρχικά ο Λιόλιος όχι, δεν θα υποχωρήσει. Και δεν θέλει να το κάνει ο Λιόλιος τώρα, σας είπα, γιατί έχει πολλές φασαρίες στο κεφάλι του. Όχι πως θα τον κάνουν τίποτα τώρα με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και απλούστατα, παιδιά, όταν είσαι πρόεδρος της Ομοσπονδίας πρέπει να σε αγαπάνε όλοι. Και κάτι τέτοιες στιγμές, εντάξει, που δημιουργείται φασαρία με το όνομά σου, δεν τις θες. Θες γρήγορα να τις ξεπεράσεις, να επέρθει η ηρεμία. Αν ψηφίσει στη μείωση των αριθμών των Ελλήνων, τότε θα δώσει μια ευκαιρία στους αντιπάλους του να βγουν πάλι και να κάνουν αντιπολίτευση στην διοίκηση. Λοιπόν,
1: παραιτήθηκε και ο Μπουρούσης πριν λίγο από την ΕΟΚ.
0: Ναι.
1: Έχει βγει σαν είδηση την τελευταία ώρα.
0: Να το δούμε λίγο.
1: Την τελευταία ώρα.
0: Ο Μπουρούσης,
1: σαν είδηση το διάβασα.
0: Ο οποίος ήταν συνδικαλιστικό όργανο. Είναι στο συνδικαλιστικό όργανο των αθλητών.
1: Είχε και θέση στην Ομοσπονδία.
0: Ναι, είχε θέση στην Ομοσπονδία. Καλά έκανες και το είδες.
1: Ναι, ναι.
0: Λες να μειωθεί
1: ο αριθμός των Ελλήνων.
0: Μπουρούσης φεύγει.
1: Α, το συσχετίζεις έτσι. Αυτό.
0: Για ποιο λόγο.
1: Αυτά είναι στα δικά σχολά.
0: Για ποιο λόγο να φύγει από την Ομοσπονδία. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, θα το δούμε όμως σε λίγο.
1: Ναι, θα βγει ακόμα.
0: Ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Ομοσπονδία για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ τα 303 σωματεία που με τίμησαν με την ψήφο εμπιστοσύνης. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε μέσο. Δεν ξέρω τώρα, να σας πω παιδιά, δεν ξέρω αν αυτή η παραίτηση συνδέεται με την αυριανή ψηφοφορία στον ΕΣΑΚΕ, αλλά ο Μπουρούσης είναι και στο συνδικαλιστικό όργανο των αθλητών, οπότε θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο φίλο για την άμυνα του Πουλιανίκη και του Μουκόκα. Πάμε στο φίλο το Γιώργο, λέει, έβγαλε ανακοίνωση ΚΑΕ πριν από λίγο την είδα, την είπα και τη διαβάσαμε, αλλάζει το όνομα της. Ο φίλος Κωνσταντίνος δεν του άρεσε το όνομα έτσι όπως συνδέονταν με το χορηγό. Να βρουν καλύτερο χορηγό με καλύτερο όνομα θέλει. Ζω για τη στιγμή μαζί με την ομάδα στη μέση γύρω από τους παίκτες να είναι ο θρύλος μας ο Νίκος Γκάλης να σηκώνει το EuroCup. Φίλε, τώρα πιστεύω ότι ο Γκάλης θέλει κοντά στην ομάδα. Εμπιστεύω ότι θα λείπει ο Νίκος Γκάλης. Πιστεύω ότι θα είναι κοντά στην ομάδα. Λοιπόν, του Τάσου το διαβάσαμε. Ο φίλος ο Κυριάκος, η ψήφος του Προμηθέα δείχνει το δρόμο. Ναι ρε Κυριάκο, το είπαμε από χθες. Αν ο Προμηθέας ψηφίσει υπέρ του αριθμού της μείωσης των Ελλήνων παικτών, αυτό τι σημαίνει? Ότι το έχει πάρει απόφαση ο Λιόλιος. Αν ψηφίσει κατά, σημαίνει ότι αντιδρά ο Λιόλιος. Λοιπόν, το είπαμε από χθες, απλώς δεν είπα τον Προμηθέα, εντάξει, δεν ήθελα. Λίγο να αρχίσετε να καταλαβαίνετε κι εσείς κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αγωνιστικά, πάμε Γιώβιτς.
1: Ναι.
0: Γιώβιτς, τόσο πολύ θέλω να μιλήσουμε για αυτόν τον παίχτη, ο οποίος μου αρέσει.
1: Συμφωνώ.
0: Πάρα πολύ. Μ' άρεσε και στα νιάτα του, μ' άρεσε και μεγάλος, μ' άρεσε και στην Ευρωλίγκα, μ' άρεσε και στην Εθνική. Είναι ένας παίχτης ο οποίος διαβάζει το παιχνίδι τόσο καλά πριν καν ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Γιατί με τους περισσότερους αντιπάλους έχει παίξει, κατάλαβες, οπότε τους ξέρει τι θα κάνουν.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, είπαμε για τον Γιώβιτς και πώς έγινε η μεταγραφή εκείνη το υπέροχο Σαββατοκύριακο που αγχωνόμουν ότι θα πάμε με έναν άσο μόνο, τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος ήταν και αυτός ένας εξαιρετικός παίχτης, αλλά τότε στα δικά μου μάτια το ρόστερ είχε κενό. Έλειπε ένας παίχτης που θα ήταν στον άσο, σε υψηλό επίπεδο και θα μπορούσε να αποτελούσε μία ακόμη επιλογή στα χέρια του coach Σπανούλη. Και τελικά πήραμε ένα παίχτη ο οποίος μόνο και μόνο κανείς να διαβάζει το βιογραφικό του θα καταλάβει πολλά. Δεν μιλάμε για την εθνικότητά του που είναι Σέρβος και πόσο μπάσκετ γνωρίζει, αλλά τι έχει κάνει με τη φανέλα της Εθνικής Σερβίας, αλλά και γενικότερα στην καριέρα του. Ένα πολύ ψηλό γκάρντ, όπως είχε ξεκίνησε ας πούμε παλιά ο Παναθηναϊκός με τον Διαμαντίδη ας πούμε και πριν στον Ηρακλή, ο οποίος διαβάζει το παιχνίδι καταπληκτικά, πασάρει την μπάλα, κάνει πιο χαρούμενους τους συμπαίκτες του. Ένας παίχτης προσωπικότητα πάνω απ' όλα και έχουν μαζευτεί πολλοί στην φετινή ομάδα και επειδή όλους μας νοιάζουν τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά, αυτό επίσης είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι μέτρησε στον Νίκο Ζήση και στον coach Πανούλη για να επιλέξουν τους παίχτες που έχουν επιλέξει. Για να φτάσεις ψηλά και να δημιουργήσεις μια ομάδα που θέλεις να αλλάξει επίπεδο πηγαίνοντας από το EuroCup στην Ευρωλίγκα, οι παίχτες προσωπικότητα θα μιλήσουν τις δύσκολες και τις κατάλληλες στιγμές. Πέρσι δεν είχαμε πολλούς από αυτούς. Φέτος όμως έχουμε πάρα πολλούς παίκτες που έχουν προσωπικότητα. Άρα, εκτός από τη δημιουργία, εκτός από το μεγάλο κορμί, που το μεγάλο κορμί βοηθάει πάρα πολύ στις αλλαγές στην άμυνα, ότι μπορεί να μαρκάρει έναν ψηλό στο pick and roll, άμα αλλάξεις, σημαίνει η εμπειρία πόσο σωστά θα βάλεις τα χέρια σου, τα πόδια σου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν είναι υγιής, και αυτό σημαίνει ότι θέλει πολύ καλή διαχείριση και είναι δεδομένο ότι θα την κάνει ο coach Πανούλης. Ένας ακόμα λόγος λοιπόν για το μεγάλο ρόστερ, ότι κάποιοι παίκτες θα μπουν καθαρά ποιοτικά και όχι ποσοτικά, δηλαδή θα τους δώσει τα παιχνίδια που πιστεύεις ότι πρέπει να παίξω συγκεκριμένο παιχνίδι. Και εγώ στο μυαλό μου κυρίως τον Πίριτς, ο οποίος δεν είναι μεγάλος και δεν έχει προβλήματα, χτύπα ξύλο, είναι μια χαρά, αλλά κυρίως τον Γιώβιτς. Είναι ένας παίκτης ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ σε πράγματα μικρά, τα οποία μπορεί να μην απεικονίζονται στο σκορ, εκτός από τις assist, που είναι το πιο μεγάλο του όπλο, και είναι αυτό το οποίο στο σύγχρονο μπάσκετ λείπει. Πλέον πηγαίνουμε πάρα πολύ σε τρίπλα, πηγαίνουμε πάρα πολύ σε εναντίον ενός. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ναι μεν είναι σύγχρονος, αλλά έχει τα καλά της προηγούμενης εποχής, δηλαδή του διαβάσματος και της πολύ καλής ικανότητάς του να βλέπει το γήπεδο. Είτε στο ανοιχτό γήπεδο, στο transition, είτε στο set παιχνίδι, γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι ένας παίχτης τον οποίο επέλεξε καθαρά προσωπικά ο Σπανούλης για να του αναθέσει όλες τις δύσκολες αποστολές στα κρίσιμα παιχνίδια.
1: Ναι, είναι ένας παίχτης ο οποίος θεωρώ ότι με την προοπτική αυτού που είπες πολύ σωστά στην αρχή, να δημιουργήσει ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να σταθεί και σε επίπεδο Ευρωλίγκας, αποτελούσε έναν παίχτη κλειδί ακριβώς για αυτό το ρόλο. Δηλαδή

0: θα είναι για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για τα μεγάλα παιχνίδια. Εντάξει, στα ελληνικά μεγάλα παιχνίδια, σαν ντέρμπι σίγουρα θα τον δούμε. Θα είναι για την Ευρώπη για τα μεγάλα παιχνίδια, προκειμένου ο Άρης να έχει αυτή την πολυτέλεια. Δηλαδή, έναν παίχτη ο οποίος όχι απλώς Ευρωλίγκας, εντάξει, είναι ένας παίχτης κορυφή επίπεδου.
1: Εντάξει, τώρα είμαστε 22 Ιουλίου, δεν μπορούμε να απλά προβλέψεις κάνουμε και εκτιμήσεις στα δικά μου μάτια και θα δούμε μέσα στη χρονιά πώς θα πάει αυτό. Τον βλέπω στην αρχή να μην δηλώνεται στους 6-7 του ελληνικού πρωταθλήματος, να ξεκινήσει στην Ευρώπη, αλλά με πολύ σημαντικό ρόλο, έτσι ώστε το ένα παιχνίδι τη βδομάδα να το παίζει στην Ευρώπη για να έχει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, να παίρνει εκεί 20-25 λεπτά το λιγότερο, να ξεκινήσει η ομάδα δυνατά με την εμπειρία του να τη βοηθήσει να πάρει νίκες στο ξεκίνημα που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη θέση στον όμιλο. Και θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά στην Ελλάδα, είναι πολύ πιθανό στο τέλος της χρονιάς, στην εφτάδα άμα είναι των ξένων, είναι δεδομένο ότι θα είναι, να είναι γερό φυσικά το παιδί, αλλά αν είναι εξάδα, θεωρώ ότι είναι πιθανό ενδεχομένως με μία αλλαγή στους κοντούς να πάρει τη θέση αυτός για τα play-off στην τελευταία αλλαγή του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα έχουμε 8 ξένους παίκτες από το ξεκίνημα.
1: Σωστά.
0: Εντάξει, το λέγαμε, παιδιά, 8. Πέρσι κάναν λάθος, άρχισαν να πάρουν τον 8ο, χάσαν μία αλλαγή που μπορεί να την αξιοποιούσαν καλύτερα με το ρόσερ που είχες. Λοιπόν, φέτος, εντάξει, ξεκινάς με 8 παίκτες, πας... Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω γιατί αύριο μπορεί να αλλάξουν. Άμα αυξηθεί ο αριθμός των ξένων σε 7, τότε θα αλλάξουν και οι αλλαγές, θα πρέπει να πάρουν ακόμα μία οι ομάδες, αλλά και θα δηλώνεις 8 και θα έχεις 7 παίκτες στο ρόστερ σε κάθε αγώνα. Εντάξει, αν αλλάξει κάτι θα το δούμε τώρα, αυτό είναι. Λοιπόν, Γιώβιτς, εγώ βλέπω και κέρδος για τους νεότερους αθλητές, ακόμη και για τον Δημητρίεβιτς, στις προπονήσεις.
1: Φυσικά, μα ήταν συμπαίκτες στην Μπάγερ Μονάχου, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα μιλάμε ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η χημεία που έχουν μεταξύ τους και ότι γνωρίζει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, θα τους βοηθήσει πάρα πολύ σε ένα νέο περιβάλλον. Ασφαλώς αυτό που είπε ότι θα δώσει αυτοπεποίθηση σε όλους τους συμπαίκτες του, πήγαινε πολύ σωστά και σε αυτό που είπες εσύ. Είναι ένας δάσκαλος. Είναι ένας δάσκαλος και τον επέλεξε ένας άνθρωπος ο οποίος ως παίχτης είναι legend και έπαιζε στη θέση 1 και 2 όπως είναι ο ίδιος ο κότς Πανούλης.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα έχουμε πει είπαμε ότι ο Γιώβιτς, παιδιά, είναι μια πολυτέλεια για τον φετινό Άρη. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν ήταν ο Σπανούλης, δύσκολο βλέπω να ψινόταν αυτός ο παίκτης να έρθει στον Άρη.
1: Φυσικά. Και ένας ακόμα λόγος που πήρε στον coach Πανούλη και έχουμε εναποθέσει όλες μας τις ελπίδες πάνω του και τον εμπιστευόμαστε, είναι ότι μπορεί να φέρει τέτοιους παίχτες. Γιατί το έχει κερδίσει και με την καριέρα του ως παίχτης και με αυτά που έχει δείξει τα 3 χρόνια σαν προπονητής.
0: Όσον αφορά τώρα, σίγουρα το δύσκολο θα είναι ο Γιώβιτς και ο Δημητρίγεβιτς να δέσουν με το διπλανό τους, με τον Μόργαν.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Όχι, ίσα ίσα. Ότι ο Γιώβιτς και ο Δημητρίγεβιτς μπορεί πολύ εύκολα να δέσουν με τον Μόργαν. Γιατί? Γιατί και οι δύο είναι πάρα πολύ καλοί στην assist, στην πάσα. Ο Μόργαν είναι πάρα πολύ καλός στο σκοράρισμα. Άρα είναι δύο εντελώς διαφορετικοί παίχτες, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον. Άρα πιστεύω ότι θα κάνουν εξαιρετικό, εξαιρετικό δίδυμο.
0: Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά για το παιχνίδι το πώς θα παίζουν οι διάδες, αυτό θέλω να πούμε. Δηλαδή, έχουμε στα γκάρτ.
1: Έχουμε πάρα πολλές επιλογές.
0: Ναι.
1: Ο Γιώβιτς με τον Μόργαν και ο Δημητρίγεβιτς με τον Μόργαν θα παίζουν δεδομένα.
0: Ναι.
1: Ο Γιώβιτς και ο Δημητρίγεβιτς μπορούν να παίζουν και με τον Τολιόπουλο.

0: Ναι. Δηλαδή, αντί για το Μόργκα να μπαίνει ο Τολιόπουλος, δύσκολα θεωρώ ότι θα δούμε το σχήμα Τολιόπουλος Μόργκαν ή Μόργκαν Τολιόπουλος. Διότι και οι δύο είναι κοντοί. Όχι, θεωρώ ότι αν παίζει π.χ. ο Μόργκαν στον Άσο, κατεβεί ναι. για κάποιο παιχνίδι, στο 2 θα πάει ο Μουκόκα. Ναι. Το ίδιο και με τον Τολιόπουλο. Δηλαδή, βλέπω σχήμα Γιώβιτς Μόργκαν, Δημητρίγεβιτς Μόργκαν, Γιώβιτς Τολιόπουλος, Δημητρίγεβιτς Τολιόπουλος, δεν βλέπω Τολιόπουλος Μόργκαν. Ναι. Αλλά όλα αυτά στη θεωρία, έτσι.
1: Ναι. Ναι, όλα αυτά είναι στη θεωρία.
0: Ο Τολιόπουλος μπορεί να ταιριάξει φυσικά άμα παίξει σαν άσος, γιατί ο Τολιόπουλος μπορεί να παίξει στο 2 είτε στον άσο, ταιριάζει πάρα πολύ καλά με τον Μουκόκα στο 2. Άρα σε αυτό το σενάριο.
1: Τολιόπουλος άσο, Μουκόκα 2.
0: Βέβαια. Σε αυτό το σενάριο, δηλαδή θεωρώ ότι ο Τολιόπουλος όταν παίζει μέσα, σαν ζευγάρι θα είναι με τον Μουκόκα.
1: Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα το.
0: Αλλά θα τα δούμε αυτά και.
1: Μήτρου Λόγκ με τον Τολιόπουλο.
0: Μπράβο. Ο Μήτρου Λόγκ με τον Τολιόπουλο επίσης δεν είναι ένα ζευγάρι που ταιριάζει μαζί. Θα παίξει μία ο ένας, μία ο άλλος, γιατί και οι δύο έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ο Τολιόπουλος με τον Μήτρου Λόγκ μπορούν σε κάποια παιχνίδια να πάρουν 5-10 λεπτά μαζί, αλλά θα είναι σε παιχνίδια, θεωρώ, με υποδιέστερους αντιπάλους.
1: Μάλιστα. Ναι, γιατί και οι δύο τώρα την άμυνα δεν θα την βγάλουν. Ναι, έναν από τους δύο πρέπει να κρίσεις.
0: Ναι.
1: Ο άλλος θα παίρνει τη δύσκολη αποστολή.
0: Ναι, όπως για να ξαναπώ ότι η πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Ιάσονας ο Μίσχος, είχε ένα ενδιαφέρον βιντεάκι για τον Τολιόπουλο και στην Ευρωλίγκα πέρσι στην άμυνα είχε πολύ καλά νούμερα στις πεντάδες που έπαιζε. Αλλά αυτό είναι κάτι σχετικό, διότι εξαρτάται από τους τέσσερις.
1: Ναι,
0: με τις πεντάδες έπαιζε. Με τους υπόλοιπους τέσσερις στην πεντάδα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος μας λέει ότι του αρέσει αυτό που κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης.
0: Αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα που καλά κάνουμε και τα λέμε. Όχι ότι μας ακούει ο κότς Πανούλης, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος πώς σκέφτονται οι προπονητές. Οι προπονητές κάνουν ζευγάρια κοντών, ζευγάρια ψηλών. Π.χ. να θυμόμαστε πέρυσι στον Ολυμπιακό, ο Βεζέκοφ έπαιζε πάντα μαζί με τον Μιλουτίνοφ, ας πούμε. Και ο Ντόντα Χολ ή ο Ταρίκ Τζόουνς με τον Πίτερς. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στους κοντούς.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης. Λοιπόν, ούτως ή άλλως λέει θα είναι δηλωμένο στο πρωτάθλημα 8 παίκτες. Θεωρώ ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα παίζει ποτέ, προφανώς για το Γιώβιτς. Θεωρώ θα είναι ο πέμπτος παίκτης στην περιφέρεια μετά τους Δημητρίγεβιτς, Μόργκαν, Τολιόπουλο, Μήτρου Λόγκ. Τώρα το πέμπτος, πώς το εννοεί,
0: πέμπτος στους 12.
1: Ναι, εξήγησέ μας. Ο Μουκόκα θα παίξει αποκλειστικά στη θέση 3, έτσι όπως έχουμε φτιάξει το ρόστερ μας, γιατί έχουμε ήδη 5 παίχτες στο 1-2 χωρίς τον Μπουλιανίτη. Εντάξει.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Ναι.
0: Είπαμε, δεν υπάρχει σωστό και λάθος, δεν υπάρχει αυτό ανερούμε με το όχι, δεν ισχύει αυτό. Αλλά θεωρώ δεδομένο ότι ο Μουκόκα θα παίξει και στο 2 σε πολλά παιχνίδια, γιατί ο Λίντελ με αυτά που ξέρουμε παίζει στη θέση 3. Και επίσης στη θέση 3, παιδιά, έχουμε το Λευτέρη, τον Ποχορίδη και τον Χαραλαμπόπουλο. Έτσι. Άρα βεβαίως ο Μουκόκα θα παίξει και στη θέση 2, που είναι η θέση που παίζει περισσότερο και έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα.
1: Άρα ο αμυντικός εξολοθρευτής στην περιφέρεια θα είναι ο Μουκόκα, ο παίκτης με τις επικίνδυνες αποστολές, ρωτάει ο φίλος ο Χάρης.
0: Αυτό έχουμε πει πολλές φορές. Να περιμένουμε να δούμε και το Λίντελ, γιατί και αυτός είναι ένα πολύ σκληρό παιδί που μπορεί να είναι η ευχάριστη έκπληξη στην άμυνα. Όχι έκπληξη, γιατί παίρνει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Έκπληξη στα μάτια μας, γιατί δεν τον έχουμε δει να παίζει στο ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν ξέρουμε τι ρόλο θα του δώσει ο κότς Πανούλης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Αλλά μιας και συζητάμε και προπονητικά, μία πεντάδα, γιατί οι προπονητές επίσης κάνουν πεντάδες αμυντικές, επιθετικές. Μία πεντάδα με Γιώβιτς στον Άσο, Μουκόκα στο 2, Λίντελ στο 3, Ρόμπινσον στο 4 και Μπίρτς στο 5, που είναι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι ο Άρης πέρυσι και πρόπερις θα έχει αυτή την πεντάδα. Θεωρώ ότι θα τρώει πολύ δύσκολα καλάθι. Και κρατήστε την αυτή την πεντάδα, διότι σίγουρα θα τη δοκιμάσει ο κότς Πανούλης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι μια ερώτηση, φίλη Αναστασία. Είναι Αναστασία. Εντάξει, γιατί δεν διαβάζω. Λέει, αν ο Ηρακλής με τον Παστρογιαρόπουλο μπορεί να πάρει το κεφάλι της πόλης. Εντάξει, ρε παιδιά, ό,τι έχει ο καθένας, όπως μπορεί. Είπαμε ότι οι ομάδες από τη μέση και κάτω αναγκαστικά παίρνουν παίκτες Α2 για να τους, για να καλύψουν το κενό. Λοιπόν, φίλε Κώστα, θεωρώ ότι δεν έχεις καταλάβει τίποτα από ό,τι συζητάμε τόσες μέρες. Μπορείτε να μιλάμε τίποτα. Απλώς να σου θυμίσω ότι οι δύο παίκτες που γράφεις έχουν τριετές κλειστό συμβόλαιο. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να σου πω τίποτα άλλο. Και λυπάμαι δηλαδή που μιλάμε, λέμε κάποια πράγματα και βρίσκεται ένας και γράφει τέτοια μηνύματα. Δεν ξέρω ποιον άκουσες, από ποιο μυαλό τα έχεις βγάλει, αλλά τέτοια μηνύματα δεν ξέρω. Να πάει ο Νουά στον ΠΑΟΚ, λέει, γιατί τον θέλει ο ΠΑΟΚ. Που σημαίνει ότι θα πας εσύ το βράδυ στα γραφεία του Άρη, θα πλαστογραφήσεις την υπογραφή της διοίκησης και θα τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό μου λες εσύ. Έχω ακούσει. Κι αν έχω ακούσει, αλλά τέτοια ρε Κώστα, μεσημεριάτικα και μετά από μια δύσκολη μέρα, πραγματικά τι να σε πω τώρα. Εντάξει. Δηλαδή κάτι τέτοια μηνύματα στέλνετε και θέλω να τα κλείσω όλα και να πάω σπίτι μου. Λέω, μιλάω τρεις μέρες για αυτό το πράγμα. Τριετές συμβόλαιο, σας το λέω, τριετές. Να, Κώστα, δες το, δες το και στον οδόν, τριετές. Τρία. Ο ένας, τρία ο άλλος. Πώς, πες μου έναν τρόπο. Πώς θα πλαστογραφείς εσύ την υπογραφή? Τι θα κάνεις? Πες μου.

0: Λοιπόν, έλα ρε coach. Λοιπόν, συγγνώμη για την παρένθεση, αλλά τι να σου πω τώρα, εντάξει.
1: Άνθρωποι
0: λοιπόν,
1: είμαστε,
0: εντάξει. Ναι.
1: Να πούμε κάτι που αφήσαμε πριν για το πόσο σημαντική είναι πλέον η προετοιμασία σε επίπεδο ομάδων που παίζουν στην Ευρωλίγκα ή στο Eurocup. Και μάλιστα φέτος, το φετινό καλοκαίρι, το οποίο είναι το μοναδικό το οποίο δεν έχουμε εθνικές ομάδες. Έχουμε τέλος Αυγούστου. Δεν έχουμε εννοώ
0: ναι.
1: Κάποιο παγκόσμιο πρωτάθλημα ή Ευρωμπάσκετ ή Ολυμπιακούς Αγώνες. Αν είναι το μοναδικό καλοκαίρι στα τέσσερα, το οποίο είναι, έχουμε κενό. Επειδή αγώνες πλέον παίζουν δύο φορές τη βδομάδα οι ομάδες και με το καλό του χρόνου να είμαστε Ευρωλίγκα, παίζουν τρεις φορές πολλές φορές και υπάρχουν και τα παράθυρα των εθνικών ομάδων, δεν είναι όπως παλιά που είχες 5 μέρες να προετοιμαστείς για ένα παιχνίδι, να βάλεις καινούργια πράγματα στο παιχνίδι σου και να μπορέσεις να τα αφομοιώσεις. Πλέον όλες οι βάσεις μπαίνουν στην προετοιμασία. Εκεί δουλεύονται όλα αυτά σε λιγότερο χρόνο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό στην προετοιμασία να έχεις από πριν να έχεις διαμορφώσει το ρόστερ της ομάδος. Ο Άρης δηλαδή τέλος Ιουλίου θα έχει διαμορφώσει το ρόστερ. Άρα ο προπονητής με το staff του, με τους συνεργάτες του, θα έχουν ήδη διαμορφώσει και το πλάνο της προετοιμασίας και στη θεωρία όλα αυτά που λέμε περί πεντάδων, περί σχημάτων, περί παγίδων που έλεγε ο Χρήστος, δηλαδή τι θέλουμε να βάλουμε μέσα στη χρονιά να δουλέψουμε σε συστήματα τόσο στην άμυνα όσο στην επίθεση. Άρα όλα αυτά θα δουλευτούν στην προετοιμασία και η ομάδα μέσα στα παιχνίδια θα δουλεύει όλα αυτά τα πράγματα τα οποία αρχικά τα έχουν δείξει οι προπονητές στην προετοιμασία. Αυτό ήθελα σαν παρένθεση για να δείξω πόσο σημαντική είναι η προετοιμασία. Όχι τόσο από άποψη φυσικής κατάστασης όπως είναι στο ποδόσφαιρο, από άποψη ομοιογένειας και να δουλέψει κάποια πράγματα τακτικά τα οποία μέσα στη χρονιά οι πολύ καλές ομάδες, όπως θα είναι πλέον ο Άρης, θα μπορούν να τα δουλεύουν με ομάδες πιο κάτω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό ήθελα σαν παρένθεση να πω από πριν.
0: Ωραία. Και τι ακόμα?
1: Και κάτι ακόμα έχω σημειώσει. Να αναλύσουμε την Παρασκευή καταρχήν, θέλεις το ρόστερ του ΠΑΟΚ έτσι σε, όχι να
0: ναι.
1: κάνουμε σύγκριση, αλλά αναθέσει το τι έχει η ομάδα
0: ναι.
1: σε σχέση με το
0: ναι,
1: με
0: γιατί Άρη. Διάβασα προχθές, λέει, ένας μου στέλνει μήνυμα και με την ιδιαίτερη τέτοια, λέει, γιατί τους είπα, παιδιά, όποτε θέλετε να βάλουμε κάτω, και μάλιστα το φίλο του Βασίλη τον Γκρινιάρη, του λέω να βάλουμε κάτω τις ομάδες, να δούμε το ρόστερ, ποιος έχει καλύτερο. Και μου γράφει ένας, λέει, θα χάσεις, λέει, μόνο που αυτοί έχουν, λέει, τον Καλάθη και τον Οσμάν, λέει, ο Άρης, λέει, είναι πολύ πίσω. Εντάξει, λέω, παιδιά, εδώ είναι, θα κάνουμε μια πρώτη σύγκριση των ομάδων και, εντάξει, άμα χάσει ο Άρης, έχει υποδιέστερο, θα σας πω ότι έχει υποδιέστερο. Αν έχει όμως ανώτερο, θα πάρετε πίσω τα μηνύματα αυτά που έχετε γράψει. Λοιπόν, οι ρωσικές ομάδες θα επιστρέψουν, δεν το ξέρουμε ρε φίλε, δεν το ξέρουμε. Νομίζω ότι στο βόλι επιστρέφουν σιγά σιγά. Κάτι τέτοιο μου έλεγε ένας φίλος, ότι στο βόλι επιστρέφουν. Εδώ ο φίλος ο Ευστάθιος, ερώτηση για σένα. Μήπως θα ήταν μια καλή ιδέα για ανάπτυξη Ελλήνων να δημιουργηθεί μια ομάδα, μια β' ομάδα στην Α2? Δηλαδή η θυγατρική του Άρη που τώρα είναι το πανόραμα,
1: ναι.
0: από τη Β' Εθνική να ανεβεί στην Α2.
1: Ωραία.
0: Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Θα σου πω. Τα προηγούμενα 2 χρόνια η θυγατρική του Άρη,
0: ο Βότσης ήταν Β' Εθνική, ήτανε, και έπεσε.
1: Ο Βότσης
0: ήταν
1: Γ' Εθνική και
0: έπεσε.
1: Και ο Ερμής Λαγκαδά που ήταν νομίζω Γ' Εθνική και έπεσε κι αυτός.
0: Έπεσε ή παρέμεινε?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Δεν θυμάμαι κι εγώ. Νομίζω ότι παρέμεινε.
1: Παρέμεινε στο τέλος, σωστά.
0: Ναι.
1: Νομίζω παρέμεινε στο τέλος. Αυτό μόνο δίνει και την απάντηση. Να ξεκινάει μια ομάδα σε ένα επίπεδο Α2 χωρίς να έχει τους αντίστοιχους παίχτες, δεν θα κάνει καλό σε κάποιον. Το θέμα είναι να έχεις δουλέψει τόσο καλά στην εφηβική σου ομάδα, γιατί κατά βάση η εφηβική σου ομάδα θα αποτελεί την ομάδα. Τα τελευταία χρόνια η 10 είναι καλύτερη από τον Άρη στο εφηβικό. Οπότε με τη δουλειά που θα κάνεις στο εφηβικό πρωτάθλημα, ας ξεκινήσεις όπως θα είσαι φέτος. Φέτος θα παίξεις τη Β' Εθνική, αρχικά να δείξεις ότι μπορείς να σταθείς στο επίπεδο και αν έχεις τόσο καλή ομάδα, να πάρεις την άνοδο στην Α2. Να το κερδίσεις εσύ αγωνιστικά με τους παίχτες σου. Φυσικά και είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για παιδιά 18 χρονών. Αλλά να παίζεις σε υψηλότερο επίπεδο, μόνο και μόνο για να είναι το υψηλότερο επίπεδο, ενώ εσύ δεν μπορείς να το υποστηρίξεις με τους παίκτες που έχεις, γιατί είναι λογικό, γιατί σωματικά τα παιδιά 18 χρονών δεν είναι έτοιμα για να παίξουν με 25 και 30 χρονών αντιπάλους. Δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι, άμα θέλει τη γνώμη μου.
0: Εδώ ο φίλος, ο εκπρόσωπος των μικρότερων κατηγοριών στο μπάσκετ, που πάντα με βοηθάει και με ενημερώνει, σώθηκε στα play-out.
1: Αυτό που είπαμε, ναι, τελευταία σώθηκε αγωνιστική. Νομίζω ότι πήρε 2 ή 3 συνεχόμενες νίκες. Ναι. 2 συνεχόμενες νίκες πήρε σίγουρα. Ναι. Καλά το
0: και με μειονέκτημα,
1: Νικόλ. Και με μειονέκτημα έδρας, ακριβώς.
0: Λοιπόν, ερώτηση καθαρά για σένα. Πέρσι βλέπαμε από τη Βαλένθια οι αλλαγές που έκανε ο Μαρτίνες να είναι 2-3 παίχτες, ώστε να παίζει η ομάδα με την ίδια ένταση. Έτσι πιστεύω και σε εμάς θα γίνονται αναδιάδες και τριάδες, ώστε να τελειώνουμε τους αντιπάλους εύκολα. Πολύ αισιόδοξο είναι. Αλλά όσον αφορά για τις αλλαγές, όντως οι αλλαγές, οι 2 αλλαγές, οι 3 αλλαγές μαζί είναι για την ένταση?
1: Σωστά. Αυτές οι ερωτήσεις μου αρέσουν. Αυτές είναι καθαρά μπασκετικές ερωτήσεις. Ναι. Ο κότς Μαρτίνεθ πέρσι είχε ένα πλάνο από την αρχή μέχρι το τέλος της χρονιάς και το εφάρμοσε με πλήρη επιτυχία, παίρνοντας και το πρωτάθλημα πολύ εύκολα με την Μπαρτσελόνα. Είχε σχεδιάσει την ομάδα του να πηγαίνει σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο κατοχών, να πηγαίνει δηλαδή σε πάρα πολλές κατοχές. Και για να το υποστηρίξει αυτό, εξ αρχής ήταν δουλεμένη έτσι ώστε η ομάδα να παίζουν 3 λεπτά, 4 λεπτά οι παίχτες και να γίνονται αλλαγή. Αυτό αποσκοπούσε στις πολλές αλλαγές, γιατί εξ αρχής η φιλοσοφία της ομάδος ήταν να παίζει έτσι. Θεωρώ ότι ο coach Σπανούλης, αυτό που είπα και νωρίτερα, θα επιλέγει να το κάνει αυτό σε κάποια παιχνίδια, δεν θα είναι όμως αυτό να συμβαίνει πάντα. Θα βλέπει τον αντίπαλο. Συνήθως εμείς οι προπονητές τι κάνουμε? Όταν θεωρούμε ότι είμαστε καλύτεροι από τον αντίπαλο, πηγαίνει στο παιχνίδι σε πιο πολλές κατοχές, που σημαίνει ακόμα πιο υψηλή ένταση, περισσότερες αλλαγές από τον πάγκο και όχι πιο βιαστικές επιθέσεις, πιο γρήγορες επιθέσεις. Γιατί θέλεις αυξημένο αριθμό κατοχών. Και τον αριθμό κατοχών τον αυξάνεις όχι μόνο με τις γρήγορες σου επιθέσεις, αλλά με τις πολύ επιθετικές άμυνες, που αναγκάζεις τον αντίπαλο είτε να πάει σε μια βεβαιασμένη επιλογή, είτε θα πας που λέμε για κλέψιμο. Άρα εκεί το παιχνίδι γίνεται πάνω κάτω, αυξάνεται ο αριθμός κατοχών, πετυχαίνεις αυτό που θέλεις. Αυτό έκανε πέρσι η Βαλένθια. Στα 2 παιχνίδια που δεν το έκανε, στο ένα από τα 2 παιχνίδια που δεν το έκανε πέρσι, π.χ., ο Παναθηναϊκός μέσα στη Βαλένθια κέρδισε. Δεν μπόρεσε να το κάνει ο Παναθηναϊκός και στα υπόλοιπα παιχνίδια, γιατί δεν ήταν καλά δουλεμένη η ομάδα. Θεωρώ ότι ο κότς Μανούλης θα επιλέξει κάποια παιχνίδια και γι' αυτό έχει τέτοιο ρόστερ, να πάει σε πολύ υψηλή ένταση, δεδομένα σε πολύ υψηλή ένταση θα πάει, αλλά όχι μόνο στην επίθεση, θα πάει και στην άμυνα. Δεν ξέρω αν θα πηγαίνει σε αλλαγές 2 και 3 παιχτών ταυτόχρονα, γιατί αυτό πολλές φορές χαλάει τα σχήματα. Χαλάει το ρυθμό της ομάδος, αλλά σίγουρα στο σύγχρονο μπάσκετ ο αριθμός των αλλαγών θα αυξάνεται όλο και περισσότερο μέσα σε ένα παιχνίδι, οι αλλαγές που θα γίνονται.
0: Ωραία, λοιπόν, και με αυτά ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, ήταν η Yellow News στο μπάσκετ, 2 ώρες για το μπασκετικό Άρη, ρεπορτάζ. Ακούσατε ότι λοιπόν, τώρα πήραν η φωτιά το Messenger, παιδιά. Επαναλαμβάνω, φίλε Κώστα, που αγχώθηκες για τον ΟΑΑ. Λοιπόν, 3 ετές συμβόλαιο. Ό,τι θέλει κάνει ο Άρης. Λοιπόν. Και δεν ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ για τον ΟΑΑ, ενδιαφέρεται η ΑΕΚ για τον ΟΑΑ. Κώστα, να ακούμε και λίγο σοβαρά πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο λίγο μετά τις 4. Ο Παναγιώτης ανανεώνει μαζί μας το ραντεβού για την Παρασκευή λίγο μετά τις 4.
1: Σωστά.
0: Θα είναι εδώ, όπου θα πιάσουμε το καυτό θέμα όσον αφορά το ρόστερ των δύο ομάδων οι οποίες πρωταγωνίστησαν, αν θέλετε, αυτό το καλοκαίρι στις μεταγραφές. Εντάξει, στο ξεκίνημα ήταν ο Ολυμπιακός με τις 2-3 καλές κινήσεις που έκανε, αλλά στη συνέχεια τη σκητάλη πήρανε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά την Παρασκευή. Για να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει ο φίλος ο Παναγιώτης. Λοιπόν, καλησπέρα από μένα.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πολύ.
0: Yes.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
0: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
4: ρεπορτάζ
0: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
12: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
13: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
4: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
13: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
13: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
4: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
13: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173 έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
4: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
14: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
21: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
22: GPS και βυθώματο έχεις?
21: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
22: GPS λογικό έχεις?
21: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
22: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
21: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
22: Μεϊμάρις.
23: Yellow Radio 101,7.
2: Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Τα στημένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και την 22η ημέρα του Ιουλίου του 2026. Στράτος Μουζίνας Κωνσταντίνος στο 20, τη μεγάλη επιστροφή του νομίζω στη ραδιοφωνική δράση. Έτσι.
2: Μεγάλη επιστροφή, μια φορά έλειψε.
1: Εντάξει, αλλά ναι. μια φορά έλειψες, αλλά ήταν συνεχόμενη. Κατάλαβες, γιατί κάναμε Παρασκευή Δευτέρα. Δηλαδή πήγαινε να αλλάξει με τον Διονύση, mm-hmm. αλλά τώρα κάθεται ένα συνεχόμενο Παρασκευή Δευτέρα.
2: Δεν οπότε... εγώ που με Παρασκευή ήταν ο Διονύσης.
1: Δεν φταίει εσύ που ήταν Παρασκευή Διονύσης.
2: Απλά λέω ότι είναι μεγάλη επιστροφή. Ευθύνη για τη μία φορά.
1: Είναι μεγάλη επιστροφή. Είναι επιστροφή όπως να κάνουμε. Γιάννενα.
2: Ναι.
1: Γιάννενα, ναι.
2: Εδώ πήραμε παίκτη στο ποδόσφαιρο, λέω. Φαντάσου, ήταν κοσμοϊστορική αλλαγή.
1: Πήραμε παίκτη στο ποδόσφαιρο, έχουμε πράγματα, ωραία. Κοίτα. Θα... Δεν θα μου το κλειτώσει για τα Γιάννα, θα πεις.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ξεκινήσουμε okay. πρώτα με το πρόσφατο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με την ανακοίνωση που είχαμε έτσι. Γιατί καλό είναι να λέμε αυτά που είναι πρώτα επί του πιεστηρίου που συνηθίζεται να λέγεται στο μεσογραφικό λόγο. Η ΠΑΕ Άρης λοιπόν ανακοινώνει την απόκτηση του Tom Dele Basiru με μεταγραφή από την αγγλική Watford για τα επόμενα 3 χρόνια. Όχι, έχει το πλήρες όνομα. Ο Αγιοτομίγου Ασερίφ Τόμ Ντελέ Μπασίρου, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 1999 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας με καταγωγή από την Ιγυρία. Ξεκινώντας από τη φημισμένη Ακαδημία της Manchester City, το Ραντούχος μέσος ξεχώρισε για τα φυσικά του προσόντα και η τεχνική του κατάρτιση, φτάνοντας μέχρι την πρώτη ομάδα των πολιτών με την οποία πραγματοποίησε το επαγγελματικό του ντεπούτο το 2017 σε αγώνα του EFL Cup, το γνωστό Καραμπάο Cup είναι αυτό. Το καλοκαίρι του 2019 ο Ντελέ Μπασίρου έκανε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του υπογράφοντας συμβόλαιο με τη Watford. Με τη φάνελα της Watford είχε τις πρώτες του συμμετοχές στην Championship, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2021-22 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Reading για να βρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Εκεί πραγματοποίησε μια γεμάτη χρονιά στην Championship με 38 συμμετοχές, 4 γκολ και 2 assists.
2: Ποια χρονιά είναι εκείνη με τη Reading?
1: 21-22.
2: Άρα την 24-22 ήταν γεμάτο όλη τη σεζόν βασικό στη Champions.
1: 38 συμμετοχές και 4 γκολ και 2 ασίστ. Είχε και αριθμούς δηλαδή.
2: Πάρα πολύ γεμάτη.
1: Για εξάρι κιόλα είναι.
2: Είναι πολύ
1: super.
2: Γεμάτη.
1: Την επόμενη σεζόν ο Ντελέ Μπασίρου επέστρεψε στη Watford και στα δικά άρχισε να υπολογίζεται όλο και περισσότερο από κορύφημα τη σεζόν 23-24-25 που αγωνιζόταν ασταμάτητα. Τη χρονιά που μας πέρασε ο Νιγηριανός μέσος μετά από 81 εμφανίσεις με τη φάνελα της Watford, 8 γκολ 4
2: ασίστ. Πολύ καλό αυτό. Σημαίνει ότι έπαιζε βασικό. Ή έπαιζε τόσο πάντων πάρα
1: έπαιζε,
2: πολύ στο Watford.
1: Έπαιζε και σε ένα πρωτάθλημα.
2: Ωραία, πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, απαιτητικό έτσι και νομίζω έχουμε κάνει και την κουβέντα ότι.
2: Μεγαλύτερο τη Premier League, αλλά okay. Όχι καλύτερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά μεγαλύτερο σε διάρκεια και εντάξει. Είναι mm-hmm. πολύ δύσκολο σίγουρα.
1: Και απαιτητικά θέλει φυσικά προσόντα εννοείται. Άφησε για πρώτη φορά το νησί, παραχωρήθηκε ως δανεικός Τούρκη Γκέντσλεμπιρλίγκη, όπου αγωνίστηκε στη Super League, όντας βασικός τέλεχος στη μεσαία γραμμή της ομάδας με 30 συμμετοχές πέρσι. Γεμάτη ζώνη και στην Τουρκία, η ομάδα
2: σημαίνει,
1: που σώθηκε.
2: Σημαίνει ότι έπαιζε βασικός της ομάδας.
1: Βασικός, ναι, ναι. Εκτός από τη χρονιά που είχε στο και στον Αστράγαλο,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Αυτά, αλλά
2: ποια
1: αυτές
2: είναι
1: στο παρελθόν. Νομίζω 22-23.
2: Άρα ήταν μια
1: έχει
2: χρονιά
1: μια
2: μετά τη Reading,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Μετά τραυματίστηκε, μετά έπαιζε κανονικά στο Watford και μετά στη Τουρκία. Δηλαδή είχε, ναι, και, ναι. είχε καιρό, είχε συνεχόμενες χρονιές που έπαιζε μετά τον τραυματισμό του. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Σε διεθνές επίπεδο, ο Ντελέ Μπασίρου έχει εκπροσωπήσει την εθνική ομάδα της Αγγλίας στην κατηγορία Under 16, ωστόσο στη συνέχεια επέλεξε την Ιγυρία, με την οποία αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο. Έλα το χασα Under 20 του 2019, σκοράροντας μάλιστα και στο τουρνουά. Από σήμερα ο Τόμ Ντελέ Μπασίρου ανοίγει στην οικογένεια του Άρη. Welcome Tom. Να τον καλωσορίσουμε και εμείς έτσι. Ελπίζουμε να βοηθήσει ένα εξάρι mm-hmm. το οποίο νομίζω ότι είναι μια καλή κίνηση για τον Άρη.
2: Ναι, θα πλαισιώσει τον Χόγκλα ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι.
2: Θα έχουμε δηλαδή δύο ξεκάθαρες επιλογές εξάριων. Χόγκλα mm-hmm. και Μπασίρου θα μπορούν να ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον για να παίζουν στη θέση 6.
1: Ενώ γενικότερα mm-hmm. πολλές χρονιές είχαμε ένα το πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Άλλες χρονίες δεν είχαμε και κανένα καθόλου. Εξάρτητο έχουμε δύο. Είναι καλή κίνηση θεωρητικά. Ένας παίξει με γεμάτες μετοχές. Championship που είναι μια επιλογή που βγαίνει στις περισσότερες ομάδες, βγαίνει και στον Άρη. Mm-hmm. Παίκτες από την Championship συνήθως δίνουν κάτι.
2: Απλά στη θέση 8 ποιους έχουμε τώρα, ώστε να είναι ακριβώς μπροστά τους.
1: Ο Ράτσιτς.
2: Ναι.
1: Ο Γένσεν.
2: Ναι.
1: Είναι, αλλά ο Γένσεν ξέρει νίκη Πασπαρτού.
2: Ναι.
1: Να δούμε το ρόλο του Γαλανόπουλου. Ναι. Γιατί είναι στην ομάδα. Ποιον άλλο χάφ έχουμε.
2: Άρα θα θέλουμε
1: έχουμε
2: και
1: έχουμε μια πεντάδα χάφ όμως. Δηλαδή έχει ράτσι Γένσεν.
2: Όχι, θες 8 λέω καθαρά.
1: Θεσσαλόνα οκτάρι. Μήπως ένα αλλά άμα πεις ότι ο Γένσεν είναι δεκαράκι πιο πολύ. Αυτό. Μήπως θες ένα δεκάρι για να παίρνει ο Γένσεν αποκλειστικά στο 8.
2: Δεν ξέρω, όμως είναι καλύτερος όμως ο Γένσεν με τη ταχύτητά του στο 10.
1: Κι εγώ έτσι θα έλεγα. Μ' αρέσει πως πιέζει, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω.
2: Σκέφτομαι αν έχεις. Εκτός από Ράτσιτς, αυτό σκέφτομαι. Ποιον άλλον μπορείς να πεις βασικότατο έχεις εκτός από τον Γένσεν για να τον πλαισιώσει και μπροστά από τον Μπασίρου, ας πούμε.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Τα μηνύματά σας επίσης, να το πούμε από την αρχή, να μας πείτε πώς φαίνονται και οι μεταγραφές. Θα μιλήσουμε για τον Γιούρισιτς, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί και αυτό σε λίγο. Οπότε θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο. Τα μηνύματά στο Viber 6936-512-099 τα στέλνετε για να τα διαβάσουμε κανονικότερα. Μα πείτε πώ φαίνεται ο Μπασίρου, πώ φαίνεται ο Γιούρισιτ για μπάσκετ, γιατί εντάξει είναι κάτι το οποίο απασχολεί γενικότερα. Για εθνική Αγγλία επίση μπορείτε να μα πείτε σήμερα.
2: Να είσαι καλά.
1: Έχουμε την, αφού άσλα μα λείπει, έχουμε τη νέα γενιά των οπαδών των τριών λιονταριών. Οπότε υπάρχει μια.
2: Έξι γκολ έριξαμε, τι άλλο θέλεις.
1: Έξι γκολ, σωστό, εξάρα.
2: Εξάρα. Στη Γαλλία.
1: Βέβαια,
2: ποια Γαλλία σου λέει τότε.
1: Ποια Γαλλία, τι λέγανε και φαβορή. Κάποια άσκηση σαν εμένα.
2: Έτσι, εγώ έλεγα Ισπανία.
1: Εσύ έλεγε Ισπανία. Ισχύει και μετά από εκείνο και μετά από τον τελικό, νομίζω. Να διαβάσω και τι δηλώσει του Μπασίρου και μετά να σου κάνω ένα ερώτημα για την Αργεντινή, γιατί εδώ με τον Διονύση καταλήξαμε. Mm-hmm. Αλλά λοιπόν, μετά την υπογραφή του, αυτά που δήλωσε στην επίσημη σελίδα τη ΠΑΕ Άρης, ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Ο Άρης αποτελεί μια νέα πρόκληση στην καριέρα μου και είμαι ενθουσιασμένο που ανήκω πλέον σε αυτό το κλαμπ. Έχω μάθει πολλά για τον Άρη. Γνωρίζω τον Μπέντζαμιν, τον Καρέ προφανώ, που αγωνίζεται εδώ και έχω μιλήσει αρκετά μαζί του ώστε να πάρω πληροφορίε για τη νέα μου ομάδα. Ήταν συμπαίκτη αυτή δύο στι Ακαδημίε τη City. Mm-hmm. Στην ομάδα μικρών τη City. Έρχομαι σε μια ομάδα που έχει ψηλούς στόχους και ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο να δουλέψω με τον προπονητή μου και με τους νέους μου συμπαίκτες. Οι φίλοι του Άρη, για τους οποίους ξέρω ότι είναι ενθουσιώδεις και δημιουργούν θερμή ατμόσφαιρα, είναι σίγουροι ότι θα δουν ένα παίκτη που θα τα δίνει όλα για την ομάδα τους. Τους περιμένω στο γήπεδο και όλοι μαζί θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τους στόχους μας στη νέα σεζόν. Μακάρι, μακάρι. Αυτά από τον Τελεμπασίρου εδώ, στην υπογραφή του συμβολέου του. Μπορεί να έχει ανέβει και ήδη στο γελουλέντου.gr. Μπορείτε εκεί να τα δείτε και εσείς, να διαβάσετε αναλυτικά και τις δηλώσεις του και, και την ανακοίνωση της ΠΑΕ. Έτσι, κανονικότατα. Οπότε έχουμε μια μεταγραφική κίνηση εκεί πέρα. Έχουμε ένα χαφ, ο οποίος ελπίζουμε να δώσει πράγματα στην ομάδα. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω για την Αργεντινή είναι αν πιστεύεις ότι είναι η χειρότερη ομάδα που έχει εμφανιστεί σε τελικό Μουντιάλ σαν εμφάνιση. Σαν εμφάνιση, ας πούμε τελικό Μουντιάλ. Υπάρχει χειρότερη ομάδα. Να έχει παίξει στο τελικό. Να έχει κάνει χειρότερη εμφάνιση κάποια ομάδα που
2: δεν είναι δίκαιο όμως να πω, γιατί θέλω να πω ότι μπορεί. Πριν. Δεν θυμάμαι όλους τους τελικούς, γι' αυτό το λέω. Δεν ξέρω όλους τους τελικούς. Ενώ...
1: Εντάξει, από αυτά που θυμάσαι,
2: παιδί. Όχι, σίγουρα. Όχι.
1: Ήταν απογοητευτικό.
2: Ήταν η χειρότερη εμφάνιση.
1: Ναι, δεν λέω για παρελθόν, εντάξει, ούτε εγώ.
2: Αυτό σε λέω. Θέλω να πω. Μπορεί το 1900.
1: Εντάξει, αυτά δεν τα ξέρουμε.
2: Δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν γενικά.
1: Απλά δεν προκύπτει.
2: Σίγουρα τα τελευταία χρόνια, ναι.
1: Ναι, και από όλα τα σκορ δεν προκύπτει κάτι. Μιλάμε για ένα απίστευτο ρεκόρ, έτσι, να μην κάνει τελική ή τελικό Μουντιάλ.
2: Ναι.
1: Γιατί οι ομάδες που παίζουν τελικό Μουντιάλ είναι καλές πάντα.
2: Αν και να σου πω κάτι, όταν η Ισπανία όρισε να κυριαρχήσει τόσο πολύ με τη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή με την Αργεντινή δεν θα το έκανε, δεν θα φαινόταν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή
1: θα φαινόταν,
2: όταν η Ισπανία φάνηκε ότι οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να παίξει κυριαρχεί, με την Αργεντινή θεωρητικά ήταν και πιο εύκολο, να σου
1: ναι,
2: πω αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
2: Και από την Πορτογαλία μπορεί.
1: Δηλαδή... Μπορεί για Πορτογαλία να είναι πιο εύκολο.
2: Δηλαδή,
1: γιατί
2: okay.
1: Με την Πορτογαλία δεν κυριάρχησε τόσο η Ισπανία.
2: Ναι.
1: Νομίζω είναι το παιχνίδι που κυριάρχησε λιγότερο από όλα τα άλλα. Με την Πορτογαλία, γιατί ήταν πολύ ωραία.
2: Η Αργεντινή βασιζόταν κυρίως στη δύναμη, στα φάουλ.
1: Στα φάουλ, ναι, ναι, κάπως έτσι.
2: Δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
1: Απλά υπήρχε η υπόθεση ότι ρε παιδί μου, αφού θα είναι το πρώτο παιχνίδι ουσιαστικά που δεν θα έχει πολύ ώρα την μπάλα η Αργεντινή. Mm-hmm. Οπότε ίσως αυτό τη βολέψει να πιέσει, να κλέψει μπάλες και να βγει στην κόντρα.
2: Εφόσον όμως δεν μπόρεσε να πάρει καθόλου μπάλα και ο Μέση.
1: Όχι, τίποτα, ναι, ναι.
2: Και χωρίς το Μέση η Αργεντινή τι να κάνει.
1: Εντάξει, έχει ποιοτικούς παίκτες βέβαια, αλλά κανείς δεν μπορούσε. Ήταν σαν να μην μπορούσαν να παίξουν μπροστά καθόλου.
2: Στην άμυνα
1: μόνο μετά
2: δεν
1: τον
2: έχει τόσο ιδιαίτερα. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο στην άμυνα.
1: Αργεντινή.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι καλή άμυνα τη
2: Ρουμπά.
1: Όχι,
2: ο Μαρτίνες.
1: Ο Μολίνα, ο Μοντιέλ. Ούτε ο Ρομέρο εμένα με τρελαίνει τόσο, να σου πω την αλήθεια. Που,
2: ναι, ότι... δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή και οι τραυματίες. Και... έχει κάποιους καλούς χαφ, κάποιους καλούς παίκτες στην επίθεση. Όπως Σιμεών, Άλβαρες, Μέση. Αλλά στην άμυνα είναι και τα καλύτερα. Μέτρια βασικά.
1: Ναι, ναι.
2: Ποιοτικά η ομάδα.
1: Περίμενε να μπει και ο Λαουτάρο σε κάποιο σημείο του αγώνα. Δεν το δοκίμασε ναι. Καθόλου. Mm-hmm. Επίση, εντάξει, όταν η αλλαγή σου τώρα συμπαθεί, αλλά. Όταν η αλλαγή σου και πειτροματίζει ο Μαρτίνες είναι ο Ταμέντι, δηλαδή πια.
2: Είδε, δεν έχει.
1: Πολύ δύσκολα, ναι, δεν έχει. Ναι, και φάνηκε στο τουρνά πολύ κακή η άμυνά τη. Εντάξει, δεν ήταν ομάδα, με αυτό που παίξε δεν ήταν για να πάει καν τελικό. Mm-hmm. Αλλά
2: έρβασε,
1: λίγο προποθέσει, λίγο κάποια σφυρίγματα, λίγο η Αγγλία. Λίγο η καλή Αγγλία που αποφάσισε να κάνει ένα μεγάλο δώρο στην ομάδα του Σκαλόνι. Ναι, σε τελικό. Εντάξει, πιστεύω θα ήταν αμαρτία τώρα να μην το έπαιρνε η Ισπανία.
2: Και λέω, και η ομάδα της Αργεντινής το ήξερε, γιατί ο Μέση πράγμα πριν τον τελικό δήλωσε ότι ό,τι και να γίνει στο μάτς, λέει, έχουμε γράψει ήδη ιστορία. Και λέω, σαν να βλέπει, σαν να φαντάζεται και ο ίδιος ότι μάλλον δεν θα το πάρουν, δηλαδή κάπως έτσι το...
1: Έχεις δει τι σκάνδαλο υπάρχει?
2: Όχι.
1: Υπάρχει ένα σκάνδαλο το οποίο λέει ότι προφανώς κάτι υπήρχε που δεν το έχουμε δει, ναι. Και ότι η Αργεντινή ήξερε ότι θα χάσει τον τελικό, γιατί έχουν δει αυτό που είπε ο Μέση. Έχουν δει τον Λισάντρο Μαρτίνες να περπατάει με σκυμμένο κεφάλι, τον Έντζο Φερνάντες να κλαίει πριν αρχίσει το μάτς. να κλαίει, τον Μέση να είναι σαν δακρυσμένος, ξέρω εγώ, πριν αρχίσει το παιχνίδι, και τον Έντζο, ας πούμε, και άλλους παίκτες, ότι ξέρω εγώ, η οικογένεια του Μέση δεν ήταν στο γήπεδο, ο Σιμεών ενώ ήταν σε όλα τα παιχνίδια δεν τον έδειξε ούτε μια φορά, ήταν να πάει ο πρόεδρος της Αργεντινής στο γήπεδο, αλλά δεν πήγε.
2: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα, και λένε μήπως έγινε κάτι που δεν ξέρουμε. Τώρα συνωμοσία. Τι να πω. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα. Η εικόνα που είχαν δείξει εδώ στο Μουντιάλ δεν ήταν για να το πάρει η Αργεντινή. Ήταν outsider και φάνηκε.

0: Κατάλληλη ομάδα ποδοσφαίρου του Άρη βρίσκεται στην Ιταλία. Πραγματοποιεί την προετοιμασία της δεύτερη μέρα σήμερα στην Ιταλία. Okay, έχει δυνατά φιλικά να δώσει. Ξεκίνημα την Κυριακή είναι. Υπενθυμίζουμε 11.30 ώρα ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα στο Μπέργαμο λογικά. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό το ότι περιμένουμε παίκτες να έρθουν. Είναι σημαντικό ότι αναμένει να ανακοινωθεί και ο Γιούρισιτς, έτσι ώστε. Γιούρισιτς, το χάνω τώρα.
1: Γιούρισιτς, ναι. Με μπέρδευες και με.
0: Ναι, είπαμε, μην το χάνω. Ναι, ο Ρόκο Γιούρισιτς, ωραία. Θα ανακοινωθεί λογικά και ο Γιούρισιτς σε
1: σήμερα,
0: λίγο.
1: Μάλλον.
0: Ναι, σήμερα θα ανακοινωθεί. Γιατί αύριο πάνε στην Ιταλία μαζί με τον Τελεμπασίρου για να ενσωματωθούν κανονικά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Είναι μια θέση στην οποία ο Άρης και εγώ ήταν το αριστερό μπακ. Δεν είχε κανέναν μετά τη φυγή του Μεντίλ, ο οποίος συνεχίζει στο Βόλο, και Φρίντεκ που μένει να δούμε που θα συνεχίσει.
1: Αν σκεφτείς, δηλαδή, έστω και αυτό τις μέρες που κάναμε προπονήσεις χωρίς να έχουν ένα καθαρό μπακ αριστερά. Δηλαδή.
0: Έτσι, μόνο με τον νεαρό, νομίζω, τον Αντωνιάδη.
1: Είναι, αλλά εφόσον πιθανότατα θα παίξει.
0: Δεν θα είναι επιλογή. Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Δεν μετράει και πολύ. Όπως και σε center back, έχεις μόνο το Φαπιάνο. Okay, ότι αν δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξει και αυτός.
0: Ναι, δεν ξέρω τι αν ματάρτη θα κάνει. Πάντως η πραγματικότητα είναι ότι παίρνει ο Άρης έναν παίκτη όπως το Γιούρισιτς σε μια θέση που τη χρειαζόταν. Θα πούμε και για τον Κροάτι μπακ. Αλλά τα κενά παραμένουν. Είναι σημαντικό ότι θα πάνε δύο παίκτες στην Ιταλία. Οι θέσεις στο χαφ σε μεγάλο βαθμό έχουν κλείσει.
1: Εγώ θεωρώ ίσως μπορεί να πάρει.
0: Ίσως χρειάζεται άλλον έναν.
1: Γιατί ο Γιάννης παίζει σε πάρα πολλές θέσεις, οπότε μπορεί να το χρειαστεί σε διάφορες θέσεις.
0: Ένα οκτάρι θα θες.
1: Οπότε και στο 10 παίζει καλύτερα από ότι στο 8. Οπότε σκεφτόμουν ένα καθαρό οχτάρι μαζί με τον Ράσιτς να κάνουν ένα δίδυμο. Γιατί και ο Μπασιρού και ο Χόνγκλα είναι καθαρά.
0: Απλά όσο και να μας έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του. Και λογικό να μας έχει ικανοποιήσει. Δεν μπορεί, δηλαδή μετά ο ρόλος του Γαλανόπουλου θα είναι πολύ άκυρος. Και όταν ένας παίκτης που έπαιξε πολύ άσχημα όσο έπαιξε τον Άρη, ας πούμε, μετά εξφανίστηκε με τραυματισμό κιόλας, δηλαδή μια σεζόν εφιάλτης νομίζω. Πάμε όμως σε ένα σημείο που, αν πάρεις κι άλλο παίκτη, είναι σαν να του λες ότι ρε παιδί μου, είναι σαν να υπολογίζεις σαν νεαρό παίκτη. Και δεν νομίζω ότι ο Γαλανόπουλος να το θέλει αυτό.
1: Αλλά μπορείς να βασιστείς στον Γαλανόπουλο.
0: Δεν ξέρω πώς θα
1: βασιστείς. Μαζί με τον Ράσιτς, δηλαδή να είναι δίπλα του Γαλανόπουλο, α πούμε, δεν θες κάποιον άλλον.
0: Εξάρι θα είναι δίπλα του. Θα παίζει ο Ράσιτς και είναι εξάρι δίπλα του.
1: Γιατί με δύο μπορείς να παίζεις με ένα εξάρι και δύο οχτάρια. Γιατί όχι.
0: Μπορεί να παίζεις με ένα εξάρι, ένα οχτάρι και ένα δεκάρι. Μπορεί να παίζεις με δύο οχτάρια και ένα εξάρι.
1: Δεν θέλεις ένα ακόμα οχτάρι.
0: Μπορεί σε κάποιο ντέρμπι να παίξεις με δύο εξάρια και ένα οχτάρι.
1: Τώρα δύσκολο, το κάνω δύσκολο. Ναι, δύσκολο, δύσκολο εξάρι και οχτάρι.
0: Σε ντέρμπι λέω.
1: Ναι, αλλά δύο οχτάρια συνήθως εύκολα μπορούν να αγωνιστούν σε μια δεκάδα. Δηλαδή.
0: Ναι, απλά.
1: Αρκετές φορές.
0: Απλά νομίζω ότι αυτό πιο πολύ θα είναι. Δηλαδή όταν παίζει ο Γιένσεν στην δεκάδα είναι δεκάρι ή οχτάρι. Δεν ξέρω. Τις περισσότερες χρονιές στον Άρη δεν ξέρω τι θέλει να κάνει ο Γρηγορίου. Αυτό εξαρτάται από αυτόν νομίζω.
1: Νομίζω παίζουμε με δεκάρι πάντως.
0: Ναι, ο Άρης πάντα παίζει με δεκάρι.
1: Αυτό σου λέω.
0: Αν έχει ένα δεκάρι, ένα οχτάρι και ένα εξάρι θες. Το πιο ορθολογικό. Μπορεί να παίξει και με δύο οκτάρια, αλλά αυτό πιο πολύ να το κάνει, παιδί μου, σε ένα παιχνίδι εντός έδρας που θα ψάχνει πολύ γκολ, να πιέσει τον αντίπαλο, καμία μικρή ομάδα. Αλλιώς πας με ένα οκτάρι και ένα εξάρι. Ναι, γιατί νομίζω έτσι πάντα πράγματα. Δεν ξέρω, πάντως δεν επήγε τουλάχιστον με μεταγραφή εκεί πέρα. Καλοδεχούμενη εγγύη.
1: Αλλά
0: εκεί που πήγαινε σίγουρα.
1: Μάλλον ένα οχτάρι ακόμα θέλει, αλλά οκ. Okay.
0: Εκεί που πήγαινε σίγουρα στο αριστερό άκρο τη άμυνα αλημία, στο δεξιά άκρο τη άμυνα αλημία, στα στόπερ τουλάχιστον άλλε δύο. Τουλάχιστον άλλε δύο, λέω. Στα στόπερ. Στο τέρμα δεν επήγε, αλλά καλά θα ήταν άχαμα. Αδιαφυσβήτητα βασικό.
1: Αν η ομάδα έχει αποφασίσει τουλάχιστον θα πάρει και ότι. Θέλει κάποιον βασικό, τότε σίγουρα θα
0: απλά
1: πρέπει
0: αν
1: να πάρει.
0: Απλά αν πάρει, μην πάρει Πεδλοντίνγκη, να πάρει κάποιον για βασικό.
1: Ναι.
0: Αν πάρει. Αλλιώς μην πάρει καθόλου να έχουμε έναν τρίτο. Όπως πέρυσι, ας πούμε, να είμαστε λίγο περίεργα. Άστε από Θανασιάδης καθιερώσει
1: και μετά. Φυσικά και τι γίνεται και με την περίπτωση του Μάκητς, πώς η ομάδα τον υπολογίζει.
0: Δεν ξέρουμε και.
1: Δεν μας το έχει απαντήσει ακόμα η ομάδα. Αν υπολογίζουν τον Μάκητς για βασικό, αν τον υπολογίζουν για αλλαγή, αν τον υπολογίζουν ζωνικά ή δεν θα παίζει καθόλου. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρουμε τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Γιατί το Μάικη θεωρητικά τον πήραμε ως βασικό, είχε βγει καλύτερο στην Αθήνα στην Κροατία. Αλλά μετά από ένα σημείο δεν αγωνιζόταν καθόλου. Οπότε,
0: να πάρουμε μια γραμμή.
1: Ας πάρουμε.
0: Ωραία, ας πάρουμε τον φίλο που κάλεσε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Να ρωτήσω λίγο κάτι, επειδή τώρα. Βρήκα τη που είπατε για το τερματοφύλακα.
0: Ναι.
2: Από πού προκύπτει ότι ο Μάικη δεν είναι βασικός? Το είδαμε αυτό το παιδί? Γιατί πραγματικά στον Άρη γίνονται με τα φυσικά.
0: Αυτό πράγματα. Λέμε, δεν ξέρουμε πώς τον υπολογίζει η ομάδα.
2: Εδώ και καιρό λέει άμα είναι λέει να πάρουμε έναν για βασικό, και ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός που θα πάρουμε δεν είναι καλό. Ο Μάικιτς είχε φουλ χρονιά, βγήκε από τους πιο, δηλαδή ήταν περίπου project Κοτάρσκι. Γιατί δεν του δώσαμε του παιδιού αυτού μια ευκαιρία, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω ούτε εγώ καταλαβαίνω.
1: Αυτό ακριβώς λέμε. Λέμε δεν ξέρουμε πώς τον υπολογίζει η ομάδα. Γιατί θεωρητικά τον πήραμε για βασικό και δεν του δώσαμε καμία ευκαιρία.
2: Συγγνώμη, τον κύριο Γρηγορίου μου έδειξε ο άνθρωπος πραγματικά. Εγώ δεν θα κρίνω άμα είναι προπονητής Μουρίνιο. Σαν άνθρωπος όμως και από αυτό που έδειξε, μου έδειξε πρώτον ότι δουλεύει, δεύτερον ότι ξέρει ψυχολογία και τρίτον είναι σοβαρός άνθρωπος. Λοιπόν, είναι τελείως ασόβαρο από τη στιγμή που το παιδί δεν έχει παίξει ποτέ να κρυθεί ότι δεν κάνει. Δεν τον έχω για τέτοιο άνθρωπο. Θεωρώ ότι θα τον αξιολογήσει.
0: Ναι, αυτό λέμε.
2: Ναι, αλλά βγαίνει μια περιραίωση ατμόσφαιρα και με τους συγγράφους και άλλους ότι άμα είναι να πάρουμε λέει ένα βασικό, τότε μα γιατί και ρωτάω εγώ, παίρνουμε ένα βασικό. Ποιος κρίνει πώς θεωρείται ένας βασικός τερματοφύλακας. Πώς κρίνεται.
0: Από την ομάδα που το παίρνεις, από το επίπεδο που έχει παίξει.
2: Από τις ευκαιρίες που παίρνει. Γιατί ναι. Κάποτε λέγαμε να πάρουμε ένα βασικό και να έχουμε τον Κουέστα backup. Ναι. Είχαμε πάρει τον Μπουσέ, θα σας θυμίσω, και ένα άλλο παιδί, δεν θυμάμαι τώρα, και πάλι ο Κουέστα έπαιζε.
0: Ναι.
2: Ήταν προφανώς ο καλύτερος.
0: Όντως, ήταν πιο καλός.
2: Ωραία. Το ίδιο λάθος, παιδιά, δεν το λέω προς εσάς, εσείς
0: ναι, ναι.
2: Σωστά που το φύγετε. Το ίδιο λάθος έγινε από δημοσιογράφος του Άρη πέρσι, δεν θα το ξεχάσω αυτό το πράγμα, με το Διούδη. Θα έρθει και θα πάρει τη φανέλα, το θυμάμαι, το λέγανε, στο σπίτι του. Και πραγματικά, γιατί εγώ δεν ήμουν Αθανασιάδης, αυτό δεν με ενοχλούσε. Κάτσε ρε παιδιά, γιατί να την πάρει ο Διούδης στη φανέλα βασικού και όπως τελικά και δεν την πήρε.
0: Δεν την πήρε, όχι.
2: Το παιδί ήταν καλύτερο. Το λέγανε πάρα πολλοί δημοσιογράφοι με το που έρθει ο Σοκράτης και έχει πάρει τη φανέλα στο σπίτι του βασικού. Ή εγώ το άκουγα μόνο.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν το θυμάμαι πολύ, αλλά okay. Η ουσία είναι ότι δεν την πήρε και ότι ο Αθανασιάδης είχε μια πολύ καλή χρονιά.
2: Πρόσεξε, το παιδί το σέβομαι, το εκτιμώ, είναι αργιανός, άλλο ναι, το ένα, ναι. Άλλο το άλλο. Δεν το άξιζε όμως να το πάρει. Ο άλλος είναι καλύτερος.
0: Ω, πιο καλός ήταν, ναι, εννοείται.
2: Γι' αυτό το λέω αυτό, είναι λίγο άδικο για αυτό το παιδί το Κροάτι. Εγώ προσωπικά λέω ότι ο Άρης δεν χρειάζεται τερματοφύλακα, χρειάζεται ένα νεαρό.
0: Ναι, αν είναι, ναι, όντως. Αν, απλά πρέπει να βγει κάτι και από την ΠΑΕ να πούμε αν υπολογίζει, να μας πούνε αν υπολογίζουν το Μάικιτς για βασικό
1: γιατί
0: ή πέρυσι δεν έπαιξε καθόλου.
1: Γι' αυτό λέμε, γιατί πέρυσι δεν φάνηκε να υπολογίζεται όμως πέρυσι τουλάχιστον. Ακόμα και μετά, όταν στα play-off δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον, ο Γρηγόριο δεν τον έβαζε, για παράδειγμα.
2: Ναι, αλλά αυτό ήταν μεταφυσικό το φαινόμενο, γιατί το παιδί έπαιξε ένα μάτσο ευρωπαϊκό που παν είναι δυνατόν. Όλοι ήταν ό,τι να.
0: Δεν είχε ευθύνη στο ευρωπαϊκό, ναι.
1: Όχι, όλοι ούτε... ήταν τα χάλια, ναι.
0: Μετά με το Βόλο ήταν καλό και με τον Πανετολικό πάλι δεν είχε ευθύνη και εξαφανίστηκε μετά.
2: Δεν είχε καμία ευκαιρία. Και
0: ναι, συμφωνώ.
2: Υπάρχουν προπονητέ θερματοφυλάκων.
0: Υπάρχουν. Στην ΠΑΕ υπάρχει.
2: Αυτοί δεν αξιολογούν και κάνουν την εισήγηση στον προπονητή.
0: Ναι.
2: Πέρσι ποιος ήταν προπονητής θερματοφυλάκων.
0: Στο ξεκίνημα της χρονιάς θα σε γελάσω.
2: Άλλαξε μετά δηλαδή.
0: Μετά όχι, μένα θα έφερε τον Χακόμπο. Ναι, ναι, είχε δικό του.
2: Ήρθε ο κύριος Χακόμπο λοιπόν.
0: Ναι.
2: Ο οποίος προφανώς το παιδί είδε το αξιολόγησε ή δεν ασχολήθηκε. Ένα από τα δύο.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι δεν πήρε καμία ευκαιρία ο Μάικιτς. Και εγώ θέλω να το δω, να σου πω την αλήθεια.
2: Αυτό λέμε παιδιά μου και καταλήγω όταν λέμε να υπάρξει καλύτερη οργάνωση. Όταν αυτά όλα είναι τσαπατσουλιές. Είναι δηλαδή δείχνουν ότι δεν υπάρχει οργάνωση.
1: Προχειρότητα, ναι.
2: Είναι προχειρότητα. Όταν εγώ δηλαδή σκέψου λίγο πάλι τον εαυτό σου αυτό το παιδί. Έπαιξες ένα μάτι στο καλοκαίρι και δεν σου έδωσαν ούτε μία ευκαιρία. Εσύ φταίς. Ο Ντασάεφ μπορεί να είσαι εσύ. Το έδειξες, άφησες, σου δώσαν μια ευκαιρία να το δείξεις.
0: Έτσι,
2: δεν μπορώ να καταλάβω. Στο Διούρι δώσαμε 200. Όχι με τον Όθη καταφέρει. Στον Παναθανασιάδη για τα κακά του Φαγκάρι για τα καλά του. Αυτό δεν δώσαμε μια ευκαιρία, ρε παιδιά.
0: Ναι, ας ελπίσουμε ότι απλά ήταν θύμα της μπερδεμένης χρονιάς του Άρη και ότι φέτος θα πάρει. Ας ελπίσουμε.
2: Και ήθελα να πω και ένα τελευταίο.
0: Ναι, ναι, και ολοκλήρωσε.
2: Το θέμα με τις φανέλες.
0: Ναι.
2: Ειλικρινά θα σου κάνω μια ερώτηση και θα με απαντήσεις ειλικρινά. Θα με απαντήσεις όμως ειλικρινά.
0: Ναι, ναι.
2: Αν αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ φορέσουν μανικάκι και σορτσάκι άλλο χρώμα, δηλαδή σαν ποδοσφαιρική στολή.
0: Ναι.
2: Αυτές οι μεταγραφές που γίνει θα ασχοληθεί κανένας.
0: Όχι, κανείς.
2: Κανένας, έτσι. Κανένας.
0: Ναι, ναι.
2: Για πες μου λίγο, γιατί δεν ασχοληθεί κανένας.
0: Γιατί όλα τα γύρω-γύρω καθορίζονται από τον κεντρικό άξονα του αγωνιστικού.
2: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν. Εμένα, ας πούμε, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή.
0: Ωραία, ωραία είναι η φανέλα κίτρινη, εντάξει.
2: Είναι κάτι για παρέμβια. Θα μου πεις είναι γούστα. Εγώ μια ζωή αυτή...
1: Ποια από τις δύο λες, την κεντρική
0: ρίγα. Μαύρη.
2: Μιλάω για την οριζόντια ρίγα.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
2: Αυτή τη ρίγα την κάθετη με ενοχλούσε πάρα πολύ. Πώς να σου το εξηγήσω. Μου δημιουργούσε ένα
1: okay.
2: πράγμα που έλεγα
0: τώρα είναι... Γούστα είναι αυτά, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που είναι γούστα, γιατί όλο αυτό το πράγμα με τις φανέλες, τι χάλια και τι, θα σου πω γιατί τι χάλια. γιατί ο κόσμος είναι επηρεασμένος από την όλη κατάσταση και όλα τον ενοχλούν. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Προφανώς παίζει ρόλο. Ωραία. Έγινε.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Ωραία εκπομπή. Απλά ήθελα να το θίξω αυτό με τον τερματοφύλακα.
0: Καλά έκανες.
2: Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο για το παιδί.
0: Καλά έκανες. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό εντάξει, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι με τις φανέλες, όντως, δηλαδή έτσι πως είναι η κατάσταση στο μπάσκετ.
1: Είναι με το αγωνιστικό.
0: Ναι, είναι με το αγωνιστικό. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι σωστό. Μην το κάνουμε και σωστό κιόλας, αλλά ναι. Εμένα με το θέμα της φανέλας δεν μου άρεσε το ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, στο λογαριασμό του Instagram της Πάη Άρης ούτε μία φωτογραφία από την παρουσίαση.
1: Αν έρχονταν άλλος ιδιοκτήτης και κάνανε τις ίδιες φανέλες, θα λέγαμε χαλάλι φανέλες.
0: Θα λέγαμε τέλειες.
1: Ναι, μπορεί.
0: Δεν λέγαμε καν χαλάλι.
1: Μπορεί, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Αλλά εμένα με χαλάει, ας πούμε, που στο Instagram δεν υπάρχει μία ανάρτηση με τις φανέλες. Ναι, αυτό, τέτοια πράγματα. Δηλαδή, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρήματα, ας πούμε,
1: ναι.
0: Για να κάνεις κάτι καλό στο design και στο Instagram, τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω βέβαια, αν οι φανέλες είναι ευθύνη της ομάδας, με την έννοια ότι το σχεδιασμό δεν το κάνει η εταιρεία η οποία δείχνει.
0: Ναι, η εταιρεία δεν κάνει το σχεδιασμό.
1: Θεωρητικά.
0: Με τον διευθυντή marketing τώρα.
1: Αυτό, ναι, okay.
0: Όχι, κοίτα όμως.
1: Τα συνδέονται βέβαια.
0: Το ότι δεν έχουν ανέβει όμως στη σελίδα της ΠΑΕ, ναι, είναι θέμα της ομάδας. Ο Βασίλης, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Σας είχα πει ότι είμαι αντικαρυπηδικός, αλλά επίσης να περιμέναμε το τέλος του Μουντιάλ για μεταγραφές. Επιτέλους, λέει, στον Καρυπίδη ξύπνησες, τώρα πούλα και φύγε και όλα καλά. 1914 ζωές μόνο Άρης. Ορίστε, μόλις τελείωσε το Μουντιάλ, παίκτη πήραμε.
1: Εγώ έλεγα μήπως.

0: Πέρα το ρόστρο στο ποδόσφαιρο έκλεισε.
1: Έκλεισε.
0: Εντάξει. Νομίζω ναι, αστείευεσαι. Πάντως αυτή η μεταγραφική περίοδο ο πρόεδρος έβγαλε χρήματα αφού πούλησε Ντιαντί και δεν αγόρασε παίκτες. Άρα από οικονομική άποψη έβγαλε καλό Χατζηλίκη και ο τροντοφύλακα λέει: ρε φίλε, αν τρώει γκολ από το κόρνερ στις προπονήσεις, πρέπει να μπει ο Μάικιτς γιατί τον είδε εσύ προπονητές. Καλά, ο φίλος είπε όμως για το Μάικιτς ότι να του δώσει μια ευκαιρία. Δεν πιστεύω ότι τρώει γκολ από κόρνερ στις προπονήσεις και τον κρατάμε πάντως. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο κακός ο Μάικιτς. Ναι. Δεν έχει δώσει τέτοια δείγματα ότι είναι τόσο κακός. Μα ίσα ίσα τα δείγματα που έχει δώσει είναι καλά, κυρίως στην προηγούμενη ομάδα του. Οπότε, ναι, δεν είναι σωστό να τον κρίνουμε νομίζω τόσο άδικα. Ο Βασίλης, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Θα έχουμε κάποια ανακοίνωση σήμερα στην Καλαθόσφαιρα. Δεν το ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Οπότε περίμενε μέχρι τις 7 και 14 για να μάθεις αν θα έχουμε. Φίλε Βασίλη. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Είπαμε για την ομάδα, είπαμε για την άμυνα ότι χρειάζεται παίκτες. Χρειάζεται προφανώς το εξτρέμ παίκτες. Χρειάζεται ένα βασικότατο εξτρέμ.
2: Ναι.
0: Και άλλον εξτρέμ χρειάζεται. Δύο εξτρέμ σίγουρα χρειάζεται.
2: Από την άλλη μεριά του Γκαρέ, ποιον έχουμε αυτή τη στιγμή. Τόσο τη μία μεριά που ξεκινάει βασικό σου Γκαρέ. Από την άλλη, ποιο είναι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο βασικό. Δηλαδή να πα με Δόνη για βασικό.
2: Όχι.
0: Θα κάνει το λάθο. Τα εξτρέμ σου είναι ο Δόνη. Ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτα. Περιμένει να δει. Τι ισχύει με τον Σανουσί Ντιαλόπο και Κράτον, σαν να δεν μπορεί να βασίζεσαι, πιστεύω.
2: Άρα,
0: ο Μπουσαίντ είναι στην ομάδα. Δεν ξέρω πώς τον υπολογίζουν, να σου πω την αλήθεια.
2: Δεν έδειξε όμως δείγματα για βασικού.
0: Δεν έδειξε για βασικό σε καμία περίπτωση.
2: Ναι.
0: Και δεν ξέρω τι γίνεται με τον Αλφαρέλα. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται με αυτό ο παίκτη. Πραγματικά νομίζω είναι εντελώς περιττός.
2: Ναι, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή θα είναι τέταρτο center four, ενώ φαίνεται αδιανόητο.
2: Άρα από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Σίγουρα δύο εξτρέμ.
2: Ναι, και ένα βασικό.
0: Και δύο βασικούς πρέπει για μένα. Δύο βασικούς.
2: Να μην είναι βασικός ο Γκαρέ.
0: Όχι, α είναι ο Γκαρέ και α είναι και ο άλλο στο ίδιο επίπεδο αυτό.
2: Okay,
0: δύο
2: ναι,
0: παίκτες
2: ναι,
0: που είναι για βασικούς.
2: Ναι, απλά τώρα και έχει για την άλλη πλευρά, την άλλη πλευρά του Γκαρέ να
0: ναι,
2: παίζει
0: γιατί...
2: να έχει ένα ακόμα βασικότατο.
0: Γιατί αυτή τη στιγμή ναι, δεν έχει κάνει, δηλαδή δεν έχει ούτε το ντου που είχε και λέει ότι έστω μπορεί να βάλει αυτό να πούμε σε κάποια παιχνίδια Super League ειδικά. Καλά, δεν έχεις και Ευρώπη, βέβαια.
2: Ναι.
0: Οπότε, ναι.
2: Έχει πρόβλημα η κομμάτια, γιατί δεν έχει βασικά
0: ομάδα.
2: Κομμάτια. Όπως είπαμε τώρα, δεν έχει ένα βασικότατο, δεν έχει κάποιον αλλαγή, ας πούμε, στη θέση του Γκαρέ, δεν υπάρχουν βασικοί center back, δύο βασικότατοι center back για να μπαίνει ως αλλαγή. Έτσι. Ο Φαμπιάνο, ή έστω ακόμα και ίδιο επίπεδο.
0: Είναι
2: πολύ
0: μεγάλο.
2: Ναι. Ναι, ναι. Δεν έχει να βγάζει αλλαγή κάποιον back, αν τερματιστεί. Τύπα ξύλο, ναι,
0: έχεις
2: back,
0: δύο μπακ, έχεις ένα
2: αν μπακ δεν έχεις καμία αλλαγή, πρέπει να πάρεις. Δηλαδή, okay, θέλει ακόμα ενίσχυση ομάδα, δεν το συζητάμε.
0: Καλά που δεν βγήκαμε Ευρώπη και δεν έχουμε άγχος για το πότε θα γίνουν μεταγραφές επιτέλους ένα έρεμο καλοκαίρι. Πάντως είδες, το καλοκαίρι το άλλο που δεν κάναμε μεταγραφές, που δεν είχαμε Ευρώπη, ζητώ συγγνώμη, ναι. Κάναμε πολύ καλές μεταγραφές.
2: Ναι, αλλά δεν είχαμε το θέμα ότι μειώνουμε το budget και έτσι.
0: Θεωρητικά
2: νομίζω το αυξήσαμε κιόλας.
0: Είχαμε πάρει Μόντσου, δανεικό Σιφουέντες. Είχαμε κάνει καλές μεταγραφές. Εντάξει, ο Ντιαντί ήταν μια πολύ φθηνή μεταγραφή, αλλά άστα που πέσει βασικό. Μετά.
2: Βγήκε, ναι.
0: Ναι, αλλά είχαμε κάνει καλές κινήσεις, είχαμε φέρει δηλαδή, είχαμε μια γεμάτη ομάδα.
2: Και το Φαντικά δεν είχαμε πάρει.
0: Όχι το Φαντικά, δεν το πήραμε το Φαντικά.
2: Α, το Φαντικά τώρα το πήραμε.
0: Στα δεξιά της άμυνας τότε ποιους είχαμε
2: απέξαμε
0: πάρει.
2: Απέξαμε και μια φορά είχαμε... που αποκλειστήκα κατευθείαν τώρα το
0: Φαντικά. Ναι, ναι. Το Μάγιο είχαμε φέρει στα
2: ναι,
0: δεξιά
2: ναι.
0: της άμυνας. Okay, φέραμε το Φρίντεξ στα αριστερά. Τίμια λύση, ειδικά την πρώτη χρονιά.
2: Μετά δεν μπόρεσε να πει.
0: Είχαμε πάρει το Σύστο που δεν βγήκε. Είχαμε αποκινήσεις. Είχε επιστρέψει ο Μανού για τα καλά, γιατί είχε τραυματισμό. Οπότε, μέχρι να προσαρμοστεί, είχε επιστρέψει 100% ο Μανού Γκαρσία. Είχαμε μια καλή ομάδα. Είχαμε καλή ομάδα και στα στόπερ είχαμε μια τετράδα πολύ καλή για μένα. Με Φαμπιάνο, Μπράμπετς, ναι. Βέλεθ και Ρόζ.
2: Τώρα που είμαστε Μανού Γκαρσία, εντωμεταξύ, θα μπορούσε ας πούμε, να μην πάρει άλλο οχτάρι, να έχει το Γιάννησεν οχτάρι και να έχει. Αν έχει πάρει
0: ναι,
2: το Μανού,
0: ναι, ναι,
2: α πούμε. Δεν νομίζω ότι θα χρειαζόταν να βάζει το Γιάννησεν στο 10. Ο Μανού είναι ό,τι καλύτερο, νομίζω.
0: Ο Λάζαρος Αλφαρέλα στην Καλυθέα έπαιζε περιφερειακός και περισσότερο εκεί παίζει, οπότε μια χαρά χωράει. Ναι, να παίζει όμως δεύτερο φορ, δεκάρι. Φέτος τον είδαμε και εξτρέμ. Δεν ξέρω.
2: Εξτρέμ το λέει. Περιφερειακός μήπως είναι εξτρέμ.
0: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα. Όλοι χωράνε. Το θέμα είναι αν μπορεί να βοηθήσει τη χρονιά κανονικά. Και όχι να παίζει απλά επειδή δεν έχουμε άλλον.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Παιδιά, τον κρίνει ο προπονητής και η ομάδα. Δεν ξέρω και ποιο είναι το κλίμα. Ο Αλφαρέλα βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία. Έχει κάνει και δηλώσεις ότι όλα καλά και όλα ωραία. Οπότε δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί και η κατάσταση. Να πούμε κάποια πραγματάκια για τον Ρόκο Γιούρισιτς, τον παίκτη με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο Άρης, τον Κροάτι Μπακ, και θα τον φέρει στη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ήδη κιόλας, πολύ πιθανό να έχει φτάσει και στην πόλη μας συγκεκριμένως. Όπου επανήλθαν τα μηνύματα του Instagram και γίνεται χαμός. Επανήλθαν τα μηνύματα του Instagram και γίνεται χαμός και πέσει το Instagram και πώς το χρησιμοποιείτε και έρχονται τώρα, μάλλον έχουν σταλεί και οπότε γίνεται ένας χαμούλης.

0: τέλος πάντων. Να πούμε για τον Ρόκο Γιούρισιτς. Ένας παίκτης ο οποίος έρχεται για να παίξει τα αριστερά της άμυνας του Άρη. 25 χρονών. Mm-hmm. Πολύ καλή ηλικία. Τέλεια ηλικία.
1: Ούτε πάρα πολύ νεωρός, ούτε πολύ μεγάλος.
0: Τέλεια ηλικία.
1: Καλύτερη ηλικία θεωρητικά.
0: Με γεμάτες χρονιές στην Κροατία. Mm-hmm. Με μια χρονιά στην οποία είχε αναδειχθεί νομίζω και ο καλύτερος αριστερός μπακ του πρωταθλήματος.
1: Πρόπερση.
0: Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει και στην Κροατία και στην Αυστρία, δηλαδή σε πρωταθλήματα. Okay. Της Κροατίας δεν ξέρω πόση διαφορά έχει με το ελληνικό. Της Αυστρίας να είναι λίγο πιο κάτω. Δεν ξέρω. Κοντά σαν επίπεδο θεωρώ ότι είναι αυτά πρωταθλήματα.
1: Της Αυστρίας λίγο πιο κάτω. Πες.
0: Ναι, ναι.
1: Της Κροατίας παρόμοιο είναι το επίπεδο.
0: Θεωρώ ότι είναι παρόμοιο. Ναι, έχει αποτελέσει μέλος μιας νεανικής ομάδας Δυναμό Ζάγκρεμπ, που έχει φτάσει μέχρι τους 8 του Youth League, που ήταν μεγάλη επιτυχία. Και είχε συμπαίκτες οι οποίοι αργότερα παίξαν στην Εθνική Κροατίας. Mm. Νούμερο 1 ο Γιώσκο Γκβάρντιολ φυσικά. Ο Στόπερς Manchester City. Είχε και τον Μπατούρινα όμως, είχε και τον Σούταλο νομίζω, δηλαδή παίκτες που στελεχώνουν την Εθνική Κροατία, mm-hmm. και είναι η επόμενη φουρνιά. Ο ίδιος έχει βρεθεί πολλές φορές στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας, πολλές φορές στον προθάλαμο, καμία φορά όμως στην αντρική ομάδα. Οπότε είναι και ένα στοίχημα, είναι και κάτι το οποίο περιμένουν πολύ να συμβεί, να αποτελέσει μέλος μιας αποστολής σε μια διοργάνωση Εθνικής Κροατίας.
1: Είναι και η ηλικία του που δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα είναι καλός, αλλά θεωρητικά δεν είναι άνω των 30 ώστε να σου βγει Ντουάρτε ότι τύπου. Ξέρεις, θα πάει σε μια ομάδα μόνο για τα λεφτά, δεν θα νοιαστεί για την ομάδα, τουλάχιστον για τον εαυτό του. Θεωρητικά είναι στην καλύτερη ηλικία ώστε να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του να αγωνιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα και να πάρει μια μεταγραφή σε ακόμα καλύτερη ομάδα, να πάρει μια κλίση στην εθνική. Θεωρητικά η ηλικία τον βοηθάει σε αυτό, ώστε να περιμένουμε το καλύτερο δυνατό που μπορεί να αγωνιστεί ο ίδιος 24-25 χρονών. Είναι καλύτερη ηλικία για να πεις ότι τώρα είναι η ευκαιρία να δώσω να γίνω ο καλύτερος μου εαυτός πραγματικά.
0: Ναι, είναι μια μεγάλη ευκαιρία και για αυτόν. Έχει ένα επίπεδο στον Άρη που έχει φανεί ότι οι παίκτες παίζουν καλά στον Άρη, καλούνται στις εθνικές τους.
1: Και μετά που θα πούμε για το στυλ, θα πούμε και κάποια ακόμα πραγματάκια για το τι μπορεί να κάνει.
0: Ναι. Κατάλα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρσι έπαιξε σε 20 αγώνες, είχε 2 γκολ. Πρόπερσι έπαιξε στο πρωτάθλημα σε 33 αγώνες με 3 γκολ. 2 ασίστ, συγγνώμη. Πρόπερσι έπαιξε στο πρωτάθλημα της Κροατίας 33 αγώνες, φουλ γεμάτη χρονιά, με 3 γκολ και 1 ασίστ. Εξαιρετικά νούμερα. Για αριστερό μπακ τα 3 γκολ, νομίζω. Μια χαρά. Γενικότερα, κανένα 2 ασίστ δίνει τη χρονιά.
1: Έπαιξε στην ίδια ομάδα τα τελευταία χρόνια.
0: Στην Όσιγεκ. Μια ομάδα που δεν τα πήγε πολύ καλά πέρσι, ωστόσο ο ίδιος πρέπει να έκανε καλή χρονιά. Πρέπει δηλαδή να ικανοποιήσει.
1: Νομίζω υποβάστηκε η ομάδα. Δεν θυμάμαι. Ή σώθηκε και πρώτη.
0: Δεν νομίζω να υποβάστηκε. Δώσε
1: τα μια θέση πάνω από το βάστηκε.
0: Πρέπει να σώθηκε. Ναι. Κάτι ήταν χαμηλά.
1: Πέρυσι είχε και το θέμα του τραυματισμού στην αρχή τη σεζόν. Έχασε λίγα παιχνίδια, αλλά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και μετά αργότερα νομίζω έχασε και κάποια ακόμη παιχνίδια λόγω του οικογενειακού προβλήματος.
0: Οικογενειακού προβλήματος που είχε με το αγέννητο παιδί του.
1: Ναι, άρα θεωρητικά αυτό δεν υπολογίζεται ως τραυματισμός, ακόμα και σε έχασε κάποια παιχνίδια. Άρα θεωρητικά είχε απλά έναν τραυματισμό που έχασε λίγο την αρχή, αλλά okay, δεν έχει κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Αυτό κρατάμε.
0: Ναι, ναι. Έχει παίξει στη Μούρα, μια ομάδα η οποία συναντάται γενικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε χαμηλό επίπεδο, Σλοβενία. Αλλά...
1: Έχει παίξει και προκριματικά Ευρώπη, νομίζω.
0: Ναι, Conference League. Conference League προκριματικά. Πιο πριν στη Ride στην Αυστρία, αλλά κατά τα άλλα μπορεί να μην έχει κάποιο βιογραφικό που ξέρεις να σε γεμίζει τρομερά, αλλά είναι ένα βιογραφικό το οποίο σίγουρα μπορεί να δείχνει μια σταθερότητα τέλος πάντων και αρκετό χρόνο συμμετοχής. Σε κάποια παιχνίδια είχε αγωνιστεί και ο Στόπερ τις προηγούμενες σεζόν πάντως. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί αυτό στον Άρη. Κύριος είναι αριστερός, όπως το φύλακας βέβαια η θέση του, έχει καταγράψει και 8 συμμετοχές ως Στόπερ στην Κροατία. Μάλιστα, ναι. Όταν είχε παίξει με τη Ριέκα, την πρώην ομάδα του, στην οποία βέβαια ποιος τον επέλεξε,
1: ο Παλίκουτσα.
0: Ο Ρόμπερτ Παλίκουτσα, ο μεγάλος Ρόμπερτ Παλίκουτσα, τον επέλεξε.
1: Από τη Δυναμό Ζάγκρεμπ, να το πούμε.
0: Εκεί πέρα, από τη Δυναμό Ζάγκρεμπ, έτσι. Όταν είχε γυρίσει στην Όσιγεκ μετά την πορεία του στη Μούρα και είχε βάλει γκολ στη Ριέκα, πανηγύρισε κανονικότητα τον γκολ του.
1: Okay.
0: Μετά τον κράζαν προφανώς οι οπαδοί, οι κατάρες, τέτοια ιστορίες. Και αφού τους απαντούσε και αυτός και τους έγραξε, είπε ότι μα καλά, ένας από τους λόγους που επέστρεψε στην Κροατία ήταν αυτός. Για να βάλω γκολ στη Ριέκα. Οπότε.
1: Άρα έχει κόντρα με τη Ριέκα.
0: Γενικά πρέπει να έχει μια έντονη προσωπικότητα. Ξέρεις, αυτό όταν είναι προς όφελό σου, αρέσει πολύ. Όταν είναι κατά σου, δεν είναι καλό.
1: Ναι, okay.
0: Γενικά, οι Κροάτες στον Άρη είναι μια περίπτωση, μια υπόθεση, μια αγορά η οποία έχει ανοίξει προτριετίας, με Παλίκουτσα εκεί, όταν είχαμε φέρει τον Τζούρασεκ, τον Μπάβισιτς. Τώρα έχουμε τον Μάικιτς. Mm-hmm. Υπάρχει η περίπτωση του Γιούρισιτς.
1: Ξέρω κάποιον άλλον θα ξεχνάμε τώρα.
0: Ήθελε σίγουρα να φέρει κι άλλον Κροάτη, θυμάμαι. Και θυμάμαι το σχολιάζουμε. Εντάξει, μόνο Κροάτες παίκτες θα πάρουμε. Ναι. Θέλει να φέρει κι άλλον Κροάτη ο Παλίγκος. Ένα εξτρέμ, αν θυμάμαι καλά. Λες να ξεχνάμε κάποιον Κροάτη, κάποιον πρέπει να ξεχνάμε.
1: Δεν ξέρω, θα ξεχνάμε κάποιον ακόμα. Τι να σου πω, μπορεί και όχι.
0: Πολύ πιθανό, ναι. Δεν ξέρω. Ο Χάιροβιτς δεν ήταν Κροάτης.
1: Όχι.
0: Ήταν Βοσνίος, αλλά έπαιζε Δυναμό Ζάγκρεμπ.
1: Ναι.
0: Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα του που απασχολούν τη σύγχρονη ανθρωπότητα, νομίζω.
1: Πάντως να πούμε ότι είναι ο δεύτερος παίκτης που έχει βγει καλύτερος παίκτης στη θέση του στο κροατικό πρωτάθλημα. Μετά το Μάικιτς. Παίρνουμε και το Γιούρσιτς. Και προφανώς να πούμε και για το στυλ του παίκτη, ο οποίος φαίνεται να είναι ένα στυλ μεντίλ.
0: Έτσι, επιθετικογενής. Με πολλά ανεβάσματα, πατήματα στην μεγάλη περιοχή από αριστερά, γυρίσματα. Ξέρεις κάτι, θέλω να το δω αυτό, γιατί okay, ο Φρίντεκ που είχαμε ήταν. Ο Μεντίλ ήταν σε αυτό το επίπεδο, απλά φέτος είχε τραυματισμούς, δεν έπαιζε αρκετά. Ο Φρίντεκ ήταν στο πιο συντηρητικό. Για μένα θες έναν και έναν.
1: Ναι. Αλλά έχεις δίκιο απόλυτα. Ο δεύτερος που πρέπει να πάρεις θα πρέπει να είναι επιθετικογενής πρώτον. Και δεύτερον, ήθελα να πω απλά ότι αυτό ακριβώς το στυλ του επιθετικογενή, του στυλ Μεντίλ, θεωρώ ότι είναι και ο λόγος προφανώς που βγήκε και καλύτερος παίκτης στη θέση του. Τέτοιοι παίκτες επιθετικογενείς ξεχωρίζουν, μπορούν να ξεχωρίσουν άνετα στο πρωτάθλημα. Δηλαδή, okay, αμυντικογενής μπορεί. Όσο ο αμυντικογενής μπορεί να είναι και καλύτερος, αλλά να έχει κάνει αθόρυβη δουλειά.
0: Έτσι.
1: Ο επιθετικογενής με τις έντρες του, με τις ασίς του,
0: με τα γκολ του,
1: όπως έχει δείξει αυτός. Μπορεί άντε να ξεχωρίσει.
0: Πάντως θέλω να δω πάντως επιτυχημένα γυρίσματα στην περιοχή. Δηλαδή θέλω να δω σιρτά στο ύψος του πέναλτι, καλές έντρες.
1: Θεωρητικά είναι δυνατό το σημείο οι έντρες.
0: Ναι, γιατί χορτάσαμε από κακές έντρες, είναι η αλήθεια, και από τη μία πλευρά και ακόμη περισσότερο από την άλλη πλευρά.
1: Χορτάσαμε από κακές έντρες. Άλλον υπέρ του. Θεωρητικά υπέρ του είναι το γεγονός ότι δεν έχει πολύ σημασία το βιογραφικό. Θέλω να πω ότι, ας πούμε, πέρυσι πήραμε τον Τεχέρο, ο οποίος είχε πολύ μεγάλη σεζόν στη La Liga, αγωνίστηκε σε πάρα πολλά μάτς.
0: Εκτελούσε και φάουλ. Ναι. Αν είναι δυνατόν, πραγματικά με αυτές τις έντρες, εκτελούσε φάουλ.
1: Με παίκτη που λες που θα έλεγε τώρα να τον πάρουμε φοβερή καριέρα.
0: Ναι, αλλά μεγάλη κίνηση.
1: Λες, ήταν μεγάλη αποτυχία. Οπότε να το κρατάμε αυτό, ότι δεν έχει και πολύ σημασία που δεν αγωνιζόταν, ας πούμε, στη La Liga. Μπορεί να βγει ακόμα καλύτερος.
0: Έτσι.
1: Αυτός. Καλά, δεν είναι και πολύ δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει, αποχαιρούμε. Ναι, είναι μία. Ας μην είναι εκεί ο πύχης καλύτερα. Ας είναι στο Μεντίλ ο πύχης. Ας μην είναι στο Τεχέρο.
1: Της πρώτης χρονιάς ο Μεντίλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που ήταν εξαιρετικό στην
0: αρχή. Ας είναι. Τι να σου πω. Ας είναι κοντά στο Μεντίλ της πρώτης χρονιάς. Μην είναι τόσο καλό στο Μεντίλ της πρώτης χρονιάς. Εγώ είμαι ικανοποιημένος.
1: Επειδή πολλοί κόσμος γκρινιάζει, ίσως αγχώνεται για το αμυντικό κομμάτι, ότι δεν είναι καλό έτσι όπως ακούγεται. Να μην αγχώνεται. Θεωρητικά η ομάδα αυτό που μπορεί να κάνει, εφόσον όλα τα χρόνια που έχει αγωνιστεί στα πρωταθλήματά του είναι καλό στο επιθετικό κομμάτι και αυτό είναι και το στυλ του, θεωρητικό Γρηγόριο θα έχει ολόκληρο το καλοκαίρι να δουλέψει κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Ναι. Φυσικά και το επιθετικό για να συνεργάζεται με τους παίκτες του, αλλά επειδή είναι έτσι κι αλλιώς θεωρητικά είναι καλό στο επιθετικό κομμάτι και είναι και αυτό το ακριβώς το στυλ του, άρα αυτό αγωνίζεται, άρα αυτό ξέρει να κάνει καλύτερα. Θεωρητικά ολόκληρο το καλοκαίρι θα έχει ο Γρηγόριο τη δυνατότητα να τον δουλέψει αμυντικά, ώστε να μην είναι. Να μην τον βλέπουμε ως τρύπα, ας πούμε.
0: Πολλές φορές βέβαια. Εξαρτάται πολλές φορές βέβαια και αυτό και από τη συνολική λειτουργία της ομάδας και πώς μπορείς να καλύψεις αδυναμίες ενός παίκτη. Και από το extreme και από τα half πολλές φορές.
1: Αχ, είναι από τη μεριά του Γκαρέου.
0: Όχι.
1: Την άλλη. Άρα. Κατάλαβες.
0: Εξαρτάται και από το πώς. Α, λες να πάρουμε.
1: Θες και να.
0: Ναι, εντάξει. Να πειθαρχία
1: να γυρνά και λίγο στην άμυνα για να μην αγχώνεσαι κιόλας.
0: Ναι, και από τα χαφ εξαρτάται. Έχει πολύ ζουμί. Πάντως είναι μια μεταγραφή από αυτές που θυμίζουν κλασικές μεταγραφές Άρη. Ότι ρε παιδί μου, κλασικές μεταγραφές Άρη μπορούν να πούμε ότι είναι και μεγάλα ονόματα όπως το είχαμε πει για το Βοζίνι. Αλλά είναι μια μεταγραφή Άρη των τελευταίων χρόνων. Λίγο πιο ψαχμένη κίνηση φαίνεται. Μια κίνηση που λες ότι ρε παιδί μου, εγώ νιώθω ότι στο κακό σενάριο θα είναι τίμιος απλά. Δεν νιώθω ότι στο κακό σενάριο θα είναι σαν το Φρίντεκ. Mm-hmm. Κάπως έτσι το βλέπω. Μια τέτοια κίνηση.
1: Όχι το τελευταίο κομμάτι.
0: Όχι το τελευταίο παιχνίδι. Είναι κακό το τελευταίο.
1: Ναι. Να μάθουμε το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Άσε το ξεχάσω.
0: Το Παναθηναϊκό, ποιο λες.
1: Το Παναθηναϊκό δεν είναι που ξέρει το φάγαμε τον γκολ.
0: Ποιο παιχνίδι.
1: Που νομίζω. Α, ήταν και που μας αδείξαν.
0: Ναι, έχει κάνει λάθος. Έχει κάνει μεγάλο λάθος εκεί.
1: Δεν ήταν πολύ καλός μετά από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι, μετά από ένα σημείο και μετά.
1: Δηλαδή και ο Μεντίλ και ο Φρίντεγκ, ας πούμε, ξεκίνησαν καλά, μετά έπεσαν πολύ όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου.
0: Ναι, ας πω, εγώ το Μεντίλ θα τον ήθελα να υπάρχει στο ρόστερ να του δίνω μια ακόμη ευκαιρία. Απλά να παίρναμε ένα αριστερό μπακ πολύ καλό δηλαδή.
1: Θα το βρούμε αντίπαλό μας, μην αγχώνεις.
0: Το βρούμε αντίπαλό μας το Χαμζά Μεντίλ, έτσι, την υγειά του να έχει. Ο Απόστολος, ο Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείται επενδύσεις για τον ποδοσφαιρικό Άρη Γιαννάρα Κατερίνη. Πώς φαίνεται αυτό το Άρης δεν βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει σαν στυλ, σαν μήνυμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι το καινούριο.
1: Δεν το ήξερα.
0: Είναι το καινούριο. Εντάξει, άλλη φορά μπορεί να έχουμε κάτι άλλο.
1: Βρίζει, τι είναι.
0: Ο Άρης βρίζει γι' αυτό και ξεχωρίζει.
1: Μάλιστα, οκ.
0: Αναζητείται επενδύσεις για τον ποδοσφαιρικό Άρη πάντως. πάντως. Ορίστε, Ντάριο Σπίκιτς, μας λέει ο Βαγ Κροάτης, δεν ήταν. Κροάτη ήταν ο Ντάριο Σπίκιτς. Βέβαια. Τίμιος, τίμιος παίκτης ο Ντάριο Σπίκιτς, δεν μπορώ να πω.
1: Μια να βάλει και γκολ στο τελευταίο, το εμφάνιση νομίζω.
0: Με τον Αστέρα στο 4-2. Ναι. Έβαλε. Είχε βάλει στην πρώτη τελευταία μέσα στον Όφι ένα χ που είχαμε φέρει. Ένα-ένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που εμφάνει γκολ νωρίς.
1: Άρα έβαλε 2 στο τέλος, πρέπει να βάλει. Ναι.
0: 2, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει. Με βάση την επόμενη χρονιά φυσικά, το μπορούσε να έχει ένα ρόλο, αλλά οκ, okay, δεν γνωρίζαμε η αλήθεια. Τι, τι θα
0: όλους τους κρατούσαμε με αυτή τη λογική. Ναι, δηλαδή.
1: Όλους και του Σαβέρο που λε.
0: Όλους τους κρατούσαμε.
1: Έλεγα με τίποτα δεν τον θέλω το Σαβέρο. Μετά είδαμε τα ακόμα χειρότερα και λέγαμε πώ το κρατήσουμε.
0: Είδαμε αυτούς που ήρθαν, ελπίζουμε αυτοί που θα έρθουν να είναι αρκετά καλύτεροι και νομίζω για αυτούς και για κάποια παραπάνω πράγματα θα μας μιλήσει ο Δημήτρης Σουσαναλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Θέτω, καλησπέρα Κώστα.
0: Δεύτερη μέρα προετοιμασία της ομάδας στην Ιταλία. Ντέλε Μπασιρού ανακοινώθηκε νωρίτερα, περιμένουμε και Γιούρισιτς. Κινείται κάτι με τα γραφικά, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
1: Ιδίως για την άμυνα.
2: Εντάξει, τώρα είναι δύο παίκτες οι οποίοι υπέγραψαν το συμβόλαιό τους. Ο Ντέλε Μπασίρο ανακοινώθηκε, σε λίγο θα ανακοινωθεί και ο Γιούρισιτς. Αύριο θα ταξιδέψουν για την Ιταλία, να ενσωματωθούν με την ομάδα, όπως και ο Γαλανόπουλος, ο οποίος έγινε πατέρας και γι' αυτό δεν ήταν τις πρώτες μέρες στην Ιταλία. Αλλά από εκεί πέρα, δεδομένο είναι, το λέμε συνέχεια, το έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές, ότι ο Άρης χρειάζεται ενίσχυση στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας συγκεκριμένα περισσότερο. Βέβαια θέλει και αριστερό μπακ και δεξί μπακ. Για μένα θέλει και στις δύο θέσεις να πάρει παίκτες.
0: Βέβαια, αφού έχει από έναν.
1: Αν τραυματιστεί, ένας θα γίνει μετά.
2: Έτσι ακριβώς. Πρέπει να γεμίσει, γεμίσει κιόλας το ρόστερ του. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Και θέλει φυσικά και δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο ένας, ιδεατά, θα έπρεπε ήδη να έχει πάει στην Ιταλία. Αν μπορεί να τον κλείσει μέχρι αύριο, έστω ή μεθαύριο Παρασκευή, και να πάει έστω μια εβδομάδα να είναι μαζί με τους υπόλοιπους, νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορέσει να δουλέψει μαζί με τον Γρηγορίου. Ο Άρης έχει στοχεύσει τώρα σε δύο περιπτώσεις. Έναν αριστεροπόδαρο, έναν δεξιοπόδαρο. Ο αριστεροπόδαρος είναι αυτός ο οποίος μοιάζει να είναι λίγο πιο προχωρημένη η περίπτωσή του, αλλά μέχρι τώρα έχουμε δει ότι και άλλες περιπτώσεις ήταν πιο προχωρημένες, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίες. Είναι πράγματα δηλαδή τα οποία έφτασαν μέχρι ένα σημείο, αλλά δεν ολοκληρώθηκαν οι συμφωνίες. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή για να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι θα συμφωνήσουν με την ομάδα για επόμενη. Ο Άρης έχει ένα ρόστερ αρκετά καλό σε κάποιες θέσεις, αλλά έχει και τα φανερά τα κενά του. Δηλαδή, το κενό που υπάρχει στο κέντρο της άμυνας είναι πολύ σημαντικό. Ακούμε, ας πούμε, από τον Νίκο στις ενημερώσεις που μας δίνει από την Ιταλία, ότι παίζουν ο Φαμπιάνο με τον Ματάρ, ο Φαμπιάνο με τον Γκάμψεν είναι το ένα δίδυμο, και ο Γένσεν με τον Ματάρ είναι το άλλο δίδυμο. Δηλαδή, τον Γένσεν το χρησιμοποιεί συνεχώς έτσι στο κέντρο της άμυνας. Δεν έχει άλλο έμπειρο παίκτη για το κέντρο της άμυνας, οπότε αναγκαστικά χρησιμοποιεί εκεί τον.
1: Δεν μπορούσε να κάνει και καλή προετοιμασία, βέβαια, έτσι, γιατί θεωρητικά στην αρχή της χρονιάς δεν θα βάλεις αυτούς.
2: Αλήθεια είναι. Μα για να δέσει το δίδυμο, πρέπει να δέσει το δίδυμο. Ποιος θα είναι ο παίκτης, ο οποίος θα έρθει ο άλλος. Να παίξει με τον Φαμπιάνο, ναι. Να δουν, να μάθουν ένα στα χούγια του άλλου. Ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο να έχει συνεννόηση, να έχει συνεργασία μεταξύ του. Καλοί είναι νεαροί, έτσι, να τους πιστέψουμε, να τους δοκιμάσουμε, να δούμε τι μπορούν να προσφέρουν και ο Κάμψης και ο Ματάρτιαν. Αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται παίκτες στο ξεκίνημα για να μπορέσει η ομάδα να πατήσει για να βρει τον εαυτό της. Στα χαφ, η έλευση του Μπασίρου σου δίνει μια αλφα ασφάλεια, μέχρι και ο Χόγκλα να μπει στις προπονήσεις. Από ό,τι μαθαίνω, με την επιστροφή της ομάδας από την Ιταλία, θα αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει ο Χόγκλα, ευελπιστώντας ότι μέχρι τα μέσα Αυγούστου θα έχει μπει κανονικά να προπονείται. Και να δούμε τώρα. Πιθανώς στο ξεκίνημα να μην χρησιμοποιείται, αλλά με την έλευση του Μπασίρου έχει τουλάχιστον μια επιλογή ακόμα να μάθει λίγο και τον Ράτσιτς, να τον μάθει και ο Ράτσιτς. Είναι καλός παίκτης ο Τον Ντέλε Μπασίρου. Το βιογραφικό του είναι πολύ θετικό, έτσι, και με την Watford και με τις υπόλοιπες ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε. Σε καλή ηλικία είναι. Εντάξει, τον τραυματισμό τον έχει ξεπεράσει, εφόσον πέρσι αγωνίστηκε με την ομάδα του χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Άρα αυτά νομίζω είναι τα θετικά της υπόθεσης του Μπασίρου. Από εκεί πέρα ο Άρης μπροστά, η ενίσχυση που χρειάζεται είναι στα extreme και στο 10. Ένα extreme δηλαδή ακόμα θέλει σίγουρα και ένα δεκάρι. Γιατί ο Γρηγορίου το έχει πει και όλα σε δηλώσεις του ότι θέλει να παίξει με δεκάρι. Βέβαια, αν παίξει με δεκάρι από Ράτσιτς, Χόγκλα, Μπασίρου, ένας θα μείνει εκτός. Αλλά εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία θα αποφασίσει ο προπονητής και θα κάνει επιλογές.
1: Και ο Χόγκλα και ο Μπασίρου είναι και εξάρι, συνήθως παίζουμε με ένα εξάρι, δεν παίζουν και δύο εξάρια συνήθως.
2: Αυτό λέω, ναι. Εντάξει, ο Μπασίρου είναι πιο εξάρι, είναι πιο καθαρό. Ο Χόγκλα μπορεί να παίξει και στο 8 θεωρητικά, αλλά ο Μπασίρου είναι ξεκάθαρα εξάρι. Ένα στυλ ετέμπο, ας πούμε, έτσι, για να θυμίσω ένα παλιότερο παίκτη που είχαμε εκεί και έπαιζε. Ένα στυλ ετέμπο, τέτοιο εξάρι είναι ο Ντέλε Μπασίρου. Όντως, με ένα παίζει συνήθως η ομάδα. Και το δεύτερο είναι το κταλίνο Ράτσιτς, δηλαδή, έτσι όπως είναι τώρα το ρόστερ της ομάδας. Θα το δούμε όμως οι αποφάσεις, παιδιά, είναι στα χέρια του Γρηγορίου.
0: Έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν αιρές στην προετοιμασία. Έχει δείξει ο Γρηγορίου κάποιους ότι τους πιστεύει ότι κάποιοι θα αποτελέσουν κομμάτι της πρώτης ομάδας κανονικά μέσα σε σεζόν και στις προπονήσεις και ίσως και στους αγώνες. Ποιοι είναι αυτοί που έχουν ξεχωρίσει παραπάνω?
2: Τον Μπασίρου τον βλέπω να τον υπολογίζει περισσότερο. Δηλαδή τον Μπασίρου τον βλέπω. Τον Μπασίρου, συγγνώμη, τον Ματάρτιάμ. Τον Ματάρτιάμ τον βλέπω να τον υπολογίζει περισσότερο. Δηλαδή τον πιστεύει. Δουλεύουν και άλλοι μαζί του. Δηλαδή οι συμπαίκτες του μιλάνε συνεχώς μαζί του. Του δίνουν συμβουλές, οδηγίες. Δηλαδή τον κατευθύνουν. Μιλάμε, παιδιά, για ένα πολύ δυνατό παιδί. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος τρώει πολύ κράξιμο από τους συμπαίκτες του. Με εισαγωγικά το λέω αυτό. Για τα μαρκαρίσματα τα οποία κάνει. Πάει πάρα πολύ δυνατά στις φάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι
1: εμάς δεν μας βολεύει, γιατί οι κάρτες σε εμάς πάνε σύννεφο.
2: Ο Μωρόν και ο Κουαμέ συνεχώς του λέγανε πιο ήρεμα και είχαν τον Ινκ να τον συμβουλεύει συνέχεια και να του λέει πιο ήρεμα, μην πηγαίνεις τόσο δυνατά στις φάσεις. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ όρεξη, έχει σωματικά προσόντα εντυπωσιακά. Απλά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι είναι άγουρο, θέλει δουλειά, θέλει να παίξει δίπλα στους έμπειρους κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας, ο Φαμπιάνο δηλαδή και σε αυτούς που θα έρθουν, να παίξει δίπλα τους, να πάρει παραστάσεις. Αυτό βλέπω περισσότερο τώρα και από τους υπόλοιπους, τους πιτσιρικάδες, τον Πασαραφιανό. Το βλέπω αρκετά ανεβασμένο. Μιλάμε, παιδιά, για ένα χαφ, ένα παίκτη που δεν έχει κλείσει τα 18 ακόμα. Παρότι έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, δεν έχει κλείσει τα 18 ακόμα ο Πασαραφιανός. Είναι 17 και μισό. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ. Πώς να το πω, τον είχαμε δει και με την ΚΑΠΑ 19.
0: Πνευμόνια.
2: Έχει πολλά τρεξίματα, έχει έτσι πνευμόνια. Είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, παρότι δεν είναι ψηλό. Δεν είναι πολύ ψηλό, αλλά έχει πολύ καλό timing. Έχει δουλέψει αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Κυρίως αυτοί οι δύο. Τώρα ο Αντωνιάδης είναι ένα παιδί που τώρα κάνει τις πρώτες προπονήσεις με την ομάδα. Θα υπογράψει, πιστεύω, επαγγελματικό συμβόλαιο, αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσον είναι έτοιμος. Εντάξει, ο Βοριαζίδης δεν τον θεωρώ νεαρούς. Mm-hmm. Έτσι έχει παίξει, είναι κανονικά στην προετοιμασία. Υπάρχει και ο Χαρούπας, ο οποίος επίσης έχει αυτό στις. Ο Χαρούπας είναι πιο πολύ δεκάρι. Δεν είναι τόσο πολύ. Ο Πασαρφιανός είναι 6-8. Mm-hmm. Ο Χαρούπας είναι πιο πολύ δεκάρι. Το λέμε γιατί το πρώτο μάτσο που θα παίξουμε σε ζώο θα είναι το κύπελλο.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω μετά.
2: Έτσι. Δύο εξ αυτών θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Και επειδή το συζητούσαμε και χθες με τον Νίκο, ποιον θα βάλει πού, δηλαδή θα βάλεις δύο χαφ, τσιρικάδες, δεν είναι εύκολο.
0: Όχι,
2: θα βάλεις ένα κεντρικό αμυντικό και ένα χαφ, πάλι λίγο έτσι τον άξονα δύο από τους τέσσερις να είναι πιτσιρικάδες, είναι λίγο πρόβλημα. Δηλαδή,
0: έναν μπροστά.
2: Ο Αντωνιάδης φαίνεται να είναι ο πιο πιθανός να παίξει ο ένας, αριστερά, αν είναι έτοιμος, και ο δεύτερος να είναι ο Βοριαζίδης. Έτσι,
1: και ο Χαρούπας.
0: Ως δεκάρι, δεν ξέρω.
1: Επειδή είναι πιο μπροστά του, λέω.
0: Τι γίνεται με αυτό το παιχνίδι?
2: Να βάλεις δύο χαφ, δηλαδή να έχεις τα τρία χαφ, τα δύο να είναι πιτσιρικάδες. Δεν είναι εύκολο σαν επιλογή.
0: Με αυτό το παιχνίδι τι γίνεται? Για πότε είναι περίπου, με ποιες ομάδες μπορούμε να παίξουμε, πότε θα ξέρουμε, τι ισχύει?
2: Οι ομάδες είναι συγκεκριμένες. Είναι οι υπόλοιπες 8 που τερμάτισαν κάτω από εμάς εκτός του Όφη. Έτσι, οι 8 που τερμάτισαν. Οι δύο είναι ο Καλαμάτα και ο Ηράκλειο, έτσι που ανέβηκαν τώρα. Και οι άλλες 6 που τερμάτισαν κάτω από εμάς εκτός του Όφη που παίζει η Ευρώπη. Mm-hmm. Και είναι και 13 από τις 16 ομάδες στη Super League 2, εξαιρούνται οι 3 Β. Ο ΠΑΟΚ Β, ο Ολυμπιακός Β και ο Αστέρας Τρίπολης Β. Οι υπόλοιπες 13 ομάδες. Μπορείς να παίξεις οπουδήποτε.
0: Θα έλεγα
2: το μεσημέρι, μπορεί να πας στη Σύρο, μπορεί να πας στη Ζάκυνθο. Έτσι, ομάδες που είναι, μπορεί να παίξεις στην Καλαμαριά. Είναι και από όλων Καλαμαριάς, μπορεί να πας στην Κομωτινή, μπορεί να παίξεις την έδρα σου με όλους αυτούς.
0: Μπορεί να παίξεις την έδρα σου. Και είναι μονό παιχνίδι.
2: Ναι, μονό παιχνίδι, στο οποίο δεν υπάρχουν μάλιστα και. Δεν υπάρχει παράταση. Πάει απευθείας στα πέναλτι.
0: Και ο νικητής απλά μπαίνει στη league phase. Έτσι.
2: Έτσι. Άλλη ιδιαιτερότητα που υπάρχει. Εντάξει, 17, 18, 19 Αυγούστου είναι οι ημερομηνίες.
0: Μάλιστα.
2: Περιμένουμε να γίνει η κλήρωση. Πιστεύω θα γίνει τις επόμενες μέρες. Δεν μπορεί να καθυστερήσει άλλο.
1: Σου λέγα θα ήταν θετικό σαν πιο επίσημο φιλικό για την ομάδα, αλλά πει να λεάρεις είσαι και.
0: Ναι.
2: Είναι ένα μονό παιχνίδι το οποίο κρίνει στόχο.
0: Είναι κύπελο, ναι.
2: Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει φιλικό.
1: Θέλει
2: να είσαι έτοιμο.
0: Πρέπει να είσαι έτοιμο. Έγινε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Είστε καλά, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Αυτό είναι ο Δημήτρη Σουαλή. Αυτό το κυπέλο, η αλήθεια είναι και εγώ το άκουσα λίγο. Οκ. Μπορώ να πω ότι λίγο ψιλοαγχώθηκα.
1: Εγώ σου λέω γιατί πιο πολύ γιατί ο Άρης. Δηλαδή, αν ήμασταν κάποια άλλη ομάδα, σου λέγα εντάξει, τώρα με τη Σύρα πρέπει να το πάρουμε σε σοβαρά. Όχι, αλλά επειδή
0: σου άρεσε, φίλε. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, το έχουμε αυτό, είναι η αλήθεια. Θα απολύσουμε να πάνε όλα καλά. Ελπίζω να παίξουμε στο Χαριλάου βασικά. Δεν ξέρω, δεν μας εμπιστεύουμε.
1: Όμως θα γίνει αν δεν μπορώ.
0: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε καν. Άστο. Να ξεκινήσει δηλαδή η χρονιά τόσο στραβά. Εμείς πριν εκτός αέρα λέγαμε ότι, άντε να το πούμε, ότι λέγαμε για τον πρώτο παιχνίδι στην Καλαμάτα, ότι να, αν δεν κερδίσουμε, πώς θα είναι η κατάσταση δεύτερη αγωνιστική που παίζουμε εντός με τον Όφη. Τώρα, πόσο μάλλον αν ξεκινήσει έτσι η σεζόν. Αλλά εντάξει, φαβορή θα είμαστε με ποιον να παίξουμε. Βέβαια, που είναι να παίξει εκτός έδρας με τον Λεβαδιακό ή με τον Ηρακλή.
1: Με
0: την Τρίπολη,
1: ναι,
0: με όποιον. Με τον Τρόμητο. Και θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο.
1: Derby.
0: Μην κορυφόμαστε, ντέρμπι θα είναι. Δυστυχώς, έτσι πως είμαστε. Ή και εντός να παίξει με αυτούς. Ναι, θα είναι. Και θα είναι σε ένα σημείο στο οποίο θα είναι ανέτοιμες οι ομάδες. Οπότε θα είναι ακόμη πιο κοντά. Δεν θα είναι τα πράγματα εύκολα. Τέλος πάντων, ας είμαστε. Μπορεί να παίξουμε στην Καλαμαριά και να είναι πιο εύκολο. Τι να πω. Στο γήπεδο της Καλαμαριάς.
1: Ωραίο. Ωραίο. Πάμε Καλαμαριά. Και όλες μια χαρά.
0: Πάμε δίπλα να παίξουμε πάντελ και να και βλούμε το μάτς.
1: Μετά το μάτς. Ανάλογα τι ώρα. Μετά το μάτς καλό θα είναι.
0: Ναι,
1: okay. Είμαστε υδρομένοι, κουρασμένοι.
0: Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Μια χαρά. Πάμε στη διαλυματά και 7 φτάσαμε. Θα επιστρέψουμε φυσικά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κύριε Κάρτα, ακούτε Στράτος Μουζίνας και Κωνσταντίνος το 20 πίσω από τα μικρόφωνα. Θα επιστρέψουμε κανονικότητα να μας στείλετε και στα μηνύματά σας με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές και με όλα τα λοιπά που έχουμε να
1: για μπάσκετ συστήσουμε. Περισσότερο και όλες, γιατί
0: έχουμε και μπάσκετ.
1: Και για ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, έχουμε και μπάσκετ.
1: Να δούμε βέβαια αν θα έχουν και την απόκτηση του
0: κάποιου παίκτη.
1: Ναι.
0: Του Γιούρισιτς.
1: Ναι.
0: Θα ήθελε Γιούρισιτς, ειδικά εσύ πιστεύω.
1: Εντάξει, δεν τρελαίνουμε κιόλας.
0: Εντάξει.
1: Θα τον ήθελα, αλλά δεν τρελαίνουμε κιόλας.
0: Ωραία, ωραία, μια χαρά. Break και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM.

0: γίνεται ζεστό. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, ντους DAV 700ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε DAV, AXE, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Έλα, Γιώργη.
13: Φιλά, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
15: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
16: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
17: Αχ, πείνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
15: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
17: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
19: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
17: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
19: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
17: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
19: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
17: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
19: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
21: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach.
21: Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα.
23: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
25: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
4: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
5: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθώματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, πάμε με κάποια μηνύματάκια. Ο Γιώργος πάει ο πρώτος στόχος τον Αύγουστο. Η σωτηρία θα μας μείνει ο στόχος. Εντάξει, ας μην είμαστε υπερβολικοί. Γιατί αν παίξουμε εντός με 4-5 χιλιάδες κόσμο, τι θα γίνει, ρε μάγκες? Δεν θα είναι ωραίο τι θα γίνει. Δεν καταστραφεί ο κόσμος. Τώρα τι να πω, τι θα γίνει αν δεν έχει κόσμο. Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι,
0: το γήπεδο μια εμπειρία που πρέπει να ευχαριστιέσαι όταν πηγαίνει. Και θες να ευχαριστιέσαι. Δεν θα είναι ωραίο. Γιατί σημαίνει ότι θα έχει πάει καλά και η ομάδα κιόλας, έτσι. Δεν θα είναι.
1: Και εμείς δηλαδή, που πηγαίνουμε, δηλαδή, προφανώς δεν το ευχαριστιόμαστε το ίδιο όταν πηγαίνουμε και δεν υπάρχει άλλο δίπλα μας. Δεν γίνεται χαμός.
0: Ναι, ναι, δεν
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Αν γίνει κάτι τρομερό, αλλά εντάξει, σίγουρα δεν βοηθά στην ομάδα. Έτσι και δεύτερον, οκ. Okay. Δεν είναι ωραίο σαν εικόνα να βλέπεις, ακόμα και στα ντέρμπι δηλαδή, πέρυσι με ΑΕΚ Ολυμπιακό, να βλέπει, να κάνει πανοραμική κάμερα, να δείχνει τη 2 και να μην ούτε μισή, ας πούμε, ή την 1 που δεν υπάρχει, ναι. Δηλαδή, και είναι πολύ δυσάρεστο αυτό, δεν είναι ωραίο.
0: Όχι, καθόλου, καθόλου ωραίο δεν είναι. Δεν το...
1: Τι θα γίνει, αυτό θα γίνει.
0: Δεν το συζητώ, ναι, χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ο Χάρης έχει το δικό του που λένε, ο Μπάσοχαν, και ρωτάει σίγουρα Μπούργος πήγε ο Μπάσοχαν. Κάτσε να πω, σε λέτε Μπούργος, είχα διαβάσει ότι είχε συμφωνήσει με την Μπούργος ο Μπάσοχαν.
1: Είναι αυτός που λέει για το...
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε αποθεώσει και τους οπαδούς μας, ορίστε, θα ξαναπαίξει.
1: Ποιος ο Μπάσοχαν?
0: Ναι. Είχε αποθεώσει ο οπαδούς μετά την νίκη της Μανρέσης, το παλέ, ναι. Ναι, ρε, έχει ανακοινωθεί και επίσημα. 6 μέρες έχει. Μ' άρε Χάρη. Δεν τον πρόσεξες. Αν μπει στη σελίδα στο Instagram της Μπούργος, έχει επίσημα την ανακοίνωση του Ρετίν Τέντι ο Μπάσοχαν.
1: Καλή μεταγραφή,
0: καλή κίνηση, καλή κίνηση.

0: Ασβέλ λέει, γράφει. Όχι, όχι, δεν. Ποια Ασβέλ, όχι, έπαιζε κάποτε στην Ασβέλ. Δεν παίζει στην Ασβέλ. Στην Μπούργος παίζει ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε κλήρωση πρωταθλήματος στο βόλεϊ γυναικών.
1: Okay.
0: Μάθαμε τη σειρά των αγώνων του Άρη. Αύριο είναι η κλήρωση στις 11 το πρωί του μπάσκετ γυναικών. Mm-hmm. Για το πρωτάθλημα. Έχει ενδιαφέρον αυτό να δούμε λίγο κανένα μάτσα, αν θα έχει νωρίς έτσι κάτι ωραίο. Και νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα έχουμε νομίζω τον κατάλληλο για να μας μιλήσει για την κλήρωση. Γιατί okay, εγώ είμαι πολύ κατά του της λογικής ότι ξέρεις ότι όλοι παίζουν με όλους, οπότε κλήρωση δεν λέει κάτι. Νομίζω έχουμε Ιάσονα Μίσχο τώρα. Καλησπέρα Ιάσονα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Ιάσονα.
2: Φίλες ακροατές και φίλες ακροατρίες.
0: Ναι, ακούγεσαι πολύ χαμηλά, δεν ξέρω αν
1: κάπως
0: μπορείς
1: βαθιά
0: να κάνεις κάτι. Είναι κάπως βαθιά.
2: Δεν ξέρω αν τώρα με ακούτε καλύτερα για παράδειγμα. Δεν θα πρέπει να με ακούτε βαθιά, ούτε χαμηλά, ούτε τίποτα.
0: Κάτσε, περίμενε. Να κάνουμε προσπάθεια για μίλα λίγο.
2: Δεν ξέρω αν με ακούτε καλύτερα.
0: Καλύτερα. Ωραία. Είχαμε κλήρωση, έτσι, είχαμε βόλο γυναικών κλήρωση. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εγώ είπα ότι είμαι κατά του κλισέ που λέει ότι όλοι παίζουν με όλους, όλες κλήρωσεις είναι το ίδιο. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις εσύ.
2: Ναι, συμφωνώ και εγώ δεν θεωρώ ότι όλες οι κλήρωσεις είναι το ίδιο. Μια κλήρωση άλλωστε μπορεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα σου, τη στόχευσή σου, το πότε θέλεις να είσαι έτοιμος. Γιατί για παράδειγμα αν υπάρχει ένας μάστερ αγώνας πρώτης αγωνιστικής, προετοιμάζεσαι διαφορετικά σε σχέση με την πιθανότητα να αντιμετωπίζεις έναν αντίπαλο με τον οποίο ξέρεις ότι έχεις απειροελάχιστες πιθανότητες να κερδίσεις. Η κλήρωση του Άρη για τις πρώτες αγωνιστικές, για τις πρώτες 8 αγωνιστικές, μπορούμε να τη χωρίσουμε ουσιαστικά σε τρία μέρη. Ξεκινάει ο Άρης με τους αγώνες οι οποίοι δεν είναι ούτε χαμένοι από χέρι, ούτε όμως είναι must win. Ξεκινάει με αγώνες η έκβαση των οποίων θα κρίνει το πόσο ψηλότερα ή χαμηλότερα μπορεί να πάει σε σχέση με την αρχική του στόχευση. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με ακούτε καλά.
0: Ναι, σε ακούμε.
2: Ωραία. Δηλαδή σε αγώνες όπως με τον Μαρκόπουλο, ακόμα και με τη Σαντορίνη εντός έδρας, η οποία είναι ένα ερωτηματικό γιατί ναι, πήγε πολύ καλά πέρυσι, αλλά είναι μια καινούργια ομάδα που για μένα, ξαναλέω, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά στις επιλογές που έχει κάνει, και με τη Φέτιδα είναι μάτια τα οποία αν τα κερδίσεις μπορούν να σε κάνουν να ξεκινήσεις να συζητάς υπό διαφορετικό πρίσμα και να βλέπεις και να έχεις το βλέμμα στραμμένο πιο ψηλά. Αν τους χάσεις, μετά αναγκαστικά θα πας για να αποφύγεις τις δύο τελευταίες θέσεις. Υπάρχουν συνέχεια αγώνες με τον Ολυμπιακό και τον Πανιόνιο, όπου ο Άρης είναι το πολύ μεγάλο outsider σε αυτά τα μάτια, όπως μιλάμε για δύο ομάδες με τεράστια budget, και μετά υπάρχουν τα δύο must win με τον Απολλώνιο και την Ελπίδα, που νομίζω ότι ήδη πρόοδος από το τι πρέπει να γίνει σε εκείνους τους αγώνες. Έτσι πάει η κλήρωση του Άρη. Είναι από τις κλήρωσεις πάντως, αν και είναι και στο κλισέ ότι την κλήρωση την κάνεις εσύ καλή ή κακή. Η συγκεκριμένη είναι κλήρωση που την κάνεις εσύ καλή ή κακή.
0: Ναι. Ωραία, όπως αφορά τη δυναμική, είπαμε ο Άρης ξεκινάει πρώτο παιχνίδι, παίζει με τον Μαρκόπουλο, μια ομάδα με την οποία πέρσι χτυπήθηκε μέχρι το τέλος. Τα πράγματα φέτος βλέπεις να είναι η ίδια δυναμική των δύο ομάδων, ας πούμε?
2: Νομίζω ότι ο Άρης έδωσε ένα βήμα μπροστά. Το Μαρκόπουλο παρέμεινε στα ίδια. Δεν θα είναι τόσο κακό όσο πέρυσι το Μαρκόπουλο, γιατί το Μαρκόπουλο έχει πάρα πολλές ατυχίες και με τον προπονητή του που έχασε λόγω μιας επέμβασης ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της σεζόν, και παίζει ρόλο, και με τις αρχικριές του οι οποίες ήταν τραυματίες. Βέβαια παρόμοια προβλήματα είχε και ο Άρης που φέτος δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει. Νομίζω ότι θα είναι και δύο ομάδες καλύτερες. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι στην γραμμή εκκίνησης ο Άρης είναι, άμα το παρομοιάσουμε με ένα μαραθώνιο, ο Άρης μπαίνει στην πρώτη σειρά σε σχέση με τον Μαρκόπουλο, μπαίνει μια σειρά τέλος πάντων μπροστά σε σχέση με τον Μαρκόπουλο.
0: Ναι, σημαντικό αυτό. Όπως και να έχει, έτσι ξεκινάει η σεζόν. Έχουμε και κάποια ντέρμπι συνεχόμενα νομίζω εκτός έδρας. Όχι, αυτά ντέρμπι. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι αυτά τα παιχνίδια. Ωστόσο, στην
1: Εντάξει,
0: ομάδα.
1: Το λένε και αλλιώς, γιατί κάποια μπορεί να μην τα στοχεύεις κιόλας.
0: Ναι,
1: όπως το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ή στο μπάσκετ.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς τα βλέπει αυτά τα παιχνίδια η ομάδα, έτσι.
2: Για ποια μάτια λέτε τώρα?
0: Μισό λεπτό να το δω με τη σειρά κάποια. Για να το έχω μπροστά μου κι εγώ το πρόγραμμα του Ερασιτέχνη, εδώ που είμαστε. Έχουμε παιχνίδια με τον Πανιόνιο, με τον Ολυμπιακό συνεχόμενα, έτσι εκτός έδρας, ας πούμε. Είναι σίγουρα όχι εύκολα.
2: Νομίζω ότι αν σε κάποιο set φτάσουμε τους 25 πόντους θα πρέπει να θεωρηθεί επιτυχία. Δηλαδή αν πάμε έστω και ένα set στην παράταση, ας πούμε, θα πρέπει να θεωρηθεί επιτυχία. Αν πάρουμε έστω και ένα set θα πρέπει να θεωρηθεί ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτή είναι η άποψή μου για αυτά τα μάτσι. Οι ομάδες συγκεκριμένες έχουν ξεφύγει. Ο Πανιόνιος πέρυσι έφτασε σε έναν ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός αυτό το κάνει χρόνια έτσι κι αλλιώς και φέτος θα είναι και ακόμη καλύτερος και πέρυσι έφτασε πολύ ψηλά και στο Champions League ακόμα έδειξε να μπορεί να πετύχει σπουδαία πράγματα. Όπως και να το κάνουμε, είναι αγώνες που πολύ πολύ δύσκολο θα μπορέσει η ομάδα να κατορθώσει να πετύχει κάτι.
0: Ωραία.
2: Γι' αυτό έρχονται μετά τα μας με τον Απολλώνο και την Ελπίδα, όπου εκεί πέρα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει βαθμό ή βαθμούς.
0: Αυτό,
2: η Ελπίδα είναι μια ομάδα η οποία ναι μεν έχει ένα καλό προπονητή και ένα ρόστερ που βρίσκεται χρόνια εκεί πέρα, αλλά παρόλα αυτά είναι η μοναδική ομάδα που θα έχει μόλις δύο ξένες, θα έχει μια Μπασάδορα η οποία είναι πολύ ταλαντούχα αλλά είναι 16 χρονών, είναι Παπαθανασίου. Οπότε νομίζω ότι ο Άρης θα πρέπει απαραίτητα να κερδίσει αυτά τα μάτια και ο Απολλώνιος έχει ένα υψηλό μπάτζετ μεν, αλλά έχει πληρώσει αρκετές υπεραξίες και υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά και για τη συγκεκριμένη ομάδα.
0: Ωραία, οπότε τελειώνουμε αυτό νωρίς και να κοιτάξουμε παραπάνω. Τον Ανδρών ξεκινάει πιο αργά, έτσι.
2: Τον Ανδρών επειδή μέχρι πέρυσι ξεκινούσε μια εβδομάδα μετά των γυναικών. Είναι η αλήθεια, αλλά παραδοσιακά γίνεται η κλήρωση πιο αργά. Θα το δούμε πάντως έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα. Ο Άρης και στο Βόλιο των Ανδρών πρέπει να... Στο Βόλιο των Ανδρών είναι πιο ανοιχτά τα πράγματα, δηλαδή μπορείς να κερδίσεις και περισσότερους αντιπάλους. Ναι, μεν δεν πρόκειται να φτάσεις, να ξεπεράσεις μια από τις ομάδες του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του Πανιωνίου, του Μήλωνα και του Φοίνικα Σύρου, για μένα είναι πολύ δύσκολο να τις περάσεις, αλλά παρόλα αυτά μπορεί να βρεις σε κάποιον αντίπαλο να έρχεται από ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, να έχει ένα ζήτημα και είναι πιο κοντινές οι αποστάσεις, οπότε ένα καλό δικό σου μάτς μπορεί να φέρει και μια ανέλπιστη νίκη πιο εύκολα από ότι σε ένα μάτς βόλεϊ γυναικών που θεωρώ ότι είναι πιο ξεκάθαρα διαβαθμισμένες οι ομάδες και είναι πιο σημαντική η διαφορά η δυναμικότητας.
0: Ωραία, οπότε κλείνοντας, Ιάσονα, από το 1 έως το 10 πώς θα βαθμολογούσε την κλήρωση? Το 10 πιο καλή, ας πούμε.
2: Με παύλα θα βαθμολογούσα.
0: Με παύλα.
2: Κλήρωση.
0: Ναι, εδώ περίμενα από σένα.
2: Ναι, νομίζω ότι η συγκεκριμένη κλήρωση δεν έχει. Τι να σου πω, αν πρέπει να τη βαθμολογήσω, δεν θα τη βαθμολογήσω πάρα πολύ θετικά, γιατί θεωρώ ότι τα μάτς αυτά πρέπει να τα παίξεις όταν είσαι πιο έτοιμος ουσιαστικά. Μόνο υπό αυτή την, το πρίσμα δεν θα τη βαθμολογούσα πάρα πολύ θετικά, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ουδέτερη, μια πάρα πολύ ισορροπημένη κλήρωση σε σχέση με άλλες σεζόν. Δηλαδή η περσινή ήταν πολύ κακή. Η φετινή θεωρώ ότι είναι τρομερά ισορροπημένη. Είναι στο 5. Εντάξει, αν έπρεπε να διαλέξω 6 ή 4, θα πήγαινα στο 4.
0: Okay. Ωραία. Έγινε, Άσονα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Αυτός ήταν ο Ιάσονας Μίσχος, ο οποίος...
1: Πήραμε και μια τζούρα από το βόλι.
0: Έτσι, από την κλήρωση του βόλι. Περιμένουμε και την ανακοίνωση του Ρόσκο... Του Ρόκο, όχι Ρόκο. Ρόκο, όχι Ρόσκο. Του Ρόκο Γιούρισιτς, του αριστερού μπακ του Άρη. Και συνεχίζουμε την πορεία της εκπομπής μας. Το είχα πει και Δευτέρα... Το πω και σήμερα, θα το πω και την Παρασκευή. Ο φίλος που ήταν από τη Λευκάδα που δούλευε σε ένα μαγαζί, αν μας ακούει, ας στείλει ένα μήνυμα. Να ξέρουμε. Γιατί την άλλη φορά που έλεγα, στείλε και ένας άλλος, λέει και εγώ δύο άτομα θα πάμε Λευκάδα τον Αύγουστο, ας πούμε. Οπότε.
1: Την ίδια ημερομηνία ή
0: δεν ξέρω τώρα. Αλλά ναι, αν μας ακούει, στείλει ένα μήνυμα στο 6936-512-09. Όποιος θέλει να μιλήσει, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές στο 231-0328-8. 28. Εντάξει, κάναμε κουβεντούλα στο διάλειμμα. Μπήκαμε απότομα, δεν προλάβαμε να πούμε πολλά πράγματα.
1: Θα πας το πολύ πολύ που πας στο μαγαζί, πεις ένα βασιλάρ, θα καταλάβει.
0: Έτσι, σωστό. Να πάμε με την μπλούζα με τον Τολιόπουλο.
1: Πάμε, ναι.
0: Να πάμε τώρα αυτές τις.
1: Γιατί είχα ένα άρχος όταν ακούστηκε για πάω.
0: Το σκέφτηκες κι εσύ.
1: Τώρα λέω θα χρηστεύσουν αυτές τις μπλούζες.
0: Το σκέφτηκες κι εσύ, τέλεια. Ναι, και εγώ το σκέφτηκα. Ότι είχα μαρτία αυτές τις μπλούζες.
1: Δεν μπορούσα να τις φορέσουμε.
0: Τόσες φορές, ναι, δεν θα πρέπει να.
1: Εντάξει, τουλάχιστον
0: τώρα τις φοράμε. Και με μία παραπάνω. Ναι. Δηλαδή, τώρα είμαστε ακόμα στο ακόμη καλύτερο. Δηλαδή, τώρα ξαναπαίζει σε εμάς. Αύριο να μένετε στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να δρομολογηθούν εξελίξεις για την ανακοίνωσή του. Παιδιά, 7 και 14 πήγε. Πέρασε κατά 14 λεπτά. Ανακοίνωση δεν είχαμε. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι σήμερα δεν θα έχουμε κάποιο νέο παίκτη και επίσημα στον μπασκετικό Άρη. Αλλά μπορείτε να περιμένετε τις επόμενες μέρες. Έτσι αλλιώς έχει δείξει ότι τα έχει βάλει.
1: Πόσες είναι ακόμα ανακοινώσεις που έχουν μείνει? Είναι ο Χαραλαπόπουλος,
0: ο Μοκόκα και το Λιόπουλος.
1: Σωστά, τρεις. Ναι, το Λιόπουλος ανακοινωθεί και αυτή την εβδομάδα βγήκα.
0: Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο.
1: Ναι. Και μόνο με το Θανάση θα γίνει.
0: Και μόνο με το Θανάση νομίζω θα ανακοινωθεί και ο Θανάσης. Mm-hmm. Νομίζω θα ανακοινωθεί κάποτε και ο Θανάσης.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι, ναι. Είναι το πιο αναμενόμενο. Ο Γιώργος λέει Λαριτζάκη. Όχι, δεν προκύπτει από πουθενά ο Λαριτζάκης ότι θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Ο Λαριτζάκης είναι συμφωνήσει νομίζω με τον Άρη, αλλά από αυτό θα μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.
1: Και υπάρχει κάποια πίεση κιόλας από τον Άρη τώρα, εφόσον πήραν τον Ιόπουλο.
0: Δεν χρειάζεται να πιέσουμε τις καταστάσεις.
1: Αν δεν είχαν πάρει τον Ιόπουλο, μπορεί η ομάδα να πίεζε λογικά. Τώρα που πήραν τον Ιόπουλο, πιθανότατα και η ομάδα δεν πίεζε, άρα και ο Λαριτζάκης. Γιατί να φύγει, δεν έχει.
0: Και έχει και πάρα πολύ καλό συμβόλαιο. Γενικά ο Ολυμπιακός βλέπετε ότι με τα συμβόλαιά του έχει ένα θέμα. Τώρα τι γίνεται και με το walk-up εκεί πέρα, δεν ξέρω. Κάποιες φήμες βγήκαν ότι απευθύνθηκε στο σωματείο παικτών από την Ιταλία. Κέφτησε ότι απευθύνθηκε στο σωματείο παικτών της Euroleague για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα.
1: Εγώ ξέρω ότι μάλλον ότι ο ίδιος ότι θέλει να φύγει.
0: Δεν πρέπει να είναι πολύ ζεστό στο να μείνει πάντως.
1: Ναι. Εντύπωση μου κάνει. Εγώ νομίζω ότι θα είχαν τέλεια σχέση.
0: Ναι, όντως.
1: Να πεις και εμάς με τον Νουά έτσι ήταν. Φαίνεται ότι παίζουν ρόλο πολλά τα αγωνιστικά, ας πούμε. Γιατί και με τον Νουά έχουμε καλές σχέσεις, αλλά βλέπεις η μείωση του χρόνου τον δημιουργεί πρόβλημα. Θέλει να πάει κάπου αλλού που να παίζει περισσότερο. Έτσι, και με τον WOCAP.
0: Και τα αγωνιστικά και είναι και το οικονομικό πιστεύω του WOCAP. Γιατί σου λέει τώρα πήρε και την Ευρωλίγκα, φίλε. Δώσε μου κάτι παραπάνω. Ειδικά βλέποντας ότι το μπάσκετ, στο μπάσκετ ξεφεύγουν σιγά σιγά και εκεί τα ποσά.
1: Ένα άλλο άρθρο που. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ένα άρθρο που είχα διαβάσει και μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι ισχύει αυτό ότι οι παίκτες που παίρνει ο Ολυμπιακός πλέον τα ποσά τους είναι τεράστια στους μισθούς και δεν σε κρίνονται με το WOCAP. Και σου λέει, κάτσε. Εγώ τι δουλειά κάνω. Τόσο καιρό ουσιαστικά.
0: Κορώ εδώ είμαι, ναι.
1: Τόσο καιρό ουσιαστικά μένω στην ομάδα, τόσα χρόνια προσφέρω. Βοηθάω. Τα πηγαίνω καλά. Δεν υπάρχει κάποια αύξηση, κάτι, κάποια. Κάποια έτσι να δείξει ότι άλλη, καταλαβαίνουμε τη βοήθεια.
0: Βέβαια, κάπως μετά από ένα σημείο καταργείται και ο ρόλος των συμβολέων. Γιατί αφού έχεις υπογράψει συμβόλαιο 3 ετές, ας πούμε, το υπέγραψες. Αν θέλω, σου κάνω αύξηση. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι,
0: είναι και αυτό.
1: Βλέπεις ότι. Ναι, αλλά αυτό που σπάνια.
0: Είμαστε σε μια εποχή που οι παίκτες έχουν το πάνω χέρι, οπότε είναι δύσκολο για τους ομάδες.
1: Συμβόλαιο μείνει έτσι. Δηλαδή, αν ένα παίκτη δεν θέλει. Το βλέπουμε και με τον ΝΟΑ. Δημιουργείται πρόβλημα. Αν ο ΝΟΑ δεν έχει κάνει ένα θέμα με τη μίση του χρόνου, δεν θα ζητούσαμε για τον ΝΟΑ. Πλέον υπάρχει θέμα ΝΟΑ όμως και είναι δυσάρεστο αυτό. Ναι. Είναι θέμα παίκτη όμως. Αν ένα παίκτη δεν θέλει, πώς θα τον κρατήσει. Ο ΝΟΑ φαίνεται μάλλον ότι μάλλον θέλει να φύγει κι αυτό. Και με τον Ντόρση δεν ξέρω τι γίνεται εδώ μεταξύ.
0: Ησυχία. Εγώ δεν ξέρω, δεν μπορώ να το φανταστώ παίκτη του Ολυμπιακού για την επόμενη σεζόν έτσι πώς μου βγάζει, σαν χαρακτήρα, σαν όλα αυτά, ναι. Πιστεύω και ο Μπαρτζόκας δεν καίγεται. Είναι Έλληνας όμως, οπότε θα. Μόνο γι' αυτό. Αλλά πιστεύω σαν παίκτη δεν καίγεται να τον έχει. Αν ήταν ξένος, δηλαδή πιστεύω τον είχε σουτάρει. Και τα λεφτά που ζητάει είναι ακραία, αλλά έχει ελληνικό διαβατήριο. Φιλάτε, βρες ή άλλον Έλληνα σκόρερ.
1: Σωστό.
0: Ποιον θα πάρει μετά.
1: Δεν θα βρει.
0: Δεν θα βρει.

0: να υπενθυμίσουμε επίσης για το καλό ότι έχετε περίπου, όχι περίπου, σχεδόν 4,5 ώρες για να βγάλετε το εισιτήριο διαρκείας στην πρώτη περίοδο, στις πιο μειωμένες τιμές της ΠΑΕΑΡΙΣ, έτσι.
1: Οπότε όποιος ταιριάζει σήμερα δεν βγάλει διαρκείας, να ξέρετε είναι πιο ακριβά.
0: Είναι πιο ακριβά,
1: είναι πιο ακριβά τα διαρκείας.
0: Σήμερα όσο θέλει να προλάβει, καταλαβαίνω, είναι μια κουβέντα που την κάνουμε κάθε χρόνο, ότι α, γιατί να πάρουμε, γιατί, έτσι, εντάξει.
1: Τώρα κυρίως επιφευλόμαστε και σε αυτούς που θέλουν να πάρουν.
0: Θέλουν να πάρουν, έτσι.
1: Και μπορεί να το έχουν στο φλού.
0: Να το έχουν ξεχάσει κιόλας, ναι.
1: Σήμερα, παιδιά, όποιος έχει σκοπό, όποιος θέλει δηλαδή. Όποιος
0: από τις 12 και μετά θα είναι σήμερα. Πιο ακριβά. Βγάλετε
1: σήμερα. Υπάρχει λόγος. Όποιος θέλει να με βγάλει σήμερα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ξεκάθαρα σε αυτούς που θέλουν. Βγάλετε σήμερα.
0: Εκεί θα είμαστε.
1: Για ποιο λόγο να με βγάλετε.
0: Εκεί θα είμαστε.
1: Εμείς.
0: Άλλη μια χρονιά.
1: Ό,τι μαρτύρο και να σα κάνει αυτή η ομάδα.
0: Δεν γίνεται, ναι. Είπαμε, είμαστε. Πάρτε διαρκείας να αγοράσουμε μπακ. Λέει ο Γιώργος. Ναι, αλλά αν τώρα πας, πούμε, αν το Σάββατο ανακοινωθεί ένας μπακ, δεν θα πούμε ότι εμείς το φέραμε. Την Παρασκευή, ας πούμε, ανακοινωθεί ένας μπακ, θα πούμε εντάξει, ρε φίλε, δεν πειράζει. Πιστεύω αυτά τα 180 στην 180, 360 ευρώ μπορεί να φέρουν κάποιο πολύ καλό παίκτη στον Άρη.
1: Τις προάλλες ήμουν να σκεφτώ, ξέρεις, και ξαπλώ να ήμουν μόνος μου και σκεφτόμουν πώς γίνεται. Πάλι, το έχω κάνει κάποιες φορές. Σκεφτόμουν πώς γίνεται κάποιος να αλλάζει ομάδα. Γιατί το έχουμε ακούσει πολλές φορές, δεν νομίζω.
0: Να αλλάζει ομάδα.
1: Ναι, εγώ τουλάχιστον το έχω ακούσει αρκετές φορές.
0: Πρέπει να μην ασχολείται πολύ όμως, έτσι κι αλλιώς.
1: Δεν ξέρω, δεν ασχολείται. Ήμουν παλιά τάδε και τώρα έγινα τάδε. Δηλαδή μου κάνει τεράστια εντύπωση και σκέφτομαι, εντάξει. Ή πλέον νομίζω το δέσιμο της ομάδας, ό,τι και να σου κάνει, ό,τι και να κάνει η ομάδα, και γάμα εθνική να πέσει, δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ. Έτσι. Και ούτε σταματήσει να τη βλέπεις.
0: Ναι, δεν γίνεται. Θα το δεις. Όσο και απογοητευμένος και να είσαι, θα πεις, αλλά θα το δεις στο τέλος, γιατί αυτό είναι το σωστό κιόλας, νομίζω. Έτσι. Αυτό είναι, αυτό πάει να πει αγάπη.
1: Εμείς πάντα θα είμαστε υπέρ. Τι να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο. Δυστυχώς ξέρω, πολλοί δεν είναι, το καταλαβαίνω. Έχω τεράστια προβλήματα και αλλά. Είμαστε υπέρ της άλλης αντίδρασης, όχι αυτής της αντίδρασης.
0: Ότι ελάτε και μαζί θα περάσουμε.
1: Πλάιος. δεν είμαστε κατά της αντίδρασης, δηλαδή
0: ναι,
1: να δείξουμε τη διαφωνία μας, τη
0: δυσαρέσκειά μας. Κακό, δεν νομίζω ότι κάνουμε κακό σε καμία διοίκηση, τέλος πάντων, αν δεν πάμε στο γήπεδο.
1: Νομίζω ότι κάνουμε κακό στους ίδιους στην ίδια την
0: ομάδα. Στην ίδια
1: την ομάδα, που η αντίπαλη ομάδα έρχεται και παίζει σαν φαίνεται λες και το ιδιαίτερο το γήπεδο.
0: Ναι, τίποτα ιδιαίτερο.
1: Αν δεν παίζουμε τον ΠΑΟΚ, έρχεται η ΑΕΚ, ας πούμε, και το γήπεδο είναι μισό, ας πούμε, δεν δημιουργείται κάποιο.
0: Ούτε με τον ΠΑΟΚ ήταν γεμάτο.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον πες ότι είναι πιο γεμάτο από κάθε άλλη φορά. Τουλάχιστον με την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, βλέπεις πανοραμικά και βλέπεις πολλά κενά, ας πούμε, και είναι τραγικό.
0: Και ο Παναθηναϊκό είχε κόσμο φέτος για κάποιο λόγο.
1: Ναι, τέλος πάντων. Είναι δυσάρεστο, δεν βοηθά την ομάδα έτσι.
0: Ο Δημήτρης, η διοίκηση της ΚΑΕ να αποδείξει ότι έχει δύναμη και να κρατήσει το Long και τον Ουά. Η χρονιά θα έχει άπειρες εντάσεις και πολλά πρόοπτα. Το να έχει Δημητρίγεβιτς, Γιώβιτς, Μόργαν, Τολιόπουλο και Μοκόκα είναι απίστευτη ποιότητα και είναι κρίμα να φύγει κάποιο. Το ίδιο ισχύει και για το Γάλλο. Ο καλύτερο παίκτη πέρσι δεν νοείται να μείνει στην ομάδα φέτο. Είναι χρέο του Σπανούλη να του μιλήσει και να τα βρουν. Ο Νουά είναι παίκτη σε παιδό Ευρωλίγκα και για εμά Λαχείο που ήρθε τζάμπα. Κοίταξε, τζάμπα δεν παίζει ο Νουά στον Άρη, παίρνει και καλά χρήματα.
1: Παίρνει λιγότερο όμω από του. Καλά, οι άλλοι παίζαν Ευρωλίγκα βέβαια πέρυσι. Okay.
0: Ναι, ρε φίλε.

0: υπάρχει και αυτός ο παίκτης. Κατά με, αν θέλετε την άποψή μου, είναι μεγάλο λάθος το να φύγει ο Μίτρογλου. Μεγάλο λάθος. Έχει καταρχάς ελληνικό διαβατήριο. Δεν πρόκειται να βρει άλλον παίκτη τέτοιο με ελληνικό διαβατήριο. Δεν γίνεται. Τέτοιο στυλ εννοώ. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πάρα έτσι. Πολύ.
1: Και το έδειξε και φέτος.
0: Εννοείται. Είναι ένας παίκτης που σε μάτσες όπως με τη Μύκονο, το Κολοσσό, την Καρδίτσα, το Περιστέρι, όλα αυτά τα μάτσες, ακόμα και με την ΑΕΚ, όλα αυτά τα μάτσες, θα μπορεί να παίζει πάρα πολύ. Επίσης θα μπορούν παίκτες όπως ο Μόργαν ή ο Κόκα σε κάποια μάτσες να ξεκουράζονται. Πολύ απλά τα πράγματα. Όταν ας πούμε κερδίζουμε εύκολα, να μπορούν απλά κάθονται στον πάγκο και να μην
2: ή κάποιος σωματισμός,
0: ναι. Εννοείται. Και πολύ απλά πες ότι έχουμε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Πες έχουμε παίξει ένα μάτς. Γιατί να μένει εκτός. Επίσης θα είναι 6 ξένοι. Δούμε αν είναι 7 ή 6. Ναι, θα πρέπει να μείνει κάποιος εκτός. Ναι. Γιατί να μένει ο Μόργαν ή ο Μοκόκα εκτός και να παίρνει τη θέση του Μίτρο Λόγκ. Γιατί ο Μίτρο Λόγκ δεν μπορεί να ανταγωνιστεί αυτές τις ομάδες στην Basket League.
2: Καλό το πέδειξε.
0: Και επειδή μετά από 2-3 μέρες θα έχουμε και άλλο ευρωπαϊκό, δεν είναι ότι δεν θα έχει αγώνες στα πόδια του Μόργαν ή ο Μοκόκα. Οπότε με υπέρ στο να μείνει κάποιος από τους δύο εκτός, ώστε να ξεκουράζεται και να παίζει ο Μίτρο Λόγκ κανονικότατο. Οπότε θεωρώ ότι ο Μίτρο Λόγκ είναι πολύ χρήσιμος και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε θεωρώ ότι δεν πρέπει με τίποτα να φύγει ο Μίτρο Λόγκ. Αυτό είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω αν είναι.
2: Κοίτα, θέλω, συμφωνώ απόλυτα. Θέλω να προσθέσω απλά ότι επειδή εγώ έχω ένα φόβο ότι αν φύγει ο Μίτρο Λόγκ, γενικά έχω ένα φόβο με το σουτ πολύ. Έχουμε παίξει κανού στερ. Με το Μίτρο Λόγκ νομίζω είμαστε τέλεια. Θέλουμε έναν παίκτη ο οποίος να μπορεί να απειλήσει από μακριά στη μέρα του. Μπορεί να βάλει και 3 τρίποντα σε ένα μάτι στη μέρα του. Εύκολα. Έχουμε δει ότι με τον Σπανούλη παίζει καλά, τον αξιοποιεί σε έναν ρόλο αρκετά πιο εγκεφαλικό από ό,τι τον έχει αξιοποιήσει ποτέ οποιοδήποτε άλλος προπονητής που έχει στην καριέρα του. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι του κόψει αυτά τα ενδιάνικα. Είναι ένας πολύ καλός αμυντικός στην μπάλα.
0: Σωστό.
2: Μαρκάρει καλά στα πόδια. Και επίσης είναι και παίκτης που και στο EuroCup θα του χρησιμεύσει πάρα πολύ. Σε παιχνίδι. Γιατί, γιατί στην καλή του μέρα θα κάνει πολύ καλό παιχνίδι και στην κακή του μέρα μπορεί να τον αλλάξει πια.
0: Και δεν έχει κανένα πρόβλημα.
2: Δεν καίγεσαι, ναι.
0: Ας πούμε πέρυσι, δεν έπαιζε ο Μίτρογλου καλά.
2: Έπρεπε να κουβαλείς πολύ ο Τζόουνς μετά στην περιφέρεια.
0: Έπρεπε να κουβαλείς πάρα πολύ ο Τζόουνς.
2: Και περίμενες μετά να βρεις κάποια σούτ είτε από τον Μπουλιανίτη.
0: Δεν να βρεις... είναι εύκολο.
2: Όχι, είτε να βρεις κάποια σούτ από τον Άντζουσιτς που στην αρχή έβρισκες μετά έπεσε η αποδοσή του. Είτε να βρεις μετά από τον Χάρελ κάποιες ενέργειες ατομικές που και αυτό τώρα, είναι να σταθείς.
0: Τώρα δεν σου βγαίνει ο Μίτρογλου σε ένα μάτς. Και συγγνώμη κιόλα, αλλά έχεις άλλους παίκτες. Θα έχεις τον Μόργαν, θα έχεις τον Δημητρίεβιτς, θα έχεις τον Τογιόπουλο, όποιον θες και πιο ψηλά. Θα έχεις τον ακόμα και ο Ρόμπινσον Έλμπιστ. Νομίζω έχει το σουτ έτσι κι αλλιώς.
2: Για τεσάρι, όχι κάτι απίθανο. Όχι. Για πεντάρι, κάτι πολύ καλό.
0: Ναι.
2: Δεν απίθανο, μπορεί να βάλει. Ναι.
0: Θα μπορούν να βάλουν κι άλλοι. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Ότι έχει άνετα δηλαδή.
2: Για τον Αμίν Νουά, θεωρώ ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι όντω σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Ένα παίκτη ο οποίο δεν πρέπει να φύγει από την ομάδα. Δεν ξέρω, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω και την άποψη του παίκτη και την άποψη τη ομάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο σε φήμες και ρεπορτάζ. Να καθίσουν να τα βρουν και ό,τι να γίνει να γίνει. Αγωνιστικά, μόνο να κερδίσει έχει ο Άρης από έναν παίκτη του Νουά. Και ο Νουά, νομίζω, από μια ομάδα στην οποία, αν πιστεύει ότι θα παίζει πολύ, θεωρώ ότι δική τον εαυτό του, γιατί χρόνο συμμετοχή θα έχει σε αυτό τον Άρη. Για μένα. Ο Ρόμπινσον Έρλ θα πάρει τίμιο χρόνο και στο 4 και στο 5, οπότε θα κόψει ένα normal ποσό από τον Νουά. Ο Λίντελ δεν ξέρω τι χρόνο θα πάρει ένα στοίχημα, αλλά πιστεύω μπορεί να παίξει και λίγο στο 3. Οπότε ο Νουά θα έχει πάλι τον ρόλο του μοναδικού καθαρού τεσσαριού στην ομάδα. Είναι καθαρό τεσσάρι.
0: Θα σου πω όμως, επειδή είναι όμως ρεπορτάζ και δεν το ξέρουμε, αλλά είναι ρεπορτάζ.
2: Ναι, δεν το ξέρουμε.
0: Αν ισχύει όμως, θέλω να μου πεις την άποψή σου ότι αν ο ομάδα, αν ο Σπανούλης πήγε, του είπε ότι δεν θα παίζει τόσο πολύ. Ότι θα μειώσει το χρόνο. Και τον δικαιολογήσω και τον Νουά.
2: Καλά, κάποια ρεπορτάζ λένε ότι δεν έχουν μιλήσει καν όμως. Δεν ξέρω.
0: Συμφωνώ, αλλά
2: ναι, εσύ λες αν ισχύει αυτό. Ωραία, ναι,
0: έχουν μιλήσει. Γιατί βγαίνει και αυτό. Πες ότι ισχύει αυτό, ας πούμε.
2: Ναι, και του είπε. Κοίτα, να δικαιολογώ, ας πούμε, ότι δεν θέλει λόγω λεπτών συμμετοχής. Κοίτα, αν δεν θέλει ο Νουά, το θεωρώ καταρχάς. Δεν το θεωρώ ότι καλύτερο, γιατί έχει συμβόλαιο και okay, ένα παίκτη οφείλει να προσαρμόζεται στο ρόλο του, παίρνει και καλά χρήματα. Απ' την άλλη, έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει να φύγει δανεικός. Το θεωρώ ό,τι πιο περίεργο να ζητά να φύγει ελεύθερος από ένα συμβόλαιο, απλά επειδή μπορεί να μην παίζει πολύ. Και το θεωρώ επίσης και πάρα πολύ λάθος, αν και συμβαίνει στο μπάσκετ, εννοείται. Παίκτης που έχει συμβόλαιο να έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα προφορικά.
0: Για την ΑΕΚ, λες τώρα. Ναι. Που έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ.
2: Έτσι, ναι. Το θεωρώ πολύ μεγάλο λάθος γενικά. Συμβαίνει στο σύγχρονο μπάσκετ σε όλες τις ομάδες. Παιδιά, δεν είναι κάτι που μαθαίνουμε τώρα, αλλά.
0: Δεν είναι πολύ ωραίο, η αλήθεια και εμένα με χάλεσε αυτό ότι ο Νουά συμφώνησε με την ΑΕΚ.
2: Ο μάνατζερ του Νουά, τέλος πάντων, τι έκανε, δεν ξέρω πώς
0: τον έχει.
2: Δεν ξέρω πώς τον έχει επηρεάσει το μάνατζερ του. Πρέπει να είναι και αυτός αρκετά ό,τι να είναι. Αλλά επειδή παιδιά δημοσιογράφοι δεν είμαστε, ρεπορτάζ δεν έχουμε και ο Νουά δεν είναι παιδάκι. Και ο Νουά πρέπει να ξέρει τι θα κάνει. Επίσης, okay, προσεγγιστικά σου μιλάει ο προπονητής πόσο θα παίζει. Δεν υπάρχει. Μπορεί να παίξει ένα μάτς 10 και ξανά να παίξει 30 ο Νουά.
0: Εννοείται.
2: Είναι

0: Να παίζεις καλά, απλά.
1: Οπότε μην υποτιμάς τον εαυτό σου, ρε Αμίνα, αφού ξέρεις ότι θα έχεις μια καλή βάση λεπτών. Και έχει το επίπεδο να το ανεβάσει. Μου φαίνεται περίεργη αυτή η αλλαγή στάση. Δεν είχε δείξει τίποτα τέτοιο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση τι έχει γίνει ακριβώς στον ομάδα. Μακάρι δηλαδή κάποια στιγμή να μάθουμε.
1: Ναι, μακάρι να μάθουμε. Νουα,
0: τι με 100% ακριβέ. Δηλαδή βγαίνουν, ας πούμε, δύο περιπτώσεις τώρα. Μακάρι να μάθουμε 100% τι ισχύει με Νουα, γιατί προφανώς μας κάνει και εμάς εντύπωση. Ο Νουα έχει εξαιρετική σχέση με εμάς. Τι έγινε τώρα και ο μάνατζερ του συμφώνησε με την ΑΕΚ? Είναι θέμα μάνατζερ, είναι θέμα μόνο του ίδιου? Γιατί ο Νουα σαν έχει αλλάξει κάπως? Ευελπιστώ πραγματικά να μείνει στην ομάδα. Αυτή είναι η άποψη και των δυο μας. Ελπίζουμε ο Νουά πραγματικά να μείνει. Πάλι είναι μόνο υπέρ μας το να μείνει ο Νουά. Μακάρι πραγματικά να φύγει. Και υπέρ του.
1: Θα κουπούνε, τώρα μου στέλνει και ο Ιάσονας και είναι αλήθεια, θα κουπούν κάποια λεπτά που είχε στο 5, γιατί πέρσι έπαιρνε και λεπτά στο 5 ο Νουά.
0: Συμφωνώ.
1: Εκεί με τον Κουλμπόκα, κάτι σχήματα που άρεσαν στο 5.
0: Βοηθούσε. Πάλι ήταν καλό, αλλά.
1: Όχι, αλλά ο παίκτη. Ναι, αλλά ο παίκτη όταν παίζει, ρε φίλε. Παίζει, είναι μέσα.
0: Και στο 1 να το βάλει θα χάρει μάλλον.
1: Ναι, και είναι ένα παίκτη ο οποίο. Και με τις εμφανίσεις του νιώθει ότι ελέγχει το παιχνίδι, παίρνει πολλά πράγματα από το χέρι του και λογικό, ναι. Ειδικά στον περσινό Άρη. Οκ, όταν οι ομάδες αλλάζουν επίπεδο, συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω όμως παραπάνω τι συμβαίνει.
0: Απλά, ας πούμε, δεν καταλαβαίνω πώς θα πίνει χρόνο με την κυρία. Θεωρώ, ας πούμε, οκ, αν ο Σπανούλης καταλαβαίνω ότι πιθανότατα να θέλει να βάλει πολύ το Ρόμπερτ Σονέλ, ο οποίος, καταλαβαίνουμε όλοι, παίρνει 10 εκατομμύρια το χρόνο, έχει το πιο ακριβό συμβόλαιο της ομάδας. Ίσως πιθανότατα μπροστά στον Ρόμπερτ Σονέλ να μην υπάρχει κάποιος άλλος. Δεν ξέρω αν θα είναι τόσο καλός, αλλά με βάση το συμβόλαιό του, πιθανότατα δεν θα μπαίνει κάποιος άλλος στη σύγκρισή του μαζί του. Δηλαδή, αν θέλει να παίζει, δηλαδή θα παίζει βασικός και έτσι. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα κρίνεται κάποιος άλλος. Απλά θεωρώ ότι όταν θα βγαίνει αυτός, δηλαδή ο Νουά θα μπορεί να παίζει πολύ χρόνο και επειδή θεωρώ ότι θα είναι και καλός όταν θα είναι μέσα,
1: θα είναι.
0: Θεωρώ ότι θα κερδίζει και περισσότερο χρόνο. Άρα, δεν ξέρω, ελπίζω πραγματικά η ομάδα να μπορέσει να τον καλοπιάσει, ας το πω έτσι, και να μείνει στην ομάδα. Και φυσικά. Απεχθάνω με κάθε σενάριο του να μείνει ελεύθερος και να πάει στην ΑΕΚ.
1: Είσαι οποιοδήποτε αγωνιστή, εντάξει, άστο. Δεν χρειάζεται να το λέμε.
0: Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι κάτι πάρα πολύ τραγικό.
1: Όχι, δεν πρέπει. Όπως απεχθανόμαστε και οποιοδήποτε σενάριο, θέλει το Μητρουλόγκ σε άλλη ελληνική ομάδα. Τέλος πάντων. Ο Μπαρτζόκας πέρσι άφηνε, λέει, βασικά, κάτσε. Ο Δημήτρης λέει στην αρχή: τα δύο καλύτερα γκάρντ με ελληνικά διαβατήρια είναι δικά μας. Είναι ντροπή να τον αφήσουν να φύγει για το Μητρουλόγκ, λέει.
0: Και το Αγιόπουλο.
1: Ναι, σωστό. Ο Μπαρτζόκας πέρσι άφηνε εκ περιτροπής εκτός Μακίσικ Τζόουνς που σε εμάς πιθανόν θα ήταν βασική. Πρέπει να έχεις ποιότητα στον πάγκο και να μην μπορείς στην κερκίδα. Τώρα μιλάμε για ομάδα. Βέβαια παίρνει Ευρωλίγκα, αλλά καταλαβαίνω τι θες να πεις. Θα έχεις και βάθος και ποσότητα. Θα το έχεις. Καλή χρυσή ο Λίντελ και ο Ρόμπινσον, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουν. Ο Νουά είναι λίρα 100. Και άλλο στυλ παιχνιδιού και οι δύο από τον Νουά. Ο Ρόμπινσον το έχει αυτό το παιχνίδι με την πλάτη που είναι πολύτιμο και το έχει και ο Νουά. Ναι. Αλλά τον Νουά τον είδαμε και φέτος και πάντα ένα παίκτη που έχει παίξει στην ομάδα. Όλες, ναι,
0: εννοείται, διαφορετικά.
1: Όταν υπέγραψε ο Νουά, είναι παίκτη, ξυπνούσε η ομάδα και του φιλάθλου. Τώρα τι άλλαξε. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλουμε να ακούσουμε να μιλάει. Αλλιώ ξέρει τι μου θυμίζει αυτό που κάνουμε τώρα. Δηλαδή, πιάνω και τον εαυτό μου πολλέ φορέ όταν γίνεται μια ληστεία σε κάτι γειτονιέ και βγαίνουν κάτι γειτόνισε στα μπαλκόνια και λένε α, δεν είχε δώσει δικαιώματα. Ναι, καλό παιδί. Δεν ξέρω τι έγινε.
0: Με του φόνου γίνεται πολλέ φορέ.
1: Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι έχει. Οπότε, ναι. Μακάρι. Μόνο καλό θα μας κάνει.
0: Το ίδιο νομίζω όλοι αυτό σκεφτόμαστε τι έχει αλλάξει λίγο με τον Νουά. Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να ζητούμε και με σιγουριά στα ρεπόρτερ. Πρέπει να βγει κανονικά
1: στο τέλος, όταν τελειώσει το θέμα.
0: Να βγει να μας πει, να βγαίνει μια διαρροή από τη δίκη, να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε στην περίπτωση του Νουά. Ο Νουά δεν ήθελε.
1: Και θέλω να ακούσει και τον ίδιο τον παίκτη.
0: Έτσι. Εμείς δεν θέλαμε πολύ, δεν τρελαινόμασταν τι συνέβη. Αυτό πρέπει να μάθουμε.
1: Ο Βασίλης, μόνο και μόνο το ότι ο Μήτρου Λόγκ είναι Έλληνας με Αμερικάνικες αρχές τον κρατάς. Όσοι Αμερικάνικες αρχές δεν υπερβαίνουν το πλάνο της ομάδας, βέβαια. Ρε φίλε, ποιος θα σου εγγυηθεί ότι θα παίζει άσε μας ρε Νουά? Όταν πρωτοήρθε στην Άρη του είπαν ότι θα παίξει 40 λεπτά. Κανείς δεν το είπε αυτό, αλλά νομίζω και ο ίδιος δεν είναι χαζός. Κατάλαβε ότι όταν ήρθε σε μια ομάδα που είχε ένα τεσάρι stretch for κιόλας που σουτάρει, θα παίζει. Και πιστεύοντας την ποιότητά του. Νομίζω το ήξερε.
0: Δεν είχε ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι ήξερε ο Κιόλσον ότι δεν είχε ιδιαίτερο ανταγωνισμό.
1: Και χώμαστε να τον πάρουμε. Ναι, δεν καίγεσαι να πάρεις ένα παίκτη αν έχεις άλλους στη θέση του που είναι στο ίδιο επίπεδο.
0: Δεν είχε ιδιαίτερο ανταγωνισμό, το ήξερε. Αλλά τώρα ξέρει ότι έχει ανταγωνισμό.
1: Είναι πάντα.
0: Και επειδή, δεν έχει αλλάξει και ίσως προπονητής, ίσως και γι' αυτό έγχονται τον Νουά. Αν είχε το Μίλισιτς, που ο Μίλισιτς τον έβαζε πάρα πολύ,
1: ναι, τον
0: ίσως ακόμα και με αυτούς τους παίκτες, ο Νουά πίστευε ότι με το Μίλισιτς να μπορούσε να παίζει πάρα πολύ. Ίσως φοβάται ότι ο Σπανούλης του κόψει χρόνο. Αυτό ίσως συμβαίνει.
1: Ναι. Ναι.
0: Και σου λέει πάω στην ΑΕΚ και σου λέει ίσως αν πάω στην ΑΕΚ θα παίζω όσο θέλω. Γιατί κυριολεκτικά αν πάει στην ΑΕΚ θα είναι ο βασικότατος και θα παίζει σχεδόν σε όλο το μάτσο αν θέλει. Δηλαδή,
1: ο superstar της ομάδας θα είναι αν πάει στην ΑΕΚ.
0: Ναι, θα είναι εξαιρετικός, δεν το συζητάμε. Βέβαια θα είναι πιο χαμηλό το επίπεδο για να παίζει BCL, οκ. Okay, ναι. Αλλά μπορεί να μην καίγεται και γι' αυτό. Τι να σου πω, γιατί δεν θα θέλει και. Σκέφτομαι και αυτό, δεν θα ήθελα να παίζει Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω, γι' αυτό δεν ξέρουμε ακριβώ τι συμβαίνει.
1: Ο Νουά βγήκε το αντίθετο από φωνιά στο γήπεδο, μα βγήκε να κρύβεται πίσω από το μάνατζερ του. Οκ, okay, παιδιά, θα τα δούμε όλα. Ο Στέλιος, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Όποιο δεν αντέχει τον ανταγωνισμό και θέλει να φύγει, ώρα καλή. Δεν είναι η νοοτροπία που θέλουμε να έχουν οι παίκτες μας. Ας παίξει καλά, να έχει χρόνο συμμετοχή στον αγώνα. Ο Σπανούλης είναι δίκαιος και δεν πρόκειται να βάλει κάποιον που δεν προσπαθεί. Ο Δημήτρης, ο Νουά έχει δώσει όμως δικαιώματα. Πουθενά δεν έκατσε πάνω από ένα χρόνο. Εδώ παίκτη Ευρωλίγκα, ο μάνατζερ του τον έστειλε στην Ινδονησία. Αυτό ρε παιδιά όμως με την Ινδονησία και τότε το λέγαμε. Δεν έχει να κάνει με την Ινδονησία. Πήγε σε μια περίοδο καλοκαίρι που δεν είχε να παίξει κάποιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πήρε εξαιρετικό συμβόλαιο. Και είδα ότι γύρισε στην Ευρώπη και όχι μόνο γύρισε και πάρα πολύ καλά. Έτσι. Πιστεύετε ότι ο Λεμπρόν θα μπορούσε να κάνει επικές εμφανίσεις στο EuroCup στα 41 του?
0: Ποιος είναι αυτός που θέλει? Ποιος το έστειλε?
1: Ποιος είναι ο Λεμπρόν?
0: Όχι, ποιος θέλει το
1: μήνυμα? Ο Βασίλης.
0: Α,
1: ο Λεμπρόν. Λες ένας Πανούλης. Αν θα μπορούσε να κάνει επικές εμφανίσεις στο EuroCup στα 41 του. Κοίτα, τώρα θα πάει μάλλον να ψηθεί με το Γιάννη στο Μαϊάμι.
0: Θα πάει τελικά.
1: Έτσι όλα δείχνουν.
0: Okay. Έτσι δείχνουν όλα. Ο θέλω.
1: Θα πάει να ψηθεί. Ναι.
0: Θέλω ο Γιάννης να μην είναι σαν τους. Επειδή το συμπαθώ καλά και τώρα και ακόμα περισσότερο. Δεν θέλω να είναι όπως τους Bucks τελευταία χρόνια, να είναι ο Γιάννης και ο Γιάννης και ο Γιάννης. Θέλω να έχει άξιους συμπαραστάτες, να μπορεί να βγαίνει, να συνεχίζει την ομάδα να είναι άκρως ανταγωνιστική στα μάτς και να μην χρειάζεται να μπαίνει πάντα ο Γιάννης για να αλλάξει.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι το ιδανικό fit ο LeBron για τους Heat, αλλά η αλήθεια είναι.
0: Αρνητικό δεν μπορεί να είναι.
1: Αρνητικό δεν θα είναι. Δεν ξέρω πόσο είναι το καλύτερο δυνατό fit. Ο καλύτερο δυνατό παίκτη που ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: και να μην σίγουρα... είναι όμω πάλι. Πάλι φυσικό είναι.
1: Είναι, ναι, είναι ένα παίκτη όπω ο Λεμπρόν. Απλά μιλάμε για μια Ανατολή στην οποία είναι ανοιχτό ο δρόμο. Mm-hmm. Και αν σε μια σειρά με του Νίξ, α πούμε, πιο εμφαβολή. Οι Νίξ, οι Celtics, αυτέ δύο ομάδε είναι Ανατολή που είναι πολύ, πολύ καλέ. Αν σε μια σειρά με αυτού του δύο ο Λεμπρόν κάνει αυτό που έκανε φέτο στα παιχνίδια με του Ρόκετ. Και ο Γιάννη είναι ο Γιάννη. Και ο Αντεμπάγιο θα δοκιμαστεί και αυτό αυτό το επίπεδο. Τα έχει καταφέρει, τους δίνω πάρα πάρα πολύ καλές πιθανότητες. Δεν βρίσκω λόγο να αποκλειστούν δηλαδή. Mm-hmm. Αν ο Λεμπρόν ας πούμε κάνει κάτι τέτοιο, δεν βρίσκω λόγο να αποκλειστούν.
0: Okay. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έγινε φέτος με τον Bucks, όχι μόνο επειδή δεν έπαιζε, αλλά και όταν έπαιζε η ομάδα ήταν μη ανταγωνιστική. Ουσιαστικά δεν είχε κανένα στόχο. Σίγουρα δεν είναι ότι καλύτερο για τον Γιάννη και δεν μπορεί να βρίσκεται σε τέτοια ομάδα ο Γιάννης. Δεν γίνεται να πάει σε μια ομάδα που να μην το διεκδικεί ή έστω να αποκλείεται από την κανονική διάρκεια.
1: Θα πάει με λίγα λεφτά κιόλας, οπότε μάλλον θα δεσμεύσει και κάποια μεγάλη θέση. Οπότε θα είναι σημαντικό αν πάει ο LeBron James τελικά, αν επιστρέψει στους Miami Heat.
0: Θα είναι τραγικό δηλαδή.
1: Είναι
0: τραγικό
1: να
0: βρίσκεται το Γιάννη σε ομάδα που αποκλείεται σε κανονική διάρκεια. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό.
1: Δεν πιστεύω ότι. Εντάξει, αυτό έγινε μόνο φέτος.
0: Αυτό σου λέω. Κορυφαίοι παίκτες δεν μπορούν να βρίσκονται στις τέτοιες ομάδες.
1: Όχι. Εννοείται. Και ειδικά από την Ανατολή, νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Ότι έχει την ευκαιρία, είναι ορθάνυχτος ο δρόμος και μπορεί να πάει και μέχρι τέλους. Και εκεί να συναντήσει τον Αντώνιο Σπέρς και να φάει μια σφαλιαρίτσα στην πλάτη. Όχι φάπα, σφαλιαρίτσα στο κεφάλι. Ένα για μεγιά το κούρεμα, ρε παιδί μου.
0: Είσαι και Σπέρς τώρα, θα πανηγυρίσει, αλλά εντάξει, α νικήσουμε για ένα πόντα, α πούμε. Εντάξει, έχουμε να νικήσουμε για
1: δεν θα στεναχωρηθώ αν χάσουμε πρωτάθλημα από του Χιτ. Δεν θέλω, αλλά δεν θα στεναχωρηθώ ιδιαίτερα.
0: Okay.
1: Δεν θέλω.
0: Αλλιώ θα κερδίσουμε πούμε, για ένα πόντο, ξέρω κάτι τέτοιο. Μη σταχωθεί. Α βάλει 50 πόντου 60 ο Γιάννη.
1: Μπράβο, μπορεί να βάλει 60 ο Γιάννη και να κερδίσουμε.
0: Για να κερδίσουμε, Σπέρς, κάπως έτσι.
1: Σε ένα χρόνο ο Γάλλος θα παίζει Ευρωλίγκα. Τι διάολο δεν θέλει να παίζει το υψηλότερο επίπεδο. Προτιμά να έχει παίξει το Φιλιόνι και όχι τον Δημητρίγεβιτς. Δεν ξέρω.
0: Α σου συμπαίξει την Ευρωλίγκα. Με την ΑΕΚ δεν υπάρχει προοπτική Ευρωλίγκα. Με εμά υπάρχει ξεκάθαρη προοπτική Ευρωλίγκα. Δεν το καταλαβαίνω γιατί να συμφωνήσουν με την ΑΕΚ. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με εμά αν μείνει ξέρει ότι μπορεί να παίξει Ευρωλίγκα. Εκτό αν φοβάται ότι δεν θα τον έχουμε του χρόνου, ότι με τη μείωση του χρόνου δεν ξέρω τι σκέφτεται με τον Νουά και από ποιον επηρεάζεται δυστυχώ. Αλλά η μόνη προοπτική Ευρωλίγκα πραγματικά είναι με εμά. Με την ΑΕΚ δεν υπάρχει τέτοια προοπτική. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει ο Νουά και προτιμά απλά να αγωνίζεται.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, τα είπαμε για τον Νουά, δεν ξέρω τι παραπάνω ισχύει τώρα. Τέλο πάντων, μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Ας κάνουμε κανένα ντου όπως κάνουμε στις μεταγραφές, να μπούμε λίγο στα μηνύματά του
1: και
0: να το ψήσουμε πάλι.
1: Και νομίζω ότι δεν στο έχω πει εκτός αέρα, αλλά επειδή είναι τελευταία εκπομπή και όλα στη σεζόν, θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα του χρόνου. Υπάρχει μια φήμη που θέλει να μην συνεχίζουμε μαζί στο ραδιόφωνο και να μετακινήσει σε ώρα.
0: Okay.
1: Να πηγαίνει στο 4 με 6 να κάνει μια καινούργια εκπομπή με τον Ασλαμά, η οποία θα έχει τίτλο 3 λιοντάρια κάθοταν και θα μιλάτε μόνο για την Εθνική Αγγλία μέχρι να αρχίσει το επόμενο Euro.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ψήνει αυτό. Σαν project.
0: Εντάξει.
1: Θα πρέπει να το σκεφτείς να μιλήσεις με τους ατζέντιδες σου.
0: Έτσι πηγαίνει.
1: Οπότε, ναι, μίλα και με τον Μάριο. Σε θέλει στην ομάδα του, πιστεύω. Να κάνετε μια τέτοια εκπομπή μέχρι το Euro το 28 να μιλάτε για το τι πήγε λάθος, τι πήγε καλά. Θα ξεκινήσεις εσύ, γιατί ο Σλαμάς μου είπε ότι για ένα χρόνο δεν θέλει να μιλάει γι' αυτό μάτς με την Αργεντινή.
0: Α, μόνο εγώ θα μιλάω δηλαδή.
1: Θα ξεκινήσεις εσύ και αυτός θα λέει τα γύρω-γύρω, ρε παιδί μου. Εσύ θα ξεκινήσεις, θα προσπαθείς να τον πιέσεις λίγο.
0: Μάλιστα,
1: και μετά που θα ξεδιπλωθεί και θα καταλάβει τι έχει γίνει, γιατί ήταν ισχυρή η σφαλιάρα δυστυχώς. Μπορείτε να.
0: Θα μαλώνουμε, θα υπερασπίζουμε το Τούχελ και αυτό.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Πάντω όταν μιλήσαμε. Όταν. Καλά, δεν τον υπερασπίζεσαι. Αλλά όταν μίλησα, μου είπε εντάξει, το εύκολο είναι να πει για τον Τούχελ, αλλά εντάξει, δεν τον έκραξε δηλαδή μόνο τον Τούχελ.
0: Τεράστιο Μάριο, είμαι σίγουρο.
1: Εγνώση εθνική αγγλική.
0: Σίγουρο θα γνώριζε.
1: Μου λέει το εύκολο είναι να πει για τον Τούχελ, αλλά μετά μου είπε με άκρα σοβαρό ότι η στράτο για ένα χρόνο δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Μάτσε πραγματικά. Δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Κάτι τέτοιο. Για να τα με ρωτούσε που έπεσε αυτός που φάγει τη σφαλιάρα από τον Μπέλιγχαμ.
0: Μάλιστα.
1: Κάπως έτσι πήγε αυτή η συνομιλία με τον Μάριο. Τα χαιρετίσματά μας, αν μας ακούει, δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο νησί. Δεν νομίζω, εντάξει, δηλαδή πέρασε πολύ καιρό.
0: Ας το Μάριο να κάτσει όσο θέλει.
1: Καλά, δεν το χορεύω, αλλά. Ξέρεις, εκεί πέρα έχει και πάρα πολύ. Είναι ένα νησί, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο, το οποίο φημίζεται για το ότι έχει νεαρό κόσμο, έτσι, πιο εναλλακτικό τουρισμό.
0: Okay.
1: Έτσι, κάμπινγκ, υπαίθρια, ναι, τέτοια. Οπότε δεν ξέρω αν τον ελκύει κάτι συγκεκριμένο. Πάντως, μια χαρά, τρία λιοντάρια κάθονταν. Σας βρήκα και την εκπομπή. Αν μας ακούει και ο Δημήτρης Σουσανλής, νομίζω θα το εγκρίνει και θα το προσθέσει.
0: Με την Αγγλία.
1: Όχι, θα το προσθέσει στο πρόγραμμα. Διευθυντής προγράμματος δεν είναι. Αυτό δεν κάνει το πρόγραμμα. Τρία λιοντάρια κάθονταν. Μάριος Σλαμάς, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Μάριος Σλαμάς. 4 με 6 καθημερινά.
0: Τι, θα σας λένε, τι είναι αυτό,
1: θα
0: τι,
1: σας
0: τι,
1: λένε τι, τα νέα, τα νέα της Εθνικής Αγγλίας. Ξεκινώντας φυσικά την εκστρατεία, μπας και κερδίσουν το επόμενο Euro, το οποίο θα γίνει το δεύτερο Euro από τα τελευταία τρία που γίνεται στην έδρα τους.
0: Παιδιά, πρώτη φορά το ακούω αυτό που λέει. Τέτοιο κόμπλεξ δεν περίμενα να βγάλει.
1: Πρώτη φορά ακούσω ότι γίνεται στην έδρα τους.
0: Τέτοιο κόμπλεξ λέω να βγάλει.
1: Σε περίμενα.
0: Σε περίμενα.
1: Όχι, εγώ στο παιχνίδι με την Αργεντινή δεν χάρηκα. Όντως δεν χάρηκα στο παιχνίδι με την Αργεντινή. Ήθελα να αποκλειστεί η Αργεντινή.
0: Καλά, γενικά όμως δεν τη συμπαθεί στην Αγγλία.
1: Δεν έχω καμία μεγάλη συμπάθεια, όχι, δεν τη συμπαθώ ιδιαίτερα. Αλλά στο παιχνίδι με την Αργεντινή σα στήριξα. Και με απογοητεύσατε.
0: Ήθελα να το
1: τώρα πώ να συμπαθήσω.
0: Τι να κάνω, μακάρι να παίρνω για να είναι στο τελικό η Ολλανδία να βγω σου γάζα και εγώ κάνα τέτοιο.
1: Εντάξει, αν πήγαινε η Ολλανδία στο τελικό.
0: Δεν την παθώ. Γιατί τη συμπαθούσα την Ολλανδία και ρωτήσα γιατί πάει πολύ. Αλλά.
1: Α, τώρα την υποστηρίζω εγώ, δεν τρελαίνεσαι.
0: Ναι, τώρα που τη συμπαθεί εσύ, όχι.
1: Το καταλαβαίνω πάρα πολύ.
0: Παλιά που δεν το ήξερα όμω, τη συμπαθούσα γενικά.
1: Εντάξει, πάρα πολύ μου φαίνεται. Η Ολλανδία είναι μια ομάδα ευχάριστη να την παρακολουθεί πάντα και ευχάριστη στο να φτάνει κοντά και να μην τα καταφέρνει.
0: Τώρα πότε άστ.
1: Φέτος να έφτασε κοντά είναι αλήθεια. Αλλά ναι, ρε φίλε, ένα καλό
0: πρόγραμμα. Μεγάλο Μαρόκο, εντάξει. Απέδειξε την
1: εξία. Δεν μπορείς να πεις τίποτα για το Μαρόκο, για το τέτοιο. Όταν αποκλείστηκες έτσι όπως αποκλείστηκες. Δηλαδή, ποιον θες να σου φέρουμε να παίξεις ημιτελικό. Σου φέρουμε την Αργεντινή.
0: Το Μέση.
1: Το Μέση έπαιξε. Δεν υπήρχε στο γήπεδο 60 λεπτά ο Μέση. 70. Μέχρι να αποφασίσει ο Τούχελ δεν υπήρχε ο Μέση.
0: Αλλά και εγώ το παραδέχομαι. Εντάξει, αυτοκτονίσαμε τελείως.
1: Τι πρέπει να τους κάνουμε τους παίκτες που παίζανε εκεί πέρα. Μια τιμωρία προτείνε
0: τους. Ω, τεράστια τιμωρία.
1: Και τους 11.
0: Δεν προσπάθησαν καθόλου. Δεν προσπάθησαν καθόλου.
1: Ναι. Μια τιμωρία θέλω να του προτείνω.
0: Όχι, αν ήμουν εγώ προπονητή, του ρωτούσα, παιδιά, σκεφτείτε λίγο. Εσείς τώρα δεν ναι. πρέπει να τιμωρηθείτε μετά από αυτό που κάνατε. Και εγώ δεν θα σας βάλω τιμωρία. Μήπως πρέπει να βάλετε εσείς τα τιμωρία στον εαυτό σας. Δηλαδή, τι γίνεται. Σκεφτείτε το λίγο. Δηλαδή, πείτε μου, και πείτε μου τι απόφαση θα πάρετε. Εγώ κάπως έτσι θα του μιλούσα. Δηλαδή,
1: ναι.
0: θα περίμενα. Λίγο αξιοπρέπεια, λίγο.
1: Αξιοπρέπεια, όχι, εμένα μου αρέσει.
0: Να σκεφτούμε μήπως πρέπει να δεχτούν κάποια τιμωρία από μόνοι τους. Γιατί κυριολεκτικά μετά τον γκολ του Γκόρντον απλά κάτσαν. Κάτσαν και όχι απλά κάτσαν στην άμυνα. Γιατί μπορείς να κάτσεις άμυνα και πάλι όμως να είσαι καλός στην άμυνα. Μιλάμε, τους έκαναν τέτοιο χαβαλέ, τέτοιο πάρτι Αργεντινοί. Δηλαδή βγαίναν για πλάκα.
1: Και δεν φαινόταν από πουθενά μέχρι το 60 πούμε, ότι θα γίνει. Μέχρι το 55 που βάλει τον goal του Gordon.
0: Μετά τον goal του Gordon κάτσαν όλοι πίσω. Όλες τις κεφαλιές τις έπαιρνε η Αργεντινή. Πόσα δοκάρια είχε, 2-3 δοκάρια.
1: Δύο δοκάρια
0: είχε.
1: Και μετά το δεύτερο έβαλε τον goal νομίζω. Δηλαδή στις...
0: ήταν
1: πολιορκία και έβαλε τον goal μετά το δεύτερο.
0: Κατευθείαν μία κεφαλιά δεν μπορούσαν να πάρουν. Μία κεφαλιά. Ο Μέση έκανε σέντρα έξω από την περιοχή λες και τους άφηναν δηλαδή. Γιατί είναι έξω από την περιοχή για πλάκα, ξέρω εγώ.
1: Και έκανα... όχι τίποτα, σα παίρναν και τις κεφαλιές ενώ ήταν δύο κεφάλια κοντύτεροι.
0: Πριν το πρώτο γκολ του Έντζο Σουτ έγινε ακριβώς η ίδια φάση με τον Έντζο έξω από την περιοχή και βγήκε το έβγαλε ο Πίκφορντ. Έκαναν δύο φορές κόρνερ με πάσα την οποία ο Μέση έβγαινε και έκανε σέντρα έξω από την περιοχή. Λέω Χριστός και Παναγία, τι είναι αυτό. γιατί κάνω κουμπίνα με πάσα έξω από την περιοχή στο Μέση και εσείς καθόσατε και το κοιτούσατε.
1: Βρωμούσε πολύ ότι θα το βάλουν τον κοντάξει. Τώρα θα μου πεις μετά Χριστόν Προφήτες. Μετά το 1-1 ένιωσες και εσύ το.
0: Είπε και ελπίδα.
1: Ένιωσες και εσύ το γκολ του Λιβάγια, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει ελπίδα. Κάπως έτσι.
0: Γιατί ξεκίνησε το πρώτο δευτερόλεπτο και πάλι συνέχισε.
1: Ήταν το ίδιο. Ήταν δύο πράγματα, ναι.
0: Και λες, άντε τώρα επειδή κέρδιζαν, λες μήπως έκατσαν γι' αυτό.
1: Καλά, είχες και πέντε στόπερ βέβαια μέσα. Τι θα παίξεις μετά.
0: Ναι, αλλά δεν έχει αλυπίδα. Δεν έχει αλυπίδα. Έπρεπε να παίξει. Κι α το τρώγει.
1: Ναι, όντω, εντάξει. Απλά έπρεπε. Επειδή μου λε, μήπω να το στείλουν στην παράταση έστω. Και μετά να παίξει, αλλά δεν ξέρω πώ θα πήγαινε αυτό. Δεν ξέρω πώ θα από τα πράγματα.
0: Τραγικό.
1: Ήταν βαρύ.
0: Σου δίνω ένα δίκιο να κορυδέψει.
1: Εντάξει, όχι.
0: Λίγο σε πολύ Αγγλία.
1: Εντάξει, εγώ ήθελα να αποκλειστεί η Αργεντινή, αλλά αφού έχασε το τελικό, δεν μου κάνει μεγάλη διαφορά. Το έχω και σένα εδώ να χτυπιέσαι. Έκανε μια καλή έκρηξη για το τέλο του, για το φινάλι τη σεζόν.
0: Ναι, χρειαζόταν.
1: Πάντω επίση ο Μάριο μου είπε ότι. Να κάνεις και εσύ και όλοι οι Έλληνες και μία οπαδή της Τσέλσι,
0: ναι.
1: Μία εκστρατεία,
0: ναι.
1: Για να φύγει ο Έντσο. Να φύγει ο Έντσο Φερνάντες από την Τσέλσι. Με τον γκολ που έβαλε στην Αγγλία.
0: Αχ.
1: Εκτός να το θεωρείς αυτόν τον γκολ της Αγγλίας οριακά αυτό, δεν ξέρω.
0: Και αυτόν τον γκολ, αλλά σύνοτι. Ρε Μάρι, δες πώς είναι η Τσέλσι. Του έλεγα, δες λίγο πώς είναι η Τσέλσι.
1: Δηλαδή. Το Ρότζερς πήρες, τι θες. Που λένε, σου αρέσει πολύ κιόλας.
0: Μία.
1: Ένα παίξ, καλό.
0: Καλό.
1: Άλλοι θα μου πει δεν ήθελε να
0: έφυγε κουρέγια όμω.
1: Εντάξει, ναι, κάτι στην άμυνα καλύτερα.
0: Έφυγε σε έναν πήρε άλλο.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ δεν με πειράζει ιδιαίτερα. Με πειράξει που έφυγε κουρέγια, δεν με πειράζει ιδιαίτερα όμω που ήρθε ο Ρότζερ. Ενώ, οκ, μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά είναι πολύ αξιόλογο ο Ρότζερ. Αλλά. Θέλω να πω, έφυγε ένα πήρε άλλο. Πάλι έξτρα play, δεν κέρδισε κάτι.
1: Μια χαρά.
0: Οπότε... Τον ανακοίνωσε τον καλύτερο σου παίκτη. Και τον καλύτερο πιθανότητα παίκτη τη φετινή. Α, οκ, okay, είναι ο.
1: Θα μα ακούει ο Άσονα τώρα για το Σομποσλάι και θα λέει ότι εντάξει δεν είναι. Ορίστε, ακούτε, δεν το λέω εγώ που είμαι από τη Λίβερπουλ, ορίστε, αντικειμενικό από τη Τσέλσι.
0: Μπορεί να βάλουμε βέβαια και τον Κέιν πρώτο, μάλλον. Δεν μπορεί
1: ναι, ο Κέιν πιο καλό.
0: Έχει ξανακάτι κόλ.
1: Α, όχι τη σεζόν, τι. Ο Κέιν δεν έρεσε στην Αγγλία.
0: Σεζόν, λέω. Α, ναι, τη Αγγλία, ναι, ο Σομποσλάι. Γενικά.
1: Τον Μπρούνο Φερνάντε, αλλά και εγώ το Σομποσλάι τον έπαινα πάνω τον Μπρούνο. Ειδικά μετά αυτό το γύρο που έκανε ο Μπρούνο Φερνάντε.
0: Καλό εγώ και πριν του γύρο.
1: Ναι, και εγώ θεωρώ ότι φέτο έκανε τρομερή σεζόν.
0: Ψιλοκουβάλισε τη Λίβερπουλ.
1: Ότι κουβάλισε πολύ τη Λίβερπουλ φέτο σε ό,τι έκανε.
0: Αυτά που έκανε.
1: Επίση θέλω να απολογηθήσει για τη Τσέλση η οποία έκανε μια γκάφα στο λογαριασμό τη στο Twitter. Και μόλις σοφάρισε η Αργεντινή, ανέβασε πανηγυρικό με το γκολ του Έντζο Φερνάντες.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι το λιγότερο που έχει κάνει η Τσέλση.
1: Καλό λοιπόν.
0: Πρέπει,
1: καλό, καλό από εδώ πέρα την ΠΑΕ Άρης. Την ΠΑΕ Άρης.
0: Να μην πάρει τα άτομα της Τσέλση.
1: Αν θέλει, όχι. Αν θέλει να αποκαταστήσει την εικόνα που έχουμε για τα social media της, και να τους αποθεώσουμε εδώ, όταν με το καλό. Παίξει στο Euro Κροατία-Ελλάδα και έχει κληθεί ο Γιούρισιτς μετά τις πολύ καλές του εμφανίσεις. Και βάλει γκολ να ανεβάσει ένα tweet στο οποίο θα πανηγυρίσει γκολ ο Γιούρισιτς στη σοκάρει την Ελλάδα.
0: Μας βάλουν μείον 10.
1: Σοκάρει την Ελλάδα στο 90 και τη στέλνει εκτός Euro. Αν το κάνει αυτό, θα βγούμε εδώ πέρα και θα πούμε, νομίζω θα το κάνουμε, θα πούμε συγχαρητήρια στην ΠΑΕ Άρης. Και στα social media ήταν πάντα καλύτερα.
0: Επειδή αυτό όμως σημαίνει ότι θα
1: ναι,
0: το κάνουμε στην εθνική που ξέρουμε πόσο τις συμπαθούν πλέον.
1: Ναι, ισχύει και μείον
0: 20 τώρα που το σκέφτομαι.
1: Έχει και μια δικαιοδοσία η ΕΠΟ πάνω σε αυτό.
0: Και να μην έχει θα το κάνει. Τι σημασία έχει, γιατί γίνονται όλα τα νόμιμα. Άλλωστε, δηλαδή πάλι ναι. Θα το κάνει. Οπότε, ναι.
1: Εντάξει, ήταν απλά μια ιδέα.
0: Έτσι και πολύ πιθανό να αγωνιστεί σε μεγάλη διοργάνωση, γιατί όπως πάντα έχουμε 1000% Άγγλους. Ο Ινφαντίνου κατά πάσα πιθανότητα θα το κάνει το 64 ομάδες.
1: Κάτσε μην γυρίσει στο Euro και παίξει Αγγλία Ελλάδα στο Wembley και μετά.
0: Πω.
1: Ναι. Παίζει και εθνική με την Ολλανδία στην Ντούμπα, εντάξει, είναι Nations League. Ναι. Πάλι θέλω να του κερδίσουμε, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Χαμός. Θα έρθει ο Κλοντ δηλαδή εδώ να παίξει.
0: Ωμερό.
1: Μια χαρά. Πάμε στην δεξιά τύπου. Λοιπόν, μια χαρά. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε. Α, να δώσω ένα teaser για την εκπομπή της Παρασκευής με τον Διονύση. Πρέπει να μπεις να ακούσεις κι εσύ.
0: Ναι.
1: Αν και δεν ξέρω αν θες να φας spoilers για την ταινία.
0: Δεν ξέρω πώς θα ξεχάσεις.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Ναι, θα κάνετε spoilers.
1: Δεν θα δώσουμε πολλά spoilers. Εντάξει, πιο πολύ μια γενική εικόνα. Την Παρασκευή έχει εδώ ανάλυση με Διονύση Γιακουμέλο. Ανάλυση, γιατί είναι και το σινεμά ο Διονύσης. Mm-hmm. Πηγαίνει και σε κάτι φεστιβάλ κινηματογράφου, κάτι τέτοια. Οπότε ναι, φαντάζομαι ναι, τα ξέρει παραπάνω. Τα ψάχνει. Ανάλυση Οδύσσιας, Κρίστοφερ Νόλαν, Γατάκι. Να είσαι έτοιμος, θα γίνει ανάλυση στο Yellow Radio.
0: Έχετε ίδια άποψη, θα έχετε κόντρα.
1: Δεν ξέρω, δεν μιλήσαμε
0: πριν. Αν δεν μιλήσατε καθόλου, δεν μιλήσαμε πριν. Είπατε κάτι, το οτιδήποτε. Παιδί. Μια
1: στιγμή να συνδείχνω
0: ότι αν το άρεσε, όχι.
1: Οπότε θα έχουμε πλήρη ανάλυση της ταινίας του Νόλαν. Και...
0: Βίζω να διαφωνείτε, να έχει λίγο κόντρα, λίγο τζετζερδέ.
1: Και έχουμε επίσης... Τζετζελέ, έτσι σωστά. Και έχουμε και κράξιμο στις κινητές τηλεφωνίες επίσης στην επόμενη εκπομπή. Α! Και μια και έχουμε χρόνο. Ναι. Άντε, να το πω και αυτό, μια και έχουμε χρόνο.
0: Δεν υπάρχει κουμπί μετά, έχει επανάληψη.
1: Δεν υπάρχει, έχει επανάληψη μετά. Οπότε να το πω, μια και έχουμε λίγο χρόνο, να κλέψουμε 5 λεπτάκια. Ήθελα να το πω γιατί σε αυτήν την εκπομπή έχουμε. Και ήθελα να είσαι και εσύ. Έχουμε κράξει την νεολαία. Πολλές φορές τους πολύ προοδευτικούς. Τους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές και γκρινιάζουν. τους. Πολλά πράγματα έχουμε κράξει, τέλος πάντων. Ναι. Δεν μπορώ να τα πιάσω από το ένα μέχρι τους ανενημέρωτους όλους. Δεν ξέρω.
0: Ναι, πες το,
1: είναι ώρα να κράξουμε και μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων, η οποία η αλήθεια είναι περίμενα να είναι μικρότερη. Μάλιστα. Αλλά είναι πάρα πολλές φορές και εσύ φαντάζομαι χρησιμοποιεί συχνά λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Τις προάλλες εκκράζαμε τους ηλικιωμένους στο ΑΚΤΕΛ, τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Χρησιμοποιεί και εσύ λεωφορεία αρκετά. Οπότε φαντάζομαι, ξέρεις και εσύ, αυτή τη μάστιγα, ναι, των παιδιών κάτω από 15 που μπαίνουν μέσα στα λεωφορεία,
0: ναι,
1: και τα κάνουν όλα τα ναπού.
0: Εντάξει.
1: Είναι ό,τι χειρότερο. Mm-hmm. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορείς να μπεις σε ένα χώρο που είναι ήσυχος και απλά να φωνάζεις και να μην σε νοιάζει τίποτα. Και τους κοιτάνε, δεν τους νοιάζει τίποτα. Φωνάζουν, βρίζουν, χτυπιούνται, κάνουν κάτι αστείο με τις πόρτες. Είναι χαζά. Είναι χαζά. Δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω.
1: Δεν τους νοιάζει τίποτα.
0: Δηλαδή, το καταλαβαίνω. Εγώ γενικά δεν δικαιολογώ τα παιδιά όταν.
1: Δεν είναι μωρά. Μιλάω για μωρά. Μιλάω για γυμνάσιο.
0: Πλέον και αυτά είναι μωρά. Οπότε θα σου πω εγώ ότι καταλαβαίνω τα παιδιά από το λύκειο και πάνω. Καταλαβαίνω. Δεν δέχομαι να τα κάνουν αυτά τα παιδιά του λυκείου, ας πούμε. Θέλω να έχουν οριμάσει. Δεν τα δικαιολογώ πολύ που λένε παιδιά είναι.
1: Εντάξει, πολλά μπορούν να το κάνουν βέβαια και του λυκείου. Αλλά...
0: Ναι, διαφωνώ σου λέω. Πλέον επειδή έχω καταλάβει ότι και από το γυμνάσιο πλέον πολύ μωρά ακόμα. Δηλαδή βλέπω άτομα που λες αυτά τώρα. Λες σαν πανδημοτικό, αλλά πηγαίνουν γυμνάσιο και. Τα δικαιολογώ γιατί θεωρώ ότι είναι χαζά γι' αυτό.
1: Είναι τρομακτικά εκνευριστική συμπεριφορά. Το να μπαίνει έτσι για να του γράφει όλου τα παλιά στο παπούτσια. Είναι τρομερά εκνευριστική συμπεριφορά.
0: Ναι, είναι αυτό που είπε, είναι χαζά.
1: Φωνάζει, κάνει.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντάξει, είναι όμω μάκρο εκνευριστικό. Δηλαδή, ρε παιδιά.
0: Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνουν. Αν του κάνουν και βλακίε. Θα γελάσουν.
1: Ναι, κάτι τέτοιο. Μπορεί να παρεξηγηθούν κιόλα, να σε βρίσουν γιατί ξέρει δεν έχουν και τρόπου κατά πάσα πιθανότητα περισσότερα που το κάνουν αυτά.
0: Ναι, δηλαδή αυτό σου δεν πολύ καταλαβαίνουν τι συμβαίνει γύρω του. Ευελπιστώ ότι όταν πηγαίνουν στο λίγο, ας πούμε, κάποια στιγμή θα οριμάσουν. Οπότε ναι.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Ήθελες να κράξεις αυτήν την ομάδα, εντάξει.
1: Δεν είναι για κράξιμο.
0: Άντε και την Παρασκευή άλλη μία, για να προλάβεις.
1: Εντάξει.
0: Μαζέψεις όσο δυνατόν περισσότερο.
1: Πάλι μια σεζόν. Τελειώσαμε. Δεύτερη της εκπομπής είναι ή τρίτη. Η δεύτερη της εκπομπής είναι. Μάλλον. Σαν εκπομπή είναι η δεύτερη, είναι. Ναι. Κάπου πήγα να το. 23, 24, 25, 25, 26. Ναι, αυτά είναι η τρίτη δικιά μου, η δεύτερη της εκπομπής. Ωραία, λοιπόν. Τι να κάνουμε. Πέρσι σας κρατήσαμε παρέα με φιλικά. Φέτος θα θέλαμε να σας κρατήσουμε παρέα με κάποια φιλικά.
0: Και δυνατά, αλλά ναι.
1: Και στο ευρωπαϊκό ήμασταν κιόλας στούντιο, τρομάρα μας.
0: Σωστό.
1: Καλά,
0: καλά περάσαμε εκεί.
1: Του χρόνου, μακάρι τέτοια εποχή.
0: Να το πούμε και στον αέρα.
1: Να το πούμε και στον αέρα.
0: Στο φιλικό. Πρώτη φάση, Δημήτρης Σωσαλής.
1: Με Ναράζ.
0: Ναι, μετάδοση. Συγγνώμη, στο ευρωπαϊκό. Ναι, ναι. Πρώτη φάση, Αράζ. Γκολ για την Αράζ. Ακυρώθηκε ως offside. Αλλά όποιος το θυμάται, πέρα από το ότι χάσαμε 2-1.
1: Τραγικό. Με ανατροπή.
0: Τραγικό με ανατροπή. Αν όχι θυμάται, φίλος, φάγαμε γκολ που ακυρώθηκε βέβαια στην πρώτη φάση. Να μένουμε εμείς παγωτό. Να λέμε τώρα ποια ομάδα είναι αυτή που
1: παίζει. Ξεκινάει έτσι σεζόν. Ναι.
0: Και ακόμα το Δημήτρη Σωσαλή να λέει γκολ για την Αράζ.
1: Προσέξτε, εμείς επειδή έχουμε την εικόνα, αλλά το ραδιόφωνο πάει πιο γρήγορα, ο ήχος πάει πιο γρήγορα. Οπότε ακούμε πρώτο τον Δημήτρη και μετά ακούμε τι θα.
0: Μετά βλέπουμε
1: τι γίνεται.
0: Παθαίνουμε σοκ.
1: Οπότε ξεκινάει, ο Άρης ξεκινάει στα πρώτα 2-3 λεπτά, έχει την μπάλα, ελέγχει. Εντάξει, δεν κάνει κάποια φάση, αλλά κρατά την μπάλα. Και μόλις ο Δημήτρης λέει: εδώ οι παίκτες Σαράς βγαίνουν μπροστά στην περιοχή 1-0. Δηλαδή κατευθείαν, ξέρω εγώ, μόλις στην πρώτη τους επίθεση. Ούτε καν κάνανε κάτι πριν κάποια σέντρα, ούτε στην πρώτη τους επίθεση πρέπει να ήταν. Πρώτη φορά που ακούμπησαν περιοχή. Οπότε μάλλον ήταν ένας προάγγελος, ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα του καλή μέρα και κακή μέρα, μάλλον από το πρωί. Φαίνεται. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή και αυτή τη σεζόν. Μας κρατήσατε παρέα. Γενικά ήταν μια δύσκολη χρονιά, νομίζω, από όλες τις απόψεις. Στο ποδόσφαιρο, άστα να πάνε και στο μπάσκετ. Είχαμε ένα πολύ άσχημο ξεκίνημα. Mm-hmm. Είναι η αλήθεια, οπότε το πήρε και λίγο σβάρα παραπάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Δεν νομίζω να γλιτώσετε. Θα επιστρέψουμε και την επόμενη σεζόν.
0: Αυτό θα σε ρωτήσω. Πότε, να το πεις και στο κοινό, πότε βλέπεις να επιστρέφουμε?
1: Δεν ξέρω, θα με πιάσουν οι κάμερες στις διακοπές μου και θα.
0: Θα πατήσεις εκεί, δηλαδή.
1: Αρκεί να μην είναι κανένας εκνευριστικός δημοσιογράφος σαν αυτούς που ρωτάνε τον Ταλάρα.
0: Συνήθως εκεί θυμώνεται, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Θυμώνεται.
0: Εσείς οι άνθρωποι. Εσείς
1: οι διάσημοι, ναι.
0: Θυμώνεται όταν
1: θα δούμε. Παρασκευή θα είμαι εδώ με τον Διονύση. Οπότε, ναι, σαν εκπομπή όμως, σας χαιρετάμε. Καλό καλοκαίρι σε όλους σαν εκπομπή. Θα ευχηθούμε και ένα καλό καλοκαίρι την Παρασκευή. Θα ξαναπούμε από τη νέα ζώνη. Σας ευχαριστούμε και πάλι όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Ακολουθεί μια επανάληψη τώρα. Θα ακούσετε και μετά το βράδυ στις 10. Φώτης Αναστασιάδης και οδηγοί Κυτρώνα Μαύρης Επιβρίωσης θα σας κρατήσουν συντροφιά έως τα μεσάνυχτα. Σας ευχαριστούμε όλους. Τα ξαναλέμε από τη νέα ζώνη. Μακάρι με περισσότερα πράγματα στο ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ. Είμαστε ψιλοσίγουροι. Έρχεται μια νέα σεζόν. Γερό στο μάχη να έχουμε και καλά κουράγια. Καλή συνέχεια και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλή συνέχεια και επίσης καλό καλοκαίρι.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως την Τετάρτη, Doos Dav 700 ml μόνο 2,69. Απορρυπαντικά Skip, μεγάλες συσκευασίες, μόνο 13,44. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες, μόνο 4,79. Και με αγορές 15 ευρώ σε Dav, Axe, Skip, καζολίν, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός. Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπρικέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767 900.
5: Με ο Σκάλ αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
6: Πάω ρε φίλε, μπουμπελό τα αγκούρια σου, η πιπέρια σου, χάρμα φθαλμών.
7: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
6: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
7: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
6: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
7: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
8: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
9: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
8: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
9: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
8: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο προπίσω 2310-3161-62.
13: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
14: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
13: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
14: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
13: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
14: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινητών Auto Market.
13: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος.
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο HisenseAirConditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
20: Έλα, Γιώργη!
21: Φυλάκιρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
20: Σοπαρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
22: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
22: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλλοπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλλοπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνίδα μηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
2: Τι κάνει άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο εσείς.
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
3: GPS λόγιο έχεις.
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
2: Μεϊμάλεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάλεις.com.
3: Μεϊμάλεις.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν και σήμερα εξαιρετική χορηγή. Εταιρείες οι οποίες στο χώρο τους είναι πρωτοπόροι και εδώ και πολλά χρόνια ξεχωρίζουν. Ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η εταιρεία Άριες. Τα νέα κλιματιστικά Carrier και το Simba είναι αυτά που αλλάζουν το κλίμα στο χώρο σας. Σας τα φέρνει η εταιρεία Άριες και έχετε τη δυνατότητα να έχετε έναν φρέσκο αέρα, έναν νέο άνεμο να πνέει στον ιδιωτικό σας χώρο. Εμπιστευτείτε την εταιρεία Άριες και δεν θα χάσετε. Κοντά μας τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 ολόκληρα χρόνια κλείνουν φέτος. Γλυκιά συντροφιά σε μικρές και μεγάλες μας στιγμές. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη. Από νωρίς το πρωί μέχρι το βράδυ σας περιμένουν για όλες αυτές τις όμορφες εμπειρίες, γλυκές και αλμυρές, που σας υπόσχονται οι άνθρωποι των ζαχαροπλαστείων Μίλτος. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Κορυφαία κουφώματα PVC, κατασκευασμένα στην Ελλάδα, με τεράστια έμφαση στην ασφάλεια, στην οικονομία, στο design, στην ποιότητα. Δεν χρειάζεται να εμπιστεύεστε αμφιβόλου προελεύσεως κουφώματα PVC. Οι Άλουπλαστ και αδερφοί Δερβίση, με αίσθημα ευθύνη σε Ελλάδα και Κύπρο αποκλειστικοί αντιπρόσωποι, σας περιμένουν στο showroom της Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στην περιοχή του Φίνικα. Και εκεί σε έναν υπέροχο πολυχώρο μπορείτε να διαπιστώσετε για ποιο λόγο τα κουφώματα PVC της Άλουπλαστ ήταν, είναι και παραμένουν η κορυφαία σας αξιόπιστη επιλογή. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα. Για να επικοινωνείτε με την εκπομπούλα, ξέρετε ποιος είναι ο τρόπος. 6936512099. Τα μηνύματά σας στο Viber. Κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλο στο Facebook. Και φυσικά παρακολουθείτε την εκπομπή και ζωντανά αλλά και μετά σε μαγνητοσκόπηση μέσα από το κανάλι του Γέλο στο YouTube, το οποίο σας περιμένει για μια εγγραφή και για να απολαμβάνετε όλο το υλικό το δημοσιογραφικό του σταθμού. Καλή ακρόαση σας εύχομαι, φίλες και φίλοι. Έλατε να πάμε παρεούλα μέχρι και τις 2 και να σκαλίσουμε την κίτρινο-μαύρη επικαιρότητα με όσο το δυνατόν πιο επικοδομητικό, ενημερωτικό, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ξεκινάμε με Shadows in the Groove. Έτσι για όμορφη μουσική συνοδεία σε μια ζεστή Θεσσαλονίκη που έχει πάρει κάποιες ανάσες, η αλήθεια είναι, δροσιάς με το, με το βοριαδάκι της. Κάντε λίγο υπομονή, θα είναι μια ακόμα ζεστή ημέρα. Είμαστε πλέον στην καρδιά του καλοκαιριού, οπότε να έχετε το νου σας, έτσι, αν δεν είστε κάπου δροσερά και δεν περνάτε όμορφα, σε κάποια παραλία, σε κάποιο βουνό, κάπου εν πάση περιπτώσει μακριά από την καθημερινότητα και τη δουλειά σας. Καλημέρα στον φίλο τον Θοδωρή, ο οποίος κατέθεσε κάποιες απορίες, σκέψεις, ερωτήσεις για θέματα που αφορούν την ΠΑΕ Άρης και άπτονται της αρμοδιότητας του Νίκου του Παπαδόπουλου, του απεσταλμένου του Yellow Radio στην Ιταλία. Θα τον έχουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι, από την Μπρέσια, για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ τόσο σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ομάδας που ξεκίνησε επί ιταλικού εδάφους, όσο και για την όποια μεταγραφική ή άλλη δραστηριότητα υπάρχει στα ποδοσφαιρικά. Θα αναφερθούμε, εννοείται, και σε μπασκετικής φύσεως θέματα, αν και νομίζω πως τα περισσότερα πράγματα εκεί είναι τακτοποιημένα. Υπάρχουν κάποιες μικρές, θα έλεγα, εκκρεμότητες σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, αλλά είμαστε σε έναν πάρα πολύ καλό δρόμο και περιμένουμε τις τελευταίες ανακοινώσεις που θα συνθέσουν το αγωνιστικό puzzle της φρέσκιας, καινούργιας, ενισχυμένης και ανανεωμένης ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για τη σεζόν 2026-2027. Σήμερα πάντως το καθιερωμένο σας ραντεβού, στο καθιερωμένο σας ραντεβού δεν θα είναι παρούσα η ΚΑΕ Άρης. Και την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια σας την έκανε και ανακοίνωσε την Πέμπτη Ρόμπινσον Έρλ, οπότε δεν σας πολύ χάλασε. Μην περιμένετε σήμερα κάποια ανακοίνωση, αλλά την Παρασκευή κατά τις 19 και 14 θέλω να πιστεύω θα πρέπει να έχετε λίγο F5 για να έρθει η ανακοίνωση, η πολύ αναμενόμενη και η πολύ αγαπημένη της απόκτησης του Βασίλη Τολιόπουλου. Θα πούμε διάφορα πράγματα για την ΚΑΕ, αλλά κυρίως θα κάνω μια μικρή στάση σήμερα και θα αναφερθώ στο θέμα του γηπέδου με αφορμή την τροπολογία που αναμένεται να περάσει, αν δεν πέρασε ήδη χθες στην Βουλή, και αφορά την παραχώρηση της Σαν Ελ Αρίνα, του γηπέδου δηλαδή του Ολυμπιακού Ακινήτου της περιοχής των Ηλιοσίων, στην ΚΑΕ ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Υπάρχουν κάποιες χρήσιμες πληροφορίες που πρέπει να μεταφερθούν, να δοθούν, για να μπορούμε και εμείς λίγο να καταλάβουμε σε ποιο δρόμο βρισκόμαστε και πόσο γρήγορα πραγματικά προχωρούν τα πράγματα, έστω και αν υπάρχουν αρκετά διαδικαστικά και γραφειοκρατικά ζητήματα που αφορούν την ΚΑΕ Άρης και την πολιτεία. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Γιάννη, ο οποίος ζητά παραγγελιά άφροχα ως κομμάτι. Δώσε μου λίγο χρόνο, Γιαννάρα μου, αργότερα θα ίσως να μπορέσω να σε ικανοποιήσω. Ο φίλος ο Παναγιώτης, όπως και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι, έχουν ένα, έτσι, μια απορία, πότε θα ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος. Πότε θα ανακοινωθεί ο Χαραλαμπόπουλος και πότε θα ανακοινωθεί ο Μοκόκα, είναι τα δύο must του καλοκαιριού. Γιατί είναι και από τις πρώτες μεταγραφές που ουσιαστικά είχαν ολοκληρωθεί στο φετινό πολύ
έντονο και ενεργητικό και δημιουργικό καλοκαίρι για την Καϊάρης. Για λόγους προσωπικούς, αυτές οι δύο μεταγραφές πήγανε προς το τέλος της σειράς των ανακοινώσεων, παιδιά. Σας βεβαιώνω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να ανησυχείτε για το ότι μπορεί κάποια από αυτές τις μεταγραφές, είτε του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου είτε του Μοκόκα, να χαλάσουν. Οι παίκτες έχουν υπογεγραμμένα συμβόλαια με την Καϊάρης. Ευχαριστούμε τον φίλο τον Γιώργο για την ενημέρωση ότι σήμερα ανοίγει η πρώτη περίοδος για τα διαρκείας της ΠΑΕ. Ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα που αφορά τον Νουά και τον Μήτρολογκ, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το στέλνει, γιατί εδώ γράφει ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις με Νουά και Μήτρολογκ, η καλύτερη λύση είναι να πάνε δανεικοί πακέτο στη Ρώμα. Ο Μίλησης θα τους στέλνει σαν τρελός και θα είναι αντίπαλοι των συμπολιτών μας, θα πω εγώ. Γιάννη, δεν έχει ληφθεί ακόμα κάποια οριστική απόφαση για τον αφενός για τον Νουά και κυρίως για τον Ελάιζα Μήτρολογκ. Όταν υπάρξει κάτι, θα όλα τα δεδομένα θα αναλυθούν και ο Άρης θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Μίλησιτς φαντάζομαι ότι θα ήθελε ιδιαιτέρως μια συνεργασία με τους συγκεκριμένους παίκτες, αλλά επαναλαμβάνω και σας λέω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο Άρης είναι αυτός που αποφασίζει, αυτός που επιλέγει και αυτός που ορίζει την τύχη των συνεργασιών. Επομένως, ακόμα δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη, οπότε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξέλιξεις. Δεν έχουν υπάρξει ακόμα κάποιες τελευταίες εξέλιξεις και για τον Παναγιώτη που ρωτάει, αλλά γενικώς και για οποιοδήποτε από τα προηγούμενα μεταγραφικά θέματα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες και ακόμα εκκρεμεί, δηλαδή το τι ακριβώς θα απογίνει με τον Νουά. Το σίγουρο είναι ότι ο Νουά δεν θα πάει στην ΑΕΚ ή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα, είτε ως δανεικός είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, από τη στιγμή ειδικά που δεν υπάρχει η διάθεση να διαπραγματευτεί η ΑΕΚ κάποιο buyout με τον Άρη. Ευαγγελία, εγώ φοβάμαι πόσο πώς θα μπορούσες να με αποκαλέσεις διαφορετικά. Λες, καλημέρα παλικάρι, την αγάπη μου στο εξωτικό Καλαμίτσι. Πόσα αγάπη μου αλλιώς να με αποκαλούσες. Καλημέρα γέροντα, καλημέρα θείο Γιάννη. Καλημέρα και σε σένα, καλή δουλειά να έχεις. Γνώμη για σενάριο που θέλει τον Χεζόνια να σπάει το συμβόλαιο του με εικονικό ολιγόμερο συμβόλαιο στο NBA. Εμάς μας αφορά. Δεν είσαι έγινε, άφησες τον Mike James και έπιασες τον Χεζόνια τώρα. Ο Χεζόνια έχει στο κατόπι του την μισή Ευρωλίγκα, αν όχι ολόκληρη. Αγαπητέ Ντένις, σε έχει πιάσει μια τρέλα εσένα. Δεν μπορείς. Θες LeBron James, θέλεις τέτοιο παίκτη, θέλεις. Χαιρετώ το φίλο μου τον Νικόλα από την Χίο, το αρχοντικό νησί των εφοπλιστών, ο οποίος μου υπενθυμίζει κάτι που έγραψε τη Δευτέρα και ίσως λόγω του όγκου των μηνυμάτων δεν το διάβασα. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τυχόν τραυματισμούς μπορεί να προκύψουμε στη χρονιά για την παραμονή του Μήτρολογκ. Και ο Γιώβης και ο Τελειόπουλος και ο Μποχωρίδης έχουν ιστορικό. Καλά, ο Τελειόπουλος και ο Μποχωρίδης δεν έχουν κάποιο ιστορικό τραυματισμό. Δεν θεωρούνται οι θλάσεις τώρα ή τα τραβήγματα ιστορικά τραυματισμών, αν δεν υπάρχουν χειρουργία σοβαρά. Συμφωνώ ότι η χρονιά θα είναι μεγάλη και ότι ο Άρης πρέπει να έχει εναλλακτικές λύσεις παντού.
Ο Βαγγέλης γράφει το εξής: Γιάννη, νιώθω ότι έξω όλους τους ξένους που ήρθαν υπάρχει ένας ενθουσιασμός και φαίνεται ότι είναι παίκτης υψηλού επίπεδου με Περγαμηνές. Δεν συμβαίνει και ίδιο και με το Λίντελ. Υπάρχει ένα κούμπο με τον συγκεκριμένο παίκτη και μια ομίχλη γύρω από την αξία του ισχύει. Βαγγέλη, όχι, δεν ισχύει. Δεν έχει κανένα κούμπομα και καμιά ομίχλη και καμία αμφιβολία για την επιλογή που έκανε ο Σφανούλης. Θεωρεί τον Λίντελ έναν πολεμιστή, έναν παίκτη σκυλί, κανονικό σκυλί, και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Θεωρεί ότι είναι μια πάρα πολύ βελτιωμένη έκδοση του Ρόνι Χάρελ. Ένας παίκτης που μπορεί να συνεισφέρει σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Κυρίως δείχνει και μέσα από την καθημερινή δουλειά που ρίχνει και το μεταφέρει και μέσα από τα social media αυτό το παιδί, ότι είναι πανέτοιμος να μπει και να παλέψει σε μια ομάδα με πολύ μεγάλες Περγαμηνές όπως είναι ο Άρης. Το γεγονός ότι δεν το ξέρουμε σαν αθλητή και δεν τον έχουμε παρακολουθήσει και δεν μας λέει κάτι το ονοματεπώνυμό του, εννοείται ότι δεν σημαίνει ότι είναι κακός ο παίκτης. Αυτό που αναφέρεται για τον Λίντελ είναι ότι είναι ένας πραγματικός πολεμιστής. Και αυτό το λέει και κάτι που έγραψε ο ίδιος τις ημέρες της ειρήνης. Προετοιμάζεσαι για τον πόλεμο που έρχεται, βγάζοντας ένα βιντεάκι μέσα από την καθημερινή δουλειά που ρίχνει στο γήπεδο, στα γυμναστήρια κλπ. Δείχνει ότι είναι ένας παίκτης με πάρα πολύ καλό εργασιακό ηθικό, δηλαδή είναι πολύ δουλευταράς, και δείχνει ότι είναι ένας παίκτης με φιλοδοξίες, ο οποίος θέλει να διακριθεί και θέλει να διακριθεί μέσα από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, στο οποίο βλέπει ότι υπάρχει χώρος σπουδαίας εξέλιξης. Γι' αυτό σε βεβαιώνω ότι εγώ το παίκτη προσωπικά δεν τον γνωρίζω, δεν τον έχω δει, και έχω τις πληροφορίες που έχουμε όλοι μας μέσα από βίντεο κλπ. Ρωτώντας όμως τους ανθρώπους της ομάδας, γιατί και εγώ αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη μικρή απορία για το Λίντελ την έχω όπως όλοι, η απάντηση ήταν ότι πρόκειται για παίκτη πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμο και θα φανεί η χρησιμότητά του και στις δύο πλευρές του παρκέ στη διάρκεια της χρονιάς. Συμφωνώ πάντως ότι δεν είναι από τις φανταχτερές μεταγραφές που κάναμε τις φετινές, και ξέρεις ότι αυτές οι

ούτε μήνας. Επομένως κάνει υπομονή Γιώργο. Θα μπούμε και πάλι σε ρυθμούς κανονικούς και ο μηχανισμός θα δουλεύει κανονικά σε όλα τα επίπεδα. Απάντησα στο ερώτημα για τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο. Η Ελένη λέει καλημέρα, το ξέρεις ότι τώρα θα αρχίσουν να σε λένε Θείε Γιάννη. Θείο Γιάννη, εννοείται Ελένη μου. Και φιλικό χτύπημα στην πλάτη, το Θείο Γιάννη. Την αγάπη μου στην κίτρινη μηχανιώνα, κάνω λίγο καθυστέρηση. Κανονικά έπρεπε ήδη να έχουμε πάει στην Ιταλία, αλλά μου ζήτησε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος να περιμένω λίγο για την επικοινωνία μαζί του.

Λοιπόν, τώρα συνεννοήθηκα με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο για να μην τον έχουμε πιεστικά και γρήγορα και το βγάλουμε για 5-7-8 λεπτά. Να τον έχουμε μετά τη μία, μετά τον break. Οπότε πάμε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής με μπάσκετ και 1:05, 1:10 θα σας έχω τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Μάλιστα θα τον βγάλω πριν πάμε στο break. Θα τον βγάλω και μετά θα κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για να τα καλύψουμε όλα. Επομένως συνεχίζω στα μπασκετικά. Εδώ ο φίλος ο Πέρι λέει ο Λεμπρό με τους ρυθμούς που πάει θα παίζει μέχρι τα 46. Οπότε στο μελλοντικό του συμπαίκτη τον ψήσει για μια τελευταία περιπέτεια στα μέρη μας. Καλησπέρα, καλή εκπομπή και ευχαριστώ πολύ Πέρι. Είναι κανένα γκάφα λέει, δεν ξέρω τώρα αν ήταν γκάφα, αν ήταν κάποιο άλλο θέμα ή οτιδήποτε με τους Miami Heat. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια κουταμάρα. Βγήκε ένα βιντεάκι για τον LeBron James του Miami ότι ουσιαστικά τον προαναγγέλει. Και κατέβηκε γρήγορα, τι να πω. Λέτε να γίνει τέτοια γκέλα. Φοβάμαι μην δημιουργηθεί κανένα θέμα και τελικά αποσυρθούν οι Miami Heat από τη διεκδίκηση του LeBron James και τι θα γίνει μετά, θα έχουμε άλλα. Ο Γιαννάρας ο φίλος μου εδώ λέει δύσκολα όσοι είναι στην πόλη και δουλεύουν ειδικά έξω. Αυτοί έχουν την αγάπη μου ιδιαίτερα Γιάννη και το σεβασμό μου. Έχουμε λέει στο μυαλό μας τον ποδοσφαιρικό Άρη και μας πιάνει και ένα ψυχοπλάκωμα. Πες για μπάσκετ. Α, αν ο Νουά δεν παίξει λέει βλέπεις τριάρι σούτερ ξένο. Αν ο Νουά εννοείς δοθεί δανεικός. Δεν το αποκλείω. Αλλά σας είπα και πάλι ότι φίλε Γιάννη θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Θα είναι η ομάδα όλοι μαζί πλήρης. Θα δουλευτεί στα φιλικά. Θα διαπιστωθούν κάποια πράγματα από το προγραμματικό επιτελείο και θα πάρθουν οι ανάλογες αποφάσεις. Να είστε σίγουροι ότι όπου διαπιστωθεί τρύπα, όπου διαπιστωθεί πρόβλημα, όπου διαπιστωθεί δυσλειτουργία, όπου διαπιστωθεί αδυναμία, υπάρχει και η προπονητική βούληση να γίνουν παρεμβάσεις και εννοείται ότι υπάρχει και προβλεπόμενο μπάτζετ από τον μεγαλομέτοχο της Καϊάρης ώστε να προχωρήσει ο Άρης στις απαραίτητες κινήσεις. Και δεν είναι και μικρό, έτσι. Ο Μάριος ρωτά για το παλέ και τι γίνεται με το παλέ. Όλοι πάνε τα παλέ τα γήπεδά τους και εμάς μας φέρουν εμπόδια. Τι περιμένουν, τη δέντια να τάξουν λαγούς. Θα σου πω και για το παλέ, φίλε Μάρια. Έχω να σου πω κάποια πραγματάκια. Και για ποιο λόγο δεν πρέπει να ανησυχείς ή να ανησυχούμε. Το ότι θα κοιτάξουν πάλι να σε βάλουν σε ένα κάδρο υποσχέσεων, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντα συμβαίνει αυτό. Μόνο που τώρα πρέπει να είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι σαν οργανισμός, σαν σύλλογος βασικά, και με αφορμή την έκθεση αλλά και τις επερχόμενες εκλογές, όποτε και να είναι αυτές, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να στείλουμε μηνύματα πολύ σημαντικά σε αυτούς που πρέπει να τα λάβουν. Νίκο, τα θέματα Μήτρουλον και Νουά δεν έχουν καμία απολύτως σχέση. Μα καμία όμως. Διότι πρώτον η μόνη σχέση που έχουν είναι ότι είναι δύο παίκτες με συμβόλαια. Άλλη σχέση δεν έχουν οι δύο υποθέσεις. Τώρα για το Θανάση Αντετοκούνμπο τα είπαμε. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι

0: Η Θανάση το κούμπο θα ήθελε να παίξει μπάσκετ φέτος στον Άρη. Για το ξένο τριάρι, όπως είπαμε, για άλλη ξένη προσθήκη, είναι κάτι που θα αποφασιστεί μέσα από την διαδικασία δουλειάς και από το τι θα πει η ομάδα, βλέποντας όλο το ρόστερ μαζεμένο και το τι χημεία προκύπτει από τη δουλειά που γίνεται. Ο Φέδωνας λέει ότι με αφορμή τα χθεσινά σχόλια για τις φανέλες του Άρη, ένα θα πω: αν μπορούν να σπάρουν και πρωτάθλημα ή κύπελο παίζοντας και ξεβράκωτοι. Καλό υπόλοιπο. Γεια σου ρε Φέδωνα. Ξεβράκωτοι τουλάχιστον το σηματάκι του Άρη να υπάρχει σε ένα εμφανές σημείο, ναι. Πες και εσύ ρε Γιάννη, λέει ένα παίκτη από το NBA έτσι για πικάρισμα, πώς κάνουν οι δίπλα? Μπορεί Γιώργο, δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Άλλωστε πλέον όταν αποσύρεις από έναν παίκτη δεν σου ρίχνει χιλόπιτα, πάβεις να ενδιαφέρεσαι εσύ γι' αυτόν. Γιάννη καλημέρα. Το 2026 τα καλύτερα παιχνίδια ο Λίντελ και ο Ρόμπινσον Έρλ τα έκαναν εναντίον των Μπακς παρουσία Γιάννη και Θανάση. Δεν μπορεί να είναι τυχαία η επιλογή τους από τον Άρη, λέει ένα μήνυμα του Βασίλη. Κοίτα, οποιαδήποτε επιλογή κι αν έκανε ο Άρης από το NBA, δεν θα ήταν δυνατόν να μην ερωτηθούν αυτοί εδώ οι άνθρωποι. Και ναι, γνωρίζω ότι όταν τους ζητήθηκε να μάθουν να πούν κάποιες περισσότερες πληροφορίες και οι δύο ήταν πολύ θετικοί, αλλά σε επίπεδο, ξέρεις, ξέρετε το NBA, πείτε μας τη γνώμη σας. Αν σήμερα θα έχουμε καμία ανακοίνωση, φίλε μου Τέο, σου απάντησα. Οι ανακοινώσεις αυτής της εβδομάδας μεταφέρονται για την Παρασκευή. Θυμίζω, 5η-5η ώρα το απόγευμα έρχεται στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αμέσως μετά περνάει από ιατρικές εξετάσεις. Η λογική λέει ότι την 5η δεν προλαβαίνουν όλα αυτά να έχουν τελειώσει μέχρι 19 και 14. Και φυσικά όταν όλα αυτά τελειώσουν και είναι εντάξει, ενεργοποιείται η συμφωνία Άρη Παναθηναϊκού. Αποχαιρετά ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο και τον υποδέχεται το άρισμα ανακοίνωσή του την Παρασκευή 19 και 14. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι η μοναδική αχίλιος πτέρνα του Λίντελ είναι η άγνωστη για αυτόν Ευρώπη. Το ίδιο για τον Ρόμπινσον Έρλ που δεν έχει παίξει ποτέ εδώ. Είναι, λέει, πολύ καλός παίκτης και αθλητικότατος. Ο Κυριάκος κάνει μπανάκια από ό,τι βλέπω σε μια ωραία πισίνα, είναι στην Κιτρινόμαυρη Σκιάθο. Καλά ρε Κυριάκο, στη Σκιάθο είσαι σε πισίνα πήγες? Τραβά να κάνεις λίγο ωραίο μπανάκι στη θάλασσα. Θα μου πεις, βλέπω και φουσκωτά, βλέπω και έναν ωραίο παλικαράκο, ένα μπέμπι εκεί κιτρινόμαυρο. Καλή είναι και η πισίνα. Να περνάτε πανέμορφα, εύχομαι φίλε, να ξεκουραστείτε. Ο Αδάμ λέει ότι θα είναι η ώρα της μελαγχολίας όταν θα μεταφέρουμε το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Έλα ρε Αδάμ, έλα ρε Αδάμ, δεν σε θέλω έτσι. Ο φίλος ο Βασίλης είναι courier και λέει αντέχουμε ακόμα. Μόνο ο Άρης δεν περνάνε ημέρες. Αγκαλίτσα μεγάλη Βασίλη. Και αν μου επιτρέπεις, πολύ προσεκτικά με το μηχανάκι αδερφέ μου. Όλοι εκεί έξω οδηγάνε, οδηγάμε, θα βάλω και τον εαυτό μου σαν τρελή. Όλοι έχουμε νεύρα, προβλήματα, σκοτούρες, κινητά, ανοησία στον εγκέφαλο. Και εσείς δεν είστε τόσο έτσι καλά παιδιά με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ελπίζω να είσαι λίγο καλύτερο παιδί εσύ από συναδέλφους σου. Προσοχή φίλε μου και καλή υπομονή. Ο Κώστας προτείνει ψιστήρι στον Ρίτσαρντ Σιάο. Στην ανάρτηση λέει που έκανε με τον Γιάννη Αντετοκούμπο το τελικό του Μουντιάλ μαζί με τον Γιάννη, τον έχουν βομβαρδίσει, λέει, δική μας με μηνύματα, πάρει την ΠΑΕ αφού του αρέσει και το ποδόσφαιρο. Όποιος έχει Instagram μας στείλει και τα προτείνει στα αγγλικά. Πού θα πάει, νέο παιδί είναι, δεν θα αντέξει, θα λυγίσει. Δεν διαφωνώ σε αυτό, Κώστα, να ξέρεις. Σε αυτό δεν διαφωνώ καθόλου. παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πολλές φορές αυτό το πράγμα. Μπορώ να σας πω ότι και στην υπόθεση Τολιόπουλου, παρασκηνιακά, προσωπικά μηνύματα που έφτασαν στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον ενόχλησαν, μηνύματα έπαρσης και ειρωνίας από εκείνους που μετά αποσύρθηκαν, έπαιξαν ρόλο. Οπόμενος, δεν διαφωνώ ότι στέλνε, κάτι θα μείνει. Μαζί σου είμαι. Καλησπέρα σαν πολιτή στους δρόμους της πόλης. Ευχαριστώ για την αγάπη που στέλνετε. Νεότερο δεν με ενοχλούσε η ζέστη σε αυτή τη δουλειά. Τώρα στα 40 πλάσα άρχισε να με ζορίζει. Αριστείτε να σου πω κάτι. Όλοι εσείς οι οποίοι είστε πολιτές και κάνετε μια δύσκολη δουλειά σε μια πολύ δύσκολη πόλη, όπου πρέπει συνεχώς να σταματάτε και να βγάζετε αλάν και να ενοχλείτε πολλές φορές, γιατί δεν έχετε και άλλη επιλογή, και να τρώτε και πινελίκι και να έχετε και πίεση και να μπορείτε να πουλήσετε κιόλας για να πιάσετε τους στόχους και να είναι ικανοποιημένη εταιρεία για να μπορέσετε να έχετε τα προστοζήν. Όλα αυτά με δύσκολες συνθήκες, με πίεση, με ζέστη, έχετε την αγάπη μου. Γερός να είσαι. Εύχομαι να πουλάς μέχρι και το αυτοκίνητο που οδηγείς, εύχομαι. Ο Αργύρης βράζει στο βιομηχανικό πάρκο Σκιστού. Και όχι, δεν είναι μάγειρας. Είναι στο βιομηχανικό πάρκο και έχει ζεστούλα κάτω. Την αγάπη μου και καλό κουράγιο, Αργύρη, φίλε. Επομένως, Γιάννη, ο Νουάν θα βρίσκεται κανονικά στην προετοιμασία, αν ωστότε δεν έχει βρεθεί λύση παραχώρηση δανεισμού του. Εάν ισχύει αυτό, δεν αποκλείεται να βρεθεί λύση προς παραμονή του παίκτη. Κάνω λάθος? Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να διώξει ο Άρης τον παίκτη που έχει συμβόλαιο, τι να του πει. Ή να φύγει μόνος του ο παίκτης και να μην έρθει στις υποχρεώσεις του τις συμβατικές ως επαγγελματίας. Είπαμε. Πολλά μπορεί να είναι το περιβάλλον του Νουά και να έχει χαλάσει το μυαλό του παίκτη, αλλά ο ίδιος έχει δείξει ότι είναι εξαιρετικός επαγγελματίας. Τώρα, αν αλλάξει και αυτό, συνήθως όμως, όταν η πλευρά ενός παίκτη με την πλευρά, με την ομάδα δεν είναι σε καλές, σε πολύ καλά φεγγάρια, συνήθως είναι τυπικότατοι για να μην δώσουν, ξέρεις, πάτημα ο ένας τον άλλον για οποιοδήποτε λόγο. Γιατί, για παράδειγμα, αν ένας παίκτης δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και αγνοήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει με μια ομάδα και που προβλέπονται μέσα από το συμβόλαιό του, ξέρεις τι μπορεί να υπάρχει καταγγελία και ξέρεις τι μπορεί να είναι δεμένος με συμβόλαιο και χωρίς να τον πληρώνει η ομάδα ακόμη, ή να του βάλει ένα πρόστιμο τεράστιο. Δεν λέω ότι θα συμβούν αυτά με τον ΟΑ, έτσι, προς Θεού. Πάντως πιστεύω ότι ο παίκτης, αν δεν έχει βρεθεί με κάποια άλλη λύση μέχρι τότε, κανονικότατα θα είναι παρόν στην προετοιμασία της ομάδας, θα την ακολουθήσει. Εκτιμώ ότι ο παίκτης θα ανήκει στον Άρη και θα χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν από τον προπονητή της ομάδας. Γιάννη, θα υπάρξει καμιά εικόνα μακέτα από αυτά που γίνονται στο γήπεδο, να ξέρουμε τι να περιμένουμε περίπου? Θέλει μου, δεν κάνουμε καινούριο γήπεδο. Μια κερκίδα φυσούν από τη Σόμενη θα σηκωθεί πίσω από την μπασκέτα στο βοηθητικό του Παλέ. Τώρα τα υπόλοιπα που είναι έργα αισθητικής και παρέμβασης και LED και λοιπά, προβολής και όλα αυτά, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει κάποια μακέτα. Το Παλέ μας θα είναι το Παλέ μας, απλά θα είναι φρέσκο, ανανεωμένο, σαν τον ωραίο τον Γκόμενο ή την ωραία την Γκόμενα που έχουν κάνει τις παρεμβάσεις και έχουν έρθει φρεσκαρισμένοι μετά από 1,5 μήνα μποτέ στο Μοντρέ της Ελβετίας. Θα είναι πολύ κουκλάκι το Παλέ, τούμπανο θα είναι. Νίκο, μην μιλάς για 2-3-3-2-2-1 και θέσεις παικτών. Ούτε εσύ μην μιλάς, κανένας να μην μιλάει. Μην προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε το σπανούλι και το τι σκέφτεται και το τι θα κάνει. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε στη διαδικασία να μιλάμε για τρία ροδιάρι, θα ανέβει ο Μοκόκα, θα κατέβει. Δεν ξέρουμε, ιδέα δεν έχουμε. Ιδέα δεν έχουμε πώς θα σκέφτεται τα πράγματα ο Σπανούλης. Ο Θανάσης λογικά θα έχει περιορισμένο και ειδικό ρόλο στην ομάδα, θα το δεχθεί αυτό ερχόμενος από το NBA? Όχι βέβαια ότι έπαιζε εκεί. Τι εννοείς, Βαγγέλη? Δηλαδή, Πιστεύεις ότι θα έρθει ο Θανάσης το κούμπο στον Άρη και θα απαιτήσει να είναι βασικός ή να παίζει 30 λεπτά? Δεν το νομίζω. Ο Θανάσης το κούμπο είναι απολύτως ρεαλιστής. Είναι απολύτως... Ξέρει πολύ καλά την φιλοσοφία του Σπανούλη. Ξέρει πολύ καλά τι θέλει φέτος να πετύχει ο Άρης και τι θέλει να χτίσει. Για ποιο λόγο αποκτήθηκαν οι παίκτες που αποκτήθηκαν. Νομίζω ότι τα ξέρει λες και είναι μέσα στην ομάδα. Επομένως δεν νομίζω να υπάρξει τέτοιο θέμα. Λες να αλλάξει και νούμερο το Λιόπουλος, να πάρει το 7 ας πούμε. Έχω την αίσθηση ότι Κώστα μου ότι το Λιόπουλος θα πάρει το νούμερο που είχε. Αυτή την αίσθηση έχω. Και αυτό λέει λογική, έτσι. Την αγάπη μου στην Αντιγόνη. Ο Γιάννης λέει πώς θα γίνει να σε ακούμε σε περιγραφή αγώνων ή σε κανένα ραδιόφωνο Αθήνας ως μπασκετικό ρεπόρτερ του Άρη. Πρέπει να ακούγεται τη φωνή σου, ρε. Να μεταδίδω εννοείς εγώ παιχνίδια του Άρη για ραδιόφωνο της Αθήνας. Ή να... Ναι. Ή να κάνω... Α, εννοείς σαν ρεπόρτερ σε ραδιόφωνο της Αθήνας. Έχεις κανένα καλό κονέ να μου κάνεις? Σε προσλαμβάνω μάνατζερ. Απλά μην μου τάξεις και εμένα Ευρωλίγκες σαν τον μάνατζερ του Νουά και βρεθώ να κάνω στο ράδιο κουρκουμπίνια εκπομπή, στο FM τραχανοπλαγιά. Κανόνες την πορεία σου, Γιάννη. Άμα είναι, αναλαμβάνεις μάνατζερ του δασκάλου, θέλω αφρό αθηναϊκό. Θέλω ραδιόφωνο που να ακούω με δυνατή καθαρά. Την αγάπη μου στο φίλο τον Δημήτρη που μου στέλνει... Τι είναι αυτό, κάτσε λίγο. Αυτό πρέπει να τα ακούσουμε. Να ακούσουμε λίγο.
1: Έτσι.
0: Για, ακούστε το παιδιά. Ωραία, παλικαράκι μου. 4 χρονών είναι. Ο φίλος ο Δημήτρης μου στείλε αυτό το βιντεάκι με το γιώκα του. Καταρχήν το αγοράκι σου να είναι γερό και θεοσκέπαστο. Και το Αργιανάρα όπως το λέει με φωνή, ε. Άντε τα αγόρι μου, εύχομαι να ζήσει πολλές και όμορφες στιγμές από φέτος ακόμη. Μια προσπάθεια για συνέντευξη του Λιόπουλου, αν αξίζει. Από εβδομάδα. Να είσαι σίγουρος, φίλε Βαγγέλη, ότι θα την ζητήσουμε από το γραφείο τύπου και επικοινωνίας Καϊάρης. Και εύχομαι και ελπίζω ο Αντώνης ο Γκάτζιος, που πάντα είναι πρόθυμος να βοηθήσει και να ακουστούν οι φωνές των παικτών του Άρη μέσα από το γέλο για χάρη του ακροατηρίου μας. Ελπίζω και εύχομαι να μου κάνει την χάρη. Να σας κάνει τη χάρη δηλαδή. Εγώ τη φωνή του Λιόπουλου, να ξέρετε, την ακούω σχεδόν καθημερινά. No light. Βλέποντας τις αναρτήσεις του κυρίου Σιάο, παρατήρησα ότι η αδερφή του είναι φανατική φιλάθλος του ποδοσφαίρου. Άιντε λέει, άιντε, Σωτήρη, σμπρώξτε, σμπρώξτε. Εγώ πιστεύω ότι στην επόμενη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη πρέπει να του γίνει δώρο μια ωραία ποδοσφαιρική μπάλα κυτρινό-μαύρη με το σήμα του Άρη. Και να του κλείσουμε και λίγο το μάτι παραπάνω. Ο Νίκος με ρωτάει για το αν θα δούμε κερασάκι στην υπέροχη μπασκετική τούρτα του Άρη με κάποιον παίκτη στη θέση 3. Δεν μπορώ να το αποκλείσω, φίλε Νίκο. Αλλά θα κριθεί και από το τι ακριβώς θα συμβεί με τους παίκτες του ρόστερ, που υπάρχουν μερικές εκκρεμότητες και ερωτηματικά. Συν του τι θα δει ο coach μέσα από τα φιλικά και την προετοιμασία. Πάντως να ξέρετε και το εξής. Καλά τριάρια, ειδικά ξένοι, ειδικά Αμερικάνοι, υπάρχουν πάρα πολλά. Και υπάρχουν πολύ καλά τριάρια τα οποία ο Άρης έχει και την οικονομική δυνατότητα να φέρει. Μικρό παράδειγμα τώρα. Κάναμε πέρσι κάποια στιγμή πρόταση, συζητήσαμε με έναν παίκτη ο οποίος είχε παίξει στον Άρη και ο οποίος αγωνίζεται στην Τουρκία, ο οποίος ανέβασε την ομάδα του και έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι αν φέτος πας και του χτυπήσεις την πόρτα και του πεις, για να σου πω λίγο εσένα μικρέ, επειδή σε θυμάμαι και είσαι καλός, Και επειδή θέλω μια δοκιμασμένη λύση για να μην ψάχνουμε, δεν έρχεσαι λίγο στην ομάδα μας? Λέω εγώ τώρα. Τα ονόματα και τα επίθετα βάλτε τα εσείς. Δεν είπα κάτι νεότερο, φίλε, για τον Νουά, όχι. Δεν έχω αναφέρει κάτι. Ο Μάνος λέει αν θα έχουμε θέμα με το ύψος και τα rebound. Το λέω επειδή τα πεντάρια μας, ο Ερλ και ο Μπίρτς, και τα τεσσάρια, Νουά, Λίτλ, είναι 2-6, 2-4 και 2-2 κλπ. Λοιπόν, Μάνος, ευχαριστώ για το μήνυμα. Δεν... Καταρχήν θεωρώ ότι το rebound δεν είναι θέμα ύψους. Είναι θέμα αντίληψης, είναι θέμα IQ, είναι θέμα αθλητικότητας και είναι και θέμα λειτουργίας ομάδας, όπου πρέπει να λειτουργούν πάρα πολύ καλά και με συνέπεια και ευθύνη τα blockout. Άλλωστε στο σύγχρονο μπάσκετ πολλές φορές οι κοντοί παίκτες είναι από τους κορυφαίους rebounders. Γιατί υψηλοί μπλοκάρουν τους προσωπικούς τους αντιπάλους και τα rebound πηγαίνουν στους κοντούς. Συμβαίνει αυτό. Άρα δεν έχει σχέση το ύψος. Για τους παίκτες όμως που μου αναφέρεις, ο Μπέρτς είναι ένας παίκτης που έχει δώσει διαπιστευτήρια πολύ θετικά σε ό,τι αφορά και το παιχνίδι πάνω από τη ρακέτα, αλλά και στο κομμάτι το αμυντικό και το rebound. Ο Νουά το είχε δείξει και πέρσι ότι είναι ένας πολύ καλός rebounder. Ο Λίντελ έχει πολύ αθλητικότητα και πολύ έντονο μαχητικό πνεύμα, άρα θεωρώ ότι θα πηγαίνει σε κάθε τέτοια διεκδικούμενη μπάλα 50-50. Και για τον Ρόμπινσον Έρλ, παρά το γεγονός ότι δεν ξεχυλίζει αθλητικότητα σε αυτό το παιδί, έχει τόσο τρομακτικά υψηλό μπασκετικό IQ που θεωρείται ένας μέτρ των rebound και των αμυντικών και κυρίως των επιθετικών rebound. Δηλαδή πηγαίνει σε φάσεις, ανανεώνει επιθέσεις, κάνει πάρα πολλά tips, πολλά follow που λέγαμε παλιά. Και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέματα στα rebound. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι η μεγαλύτερη rebound του στην ιστορία του μπάσκετ, ο μεγαλύτερος rebounder ας πούμε, ήταν ο Dennis Rodman, ύψος 2-3. Ένας από τους μεγαλύτερους rebounder όλων των εποχών ήταν ο Charles Barkley με ύψος 99-98. Το λέω αυτό γιατί θέλω να σου πω ότι το rebound είναι πρώτον θέμα επιθυμίας και θέμα ομαδικής λειτουργίας πέρα από αθλητικότητα και θέμα IQ. Ελπίζω να σε κάλυψα. Ο Κώστας από την Νέα Τούμπα μου λέει ότι περιμένει φέτος ότι το ποδόσφαιρο θα κάνει την καλύτερη του χρονιά, χωρίς λέει ειρωνία, και λέει επειδή μου λίγο μακριά και έχει φασαρία λόγω του Οσμάν, μπορεί να μου πεις αν φύγει κάποιος Έλληνας παίκτης, γιατί έτσι φαντάζονται κάποιοι? Στην παρούσα φάση, φίλε Κώστα, έχουμε πει, υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό για τον Μίτρουλουγκ, αλλά χωρίς κάτι παραπάνω, δεν υπάρχει κάποια ειλημμένη απόφαση. Ο φίλος ο Νίκος μας ενημερώνει ότι στο ύψος του Mediterranean Cosmos έπιασε φωτιά αυτοκίνητο. Το νου σας λέει. Είμαι πολιτής, είμαι όλη μέρα στο δρόμο. Υπομονή και προσοχή σε όλους. Την αγάπη μου, φίλε Νίκο. Προσοχή λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μου, Δανείων, στο ύψος του Cosmos. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο το οποίο έπιασε φωτιά. Ελπίζω και εύχομαι να μην κινδυνεύσει κανείς και όλα τα υπόλοιπα διορθώνονται. Ο φίλος ο Ντίμης θεωρεί ότι είναι σημαντική η παρουσία πολλών guard επειδή τα μάτσα είναι πολλά και λέει ότι ο Ελάιζα θα είναι υπερπολίτιμος. Φαίνει παράδειγμα τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει 3 μάτσα την εβδομάδα, δεν έχει 2, αλλά επίσης λέει καλώς να τον έχεις τον Ουάν ενεργό, αλλά πάρε ένα 3-4 με σούτ. Γιατί αλλιώς θα έχεις θέμα χωρίς σούτ στο 4. Πού το ξέρεις, Δημή? Ότι θα έχουμε πρόβλημα και ότι δεν έχουν σούτ τα τεσσάρια μας. Ποιος δεν έχει σούτ? Όλοι έχουν σούτ. Και ο Ρόμπινσον Έλ έχει σούτ και ο Νουά έχει σούτ. Ο Χαρλαμπόπουλος που παίζει 3-4 έχει σούτ. Ο Λίντελ δεν είναι άσουτος, χωρίς να είναι σουτέρ. Άρα δεν έχουμε θέμα. Εσύ λες ότι έχουμε θέμα. Δεν ξέρω γιατί λες ότι έχουμε θέμα, γιατί εγώ δεν έχω, η ομάδα δεν έχει μαζευτεί ακόμα, δεν έχει κάνει προπόνηση και προετοιμασία. Αλλά εν πάση περιπτώσει συνεχίζετε κάποια παιδιά να θέλετε να βγάζετε συμπεράσματα για την ομάδα χωρίς να έχει ακόμα μαζευτεί στο γήπεδο για την πρώτη προπόνηση. Μην το κάνετε αυτό, δεν είναι καλό. Σακούλη, την αγάπη μου στο φίλο μου το Σάκη. Τα κυτρινόμαυρα story στο Κόσμος. Παιδιά, θα πηγαίνετε εκεί, θα βρίσκετε το Σάκη. Είναι πάνω στον πρώτο όροφο στο Κόσμος. Είναι καλό μου φιλαράκι. Σάκη, δεν έχετε κάνει διαφήμιση στο γέλο, να ξέρεις και στην εκπομπή. Ανοιχτοί είμαστε σε τέτοια. Εκεί απέναντι από το Άτικα θα ζητάτε το Σάκη και θα πίνετε καφεδάκι, χυμούς, ό,τι θέλετε, και θα συζητάτε και για τα τουάρεως. Ο Τολιόπουλος λέει τελικά θα πάει εκεί. Άντε να δούμε και στην μπάλα. Φιλιά πολλά, Σάκη μου γλυκέ. Το απόγευμα έχω μια δουλειά εκεί. Αν είσαι, μπορώ να σε δω. Αν υπάρχει περίπτωση Ποκουσεύσκη. Φίλε μου Λάζαρε, δεν προκύπτει από την ομάδα, από την ενημέρωση του έχω, ότι ο Άρης έχει ενδιαφέρον για τον Ποκουσεύσκη. Δεν έχουμε κανένα νέο Νίκο για κανέναν από τους παίκτες που αναφέρεις. Ξέρουμε αν στην πρώτη προπόνηση θα είναι ανοιχτή για τον κόσμο. Πιστεύω όχι, Τεό, αλλά αυτό το πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια εκδήλωση για τον κόσμο ή οτιδήποτε, ή παρουσίαση ή φανέλες ή κάτι άλλο, αλλά νομίζω η προπόνηση η πρώτη και γενικά οι προπονήσεις δεν θα είναι ανοιχτές. Αλλά έχω την αίσθηση ότι επειδή υπάρχει εξωστρέφεια και επειδή ο κόσμος θέλει να το γουστάρει, κάτι θα κάνει η ΚΑΕ σε ό,τι αφορά την παρουσίαση των παικτών. Εγώ δηλαδή, για παράδειγμα, αν ήμουν ΚΑΕ Άρης, την παρουσίαση των παικτών θα την έκανα με ελεύθερη είσοδο στο Παλέ. Βέβαια αυτό είναι λίγο επικίνδυνο, θα μου πεις την αλήθεια. Εκεί το Παλέ χωράει 5.000 κόσμο, 6, αλλά δεν έγινε ακόμα κερκίδα και μπορεί να έρθει καμιά 15.000 κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, θα ήταν ωραίο μια τέτοια ιδέα. Να γίνει παρουσίαση των παικτών με προαναγγελία κλπ. Μπροστά σε κόσμο. Γιάννη, δεν πιστεύεις ότι ο Νουά μπορεί να αλλάξει μάνατζερ και να το δει αλλιώς? Τι να σου πω, φίλε Βασίλη. Εγώ θα τον είχα αλλάξει ήδη. Αλλά φαίνεται ότι ο Νουά, επειδή είναι και προσωπικός του φίλος ο μάνατζερ του, θα μείνει με αυτόν. Αληθεύει ότι θα παρουσιάσει τον Τολιόπουλο με το τραγούδι Πότε Βούδας Πότε Κουίς? Εγώ έχω ένα τραγούδι Πότε Βούδας Πότε, όχι Πότε Βούδας Πότε Κούδας, Πότε Βούδας Πότε Κουίς. Και πάντα έτσι το τραγουδούσα. Χωρίς να έχω κάτι προσωπικό με τον Γιώργο Κούδα, ο οποίος, αν και δεν μπόρεσε να εκπληρώσει το μεγάλο το όνειρο να παίξει τον Ολυμπιακό, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει στην εφημερίδα του Φωτός, ως φίλαθλος του Ολυμπιακού, έτσι έλεγε τότε. Μετά η Χούντα τον είχε γυρίσει εδώ, είχε ακυρώσει τη μεταγραφή και ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος παίκτης φυσικά που συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα παίξουμε τέτοια τραγούδια. Δεν ξέρω, φίλε Δημήτρη, αν θα βαφτούν τα καρεκλάκια στο χρώμα της ομάδας και αν θα υπάρχει το σήμα της ομάδας στο κέντρο του γηπέδου, αν υπάρχουν εκεί χορηγικά ζητήματα. Οι παρεμβάσεις πάντως θα είναι πολύ αισθητές και πολύ εμφανείς. Γιάννη, καλημέρα, και τον κλιματισμό, λέει, γιατί με 1000 έξτρα φυλάδους θα είμαστε κόλαση. Μόνο τον κλιματισμό, Νίκο? Γιατί τα ηχητικά του Παλέ, που μιλάμε από το μικρόφωνο και δεν ακουγόμαστε γιατί είναι καμένα τα μισά ηχεία. Γιάννη, δεν σε ακούμε. Γιάννη, τι είναι αυτά που λες? Γιάννη, κάνει παρεμβολές. Γιάννη, είσαι μπουκωμένος. Τι να κάνω, ρε παιδιά. Ένα μικρόφωνο έχω και τα ηχεία που είναι εκεί 25 χρόνια. Θα είναι πολύ ωραίο κάποια στιγμή να βαφτούν κυτρινόμαυρο όλα τα καρακλάκια του Παλέ. Δεν το αποκλείω, φίλε Αστέρια, πάντως φέτος να γίνει κανένα τέτοιο μελέ. Μη σου πω ότι το θεωρώ και πολύ πιθανό. Ναι, και ο Κρις λέει για την αλλαγή χρώματος. Τον γκρι νομίζω δεν θα υπάρξει, παιδιά. Στέλνει εδώ και η AI ο φίλος Ευρυπίδης στο Παλέ, στα κυτρινόμαυρα, κλειστό παντού. Ένα καινούριο γήπεδο μάλλον στέλνει. Πολύ ωραίο. Γεια σου Γιάννη, μια εβδομάδα μετά τη συνέντευξη που έκανες με τον Ντίνο Αγγελίδη έτυχε και βρέθηκα Μπιλμπάο και φυσικά δεν γίνεται να μην πάω. Έχεις φιλιά και από τους δύο. Έλα ρε Ντινάρα. Κωνσταντίνη, ελπίζω να του είπες ότι είσαι ακροατής μου. Ο Ντίνος είναι αδερφός. Ο Ντίνος είναι αδερφός, ο Ντίνος Αγγελίδης. Δεν είναι απλά φίλος. Εξαιρετικό παιδί, πανάξιος επαγγελματίας. Έχει πάει και έχει μπει στους Ισπανούς στη Βασκονία και τους έχει τρελάνει με τη δουλειά του. Μπράβο. Γιατί να φύγει ο Μίτλον και όχι ο Βουλιανίτης, λέει ο Τζόρτζ. Δεν ξέρω αν φύγει και όποιος φύγει και ό,τι αλλαγή γίνει, φίλε Τζόρτζ, θα την αποφασίσει ο προπονητής της ομάδας. Γιάννη, αρθρογραφεί σε κάποιο site, γιατί στο γέλο δεν βλέπω κάποιο δικό σου σχόλιο ή στήλη. Όχι παιδιά, δεν αρθρογραφώ κάπου. Είτε γιατί προφανώς και δεν ενδιαφέρεται κανείς για την αρθρογραφία μου, γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να είμαι ακριβώς. Όχι, δεν αρθρογραφώ κάπου, δεν μου έχει γίνει πρόταση παρά μία πρόταση που μου είχε γίνει πριν από 12 χρόνια, 13, και ήταν η πιο ωραία απόφαση που πήρα να αρνηθώ. Φανταστείτε να είχα περάσει και να είχα πληκτρολογήσει πλήκτρο για το πορτοκαλί site. Όχι, δεν γράφω κάπου και δεν έχω... Έχει πολλά χρόνια να αρθρογραφήσω κάπου, αγαπητέ φίλε. Τελευταία φορά που αρθρογραφούσα ήταν για την εφημερίδα Άρης Είσαι, όπου είχα στο άνοιγμα της εφημερίδας ένα δικό μου σχόλιο. Ανυπομονησία για το Λίντελ, έχει ο Θόδωρος. Τα έχω λέει και με τους Χιτ, γιατί μας έκλειψαν τον Γιάννη. Και θέλει γήπεδο 18.000 θέσεων το λιγότερο. Γεια σου ρε αγόρι μου. Λοιπόν, ακούστε λίγο τώρα τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε, θέλετε να κάνω ένα break ή να πάμε κατευθείαν Παπαδόπουλο Ιταλία? Τι θέλετε? Ό,τι θέλει το κοινό θα κάνω. Έχω την ανοχή του διαφημιστικού τμήματος, το break θα το κάνω μετά. Πείτε μου τι θέλετε και θα το κάνω. Αν θέλετε μπορούμε να πάμε σε break και να γυρίσουμε μετά για τα θέματα του ποδοσφαίρου. Ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι μου πείτε.

0: Λοιπόν, εισακουστήκατε. Όλοι θέλετε να πάμε στην Ιταλία, στον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Μακάρι να μπορούσα να σας μεταφέρω, να σας διακτηνήσω και να βρεθείτε εκεί. Αλλά το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας φέρω τον ιταλικό αέρα μέσα από τα Αιρτζιανά και την επικοινωνία μας με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο σε εσάς. Νίκο, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Γιάννη μου.
0: Είσαι καλά?
1: Καλησπέρα από την Ιταλία. Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Πώς ξυπνήσατε, τι καιρό σας βρήκε, κάτι πουλάκια ακούω εκεί, που είστε στην εξοχή?
1: Πουλάκια όχι, δεν μπορώ να σου πω, εγώ πέρα δεν μου κάτι σκουπιδιάρικα έχει.
0: Σκουπιδιάρικα?
1: Κάτι σκουπιδιάρικα.
0: Πού είσαι αγόρι μου?
1: Κοίτα, η περιοχή που μένουμε εμείς, το Ροβάτο, που είναι 5-7 λεπτά από το Κουγκάλι, στο οποίο βρίσκεται η αποστολή του Άρη, είναι λίγο σαν να είσαι στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδρου. Δηλαδή δεν σου θυμίζει κάτι ότι είσαι στην Ιταλία.
0: Έχετε πάει και μένετε στη Σύνδρου της Ιταλίας, ρε Νίκο, τι κατάρα είναι αυτή?
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Νίκο?
1: Στη Σύνδρο της Λομβαρδίας.
0: Πω Χριστέ μου.
1: Ή στη Σύνδρο της Μπρέσια.
0: Θα σ' ακούνε εδώ τώρα οι άνθρωποι από τη Σύνδρο και θα λένε ρε Νίκο, έπρεπε να πας εκεί, δεν ήρθες σε εμάς.
1: Κοίτα, γιατί ξέρεις, έχει και πολύ κουνούπια εδώ, έχει πάρα πολύ κουνούπια.
0: Α, δεν μου τα λες καλά. Νίκο, να σου πω, μήπως ακούει η σύζυγό σου και θες να το κάνεις μελό, άμα είναι να παίξω κι εγώ το ρόλο μου. Μέχρι στιγμής με έχεις κάνει να έχει αρχίσει η ψυχούλα μου και πονάει. Σε λυπάμαι και σένα και τους συναδέλφους.
1: Βάλε λίγο, βάλε και σε λίγο.
0: Εντάξει, θα βάλω. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, Νίκο, με την ομάδα? Πρώτη προπόνηση χθες το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος. Πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοίτα, αρχικά πριν πάμε στην προπόνηση, θα πούμε ότι οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές τώρα, γιατί διανύουμε μια περίοδο που και στην Ελλάδα υπάρχει κάψωνας και στην Ευρώπη γενικά υπάρχει κάψωνας. Αλλά στην περιοχή που βρίσκεται ο Άρης, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές, δηλαδή top 26 βαθμοί να πιάσει. Το βράδυ θέλει ζακέτα. Είναι και σε υψόμετρο άλλωστε ο Άρης, είναι στους πρόποδες των Ιταλικών Άλπων. Οπότε από το θέμα του καιρού είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Από το θέμα των αποστάσεων επίσης πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Όλα είναι κοντά. Είναι πολύ βολικό για την ομάδα που επέλεξε ένα ξενοδοχείο στο οποίο μέσα είναι το γήπεδο που κάνει τις προπονήσεις. Δηλαδή παίρνει γίνονται τα δωμάτια του, κατεβαίνουν και πάνε και κάνουν προπόνηση. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τα τελευταία προηγούμενα δύο χρόνια στην Ολλανδία που και πάλι δεν ήταν μακριά. Ένα ποδήλατο παίρναν και σε 10 λεπτά ήταν εκεί. Okay. Αλλά και με τις εγκαταστάσεις και με τις μετακινήσεις για τα φιλικά, όλα είναι σε απόσταση μία-μισή ώρα. Οπότε αυτό είναι και πάρα πολύ βολικό. Χθες το απόγευμα είχαμε την πρώτη προπόνηση.
0: Οι εγκαταστάσεις, Νίκο, πριν μας μιλήσεις για τα της ομάδας, είναι επαρκείς, είναι σύγχρονες, είναι καλές, είναι αυτό που θέλει μια σύγχρονη επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα?
1: Είναι. Το ξενοδοχείο είναι εξαιρετικό. Έχει ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Έτσι, όσο το έχουμε δει και εμείς τουλάχιστον, και λίγο που μιλήσαμε με τους ανθρώπους της ομάδας, είναι πολύ ικανοποιημένοι από το θέμα των εγκαταστάσεων. Οπότε σε αυτό το κομμάτι οι ίδιοι λένε ότι είναι καλά. Και αυτοί είναι σίγουροι μπορεί να το γνωρίζουν καλύτερα ακόμα και από εμάς που πηγαίνουμε, απλά βλέπουμε παρακολουθούμε μια προπόνηση και φεύγουμε. Ο Γρηγορίου χθες δεν το πήγε στα κόκκινα. Φυσιολογικά όμως με τη στιγμή που τη Δευτέρα είχε ρεπό και χθες το πρωί δεν έγινε προπόνηση λόγω του ταξιδιού, τους έτρεξε λίγο παραπάνω με αρκετή τακτική στο χθεσινό πρόγραμμα και με πράγματα τα οποία λίγο πολύ ήταν και η πρώτη προπόνηση που είδαμε. Ήταν η πρώτη ευκαιρία να δούμε τον Άρη του Γρηγορίου σε κατάσταση προπόνησης. Αλλά επιβεβαιώθηκε και αυτό το οποίο έβγαινε ρεπορταζιακά και από την Τολεμαϊδα ή ακόμα και από την περσινή σεζόν. Δηλαδή ότι θέλει μια ομάδα που θα είναι φύση επιθετική, μια ομάδα που θα πιέζει πάρα πολύ και το τόνιζε πάρα πολύ χθες αυτό. Δηλαδή έλεγε ότι θέλω άμεση πίεση από εσάς. Πάνω σε αυτό δούλεψε πάρα πολύ. Δηλαδή και με διπλή, έτσι, διπλό κέρδος, την πίεση ψηλά, ώστε να πάσει μια γρήγορη ανάκτηση της κατοχής και απ' την άλλη τη γρήγορη ανάπτυξη της μπάλας πάνω σε κατάσταση πίεσης. Το δούλεψε πολύ αυτό χθες με τους ποδοσφαιριστές του. Σήμερα το πρωί είχε περισσότερη φυσική κατάσταση με μπάλα βέβαια. Mm-hmm. Και έτσι αυτό υπάρχει στο σύγχρονο ποδόσφαιρο εδώ και αρκετά πόσα χρόνια. Έχουμε ξεφύγει από εκείνη τη φάση Νίκο Αναστόπουλου που έκαναν μόνο τρέξι με παίχτες το πρωί κάποτε στον Άρη. Είχε πολύ φυσική κατάσταση. Ναι, αυτό ήταν. Δηλαδή δεν είχε κάτι άλλο. Γιατί δεν τον έχω δει τον Άρη να το άρεσε
0: πριν. Ωραία.
1: Ναι. Είχε πολύ φυσική κατάσταση, με μπάλα βέβαια, από τον Γρηγορίου. Δανειζόμενος και λίγο μπασκετικούς όρους, είχε μια ενδιαφέρουσα άσκηση. Έβαζε τους παίχτες να παίζουν μονά. Δηλαδή, βάλε δύο μικρές αιστείες. και τους έβαζε να, ο ένας να κάνει επίθεση, ο άλλος να κάνει άμυνα, να προσπαθεί, δηλαδή να σκοράρει, ο άλλος να τον κόψει. Δούλεψε δηλαδή λίγο το ένας εναντίον ενός. Και με στοιχηματάκια κιόλας, έλεγε όποιος χάσει πέφτει κάτω παίρνει κάμψης. Μετά αυτό το μετέφερε, μεγάλωσε λίγο την άσκηση σε ομάδες κοντριλιών.
0: Νίκο, αν έχεις την ευγενική καλοσύνη. Νίκο, Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα δεν τα ακούσαμε. Έχει κάποιο θεματάκι. Αν θέλεις λίγο να μας επαναλάβεις τι είπες, σε παρακαλώ.
1: Ναι, ότι λέω ότι την άσκηση αυτή που έκανε με τον ένα εναντίον ενός τη μετέφερε σε μια μεγαλύτερη άσκηση που όρισε τους παίκτες από τις ομάδες και στην ουσία δούλεψε στη λήψη αποφάσεων στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και επιθετικά και αμυντικά. Γενικά είναι προπονήσεις με ένταση. Είναι προπονήσεις με ένταση, είναι προπονήσεις στις οποίες ο προπονητής ακούγεται πολύ. Είναι πολύ παρεμβατικός ο Γρηγόρης στις προπονήσεις. Αυτό βλέπουμε σε αυτές τις δύο τουλάχιστον που έχουμε παρακολουθήσει. Το λέω γιατί έχουν υπάρξει προπονητές που δεν ήταν. Να σου το πω έτσι.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Μου θυμίζουν οι προπονήσεις του λίγο τις προπονήσεις του Μάτζιου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και τον τρόπο που λειτουργεί και ο ίδιος. Θα το δούμε βέβαια. Δεν σημαίνει ότι όλα αυτά που αναφέρω ότι θα φέρω στάνταρα ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό θα φανεί καιρό. Εμείς αυτή τη στιγμή καταγράφουμε αυτό το οποίο βλέπουμε.
0: Τρόπο δουλειάς. Ωραία.
1: Ναι, τρόπο δουλειάς. Σαφώς και οι προσθήκες, εφόσον γίνουν κάποιες παραπάνω πέρα από του Γιούρισιτς εδώ αυτές τις μέρες στην Ιταλία, θα τον βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στο κομμάτι της δουλειάς.
0: Γιούρισιτς και Μπασίρου.
1: Γιούρισιτς και Μπασίρου τους περιμένουμε πιθανό αύριο. Ο Γιούρισιτς, αν δεν έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη, φτάνει σε λίγη ώρα νομίζω. Για να περάσει σήμερα, δηλαδή θα το τρέξει λίγο άριθμο το Γιούρισιτς σήμερα. Περάσει σήμερα από ιατρικά, να πάει μετά στα γραφεία, να υπογράψει ώστε αύριο ιδανικά να μπει στο αεροπλάνο μαζί με τον Μπασίρου και μαζί με τον Γαλανόπουλο που έμενε πίσω γιατί γέννησε η γυναίκα του και να συζητηθούμε να του ζήσει κιόλα.
0: Σωστό, να του ζήσει.
1: Για να έρθουν στην Ιταλία και να αποκτήσει ακόμα τρεις επιλογές ο
0: προπονητής.
1: Και το ερώτημα είναι αν θα προλάβει να έρθει και κάποιο άλλο, αν όχι μέχρι την Κυριακή βαριά, μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Διότι αν δεν έρθει κάποιο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δεν έχει και νόημα να έρθει εδώ πέρα. Καλύτερα να περιμένει στην Θεσσαλονίκη και την ομάδα να επιστρέψει.
0: Νίκο, το όνομα του Diego Rico έπαιξε πολύ έντονα. Μιλάμε για έναν Ισπανό αριστερό μπακ για τον Ολυμπιακό. Αλλά ακούστηκε σήμερα και γράφτηκε ότι εμπλέκεται ίσως και ζεστά ο Άρης στην απόκτησή του. Επιβεβαιώνεις, υπάρχει κάτι από την πλευρά του Άρη για το συγκεκριμένο 33χρονο Ισπανό ποδοσφαιριστή?
1: Κοίτα, εμένα για την ώρα, επειδή το ψάξα και λίγο χθες, δεν μου βγαίνει. Επειδή και εγώ το πήρα το αυτοί μου το συγκεκριμένο μαθές, εμένα δεν μου βγαίνει το συγκεκριμένο. Όσον αφορά το άκρα της άμυνας, βέβαια, ο Άρης είναι δεδομένο ότι χρειάζεται ενίσχυση. Θέλει έναν αναπληρωματικό δεξί back και έναν αναπληρωματικό αριστερό, με δεδομένο ότι τουλάχιστον αυτό το οποίο βγαίνει ως πληροφόρηση είναι ότι ο Γιούρις έρχεται για βασικός.
0: Ναι, αν υπήρχε αλήθεια στο ρεπορτάζ για τον Diego Rico, δεν νομίζω να ερχόταν για backup του Γιούρις της πάντως. Αυτή είναι η αίσθησή μου, αλλά εν πάση περιπτώσει είπες ότι το ψάξεις και ότι δεν προκύπτει από κάπου κάτι ζεστό. Έπεσε η γραμμή μας. Νίκο, σε ξανά έχουμε.
1: Εδώ είμαστε πάλι.
0: Άρα λοιπόν δεν προκύπτει κάτι ζεστό για σένα, για τον Diego Rico.
1: Εμένα όχι.
0: Ωραία. Για θέμα κεντρικού αμυντικού που ρωτάει αρκετός κόσμος και έχει και μια αγωνία και ο coach. Το είπε ξεκάθαρα και στις δηλώσεις ότι χρειαζόμαστε παίκτη.
1: Ναι, χρειάζεται παίκτη γιατί μπορεί τυπικά να έχει επιλογές. Αλλά το Φαμπιάνο, τον Γκάμτσι, τον Ματάρ και το Γένσεν που το χρησιμοποιεί ως στόπερ. Δηλαδή και στην Πτολεμαϊδα και εδώ ο Γένσεν δεν είναι χρησιμοποιητός σκαφ, χρησιμοποιείται ως κεντρικός αμυντικός. Ο Άρης το παλεύει. Χθες δεν είχαμε κάτι παραπάνω, ενώ ενδεχομένως όπως λέγαμε ότι χθες ήταν μια κρίσιμη ημέρα για στόπερ. Τελικά ο Άρης δεν έφτασε στο σημείο που ήθελε με κάποια από τις 2-3 περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει και με τις οποίες βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές. Γιατί ο Άρης πλέον στο σημείο που έχει φτάσει το παίζει σε πολλαπλά μέτωπα, περιμένοντας δηλαδή που θα κάτσει μπίλια. Βρίσκοντας παίχτες που θεωρεί ότι όλοι του κάνουν και περιμένει να δει τώρα ποιος θα τρέξει.
0: Ποιος θα απαντήσει πρώτος, δηλαδή. Μάλιστα.
1: Ποιος θα απαντήσει πρώτος, ναι, με ποιον θα τα βρει πρώτα. Okay. Δεν έχουμε ακόμα κάτι, το παλεύει όμως ο Άρης, δηλαδή πάλι είμαστε μια φάση που μέχρι το βράδυ μπορεί να προκύψει. Ωραία. Κάτι. Είναι σε προχωρημένες επαφές, περιμένουμε.
0: Υπάρχει ένα ερώτημα, ήταν και εμένα μια απορία μου, ήθελα και χθες να σε ρωτήσω, αλλά επειδή ήταν η πρώτη μας επικοινωνία, είπα να τα αφήσω για σήμερα. Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ΠΑΕ για τον κύριο Αβραάμ Γκραντ και την άφηξή του στην Θεσσαλονίκη?
1: Όχι ακόμα. Εικάζω ότι μπορεί να περιμένουν στον Άρη την επιστροφή της ομάδας από την Ιταλία προκειμένου να δρομολογήσουν και την άφηξη του Γκραντ στη Θεσσαλονίκη. Να μην έρθει δηλαδή τώρα που λείπει η ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Αρχές Αυγούστου δηλαδή. Να το ερωτηθήσουμε εκεί.
0: Ωραία. Κάποιο άλλο ερώτημα δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ για σένα. Δεν βλέπω κάτι άλλο για σένα. Έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις ό,τι αφορά το ρεπορτάζ ή όχι?
1: Απογευματινή προπόνηση κανονικά. Μπαίνουμε σε διαδικασία διπλών προπονήσεων πλέον. 6,5 Ιταλία, 7,5 Ελλάδος. Θα το καθιερώσω νομίζω λίγο για την προπόνηση.
0: Το πρώτο μας φιλικό, Νικόλα, πότε είναι, θύμισέ μου λίγο?
1: Την Κυριακή, στη 11,5 ώρα Ελλάδος, αν θυμάμαι καλά, στην Αταλάντα, στο προεκτηρικό της Αταλάντας, στον Πέργαμο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις. Να φοράς ζακέτα τα βράδια και να φοράς και αντικουνουπικό, έτσι, να προσέχεις, παρακαλώ πολύ.
1: Πρέπει να πάρουμε.
0: Μην, έχεις τώρα πλέον έχεις και δύο παιδιά, δεν είναι το παιδί, τα παιδιά σου σε χρειάζονται, έτσι, θέλω να είσαι, μην κάνω τώρα χαζά.
1: Λες να την πάθω από κουνούπι στον τέλος.
0: Δεν ξέρω, φίλε, εγώ λέω να προσέχεις γιατί η καιρή είναι πολύ δύσκολη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, Νίκο, καλή συνέχεια στη δουλειά και βέβαια θυμίζουμε ότι είσαι απεσταλμένος του Yellow Radio και έχεις και την υποστήριξη ανθρώπων και εταιριών οι οποίες και φέτος ήταν εκεί για μας.
1: Το Marco Jewels είναι μαζί μας, το Γιώτα Αλεξανδρίδη σε rutel.gr, Advantage Media και τα Πεθαρίες Σοκράτης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, όλοι ποιοτικοί, όλοι δίπλα μας σε αυτές τις 10 μέρες που θα είμαστε εδώ πέρα στην Ιταλία.
0: Αν κρίνω από την ώρα του πρώτου φιλικού, μάλλον δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη, έτσι, 11.30 ώρα το πρωί τώρα. Δεν νομίζω.
1: Όχι,
0: δεν το βλέπω.
1: Και με τους ανθρώπους της ομάδας που το συζητήσαμε λίγο ακόμα δεν υπάρχει κάτι που έχει να κάνει με το τηλεοπτικό. Δύσκολο το βλέπω. Ίσως για τη Μόντσα, επειδή είναι απογευματόβραχο.
0: Μπορεί για τη Μόντσα να υπάρξει.
1: Αλλά ακόμα είναι νωρίς να το πούμε.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Παπαδόπουλος, απεσταλμένος του Yellow Radio στην Ιταλία. Παρακολουθεί την προετοιμασία του Άρη από κοντά από την πρώτη στιγμή και θα μας μεταφέρει καθημερινά ό,τι προκύπτει. Πάμε να κάνουμε γρήγορα το break το οποίο χρωστάμε. Η ώρα είναι 1:15. Πάμε να το κάνουμε γιατί εδώ υπάρχουν εταιρείες οι οποίες μας υποστηρίζουν και τις ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι' αυτό και πρέπει να τους το ανταποδώσουμε. Θυμίζω, την εκπομπή την προσφέρουν ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η εταιρεία Άριες. Τα Carrier και τα Toshiba φέρνουν ένα νέο αέρα και αλλάζουν το κλίμα στο σπίτι σας. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτους που 50 χρόνια γλυκαίνουν τις μικρές και μεγάλες στιγμές της καθημερινότητάς μας. Και βέβαια, Αλουπλάστ Αδερφή Δερβίση. Κορυφαία ποιότητα και εγγύηση στα κουφώματα πέβεσε για Ελλάδα και Κύπρο. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία. Ο απεσταλμένος του σταθμού μας, Νίκος Παπαδόπουλος, θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις, ρεπορτάζ και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
6: το δικό μου αγαπημένο.
8: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-84-90-56.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
2: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
2: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
2: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
2: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Το app Πολυφώνη το εργαστήριο Χρυσοχοΐα στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσονάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίαση, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίων Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7191. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελώτα αγκούρια σου, η πιπέρια σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
16: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ πάνω δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπανικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπανικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε. 26 λεπτά μετά από τη μία, με όποιον δάσκαλο καθίσεις, συνέχεια της εκπομπής. Άλλου πλάστα αδερφή Δερβίση, Ζαχαροπλαστία Μίλτος και οι Άριες, κορυφαίος ισχυρότατος συνεργάτης στα κλιματιστικά, προσφέρουν τη σημερινή εκπομπή. Προσφέρουν και τη σημερινή εκπομπή. Ο φίλος ο Βασίλης λέει ότι για το Γιούρισιτς από τη Νιά μας λένε ότι πρόπερση, ήταν στην καλύτερη δεκάδα του Σλοβενικού Πρωταθλήματος και από την άλλη τον πήραμε 200 χιλιάρικα, έπαιξε σε 19 μάτς μόνο. Πώς συμβιβάζονται αυτά? Ποια ομάδα πουλάει τον καλύτερο μπακ του Πρωταθλήματος για 200 χιλιάρικα και μάλιστα στα 26 του? Η Λιβαδιά για τον Τσάπρα πήρε 2 εκατομμύρια. Κάτσε να έρθει, κάτσε να υπογράψει, να περάσει τα ιατρικά, να φορέσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και να τον δούμε μετά, για να βάλουμε όλες αυτές τις απορίες σου σε μία τάξη.

Ερωτήματα του Κώστα. Για την απουσία βασικού μπακ από το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Θεωρεί ότι είναι απαράδεκτο, αδικαιολόγητο και αδιανόητο αυτό, όπως και το να μην ξέρει να ενημερώνει κανείς, έστω και εσάς και μετά εμάς, τι ισχύει για τον Αβραάμ Γκραντ. Είναι δύο ερωτήματα, λέγοντας ότι μετά είναι παράλογο να σκεφτόμαστε ότι η πρόσληψή του είναι βιτρίνα ή οτιδήποτε. Ο φίλος ο Νίκος λέει ότι υπενθύμηση, αύριο 23 Ιουλίου έχει γενέθλια ο μεγάλος Νίκος Γκάλης. Νίκο, δεν γίνεται να ξεχάσω αυτήν την ημερομηνία την αυριανή, γιατί αύριο για μένα έχει γενέθλια ένα κομμάτι της ίδιας μου της ζωής που είναι ο γιος μου. Οπότε ξέρω πάρα πολύ καλά ότι ο γιος μου είναι η ίδια μέρα γεννημένος με τον Νίκο Γκάλη. Επομένως ευχαριστώ για την υπενθύμηση, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά πότε έχει γενέθλια ο Νίκος Γκάλης. Είναι το νούμερο 2 της ημέρας για μένα ο Νίκος Γκάλης. Αλλά σε ευχαριστώ για την υπενθύμηση. Ο Στάθης μιλάει για τον Τζάβρα και λέει: πήγε από τη μια τσέπη του Προέδρου στην άλλη, είχε 3-4 χρόνια συμβόλαιο. Αυτός μένει ελεύθερος 6 μήνες. Άλλη αξία τα χρήματα εδώ και άλλα στην Κροατία. Είμαστε όλα ήμαρτον. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι ο Γιούρις είχε buyout 200 χιλιάρικα ο παίκτης. Και προχωράμε χωρίς να δίνουμε μεγάλη, αν θέλετε, σημασία σε λεπτομέρειες. Γιατί αυτά είναι λεπτομέρειες, η ουσία είναι αλλού. Την αγάπη μου στις Σέρες. Το τουρνουά του Άρη στην Κύπρο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά. Περιμένουμε, φίλε Άρη, να μάθουμε. Δεν αποκλείεται. Είναι νωρίς ακόμη όμως. Τι θέμα έχετε με τη σύνδολα? Είναι πολύ καλύτερα από καλαμαριά, θέρμη, πανόραμα. Ξενοφόταν τα παιδιά που δουλεύουν στη σύνδολα μας λένε, αλλά αφού το λες εσύ. Στη σύνδολα τουλάχιστον βρίσκα μια καλή καντίνα εκεί. Μπα, τέτοια πράγματα.

σε ό,τι αφορά το θέμα του παλέ. Και επίσης επαναλαμβάνει κάποιος ότι είναι πολύ ωραία και η δύναμη των μηνυμάτων, αλλά και αυτή η γλυκιά μαζική επίθεση μηνυμάτων προς σωστή κατεύθυνση, όπως έγινε ας πούμε και για το Σιάο, και γίνεται και μπορεί να το στείλουμε να μην μου απαντήσει, σε άλλους απαντάει, σε άλλους δεν απαντάει. Συνεχίστε να το κάνετε, δεν είναι κάτι άσχημο. Ελπίζω να επικρατήσει η λογική και να μην έχουμε τίποτα έλα πάμε άμυνα όλοι με τη φωνή μας ή τίποτα άλλο τέτοιο γλυκανάλατο. Τζόρτζ του χρόνου, ετοιμάζω τρομερά ηχητικά. Όλοι χέρια, πάμε τώρα, όλοι στην άμυνα. Μόργαν για Προυίς. Ο Πιστολιόπουλος και άλλα τέτοια. Θα αντέξω για κάνα δεκάλεπτο. Αν δεν πηδήξω από το στεφάνι του παλέ από πάνω, από το δαχτυλίδι, μπορεί να με δίνετε εσείς και να τελειώνουμε μια καλή. Όχι, τέτοια δεν παίζουν, Γιώργο. Θα πρέπει οι άνθρωποι, αν θέλουν να εμπιστευτούν κάποιον για την επικοινωνία με ηχητικά και τέτοιες τσαχπινιές, να βρουν κάποιον όλο που να μπορούν να τα κάνουν. Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω αυτά. Τώρα, πάμε λίγο στο παλέ. Θα αναφερθώ λίγο στο θέμα της ΑΕΚ και το θέμα του γηπέδου της Sky ΑΕΚ. Η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή, παραχωρώντας με κάθε επισημότητα τη χρήση για τη διαχείριση και την εκμετάλλευση του γηπέδου στην Sky ΑΕΚ για 49 χρόνια. Υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις εκεί για την... για τους οικονομικούς όρους και τις υποχρεώσεις επένδυσης. Πρέπει να μπουν 4 εκατομμύρια υποχρεωτικά μίνιμουμ για τα επόμενα χρόνια για την αναβάθμιση και τη συντήρηση του γηπέδου. Το 30% των καθαρών εισόδων του γηπέδου θα το αποδίδει η ΑΕΚ στη διοίκηση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στη οποία ανήκει τυπικά το στάδιο, ως αντάλλαγμα για την παραχώρηση. Η συμφωνία περιλαμβάνει και το κεντρικό γήπεδο, τους συνοδευτικούς χώρους, τον περιβάλλοντα χώρο και τα πάρκινγκ, δίνοντας στην ομάδα πλήρη εμπολική εκμετάλλευση. Κρατήστε το αυτό. Ήδη ο κύριος Αγγελόπουλος προσανατολίζεται για να φτιάξει ξενοδοχειακή μονάδα σε συνεργασία με γνωστό μπραντ του εξωτερικού και να μετατρέψει και να κάνει θεματικό πάρκο, αθλητισμό, ψυχαγωγία, τουρισμό κλπ. Το θέμα αυτό. Η ΑΕΚ ξεκίνησε, το άνοιξε σαν θέμα το 2018. Το 2019, το φθινόπωρο του 2019, ο κύριος Αγγελόπουλος είχε ξεκινήσει τις πρώτες ενέργειες. Τον Οκτώβριο τότε είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον τότε Υφυπουργό Αθλητισμού τον Αυγενάκη. Τότε είχε εκφραστεί επίσημα η πρόθεση της πολιτείας να το παραχωρήσει το Ολυμπιακό Κέντρο Ανολιωσίων στην ΑΕΚ. Τον Ιούνιο του 20 είχε υπογραφεί το Μνημόνιο Συνεργασίας για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Κέντρου Ανολιωσίων μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της ΑΕΚ, του Δήμου Φιλής και της διοίκησης του ΣΕΦ, στην οποία ανήκει το γήπεδο. Και τότε είχαν παραδοθεί τα κλειδιά στην ομάδα, είχε ξεκινήσει άμεσα εργασίες ανακαίνησης κλπ. Η ΑΕΚ έπαιξε το πρώτο παιχνίδι της τον Οκτώβριο του 2021 σε ένα γήπεδο στην Σαν Ελαρίνα και έφτασε έκτοτε, δηλαδή 8 χρόνια από τότε που ξεκίνησε τις ενέργειες, μετά από 3 χρόνια ουσιαστικά έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι εκεί το 2021 και το 2026 υπεγράφει η τροπολογία για την παραχώρηση του γηπέδου για 49 χρόνια. Με αυτό θέλω να πω ότι πρώτον είναι πολύ χρονοβόρα η διαδικασία και το γεγονός ότι ο Άρης σε ένα χρόνο από την έλευση του κυρίου Σιάου έχει καταφέρει να προχωρήσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τις συζητήσεις και τις επαφές όχι μόνο με το Δήμο Φιλής, γιατί η ΚΑΕΑΚ είχε να κάνει με τη Γενική Γραμματεία, την ΚΑΕΑΚ και το Δήμο Φιλής. Η ΚΑΕΑΡΙΣ έχει να κάνει με άλλους 10 φορείς που εμπλέκονται με το Αλεξάνδριο Μέλαθρο, το Παλέντε Σπορ και ό,τι έχει να κάνει με αυτό. Γιατί στεγάζονται εκεί ομάδες. Είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία. Ούτε η υπηρεσία αρχαιοτήτων υπήρχε στη Φιλή. Εδώ υπάρχουν όλα αυτά. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι αν καθίσετε και τα βάλετε κάτω, έχουν γίνει πάρα

πολύ σημαντικά θετικά βήματα προς τα εμπρός, ώστε ο Άρης να μπορέσει να έρθει κοντά με την πολιτεία και κάποια στιγμή να κατατεθεί και στη Βουλή Τροπολογία που θα αφορά την παραχώρηση του Παλέντε Σπορ του Αλεξανδρίου Μέλαθρου στην ΚΑΕ Άρης. Είδατε ότι στην παραχώρηση αυτή η ΑΕΚ δεν πήρε μόνο το γήπεδο, πήρε και τους περιβάλλοντες χώρους, τους συνοδευτικούς, το πάρκινγκ, έχοντας πλήρη εκμετάλλευση εμπορική το δικαίωμα σε όλα αυτά. Στον Άρη δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα, γιατί ξέρετε τι εμπλέκεται γύρω από το παλέ και πώς είναι και η ΔΕΘ και ποιες είναι και οι προϋποθέσεις. Γι' αυτό υπάρχει και ένα οικόπεδο έξω από το παλέ, εκεί οι στρατιωτικές κατοικίες που είναι σχεδόν εγκαταλειμμένες, και εκεί ο Άρης έχει ζητήσει κάποια πράγματα. Είναι λίγο πιο σύνθετο το θέμα του Αλεξανδρίου, αλλά και πάλι σας λέω ότι χρειάστηκε να περάσουν 8 ουσιαστικά χρόνια για να μπορέσει η ΑΕΚ να καταφέρει και να φτάσει σε μια συμφωνία σαν αυτή, σε μια σύμβαση σαν αυτή που θέλει να πάρει η ΚΑΕ Άρης. Δεν λέω ότι θα γίνει αυτό σε 8 χρόνια για την ΚΑΕ Άρης. Λέω ότι θα γίνει πολύ γρηγορότερα, πολύ πολύ γρηγορότερα. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι απλά να πάρει ο Άρης τη σάλα και το γήπεδο και τη χρήση του την εμπορική, αλλά και ποιες προϋποθέσεις εμπορικής εκμετάλλευσης δημιουργούνται με τους γύρω χώρους και τους περιβάλλοντες χώρους, να μπορούν να ικανοποιούνται και πολύ σημαντικότερα και οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας που θα πληρώνουν και ακριβό εισιτήριο διαρκείας για να έρθουν να παρακολουθήσουν τον Άρη στο παλέ, και για να μπορέσει να κάνει και τις σημαντικές επενδύσεις που θα συμφωνήσει και θα θελήσει να κάνει η ΚΑΕ Άρης, όπως αυτές που ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει και αφορούν την διεύρυνση, την επέκταση της χωρητικότητας του Αλεξανδρίου, το παρκέ που αλλάζει και άλλα πράγματα. Είναι λοιπόν μια... Δεν είναι για να βγαίνει το παράπονο ότι όλοι πήραν γήπεδα και ο Άρης δεν πήρε, όχι. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει προχωρήσει πάρα πολύ και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι έκαναν όλες οι προηγούμενες διοικήσεις των άλλων ομάδων το θέμα του παλέ και το έχει φέρει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Σε αυτό το σημείο όμως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι να επισπεύσει τις κινήσεις για να το πάρει ο Άρης από την πολιτεία για να πει ότι το πήρε. Πρέπει να διασφαλίσει η ΚΑΕ Άρης, και αυτό έχει ξεκαθαρίσει και ο μεγαλομέτοχος στους διοικούντες που χειρίζονται το θέμα για λογαριασμό του, ότι ο Άρης αν είναι να πάρει αυτό το γήπεδο με τη σύμβαση που των 49 ετών, στην πραγματικότητα είναι 10 συν 10 συν 10 συν 10 συν 9, έτσι. Γιατί κάθε δεκαετία ο Άρης έχει τη δυνατότητα να κάνει option out, να αποχωρήσει από τη σύμβαση. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που αφορά το παλέ και πρέπει να καταλάβετε πως έχει προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από την ΚΑΕ Άρης η διαδικασία για την παραχώρηση και την πολύ αναμενόμενη πλέον σύμβαση που αναμένεται να κατατεθεί ως τροπολογία στη Βουλή. Υπογραφή και να παραχωρηθεί το παλέ στον Άρη. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ λοιπόν, Βασίλη, ότι επειδή δεν είναι καθόλου ίδια τα γήπεδα και οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις και έχει πολύ περισσότερους εκμεταλλεύσιμους εμπορικά χώρους η ΚΑΕ ΑΕΚ, για όλο αυτό το πράγμα λοιπόν, με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, η ΑΕΚ έκανε ουσιαστικά 8 χρόνια από τότε που ξεκίνησε και 5 χρόνια από τότε που πήρε τα κλειδιά της σαν ελαρίνα στα χέρια της, χωρίς να έχει παραχωρηθεί το γήπεδο για 49 χρόνια. Άρα λοιπόν, καλά κάνουν στον Άρη και το προσέχουν λεπτομερώς, γιατί όταν θα πρέπει να αποκτηθεί το γήπεδο, θα πρέπει να αποκτηθεί με όρους που θα μπορέσουν να δημιουργήσουν έσοδα και θα δημιουργήσουν προοπτικές εμπορικής εκμετάλλευσης για την ΚΑΕ Άρης.

Το Morgan για τρεις πάντως λέει: ωραία, το λες, ξανασκέψω το. Φύγε από εδώ, ρε Γιάννη. Να γυαλάνε μαζί μας και τα παρδαλά κατσίκια. Αυτά με το θέμα του γηπέδου. Για να ξέρετε ότι έτσι είναι το θέμα του γηπέδου. Κάποια νεότερη εξέλιξη δεν έχει υπάρξει. Όπως σας είπα, αυτό με το ότι τελείωσε το θέμα του Παλέ και η σύμβαση που γράφεται με την Καϊάρης ήταν fake news. Ήταν ξεκάθαρο το σχόλιο της Καϊάρης τότε και ήταν πέρα για πέρα αληθές. Πώς θα μου φαινόταν εμένα να γίνει ο Τρούλος στο Παλέ κίτρινος μέσα έξω και να γράφει Άρης 1914 επάνω και να είναι ορατός από οτιδήποτε πετάει πάνω από την πόλη. Κοίταξε, το σίγουρο είναι ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο, φίλε, δεν θα γράφει Άρης 1914. Θα προσπαθήσεις εκείνο να το εκμεταλλευτείς εμπορικά για να βάλεις κάποιο χορηγό εκεί πάνω. Γιατί είπαμε, το Παλέ είναι ένα γήπεδο από το οποίο ο Άρης πρέπει να κερδίσει όσο να δουν περισσότερα χρήματα γίνεται, να το εκμεταλλευτεί εμπορικά. Αλλά γενικώς, αυτό που ξέρω σε γενικές γραμμές είναι ότι η αίσθηση που θα δημιουργηθεί για κάποιον που θα μπαίνει στο Παλέ φέτος θα είναι ότι πρόκειται για ένα γήπεδο, για το γήπεδο του Άρη. Οπότε το κυτρινό μαύρο χρώμα αλλά και οι συμβολισμοί θα είναι τέτοιοι. Είμαστε από νησιά και θέλουμε να έρθουμε για την καψούρα μας. Πότε βγαίνουν οι ημερομηνίες του EuroCup, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε μου, θα πρέπει να κάνεις λίγη υπομονή γιατί είναι και θέμα τηλεοπτικών. Παρουσίαση των παικτών στη νέα μπουτίκ γεμάτη με τα νέα προϊόντα και ίσως όχι μαζί αλλά τρεις κάθε φορά. Καλημέρες, λέει ο Χρήστος κάνοντας μια πρόταση. Παράδειγμα έφερα, Νίκο, δεν ακριβολογούσα για τον παίκτη, για τον Γκάλινατ. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Άρης, αν αποφασίσει να ενισχυθεί περαιτέρω σε θέση 3, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Δεν είναι σέντερ που είναι δύσκολες. Οι προπονήσεις είναι χώρος προετοιμασίας ομάδας πρωταθλητισμού και όχι πανηγυριού που μπορεί να προσανατολίσει παίκτες. Δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στις προπονήσεις. Ομάδα πρωταθλητισμού χτίζεται, λέει ο Δημήτρης, και μας βάζει σε μία τάξη. Υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις να γίνει παρουσίαση των νέων παικτών μέσα στο Χαριλάου. Φρίκαρε η κοπέλα σου γιατί υπάρχει περίπτωση να μην παίξει ο Νουά και λοιπά και να γίνει κάτι με τον Μητρουλόγκ. Δεν χρειάζεται να... Την αγάπη μας, την αγάπη μου και τα φιλιά μου και σε εσένα και στην κοπέλα σου, πες την να μην τρελαθεί και όλα στέλιο και μαθαίνει τα pick and roll, τα finger rolls και τα heads out και όλα αυτά, 45 μήνες. Δεν το τρελάνουμε στο κορίτσι. Άριστα λέει, άριστα φωνάζει. Δεν θα βλέπει ονόματα και, φανέλε, και επίθετα στις φανέλες. Μόνο το σήμα, αυτό θα την ενδιαφέρει. Δεν είναι όμως κακή ιδέα, όχι η παρουσίαση των παικτών του μπάσκετ στο Χαριλάου, αλλά να γίνει μια παρουσίαση των παικτών του Άρη σε μια πολύ ωραία, έτσι, πώς είχε γίνει για τα 110 γενέθλια του Άρη, στην πλατεία Αριστοτέλου, σε μια μεγάλη ράμπα. Και να γίνει εκεί μια, να πάρει ο Άρης την άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης και να παρουσιάσει τους παίκτες στην πλατεία Αριστοτέλους, κάτω στην πλατεία, με κόσμο από κάτω. Δεν θα ήταν άσχημο. Να κάνω αυτό το ρυθμικό να παίξει, ε. Πώς σας φαινότανε, α, και μια καλή ιδέα. Βάζουμε σε έξοδο τον κύριο Σιάο. Άλλοι πληρώνουν, εμείς μόνο ιδέες είμαστε. Αγάπη στο κυτρινό μαύρο χορτιάτι. Α, το μήνυμα έλεγε ότι ο Λίντελ έχει κάνει αχίλιο πριν 2 χρόνια και ότι δεν έχει παίξει Ευρώπη, γιατί το διατύπωσες πολύ λάθος, φίλε. Ο Λίντελ είναι πολύ καλός παίκτης, αθλητικότατος. Το πρόβλημα του είναι ο αχίλιος που έκανε πριν. Α, οκ, okay, τώρα το κατάλαβα. Δεν το διαστρέβλωσα. Απλά δεν το κατάλαβα όπως το έγραφες. Δεν κρύβουμε κανένα τραυματισμό. Τι να κρύψουμε, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εγώ κρύβω τον τραυματισμό του Λίντελ. Ρε Κωνσταντίνε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού, πώς σκέφτεστε έτσι, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα το μήνυμά σου γιατί δεν το έστειλε σωστά. Δεν ήταν καλή σύνταξη του μηνύματος.
Και νόμιζα μιλάς για την Αχίλιο Πτέρνα που είναι που δεν έπαιξε Ευρώπη και το διάβασα. Γιατί τα μηνύματά σου προσπαθώ να τα συντήσω για να μην μακρηγορώ. Και εσύ έβγαλες ότι εγώ προσπαθώ να κρύψω τον τραυματισμό του Λίντελ, έτσι. Τι να πω. Ας μην πω κάτι. Ας προχωρήσω τη ζωή μου. Ο Σωτήρης θυμάται τον Brian Dunston που ήταν 2-3 και ήταν κορυφαίος rebounder. Ο Γιώργος λέει ότι αν υπάρχει περίπτωση απόκτησης πενταριού, του πενταριού απέναντι, πόσα ρε Γιώργο, πόσα πεντάρια. Έχουμε Μπίρτς, έχουμε Κώστα Αντετοκούμπο, έχουμε Γιώργο Τανούλη, έχουμε Ρόμπινσον Έρλ, που είναι 4 πεντάρι. Πόσα πεντάρια να πάρει.

Θέλω ένα quiz, λέει, ψάχνουμε ένα πεντάρι που είχε φέρει ο Καστρίτης που ήρθε στα μισά της χρονιάς και έκανε παπάδες. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε το όνομα και ήταν πραγματικά μεγάλη παικτούρα. Εσύ λες για εκείνον που έτρωγε ξύλο από την γυναίκα του, τον Κέλλη. Και πώς το λέγανε, πώς το λέγανε, ρε παιδιά, τον... ένα πολύ καλό ψηλό που είχε φέρει ο Καστρίτης. Κέλλη δεν λεγόταν, αν δεν κάνω λάθος. Που τον έδερνε η γυναίκα του, δεν τον άφηνε να κάτσει με την ομάδα να πιει ένα καφέ. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθεί ο Άρης με τον Πουλακίδα. Καλημέρα στο φίλο το Χάρη. Ωραία ανάλυση λέει για τα rebound, γιατί το φοβάμαι λίγο. Μπορείς να μας πεις το roster του ΠΑΟΚ κανά θέση? Είναι ο σοβαρότερος μας ανταγωνιστής και θα πρέπει να ξέρουμε λίγο τι γίνεται μέχρι στιγμής. Να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, φίλε Μάνο, και θα τα βάλουμε κάτω. 3 αεροδρομίου θα δούμε φέτος. Για παστίτσιο, το διάρρη είναι καλύτερο, Ντένι, στο μακαρόνι. Καλημέρα, Γιάννη, από το ζεστό Εγάλεο. Καμιά ζεστή μεταγραφή στο ποδόσφαιρο βλέπεις? Ας κάνει καμιά μεταγραφή και ας είναι και κρύα, φίλε. Γιάννης και Λεμπρόν στο παλέ φέτος, σημείωσε το, λέει ο Παύλος. Την αγάπη μου στο φίλο τον Λευτέρη. Αναρωτιέμαι αν ο κύριος Καρυπίδης θα θελήσει να έρθει μια φορά φέτος στο παλέ. Γιατί ήρθε πέρσι ή πρόπερσι? Δεν τον θυμάμαι να έχει έρθει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δεν θυμάμαι καν αν έχει έρθει, αλλά αν έχει έρθει, έχει πολλά χρόνια να έρθει. James Kelly, ναι, ο Kelly ήταν. Άντε, λέει, νέο φασούλι, ο Νουά στον ΠΑΟΚ. Πότε βγήκε αυτό, καινούριο είναι? Ποιος Νουά και ΠΑΟΚ, ρε παιδιά, τι γράφει, τι λέτε? Αγόρασε ο κύριος Μιστακίδης στην ΚΑΕ Άρης και πήρε τον Νουά στον ΠΑΟΚ. Αντιγόνη, δεν ξέρω πού το είδες, πού το διάβασες αυτό. Ο Κώστας στέλνει για το ενδιαφέρον Ινδών δισεκατομμυρίουχων για μετοχές της Λίβερπουλ. Για το 30% δίνουν 1,5 δις. Φίλε, όντως, κοίταξε, οι Ινδοί είναι, κάποιοι Ινδοί επιχειρηματίες είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, έτσι. Μιλάμε τώρα για δισεκατομμυρίουχους τεράστιους. Ο Χάρης λέει, νομίζω ότι χρειαζόμαστε παίκτη στο 5. Ο φίλος λέει, θα σου έλεγα παρουσίαση των παίκτων στον πύργο το Λευκό, αλλά έτσι και αλλιώς θα πάμε. Ο Βασίλης λέει, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, δεν είχαμε τίποτα, φίλε. Μην τα λες φανερά, ο Τέλης Καραδοκή για τον Νουά. Η Ευαγγελέα θέλει show με drone. Τα που έκανε στο γάμο του ο Θανάσης. Θα πω και εγώ τη γνώμη μου, λέει. Νομίζω ότι ο Νουά περισσεύει αν έρθει ο Θανάσης. Θα ήταν ένα καλό, θα ήταν καλό ένα 3 τούμπανο. Τριάρι χωρίς σουτ, παιδιά, στο σύγχρονο μπάσκετ πάντως, να ξέρετε, δεν υπάρχει. Ο Θανάσης, αν έρθει στον Άρη και παίξει την ομάδα τελικά, στο 4 θα παίζει. Μη σας πω καμιά φορά, για να παίζει ξύλο επειδή είναι και θηρίο, θα παίζει και στο 5.

0: Τριάδι, παιδιά, στο αεροδρόμιο έχει. Τριάδι έχει στο αεροδρόμιο, όχι τριάρι. Να μην γίνει καμία παρουσίαση έξτρα. Στο παλέ, στον πρώτο αγώνα, να μπουν τα παιδιά με φόρμες και κουμπιά και σήμα αγνών μπροστά. Στο ναό να πάνε για προσκύνημα, λέει ο Παναγιώτης. Προφανώς, φίλε Παναγιώτη, όταν λέμε παρουσίαση, εγώ στο μυαλό μου σκέφτομαι ότι η παρουσίαση της ομάδας μπορεί να συνδυαστεί και με την παρουσίαση της καινούργιας φανέλας του Άρη και της καινούργιας εταιρείας. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Συνήθως έτσι γίνεται. Ο Γιώργος μας στέλνει το εισιτηριάκι που τσίπησε για την σεζόν 2026-27 για την ΠΑΕ Άρης και για το Κλεάνθης Βικελίδης στη θύρα 3. Περισσότερα χαμόγελα εύχομαι, Γιώργο, από πέρσι. Ο Νουάς στον ΠΑΟΚ βρήκε ομάδα Ευρωλίγκας και γελάει ο Θωμάς. Και το άλλο δεν το διαβάζω, κρατώ για μένα, σε ευχαριστώ. Με το AI μου αρέσει που μου στέλνετε διάφορες ιδέες και για τον θόλο του παλέ, για τον dome όπως λέγεται. Όλα τα γήπεδα του NBA έχουν dome από πάνω, γιατί ακριβώς βολεύει για τα χορηγικά. Θόλο δηλαδή. Πολύ καλή κίνηση της ΑΕΚ με το Λεκαβίτσους με ελληνική επικότητα. Ασχολούνται, βλέπετε, και στην ΑΕΚ. Μην νομίζετε ότι η ΑΕΚ θα έχει καμιά μέτρια ομάδα. Η ΑΕΚ θα είναι πολύ καλή την καινούργια χρονιά. Ας έχουμε μια ομάδα που θα αρνείται να χάσει και ας έρθουν όποιοι θέλει ο Σπανούλης. Ας το δω το γάλο, λέει, σε άλλη ομάδα εδώ, και όταν θα έχετε θα είναι όχι Νουά, Πέκι Νουά. Μην ξεχνάτε ότι ο Νουά, παιδιά, είναι παίκτης του Άρη με συμβόλαιο, επομένως. Δεν θέλω να μιλάμε άσχημα για το παιδί και να τον κοροϊδεύουμε, αν και ξέρω ότι κάνεις πλάκα, καλέ μου φίλε Σάκη. Το παιδί είναι παίκτης του Άρη και μπορεί να είναι παίκτης του Άρη κανονικά. Αν και δεν το πολύ βλέπω έτσι πως είναι τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, όσο είναι παίκτης του Άρη με συμβόλαιο και είναι στον οργανισμό, έτσι πρέπει να του συμπεριφερόμαστε σαν παίκτη του Άρη. Πιστεύω ότι πρέπει να γράψει ένα βιβλίο με γαργαλιστικές λεπτομέρειες όπως αυτή του Κέλλη, λέει ο φίλος, για το πώς πήγε και μπαστακώθηκε στην ΚΑΕ και έλεγε: εγώ δεν φεύγω από εδώ αν δεν μου δώσετε τα 3.000 που μου χρωστάτε. Εν τω μεταξύ, τα λεφτά αυτά τα είχε κάνει χρήση δύο φορές με αεροπορικά εισιτήρια, τα είχε πληρώσει δύο φορές η ΚΑΕ, αλλά τέλος πάντων. Και επίσης λέει πως. Καλά, άμα αρχίσω και γράφω γαργαλιστικές ιστορίες και λεπτομέρειες, για ποιες περιπτώσεις να πρωτογράψω. Για Terry Cutledge. Για Roy Tarpley. Για άλλους παίκτες του Άρεος στην πιο σύγχρονη ακόμα και στην καλή εποχή της Ευρωλίγκα, που βγαίναν λίγο τα παιδιά, ήταν μπερμπάντιδες και πίνανε και λίγο παραπάνω. Δεν άσχημη ιδέα, λέγει Αριστοτέλους. Αλλά η παρουσίαση στο Βικελίδη θα έχει και άλλο στόχο, να δει ο Σιάο και τα φιλαράκια του το συγκεκριμένο γήπεδο γεμάτο για πάρτι τους. Ο παίκτης του μπάσκετ, λέει Νουά, με τον παίκτη του μπάσκετ Θανάση δεν συγκρίνονται. Τα υπόλοιπα τα συζητάμε. Όχι ο αθλητής, γιατί αθλητικά ο Θανάσης είναι τουμπανού. Παικτικά, λες. Και ο Νουά λέει στον ΠΑΟΚ. Μάλλον ο κύριος Στέλης μετά από τη 10 αγόρασε και την ΚΑΕ Άρης. Μπράβο, κυσανότερα, λέει ο Πολ. Τι να πω για το συγχωρημένο τον Ντάρπλεϊ, ρε παιδιά. Τι να πρωτοπώ. Τι να πω και τι να αφήσω. Για τον Ντάρπλεϊ να σας πω. Να σας πω για τον Τερέλ Κάσλ. Για τον Μάση. Να σας πω για τον Μπρέισι Ράιτ, που είχε πάει βόλτα με την καλή του στην Ολλανδία.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Το Yellow Radio 101,7 με τον Άρη στην Ιταλία.
4: Ο απεσταλμένος του σταθμού μας Νίκος Παπαδόπουλος θα βρεθεί μαζί με την ποδοσφαιρική ομάδα στην Πρέσια, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Με καθημερινές ανταποκρίσεις,
5: ρεπορτάζ
4: και μεταδόσεις των φιλικών αναμετρήσεων που θα δώσει με Αταλάντα και Μόντσα. Γιατί όπου παίζει ο Θεός, το Yellow Radio είναι εκεί. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Αχ, πίνασα.
21: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
21: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
21: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
21: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
21: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
21: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
22: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φυλάκι, ρωτώματι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
20: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
0: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
26: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
27: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
28: Yellow Radio 101,7.
1: Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε Yellow Radio και 107. Ακούτε τους οδηγούς κινητήρων επιβίωσης πίσω από το μικρόφωνο Φώτης Αναστασιάδης και Νίκος Λαδόπουλος. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα, κόσμε.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Λίγο κουρασμένος, αλλά
0: σημαντικό.
1: Καλά.
0: Κουρασμένο με φίλε.
1: Κουρασμένο, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, τις επιτυχίες να έχουμε του κυρίου και α είμαστε κουρασμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, άλλη μια Τετάρτη εδώ πέρα κοντά σας, 22 Εβδόμου, φτάνοντας σιγά σιγά στην επαιτειακή εκπομπή για εμάς, μια εκπομπή η οποία θα σηματοδοτήσει το κλείσιμο των 6 ετών αυτής της εκπομπής και τα πρώτα μας βήματα προς τον 7ο χρόνο, ένας 7ος χρόνος ο οποίος ελπίζουμε πάντα, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, να είναι καλύτερος από τους προηγούμενους, να έχει να μας δώσει κάτι.
1: Εντάξει, περιμένουμε πολλά αυτή τη
0: χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι...
1: Και ναι και όχι.
0: Πάνω από ότι χειρότερο πέρυσι δεν γίνεται. Πάντα γίνεται.
1: Σαφώς.
0: Πάντα γίνεται και καλύτερα. Ειδικά στην προκειμένη, η αλήθεια είναι ότι...
1: Ναι.
0: Χωράει λίγο το καλύτερα. Εννοείται ότι θα έχουμε... Δεν εννοείται τίποτα. Αλλά θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα σε λίγο και Νίκο Παπαδόπουλο από την Ιταλία για να μας δώσει ένα έτσι... Ρεπορτάζ με το τι μελιγενέστε στη γείτονα χώρα με το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη να βρίσκεται εκεί τις τελευταίες δύο πλέον μέρες και να για λογαριασμό του βασικού στάδιου προετοιμασίας του φτάνοντας σιγά σιγά και στα πρώτα φιλικά που θα δώσει. Δεν έχουμε να δούμε και κάτι καινούριο πολύ, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Νομίζω τα ερωτηματικά για τα πρώτα φιλικά θα είναι ποιος θα είναι ο παρτινέρ του Φαμπιάνο, με την απάντηση να έρχεται λογικά, πιστεύω, με τον Γένσεν, που είδαμε και στο τελευταίο επίσημο.
1: Okay.
0: Είναι αυτός ο οποίος παίζει ούτως ή άλλως και στα οικογενειακά διπλά. Έτσι.
1: Έφυγε και Παναγίδες για να το βάλουμε εκεί.
0: Ναι. Και μετά έχει και τον Τιάμ, έχει και τον Κάμψη.
1: Mm-hmm.
0: Ας δούμε που θα κάτσει μπίλια. Μεγάλη ευκαιρία για τους αμυντικογενείς ποδοσφαιριστές. Φέτος με το κύπελο ειδικά, τους Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι πιστεύω ότι άτυχοι είναι αυτοί που είναι στο κέντρο. Γιατί είναι η μοναδική θέση που έχει αυτή τη στιγμή πληθώρα επιλογών.
1: Ναι.
0: Κέντρο, συγγνώμη, άμυνα και επίθεση, εξτρέμ για την ακρίβεια και κεντρικός αμυντικός ή πλάγια μπακ. Εκεί αρχικά πιστεύω ότι θα είναι και αυτοί που θα παίζουν, γιατί πλέον είναι και δύο αναγκαστικά που πρέπει να παίξουν. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να μείνουν σε αυτό έτσι. Δεν πρέπει να, όπως είναι η ομάδα δομημένη φέτος, δεν νομίζω ότι θα παίξουν μόνο τα μάτια του κυπέλου. Αυτοί οι οποίοι θα παίξουν τα μάτια του κυπέλου πιστεύω ότι θα έχουν συμμετοχές. Δηλαδή,
1: μακάρι.
0: Γιατί να μην είναι ο Κάμψης, ξέρω εγώ, μαζί με τον Φαμπιάν, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ομάδας.
1: Μακάρι. Εγώ θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον Άρη. Να βγει έστω ένα παιδί από τα σπλάχνα της ομάδας και να σταθεί δίπλα σε κάποιον έμπειρο. Ακόμα και σαν αμυντικό, ή τερματοφύλακα.
0: Ναι. Δηλαδή, γιατί δεν παίξει ο Παπασαραφιανός εξτρέμ, ας πούμε.
1: Ναι, τι καλύτερο είχε να σου δώσει ο Σίστο, ας πούμε. Επειδή ήταν όνομα, αφού δεν έγινε. Ναι. Ας το παιδί να παίξει.
0: Ο Χαρούπας που έχει κάποιες συμμετοχές στο παιδί.
1: Βέβαια, ναι. Να πάρουν συμμετοχές, να δείξουν στην πραγματικότητα τι αξίζουν.
0: Ο Γιάννης λέει: παιδιά, ο Μωρόν θα μείνει φέτος. Βασικά δεν έχει ερώτηση. Φαντάζομαι πως. Είναι ερωτηματικό. Λέει ένα ερωτηματικό που λείπει από το τέλος. Αν δεν λείπει το ερωτηματικό, ο Μωρό είναι παίκτης της ομάδας, έχει συμβόλαιο, είναι στην προετοιμασία κανονικά. Δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Ο επαγγελματίας προσφυγιστής είναι. Θα πρέπει να μείνει, να παίξει, να τον επιλέξει ο προπονητής του.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Πώς θα παίξει είναι το θέμα.
0: Πώς είπες.
1: Ναι. Πώς. Θα παίξει όσο ο Μωρόν που έχουμε μάθει, όσο ο Μωρόν τη τελευταία σεζόν.
0: Εντάξει, είναι και αυτό.
1: Γιατί, εντάξει, με μια χρονιά δεν τα διαλύουμε όλα και λέμε ότι είναι κακός παίκτης, αλλά δεν νομίζω ότι έχει περιθώριο για άλλη τέτοια χρονιά.
0: Όχι, σίγουρα, γιατί είναι και 32-33, έτσι.
1: Να.
0: Και από αυτή την άποψη. Έκανε το τελευταίο του συμβόλαιο. Μπορεί για να το έκανε. Έχει την ευκαιρία να κερδίσει άλλο ένα. Έχει. Mm-hmm. 33-34, μια χαρά συμβόλαιο μπορεί να βρει.
1: Βέβαια, άμα είναι και
0: αυτό του Άρη. Γιατί ο Άρης πιστεύω ότι αν ο Μωρόν δεν κάνει άλλη μια χρονιά 20 γκολ, Δεν νομίζω ότι σε 33-34 χρονών παίκτη, γενικώς έτσι, οποιοδήποτε παίκτη, θα μπει στη διαδικασία να ανανεώσει ένα τέτοιο συμβόλαιο με αυτά τα νούμερα. Κοντά στον εκατομμύριο.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω τώρα, είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω, είναι εκεί. Πάντως εκεί κειμένο των μωρών. Για 33-34 παίκτη του χρόνου, καλή ώρα, τέτοια ώρα το καλοκαίρι. Άλλο μεταξύ, θα σχολιάσω. Είδα μια αρθράρα, τεράστιο άρθρο, που δεν φταίει κάτι ο συντάκτης. Η αλήθεια είναι. Εντείνονται οι διεργασίες για το κεντρικό αμυντικό.
1: Περίεργα πράγματα.
0: Να σου πω κάτι. Ειλικρινά το λέω, δεν φταίνει ούτε δημοσιογράφοι ούτε αρθρογράφοι. Δηλαδή, δεν μπήκα στη δικασία να δω το πώς πέρασα κιόλας. Δεν πήγα, δεν τα άνοιξα καν. Δεν ρίχνω ευθύνη ούτε στον δημοσιογράφο, άμα δημοσιογράφο που το έγραψε, ούτε στον ασκούμενο, άμα ήταν κάποιο ασκούμενο, ούτε στον αθλητικογράφο, σε κανέναν αρθρογράφο. Το ότι η ομάδα 19-5 λέγαμε, ήταν που ανακοινώθηκε η παραμονή του Γρηγορίου. Νομίζω 19-5. Ναι. Σίγουρα 5ος, Μάιος δηλαδή. Το 19 νομίζω ότι είναι αυτή η μέρα. Ήμασταν εδώ, κάναμε εκπομπή, το σχολιάζαμε.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Το ότι η ομάδα 2 μήνες μετά, χωρίς να έχει αλλάξει κάποιο δεδομένο, δηλαδή δεν ξεκίνησε η χρονιά η προετοιμασία με 3 κεντρικούς αμυντικούς, ο ένας τραυματίστηκε και ο ένας πήρε μεταγραφή, okay, όπως πέρυσι με τον Μπράμπετς, η χρονιά ξεκίνησε με τον Φαμπιάνο τελεία. Ο Ρόουζ δεν ανανέωσε. Ο Σούντμπερκ αγοράστηκε και πουλήθηκε, αυτό το ξέραμε ότι θα γινόταν έτσι, δηλαδή δεν υπολογιζότανε με το ένα με τον άλλον τρόπο, και ξέραμε 19-5 που δόθηκε το χρήσιμο στον νέο προπονητή, οπότε και αυτός φαντάζομαι από εκείνη τη μέρα και έπειτα κάθισε μαζί με τη διοίκηση, τον κύριο Ρέγες και οποιονδήποτε άλλο ασχολείται με αυτό το θέμα, να δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Άνοιξαν τα μπλοκάκια τους. Πώς κάνουμε στο μάνατζερ που... Πώς κάνουμε στο μάνατζερ που... Δεν ξέρω, μα το έκανες και εσύ, που πέραμε ένα τετράδιο μπροστά μας και γράφαμε... Βάζαμε τη σύνθεση, τέλος πάντων, πώς θέλαμε να είναι.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και γράφαμε, ξέρω εγώ, τη δεξί μπακ ποιους έχουμε, αυτόν και αυτόν. Δεν παίρνουμε στη διαδικασία να βλέπουμε από το... Ναι. Μέσα στην καρτέλα, βέβαια, ναι. Δύο αυτό και τι θέλουμε... ένα στο κέντρο, ένα φόρ και ένα δεξιμπακ. Και πηγαίναμε στο player set και τα σχετικά, στο scouting, και ψάχναμε αυτούς που θέλαμε. Πιστεύω ότι κάτι φάμελο έκανε ο κύριος Γρηγορίου. Πήρε μπροστά του ένα τετραδιάκι, είπε ότι έχω, ξέρω εγώ, 3 center four.
1: Ναι.
0: Μωρόν, Κουαμέ, Κατεβέρε. Δεν χρειάζομαι κάτι. Πήρε το κέντρο. Έχω Χόγκλα. Έχω Ράσιτς, έχω Γαλανόπουλο, έχω το Γένσεν, κάτι μου χρειάζεται, θα πάρω τον Μπασιρού. Ωραία. Πήρε την άμυνα και λέει έχω Φαμπιάνο, έχω Φαντιγκά.
1: Τέλεια.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Κερκές.
0: Κερκές, σωστά. Με την πολύ μικρή ταπεινή μου άποψη, εγώ από εκεί θα ξεκινούσα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν θα ήθελα ο κόσμος του Άρη, 22 εβδόμου, να διαβάζει ένα άρθρο σωστό. Το άρθρο, έτσι. Το άρθρο αλήθεια έλεγε. Δεν θα ήθελα να διαβάσει 22 εβδόμου ένα άρθρο που να λέει εντείνονται διεργασίες για την έβρεση κεντρικού αμυντικού.
1: Ναι.
0: Και να πω ότι είχες πάρει έναν, έστω έναν κολόνα βασικό, να πεις ότι είμαι μαζί με τον Φαμπιάνο αυτοί οι δύο και πάμε να βρούμε και τον από πίσω, και ας έχω μετά και τον Ντιάμ, ξέρω εγώ, τον πιστεύει και τον Καμτσί και τον οποιοδήποτε, να πω και ρε παιδί μου ψάχνουν τον τρίτο, να το πω έτσι, τον τέταρτο, οτιδήποτε.
1: Ο τίτλος θα πρέπει να λέει φέρε επιτέλους αμυντικό, όχι εντείνονται οι προσπάθειες για αμυντικό.
0: Ναι, αν όχι χθες πότε.
1: Ναι, κάτι τέτοιο άλλο. Γραφικό έτσι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ήταν λίγο με. Ναι, αυτό, αν το γράφαμε εγώ και εσύ, έτσι το γράφαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Βλέπετε, οι άνθρωποι πλώνονται από αυτό, είναι δουλειά τους και το καθεξής.
1: Εντάξει, και αυτό δουλειά είναι. Ναι. Εξαρτάται το πώς θέλεις να το παρουσιάσεις.
0: Το θέμα είναι αύριο.
1: Ναι. Α, έτσι πάμε.
0: Κοίτα, σε αυτή την πόλη, κακά τα ψέματα, άλλοι το συμπαθούν, άλλοι το αντιπαθούν, οτιδήποτε. Ένας άνθρωπος το κάνει μόνο αυτό. Βγάζει λεφτά με το κράξιμο.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλος. Ένας. Άμα μπορεί να είναι ο δεύτερο αυτό, δεν πα κάνει τέτοιο άρθρο. Okay. Ο Απόστολο λέει: ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό έχει συγχωρίζει. Αναζητείται επενδυτή για το ποδοσφαιρικό Άρη. Αργενάρη Κατερίνη, γεια σου Απόστολε. Κάνατε και μια τρομερή παρτάρα εκεί πέρα στο σύνδεσμο. Με τα αδέρφια, πολύ ωραίες εικόνες κυκλοφόρησαν. Το καταευχαριστηθήκατε, είμαι σίγουρος. Εν τω μεταξύ, αυτή η εκπομπή έχει συνηθίσει να συντροφεύει. Ακόμα πετάνε τα πουλιά, βλέπεις.
1: Ναι.
0: Έχει συνηθίσει να τη συντροφεύει ένα μάτς. Έτσι. Να βλέπουμε μαζί με εσάς ένα μάτς το οποίο το σχολιάζουμε και τα σχετικά. Την προηγούμενη Τετάρτη βλέπαμε και σχολιάζαμε παράλληλα τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου,
1: ναι,
0: το Αγγλία-Αργεντινή.
1: Ακριβώς.
0: Πριν από 4 εβδομάδες, 5 εβδομάδες, βλέπαμε τον ημιτελικό Bayern Paris Germain. Λίγο νωρίτερα βλέπαμε, ξέρω εγώ, είχαμε τύχει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλες φορές τυχαίναμε.
1: Βλέπαμε
0: την Arsenal, σωστά. Άλλες φορές τύχαινε με βόλυμα γνωστική στα μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Ναι.
0: Όπως είπες τώρα, Arsenal, ξέρω εγώ, βλέπαμε ακόμα και το Arsenal Stoke, το κύπελο.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 22 εβδόμου, και επειδή τα συνδρομητικά δεν έχουν ξεκινήσει και βασικά. Και πάλι και να ξεκινήσει οι ελληνικές ομάδες, αυτές θα έδειχναν μόνο. Ανοίξαμε, ρε παιδί μου, να δούμε τι έχει. Μήπως, επειδή παίζουν αυτή τη στιγμή κάποια παιχνίδια στο Champions League προγραμματικά και τα σχετικά. Όμως έχει κάποιο δίκιο, δεν έχει λοιπόν. Και πού λέτε να έχει κατσιμπίλια, γιατί το βραδικό παιχνίδι που αυτή τη στιγμή παίζει στο Κοσμοτέ 3 live. Βλέπουμε την Queens of. Αχ, τι Queens of βλέπουμε.
1: Το είπες πριν, αλλά δεν την ήξερα.
0: Τώρα γιατί μου κόλλησε. Κόλλησε το μυαλό μου, συγχωρείτε. Το πιστεύεις ότι το έβαλε
1: τον
0: Άκου τώρα το πιστεύεις ότι το έβαλε τον Πίτρι.
1: Ο Πίτρι το έβαλε.
0: Ναι, ρε φίλε. Εγώ απλά είδα το.
1: Ναι.
0: Τόσο. Ας μην εστιάσουμε και εκεί, γιατί μαζεμένα στο. Με το συγκεκριμένο κύριο. Λοιπόν, βλέπουμε το. Queens of. Άντε πάλι. Queens of the South.
1: Of the South.
0: Ναι. Με την Aberdeen. Για το θεσμό του κυπέλου, η Queens of the South, η Queen of the South είναι μια ομάδα τρίτης κατηγορίας, Σκωτίας, η οποία προηγήθηκε κιόλας και η Aberdeen ισοφάρισε για τον όμιλο, τον πρώτο όμιλο του League Cup της Σκωτίας.
1: Το επόμενο που θα βλέπαμε από αυτό, το αμέσως πιο κάτω.
0: Shooters Bam.
1: Όχι, FIFA.
0: Ναι,
1: ακόμα FIFA.
0: Μετά θα βλέπουμε εγώ ένα FIFA.
1: Το Shooters Bam θα ήταν πολύ πιο πάνω από αυτό. Σε πληροφορώ.
0: Το λες.
1: Βέβαια.
0: Βασικά το πάνω το δούμε. Υπάρχει.
1: Καταρχάς έχει hype η ομάδα της Bam από μόνη της.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Φιλαθλό κοινό.
0: Στην Ελλάδα, ναι. Στην Ελλάδα αυτό το match πέρα το βλέπουμε μόνο εμείς.
1: Ναι.
0: Σίγουρα έχει πολύ λιγότερους.
1: Ναι,
0: τηλεθεατές από το.
1: Απορώ να το βλέπουν αυτοί της Αμπερντίν. Λένε το τι να δούμε.
0: Στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα λέω.
1: Α, Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να δει κάποιος.
0: Είμαστε μόνοι λες. Αυτή τη στιγμή ξέρεις τι γίνεται. Βλέπουν ακροματικότητα στο.
1: Ναι, στο Ισουρού.
0: Στο Ισουρού και λένε τι έχουμε εδώ. Ποιος το βλέπει. Να τραβέψουμε τους ανθρώπους.
1: Πώς τους ήρθαν κιόλας να κάνουν τέτοια κάλυψη. Εκτός αν έχουν συμφωνία.
0: Έχουν όλο το κύπελο, ναι. Αυτοί έχουν λογικά, φαντάζομαι, το πρωτάθλημα της Σκωτίας.
1: Ναι,
0: και έχουν πακέτο και τα League Cup και
1: ήτανε
0: τα σχετικά.
1: Δώρο.
0: Ναι.
1: Ένα στην ένα.
0: Ναι, και σου λέει τώρα τέτοια ώρα. Ναι. Τέτοια λόγια. Ό,τι έχουμε. Μα δεν υπάρχει κάτι άλλο live αυτή τη στιγμή. Κάτσε να κάνουμε λίγο μια βόλτα. Μπα και. Τώρα. Όπα. Α, τένις. Το τένις θα το κάνεις. Πάμε λίγο και από το έτερο συνδρομητικό. Α, το μεταξύ παίζει Νάπολι
1: Κόμο.
0: Εντάξει, δεν είναι ζωντανά όμως.
1: Α, εμείς θέλουμε ζωντάνια.
0: Καλά, σε παρακαλώ τώρα. Βλέπεις, δεν βλέπεις. Οπότε, ας πάμε σε κανένα highlight. Έχει κανένα κανάλι. Κάτι δεν μπορεί. Εδώ είσαι. Κοσμοτές, φορ, highlights, όριστε. Τι θα δούμε. Μινάς Λισάνδρου. Διεθνή Σύλλογο, ό,τι είναι το.
1: Αυτά είναι.
0: Οπότε δεν θα δούμε μάτσα και όλοι μαζί.
1: Ή βάλτε το όλοι να το δούμε μαζί, ρε παιδιά.
0: Θα πέσει. Δεν θα αντέξω όσο, όσο κρεματικότητα.
1: Είναι σαν αυτό που κάνανε τον τερματοφύλακα της, τον Μποζίγκουα, διάσημο. Μπείτε όλοι και ακολουθήστε τον. Έτσι, μπείτε όλοι να δούμε αυτό το μάτσο.
0: Ακραίο ήταν, έτσι.
1: Εντάξει, απίστευτο. Η δύναμη του ίντερνετ, φίλε.
0: Έφτασε 40 εκατομμύρια.
1: Ναι, ακραίο, ακραίο. Ο οποίος έπαιξε και,
0: και Κύπρο.
1: Κύπρο, πού έπαιξε.
0: Έπαιξε τύπος μου τον Άρη.
1: Με την ΑΕΚ, Λαρνακάς.
0: Όχι απλά, όχι. Ναι. Και με την
1: ΑΕΛ
0: Μεσού, ναι. Και όχι απλά, τον έβαλε γκολ. Και ο Νικολάς Ντιγκινή. Από πέναλτι μένα, αλλά...
1: Ντιγκινή, Ντιγκινή.
0: Ναι, εκεί, ήταν εκείνη η χρονιά.
1: Εκείνη η χρονιά, η ωραία, η επική.
0: Ήταν εκείνη η χρονιά.
1: Η οποία, το οποίο ρόστερ πολύ πιο φθηνό από το περσινό.
0: Ναι,
1: πολύ πιο ποιοτικό δε. Και με μερικές προσθήκες, αν κρατούσαμε εκείνους παίκτες, θα ήμασταν και ακόμα καλύτερα. Αλλά όσοι ήθιστε στον Άρη, ξύλωμα, μπάζωμα, μπάλωμα.
0: Τρομερά θα ήμασταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τρομερά θα ήμασταν.
1: Πάση περιπτώσει. Τα φιλικά υπάρχουν, θα έχει τηλεοπτική κάλυψη, θα γίνει. Θα τα δούμε.
0: Θέλεις.
1: Θα τα ακούσουμε. Θα ήθελα να δω λίγο τη σύνθεση, να σου πω.
0: Εγώ θέλω πάρα πολύ.
1: Κοίτα, όσο και να μην μας άρεσε αυτό που είδαμε πέρσι, κάθε χρόνο υπομονούμε να δούμε Άρη.
0: Αλήθεια.
1: Και κάθε φορά που βλέπουμε ξενερώνουμε, αλλά κάθε φορά ναι. Θέλουμε την επόμενη εβδομάδα να ξαναδούμε. Οπότε εντάξει, μάλλον είμαστε παθολογικά άρρωστοι με την ομάδα.
0: Είδες, μήπως έγινε και πριν από λίγη ώρα, είδες τι γίνεται στον Ηρακλή.
1: Ναι, το είδα. Άλλο τσίρκο εκεί.
0: Εντάξει, είναι, είναι ακραίο.
1: Αυτά τα πράγματα δεν είναι. Εκεί που λες ότι πάει να κάνει κάτι καλό αυτή η ομάδα, ας πούμε, και έχει βάλει τις βάσεις με σοβαρούς ανθρώπους κτλ. Εντάξει. Απολύει Μπασινάκη και Αμανατίδη μέσα σε δύο μήνες.
0: Απολύει Μπασινάκη και Αμανατίδη με λόγο, σαν λόγο, το μεταγραφικό σχεδιασμό, την πορεία του μεταγραφικού σχεδιασμού. Λέει ότι κρίθηκε ότι η εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στον τομέα της ενίσχυσης δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες που είχαν από την αρχή του καλοκαιριού.
1: Μάλιστα. Αφού όλα ο Ιταλός θέλει να τα κάνει. Μόνο ο Ιταλός ακούς για ενδεχόμενη μεταγραφή στο Ηρακλή. Καλούς Ιταλούς, δεν λέω. Ινσίνια, Μπελότη, ακούσαμε το ένα το άλλο.
0: Μπελότη θα είναι πολύ ποιοτική προσθήκη.
1: Γιατί ο Ινσίνια δεν θα ήταν.
0: Εντάξει, το είναι. Έχω περάσει τα χρόνια. Μπελότη είναι 32 φίλοι.
1: Μπελότη είναι άρρωστο παιχνίδι.
0: Μπελότη είναι κινησάρα. Αλλά ξέρω εγώ, μπορεί να έρθει.
1: Εντάξει, και η Σίνια Σαμπτόρια πήγε, δεν πήγε.
0: Ναι, ισχύει.
1: Σε κακή ομάδα.
0: Γνώμη για. Τώρα περνάω λίγο από το ένα στο άλλο. Γνώμη για Ντουράν. Το center for το γνωρίζω.
1: Πού πήγε, βέβαια το γνωρίζω. Που είχε κάνει μια τρελή χρονιά στην Βίλα, νομίζω.
0: Ναι,
1: και έφυγε μετά στα Εμιράτα.
0: Να γίνει συμπαίκτη του Κριστιανού και τελείωσε η καριέρα. Ναι.
1: Τι, τώρα, πού είναι.
0: Ανέλειπε στην Μπενφίκα.
1: Μπενφίκα.
0: Ανέλειπε στην Μπενφίκα.
1: Παυλίδωρος.
0: Μάλλον.
1: Λοσπούλος.
0: Μάλλον αυτός. καλά, Λοσπούλος όχι. Πιστεύω θα πουληθεί.
1: Αυτό εννοώ.
0: Ναι, όχι θα τον πουλήσει στην Μπενφίκα.
1: Τους χάλασε. Α, θέλει να φύγει κοινός.
0: Όχι ρε παιδί μου, ότι. Πώς το πω. Μάλλον το θέλουν τόσο ομάδες που.
1: Α, okay.
0: Δεν κατά τον αντικαταστάτη του, να το πω έτσι ρε παιδί μου.
1: Α, γιατί δεν νομίζω ότι του πέφτει λίγο ο Παυλίδης.
0: Παυλίδης,
1: του κάνει ότι... τρελές χρονιές κάθε χρόνο.
0: Ναι, δεν ξέρω άμα έχει χρονιά κάτω από 20 γκολ ο Παυλίδης.
1: Ναι. Πολύ καλός παίκτης.
0: Ναι, είναι, είναι καλός τερμαν, πολύ καλός τερμαν.
1: Και δυνατός και.
0: Γενικά βρισκόμαστε σε μια περίοδο που η Εθνική έχει καλούς παίκτες στα φορ.
1: Βέβαια. Πρώτη φορά έχουμε τόσους πολλούς παίκτες στα φορ.
0: Ισχύει. Πέρυσι είχε 33 γκολ στην Πορτογαλία. 10 στο Champions League.
1: 33 γκολ στην Πορτογαλία μαζί με τα κύπελα.
0: Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Μπορώ να ζητήσω συγγνώμη.
1: Μπορεί. Το δέχομαι.
0: Ωραία. Είχε 22 γκολ. 33 συμμετοχές είχε.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει. Πάλι...
0: Και στο Champions League είχε 2 γκολ σε 10 συμμετοχές.
1: Δεν ήταν πέρυσι που έβαλε 3 γκολ στην Μπαρσελόνα ή πρόπερσι ήταν.
0: Μπορεί, πρόπερσι. Πρώτα
1: και πρόπερσι.
0: 3 γκολ στην Μπαρσελόνα.
1: Είχα τρίκα έκανε.
0: Το 24-25. Σε 12 συμμετοχές στο Champions League είχε 7 γκολ. Οπότε ήταν πρόταση.
1: Ναι.
0: 7 γκολ στο Champions League σε 12 συμμετοχές, Πολύ καλός. Και 19 σε 34 στην Πορτογαλία. Δηλαδή αυτό που σου είπα, 22 γκολ τη μια χρονιά, 19 την άλλη. Προηγουμένως, πριν τον Παρί Μπενφίκα, σε 42 συμμετοχές είχε 33 γκολ στην Αλκμαρ. Την προηγούμενη χρονιά 18, την πιο προηγούμενη 22.
1: Τι μυρίζει τον γκολ.
0: Να τον τρελό. Δεν έχει παίξει ποτέ Ελλάδα.
1: Γι' αυτό παίζει εκεί που παίζει.
0: Εκεί.
1: Τον ενώ ο Φωτάρος που έπαιξε Ελλάδα.
0: Μπο,
1: χάθηκε.
0: Πήγε τον αντίστοιχη.
1: Αν και έβαλε γκολ τώρα. Εδώ. Κάτι τέτοιο. Εδώ.
0: Έβαλε γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είναι αυτή η εφημερίδα. Τον είχε αγοράσει, βγήκε από την Μπόχουμ.
1: Ναι.
0: Τον παίρνει δανεικό η Βίλεμ, τον αγοράζει για 250 χιλιάρικα. Κάθεται 3 χρόνια στη Βίλεμ, 2 χρόνια στη Βίλεμ, πάει Αλκμάρ για 2,5 εκατομμύρια. Και Αλκμάρ μετά από 3 χρόνια του μπλε 18 στην Μπενφίκα. Ο Τζόλης έγινε ο πιο ακριβοπληρωμένος, η πιο ακριβή μεταγραφή. Έτσι.
1: Και πού πήγε?
0: Στα μεγάλη Άρσεναλ.
1: Εννοείται.
0: Τον ακούς για Άρσεναλ?
1: Ναι, ταιριάζει. Ταιριάζει πολύ.
0: Άντι Τροσάρ.
1: Καλά, για μένα πιο φέτος της Άρσεναλ παίκτης κλειδί ήταν ο Τροσάρ. Από εκεί που έμπαινε συνέχεια αλλαγή, παστέλωνε. Έδωσε πολύ σημαντικά γκολ, πολύ σημαντικές assist.
0: Ναι, οκ.
1: Πάρα πολλές.

0: Εντάξει, να παίξουν, φίλε, αλλά ας παίξει και η Μάνσε Μπανχάουσεν. Καλά κάνει και φαγικού σήμερα, δεν πειράζει. Σήμερα σε 7 η ώρα είχε μάτς Μάνσε Μπανχάουσεν Χόφενχάιμ 0-21. Ορίστε. Οι άνθρωποι βάλανε 9 στο ημίχρονο, άλλαξε όλη την ομάδα και λέει έτσι είστε. Απίστευτο. Δηλαδή κάπου όπα. 21 κούρεση.
1: Βάλανε 21 γιατί στα 22 καίγονται.
0: Δικαίω έχει αυτό. Πώς δεν τράβηξαν αυτοί, δηλαδή θα τραβήξουν από 21. Τρελαθώ με τις γερμανικές ομάδες, φίλε. Πολύ κουραστικό αυτό το πράγμα.
1: Αν απέναντί σου.
0: Ναι.
1: Είχες έναν rival. Θα βάζεις 21 γκολ.
0: 48 θα βάζω, όχι 21.
1: Μπορεί αυτή να είναι rival.
0: Άμα, εντάξει, φίλε. Άμα ήμουν. Τι να σου πω. Άμα ο rival μου σαν Άρης ήταν. Τι να σου πω. Ο Κανάρης. Επειδή είναι ίδια περιοχή, ξέρω εγώ. Ή ο Ήφιστος. Η Αχαριλάου. Ναι, άμα ήταν η Αχαριλάου ο rival μου. Εντάξει. Τι να σου πω. Ας την έβαζα. Δεν την έβαζα 20. Θα έβαζα 19. Θα σεβόμουν.
1: Αν παίζατε την ίδια κατηγορία όμως.
0: Και είχα τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: 30. Αλλά άλλο την ίδια κατηγορία, ρε φίλε. Είμαι υπέρ. Πάρα πολύ είμαι υπέρ. Από το να έχεις τη δύναμη και να κάνεις πασούλες πίσω για να τελειώσει το μάτς, να βγαίνεις μπροστά και να βάζεις γκολ. Σε ένα αγώνα πρωταθλήματος, σε ένα αγώνα κυπέλου, σε ένα φιλικό με μια ομάδα εφάμιλης δυναμικής με σένα ή ξέρω εγώ ένα σκαλί κάτω, αν το πω έτσι. Αυτό.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, κάτι φιλικά με 8η κατηγορία ομάδα που κάνουν ειδικά γερμανικές, από εδώ από εκεί κάτι τέτοια έργα, ρε φίλε, το θεωρώ, εντάξει, ξυλοξευτήλα. Ή ξέρω εγώ τώρα θυμάμαι, πέρυσι ο Παναθηναϊκός έπαιξε μια μπειραρία εκεί πέρα που ήταν, που ήταν στην Γερμανία, κάπου, Ολλανδία, κάπου ήταν.
1: Α, Ολλανδία μπορεί, ναι.
0: Και έκανε μια μπειραρία ένα φιλικό. Κέρδισε με 9-0-8-0 και λέγαν ο Παναθηναϊκός, ο φετινός. Εντάξει, έπεσε με μπειραρία μένα, αλλά ο ένας κάποτε έπεσε στη, ξέρω εγώ, σε άλλη μπειραρία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και φέρνει, ξέρω εγώ, τώρα βλέπω ΑΕΚ χρόνια και 2-1. Και λένε ότι εντάξει, να μην το λάβουμε πολύ υπόψη, γιατί οι ομάδες είναι έτσι. Μπράβο πάντως στην ΑΕΚ και την νίκη. Αλλά οι ομάδες είναι ακόμα δοκιμάζονται και τα φιλικά είναι τους προπονητές και τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Μην κουράζετε, ρε φίλε, στη μια περιοχή στην άλλη είστε χαλαροί και εντάξει. Όχι, εκεί είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
1: Okay, okay.
0: Μην βγαίνεις και μου λες ότι ναι, έτσι ξεκινάει ενός Παναθηναϊκός ή ναι, ΑΕΚ τα σχετικά. Άμα κάνεις. Εδώ πέρα τι έκανε ο εγκληματίας. Άμα κάνεις φιλικό με μπειράρια, μην το. Τι να σου πω, μην το επικοινωνήσει κανένα, παιδί μου.
1: Μα κάνε, μην κρατάει σκορ.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Βάλε διπλό.
1: Βάλε 30 γκολ. Αλλά μην κρατάει σκορ.
0: Ναι, όχι. Αφήνει ο δημοσιογράφος να πει ότι βάλαμε 35 γκολ και. Ναι. Εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Όπως κάνουν στο μπάσκετ. Κάνουν κάτι φιλικά.
0: Ναι, άνα μπράβο. Ο Άρης κάνει σχεδόν κάθε χρόνο τέτοιο φιλικό. Συνήθως το κάνει με τον Ερακλή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Γιατί κρατάει σκορ. Αυτό δεν κρατάει σκορ. Ναι.
1: Το πιο λογικό.
0: Ναι, φίλε. Που με τον Ερακλή κιόλας, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ή καμιά φορά το κάνει με κάποιες ομάδες στα Σκόπια. Μπράβο. Που έρχονται και
1: έχεις
0: παίρνουν
1: δίκιο, ναι.
0: Φιλικά κάτι MKT, ξέρω όπως λέγονται αυτές, Σκόπιε, κάτι τέτοιο.
1: Κλασικά.
0: Ναι. Και λέει ότι. Ή ξέρω εγώ, αναφέρουν ότι ο τάδε παίχτης, ξέρω εγώ, έδειξε. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια γενική εικόνα, ας
0: πούμε. Ναι. Για να δούμε το τι έχουμε εδώ.

0: Αυτός ο Ζήνη είναι πολύ ωραίος παίχτης.
1: Ποιος?
0: Ο Ζήνη.
1: Ναι.
0: Πολύ καλός παίχτης. Και τη χρονιά με το Λεβαδιακό ήταν.
1: Βέβαια. Πολύ καλός.
0: Να δω να το.
1: Παρό πως δεν τον χρησιμοποιήσει και τη χρονιά εδώ μέχρι.
0: Έλα μου τε.
1: Κάθε φορά που έμπαινε.
0: Έβασε γκολ. Ισχύει.

0: Είναι, δεν θα έλεγα ακριβώς ένα σουλούπι με τον Detay, ίδιοι, αλλά έχουν πολύ ίδιο στυλ παιχνιδιού.
1: Ναι. Πιο ευκίνητος ο Ζήνη, πιο γρήγορος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι. Είναι killers και οι δύο, είναι killers. Mm. Δεν μου ταιριάζει καθόλου το Detay στον Παναθηναϊκό.
1: Το Detay.
0: Καθόλου δεν μου ταιριάζει.
1: Σονάρι όμως.
0: Να ρε, το πήγαινε με τα χίλια, το γούσταρα πολύ.
1: Όταν εγώ έλεγα πάρε το Detay που ήταν στην Κηφισιά ακόμα. Ύπνη. Δεν έκανε το Detay τότε. Δύο χρόνια μετά πάρε τον στον Παναθηναϊκό. Καλά, μα θέλανε να του παίρναν όλου, αλλά δεν θέλουν. Τέλος πάντων. Αν υπήρχε scouting, τμήμα scouting που να ξέρει τα στοιχειώδη και να μην θέλει απλά να φέρει παίκτες με τσουβάλια απ' έξω, θα έβλεπε σίγουρα 5-6 παίκτες που δεν χρειάζεται να κάνεις και τρελό scouting για να τους καταλάβεις.
0: Και επίσης δεν χρειάζεται να τα πανίσεις και τίποτα τρομερό για να τους φέρεις, έτσι.
1: Φυσικά.
0: Σήμερα. Αύριο μπορεί να χρειαστεί. Αλλά όταν βλέπεις, παιδί μου, ότι υπάρχουν 1-2-3 περιπτώσεις παιχτών οι οποίοι θα σου κοστίσουν όσο ένας,
1: ναι,
0: από αυτούς που παίρνεις συνήθως και δεν είναι ζάρια, έτσι, δεν είναι ζάρια.
1: Εννοείται.
0: Είναι άλλο το να ρίξεις το ζάρι, ζανούσι, διαντί, ζαμόρα, πάλμα και να σου βγει ένας ή δύο, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είναι άλλο να ρίξεις το ζάρι κοντούρης, παντελίδης, τετέι.
1: Φυσικά.
0: Τώρα τρεις τελευταία ξέρω εγώ που...
1: Ένα διάστημα το είχε κάνει η ομάδα αυτό πριν πέσουμε, που είχε πάρει όλο τον αφρό των μικρότερων ομάδων, μικρομεσαίων ομάδων.
0: Α, με Τσέζαρε και...
1: Μπράβο, ναι, τότε εκείνη την περίοδο. Ακώστα...
0: Από τον Ολυμπιακό Βόλου.
1: Ναι, ναι, Σανκαρέ.
0: Ήταν Ακώστα, Σανκαρέ, Γιακούποβιτς.
1: Εντάξει,
0: Γιακούποβιτς, okay. Και ποιος ακόμα, τέσσερις είχαν έρθει. Και καπετάνος.
1: Καπετάνος. Ψυχογιός.
0: Ψυχογιός, βέβαια.
1: Νομίζω δεν ήταν τότε πια μετά ήταν ψυχογιός.
0: Όχι, θυμήθηκα. Ο κύριος είχε πάει στον Ηρακλή πρώτο και είχε έρθει μετά σε εμάς. Το σεντερφόρ.
1: Ο Ιάκωμπ.
0: Ο Ιάκωμπ.
1: Ναι.
0: Ωραίο σεντερφόρ.
1: Ναι.
0: Ωραίο σεντερφόρ.
1: Κι άλλους είχαμε. Και ο Τσεσνάουσκης.
0: Ναι, Τσεσνάουσκης από Εργοτέλη.
1: Εργοτέλη, ναι.
0: Τσέσσερα και από Τρίπολη. Είχε πάρει και ο Πάκου το Φιλωμένο από την Τρίπολη.
1: Η καλή ομάδα της Τρίπολης.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει.
1: Πολύ, πολύ ποιοτικός παίκτης.
0: Ντάρο Φερνάντες από Πανιόνιο.
1: Αγαπημένος. Ναι. Άρρωστο παιχτάκι. Άρρωστος. Αλλά και έτσι μόνο μια χρονιά.
0: Είναι τρέλα, είναι τρέλα.
1: Ήταν ακραίος.
0: Ισχύει. Το Γιάχιτσε. Όχι, εμείς τον είχαμε φέρει το Γιάχιτσε. Μετά τον πήρε η ΑΕΚ και έπαιξε Λεβαδιακό, νομίζω.
1: Ναι.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Το ίδιο και ο Νασούτη. Εμείς τον φέραμε και πήγε η ΑΕΚ.
0: Ναι. Ισχύει. Βέβαια, είδες, λέμε Έλληνας κανένας, βέβαια. Αλλά και πάλι.
1: Πάλι είχαμε. Είχαμε κάτι Ζαραδούκας, κάτι.
0: Εντάξει, αυτή ήταν μετά.
1: Θα μου πεις, ναι, αυτή ήταν λίγο πιο μετά. Έλληνες είχαμε τότε τον Αραβίδη. Είχαμε.
0: Στο Αραβίδη, βέβαια. Και αυτός από Πανιόνιο.
1: Στις πολύ αρχές του.
0: Θυμάμαι Αραβίδη να ακούγεται για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και ένα βράδυ. 11 η ώρα, πολύ αργά, να ακούω στο ράδιο, στην Άρης FM τότε, ότι κλείνει τον Άρη.
1: Μπράβο.
0: Και είχα πάθει σοκ γιατί ακουγόταν για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, πάλευαν αυτοί οι δύο, ποιος θα τον πάρει. Και μου είχε φανεί πάρα πολύ περίεργο που τον πήραμε εμείς. Πράγμα ήταν έτσι, ήταν ταλέντο τύπου Τετέι Παντελίδη που λέμε τώρα και τα σχετικά. Και έκανε μια χαρά καριέρα, έτσι.
1: Ναι, στον Άρη βέβαια δεν έκανε.
0: Όχι, στον Άρη δεν
1: νομίζω,
0: έκανε καλά.
1: Δεν ξέρω αν έκανε και συμμετοχές. Λίγες, πολύ λίγες.
0: Ναι, είχε τραυματισμό στον Άρη.
1: Α, ναι. Τον θυμάμαι, επειδή τότε ήμουν ball boy, τον θυμάμαι χαρακτηριστικά μέσα από το γήπεδο, αλλά δεν θυμάμαι να παίζει ποτέ.
0: Εγώ από ball boy δεν θα ξεχάσω Ρεγκέρο.
1: Πόπο, ναι.
0: Να έχει βγει η μπάλα έξω σε φιλικό με Club Bridge. 3-0, νομίζω, ή 2-0. Και σίγουρα ένα γκολ, νομίζω δεύτερο Ρεγκέρο, αν δεν κάνω λάθος. Και να μου τη ζητάει να του δώσω γρήγορα την μπάλα.
1: Θα σου πω μετά εγώ, ναι.
0: Του τη δίνω γρήγορα και στο ημίχρονο μπαίνω προς τα αποδυτήρια, έρθει και μου δίνει τα χέρια, το χέρι και μου λέει μπράβο, μπράβο.
1: Τη φανέλα την έδωσε.
0: Όχι.
1: Ρεγκέρο, μισές δουλειές.
0: Αριθμό προσοχή. Ρεγκέρο, Λέμπο.
1: Λέμπο.
0: Εκείνη την περίοδο που Είχε.
1: Τον Λέμπο το μισούσα.
0: Η Ουρουγουάη. Το μισούσε.
1: Ναι, ναι. Καφατζή, μεγάλο. Ή πέναλτι θα έκανε, ή λάθο πάσα πίσω στον τερμοφύλακα.
0: Εντάξει, ήταν. Να ξέρετε, είχε έρθει Ρεγκέρο Λέμπο σε εμά, εθνική.
1: Αμπρέου.
0: Ο Αμπρέου ήταν μια χρονιά μετά.
1: Ναι.
0: Και ο Ρεκόμπα με τον Στογιανόφ είχαν πάει στο Μπανιόνιο.
1: Άρρωστη.
0: Και δεν θυμάμαι ένα ακόμα. Ένα εξτρεμ. Δεν θυμάμαι τώρα. Είχε πάει στον Ολυμπιακό. Και είχαμε 6 παίχτες από την εθνική Ουρουγουάη που παίζανε, ρε παιδί μου. Πράγματι ναι, στην εθνική Ουρουγουάη. Ναι. Ήταν βασικοί παίχτες. Και την πρώτη χρονιά είχε έρθει και ο Αμπρέου. Για πες, τι να πεις για Ρεγκέρο.
1: Όχι για Ρεγκέρο. Όταν ήμουν μπολμπόι, κάτι αντίστοιχο. Ο Μεγκάφα όμως.
0: Καλό μου ακούγεται.
1: Άρης Παναθηναϊκός. Με Σισέ τότε ο Παναθηναϊκός. Εγώ ήμουν μπολμπόι στη θύρα 2. Και πετούσαν τότε αναπτήρες, πετούσαν ρολά.
0: Αυτό που είπα στην ναι. Ήμουνα. Δίπλα και προς
1: τη φύση. Ναι, ναι. Από τη μεριά της 3.
0: Ναι.
1: Ναι. Πετούσαν ρολά τέτοια και γίνεται ένα φάουλ κάπου εκεί στο κέντρο προς τη Βυσούνα. Και έχουν πετάξει τώρα έναν αναπτήρα, ένα ρολό, δεν πολύ θυμάμαι ακριβώς τι ήταν το αντικείμενο, το οποίο ήταν 2 βήματα από την μπάλα που θα εκτελούσε φάουλ ο Παναθηναϊκός. Και ήμουν τότε στη φάση να μπω, να μην μπω, να το πάρω, να μην το πάρω, ακόμα μιλάνε με το διαιτητή κτλ. Και παίρνω την απόφαση να μπω μέσα να πάρω το αντικείμενο την ώρα που έχει πάρει τα βήματα να εκτελέσει. Οπότε μπαίνω μπροστά στην μπάλα και σταματάει ο παίκτης. Και μου κάνει τότε παρατήρηση ο διαιτητής, δεν θυμάμαι κάποιος ήταν, ότι τελευταία φορά ξέρω εγώ δεν θα υπάρξει άλλη, θα με αποβάλει. Και τότε ο κολλητός μου είχε πήγαινε φροντιστήριο αγγλικά και άκουγε με το ένα ακουστικό πάντα τα μάτς. Από το, τότε δεν ξέρω ποιο ραδιό αυτό είναι, το RSFM.
0: Ναι.
1: Εκείνη την περίοδο.
0: Ναι, πρέπει να ήταν το ναι.
1: Και έλεγε τότε ο speaker ότι α, να ένα ball boy τώρα αυτή τη στιγμή μπαίνει στο γήπεδο και διακόπτεται το παιχνίδι. Και γελούσε ο κολλητός μου και την άλλη μέρα πάω στο σχολείο και του λέω έκανε αυτό και αυτό. Και με λέει τι λες ρε,
0: άκουσα.
1: Άκουσες το ράδιο.
0: Ακραίο. Ο Άρης πήγε να εκτελέσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός πήγε να εκτελέσει γέμισμα.
0: Α, εντάξει, ωραία. Ναι,
1: προς την τρία μεριά.
0: Τους διάκοψες.
1: Τους διάκοψα κανονικά, ναι.
0: Αν τώρα μου κόμμα σε αυτό.
1: Διαμαρτυρήθηκε και όλος ο παίκτης, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Θα κάνουμε στις χάρπες του. Δεν τον χαριλάω. Ωραίο, ωραίο, καλό.
1: Ναι, ήταν λίγο αμήχανο.
0: Ένα άλλο που έχω είναι στο μάτς με. Ποιον ήταν.
1: Εμείς κάναμε και την τούρτα.
0: Είχαμε κερδίσει. Α, εσύ κάνατε την τούρτα.
1: Ναι, ναι. Κάναμε και την τούρτα για ένα χρόνο χωρίς πέναλτι.
0: Ναι, θυμάμαι. Ο Χατζηβαλασίου ήταν ο διαιτητής.
1: Ναι. Τσομάκος.
0: Ναι.
1: Θάνος.
0: Ο Θάνος ήταν αυτός που βουτούσε.
1: Ναι.
0: Ναι, και πέναλτι ποιος τον έκανε.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Υπάρχει ότι το έκανε ο Άγγελος ο Τσιπουράς χωρεμένος.
1: Μπορεί. Μπορεί. Υπάρχει το βίντεο, αλλά.
0: Ναι,
1: για να το βρούμε. Πού θα το ξεθάψουμε.
0: Όπου ένα χρόνο να πάρεις πέναλτι, ρε φίλε, είναι αστείο.
1: Ακραίο.
0: Είναι αστείο. Είναι αστείο. Ένα χρόνο να κάνεις πέναλτι μια ομάδα η οποία είναι και επιθετικογενής ομάδα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν δηλαδή αυτή που λες ότι ο τερματής τελευταία έπαιζε άμυνα, έκανε ό,τι μπορούσε. Η ομάδα που πατάει περιοχή αντίπαλη. Φίλε, ένα κρύο ένα χρόνο κάνει να μπαίνει πέναλτι. Και νομίζω πήραμε στο επόμενο ακριβώς.
1: Ακριβώς την επόμενη ερώτηση. Ναι.
0: Νομίζω με Εργοτέιλ, ποιον ήταν με τον Όφη, με κάποιον. Είδαν την Τόρτσα και λένε άντε.
1: Ναι.
0: Του χρόνου πάλι.
1: Καλά που το βάλαμε δηλαδή. Γιατί μετά αν το χάναμε θα λέγανε. Αφού δεν τα βάζετε.
0: Αφού δεν τα βάζετε που τα βάζετε, τι θέλετε. Δίκιο θα είχαν έτσι.
1: Βέβαια.
0: Τώρα βλέπω, είχα πάρει τα αποτελέσματα από το πρωτάθλημα Σκωτίας. Πόσο κρίμα που δεν το πήρε πέρυσι η Χάρτς.
1: Ναι, έρση. Εντάξει και αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, βέβαια. Έφτασε μέχρι εκεί. Δεν μπορούσε να κερδίσει μάτς τώρα με τις μικρότερες ομάδες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στο τέλος. Έμεινε από δυνάμεις στο τέλος.
1: Αυτό πονάει πιο πολύ το what if στο τέλος. Δηλαδή, αν το είχαν τρεις αγωνιστικές πιο πριν. Θα ήταν οκ okay όλοι.
0: Ναι,
1: αλλά okay. Τώρα στην τελευταία αγωνιστική με ανατροπή νομίζω κιόλας.
0: Ναι, και πώς έγινε.
1: Ναι. Ανατροπή ή κάτι.
0: Νομίζω γκολ, είχε σίγουρα γκολ πολύ αργά στο μάτς. Δεν θυμάμαι ήταν ναι. Το 1-0. Ήταν 0-1 το 2-1.
1: Ναι, ναι. Και με...
0: Έχω την εντύπωση νομίζω ότι ήταν 1-0-1-1-2-1.
1: Κάτι τέτοιο. Ναι, ναι.
0: Έτσι πρέπει να ήταν. Όχι να είμαι σίγουρο. Αλλά...
1: Ήταν, ναι, ναι. Αυτό, ο τρόπος που έρχεται είναι πιο πολύ παρά το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο, εδώ πέρα σωστά, φίλος και αδερφός Ζάχος, θυμίζει Σολτάνι Ούμπιντες.
1: Πεχταράδες.
0: Αυτούς που λέγαμε πριν.
1: Ούμπιντες αγαπημένος.
0: Πολύ σωστός, ναι, ναι, ναι. Πεχταράς ο Ούμπιντες. Ο Σολτάνι καλύτερος στην Ουρακλή.
1: Ναι.
0: Παρά σε εμάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά... και σε εμάς, οκ. Okay.
1: Καλώς ήταν, εντάξει.
0: Συμπαθητικού
1: είχε,
0: ήταν,
1: είχε
0: αλλά...
1: και κάποια γκολ.
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι.
0: Αλλά ο Ούμπιντες ήταν...
1: ο Ούμπιντες έγινε...
0: Αρκιά Μασαρίδης.
1: Εννοείται.
0: Τώρα που το, ναι, ναι, ναι, που το λέμε.
1: Που έγινε και σήμερα. Στην ο Ούμπιντες έκατσε μια χρονιά και έγινε ο πιο αγαπητός παίκτης όλου του...
0: Ναι, ακόμα του, του, του,
1: ακόμα και τώρα. Ναι.
0: Ερχόταν στα 38 του με τον Ατρόμητο,
1: ναι,
0: και
1: ναι, ναι,
0: το χειροκροτούσε ο κόσμος.
1: Ναι, έτσι, δηλαδή, για την προσφορά του.
0: Πόσο φτάνει, ρε φίλε, στον κόσμο του Άρη, δικά, πόσο φτάνει μισή χρονιά για να σε εκτιμήσει. Και
1: ναι.
0: Αν, είσαι, αν είσαι και εσύ ok μετά, γιατί εντάξει, είναι και το μετά, ρε παιδί μου. Αν τώρα έφευγε ο Ούμπιντες μετά και έλεγε ευτυχώς έφυγα από αυτό το κλαμπ.
1: Καλά, προφανώς. Ή έκανε κάποια προσφυγή.
0: Ναι.
1: Που μπορεί και να κάνει.
0: Που καλά, έχουμε χειροκροτήσει και παίχτες που έχουν κάνει προσφυγή.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Ναι, και φλοκή, τα σαν τους διεκδικούν.
1: Έχει, έχει διαφορά το κάνω προσφυγή αμέσως με το που φεύγω για εκδίκηση. Και έχει διαφορά το κάνω προσφυγή για να διεκδικήσω τα χρήματά μου μετά από κάποιο καιρό που μου είχαν πει ότι θα τα πάρω.
0: Ή το κυνηγάω. Έτσι. Δηλαδή, ναι, ακόμα και αυτό. Ακόμα και το κάνω με το που έφυγα. Συγγνώμη. Με συγχωρείτε. Αν πεις ότι το κάνεις με το που έφυγες, πάλι δεκτό είναι. Αλλά άμα ξέρω εγώ γυρίσω, ο Άρης και σου πει η χή ομάδα. Έτσι,
1: να τα βρουν, ας πούμε κάπως.
0: Ότι ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι αυτή τη στιγμή. Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω. Αλλά τεχνικά πάρε ένα χιλιάρικο. Ναι, χιλιάρικο.
1: Mm.
0: Πάρε χί ποσό. Αυτά μπορώ να δώσω τώρα. Τα για να κανονίσω μετά, αλλά και εσύ είσαι όχι, δεν με νοιάζει να τα πάρω όλα τα σχετικά.
1: Ναι.
0: Πέφτει η ομάδα στην γάμα και δεν παίρνει τίποτα στο τέλο. Και...
1: ακριβώς.
0: Όλα καλά. Παρακάτω. Αχ, ωραίο, ωραίο. Σολτάνι, Ούμπιντες ήταν.
1: Σολτάνι, ναι.
0: Καλή επίρρηση μας. Πάμε λίγο και σε δύο μηνυματάκια στο Facebook. Ο Ευθύμιος Χαλιαμπάλιας λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή. Μια ζωή Άρης. Μια ζωή, Ευθύμη. Ελπίζω να είστε καλά. Και ο Γιάννης Λογερός, αδερφός. Καλησπέρα, αδέρφη, και καλή εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε και τους δύο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έχουμε εδώ. Ωραία.
1: Θα σου θυμίσω έναν παίχτη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έπαιζε τον Άρη.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έπαιζε τον Ατρόμητο. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Και ήταν Περουβιανός.
0: Περουβιανός. Περουβιανός, ε.
1: Mm-hmm.
0: Ο Καρντόσο.
1: Όχι.
0: Ο Ράσο Καρντόσο. Το Τσκαβάλα στο Οκτάρι.
1: Δεν
0: πολύ
1: θυμάμαι.
0: Καλό παίχτης.
1: Ο Καρντόσο θυμάμαι του Αστέρα, αν είναι ο ίδιος.
0: Α, ναι, ο ίδιος. Περουβιανός, σε
1: Περού,
0: τη θέση.
1: Περού. Δεκάρο εξτρέμ. Πολύ κοντός.
0: Πολύ κοντός, ένας μου έρχεται μόνο. Ο Κιτάνα της.
1: Όχι, όχι, Ξάνθη.
0: Της Ξάνθης. Ήταν μαμούνι μεγάλο. Περουβιανός. Δεκαροχτάρ και ένας πολύ ωραίος επίσης. Πασικά πες γιατί θα να τελειώσω ποτέ και πες.
1: Ήταν, λεγόταν ή Μερίνο ή Μαρίνο.
0: Μερίνο,
1: ο Μερίνο,
0: ο
1: ήταν.
0: Ο Μερίνο, ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ καλός παίχτης. Και ένας πολύ καλός που είχε η... εντάξει, βέβαια ήταν όνομα. Ο Τουμέρ Μετίν που έπαιζε στην...
1: ναι,
0: στη Λάρισα.
1: Λάρισα,
0: ναι. Και ο Ντένις Μπαϊκάρα.
1: Μπαϊκάρα έπαιξε και Παθρακικάρα.
0: Παθρακικάρα, ήσασταν συμπαίχτες.
1: Όχι, εγώ κάπου 19 ήμουν.
0: Εκεί το τότε έπαιζε.
1: Ναι, ναι, ναι, είχε, ξανα, είχε ξαναγυρίσει. Mm. Νομίζω πήγε καν δύο φορές ο Ντενίζ.
0: Okay.
1: Ντενίζ Μπαϊκαρά, βέβαια. Τερματοφύλακας Πασχαλάκης. Τότε.
0: Τότε.
1: Και Αθανασιάδης.
0: Διάδα. Mm-hmm. Καλή διάδα.
1: Και ο προπονητής που είχα ήταν ο κύριος Νίκος Μπαχαρίδης. Ο οποίος έπαιξε στον Παθρακικό από το Γάμα τοπικό μέχρι την Αλφαθηνική.
0: Τι λες τώρα.
1: Mm-hmm. Και προπονητής εκείνη την περίοδο έκανε. Επειδή απολύθηκε, έφυγε. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε. Ο Ελευθερόπουλος.
0: Οκ. Okay.
1: Νομίζω ο Ελευθερόπουλος ήταν, ναι.
0: Ακραίο.
1: Μετά τον Ελευθερόπουλο έκανε κάνα δυο μάτσο Μπαχαρίδης.
0: Κοίτα, επίσης βάζουμε μέσα Βελίδη Σιφάκη.
1: Ναι.
0: Και αυτή ήρθαν, ναι, ναι, ναι, από Όφη και από Γιάννα. Να, ο Βελίδης. Πού είχε έρθει.
1: Κάτι μου λέγει για Γιάννα. Ναι,
0: ναι, σφάγει σίγουρα από Όφη. Εντάξει, Παπαζαχαρία, τώρα που Ρακλή δεν μπορώ να τον βάλω. Okay.
1: Εκείνη η χρονιά ήταν εντάξει. Είχαμε και Και ο Μετρινός ήταν πιο παλιά.
0: Σωστά, ο Μετρινός, ο Κασναφέρης.
1: Κασναφέρης, ναι.
0: Εντάξει, τον Μπρίτα επίσης.
1: Και αυτός, ναι.
0: Και...
1: πάλι όμως είναι. Τους βάζουμε. Εδώ δεν έχουμε... οι τελευταίοι Έλληνες που εμφανίστηκαν από ελληνικό πρωτάθλημα ήταν ο Φετφατζίδης, ο Σιώπης.
0: Φιλέ, αυτή τη στιγμή βλέπω ότι σε εκείνο το ρόστερ, το 10-11,
1: το... Χάμπα Κασέτα.
0: Όχι.
1: Ποιο μετά ήταν αυτός.
0: Είχαμε. Δεν ξέρω, εγώ προφανώς βλέπω τον κύριο.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δω λίγο. Ποιος είναι αυτός. Θέση δεύτερος επιθετικός, εκεί δεκαρό φορ, Βραζιλιάνος.
1: Ναι.
0: Τον πήραμε από τη Metalurg, την Ουκρανική, και μετά από εμάς πήγε στην Rapid Viennis.
1: Για πες.
0: Okay. Ξέρετε, τον πήραμε από τη Rapid Viennis και μετά από εμάς πήγε στη Metalurg, για να είμαι δίκαιος. Ο Φαμπιάνο. Σου λέει κάτι, αυτά τα μούτρα σου λένε κάτι.
1: Κάτι μου λέει, ναι.
0: Φαμπιάνο αλλά... Λίμα.
1: Κάτι.
0: Το Φαμπιάνο Λίμα τώρα κάτι μου λέει.
1: Περίμενε. Εμένα, Φαμπιάνο Λίμα.
0: Το Φαμπιάνο Λίμα κάτι μου λέει. Έπαιξε, άραγε ποτέ. Δεν νομίζω.
1: Πώς παίρνει τη φάτσα το ομορόζο και βάλω εδώ. Φαμπιάνο, ε.
0: Όχι, γιατί και η καριέρα που έχει... ναι... πολύ άγνωστη. Βραζιλιάνος που ξεκίνησε από το αυστριακό πρωτάθλημα.
1: Φαμπιάνο. Τη χρονιά που είχαμε Μπομπαντίγια, Φρέντι Αντού, μετά νομίζω ήρθε και ο Τζάκσον.
0: Ναι, μετά ήρθα αυτή, ναι, την επόμενη.
1: Αντού με Τζάκσον ήταν μαζί. Α, ο Αντού,
0: ναι,
1: κάτσε παραπάνω.
0: Αντού κάτσε δύο χρονιές.
1: Τσέζαρκ, Μπομπαντίγια, Κόκε, Κάρλος Ρουίζ.
0: Κάρλος Ρουίζ, ναι, πολύ ωραίος παίχτης.
1: Νίκος Αγγελούδης.
0: Αριανάκια.
1: Αριανάρα. Και Χρήστος Αραβίδης και Φαμπιάνο. Δε...
0: Φαμπιάνο, δυστυχώς.
1: Αυτό το Λίμα κάτι μου λέει που λες Φαμπιάνο Λίμα.
0: Τώρα μου έσκασε το Λίμα, δεν γράφει κιόλας κάτι άλλο γι' αυτό. Ναι.
1: Καλά και οι Βραζιλιάνοι έχουν πέντε ονόματα και τους λένε τελικά αλλιώς.
0: Ισχύει. Εδώ έχει και τον Πορτίγια, τον Κριστιαν Πορτίγια, που είχε, ναι, Κριστιαν Πορτίγια Άρης, ναι, και έκανε προσφυγή, ναι, ναι, ναι, 10 χρόνια και εγώ στην ομάδα.
1: Οριόλ Λοθάνο.
0: Οριόλ Λοθάνο, βέβαια.
1: Άλλος που έκανε προσφυγή 10 χρόνια.
0: Αυτός πληρώθηκε κιόλας, όχι τίποτα άλλο.
1: Από τον Κάρι νομίζω πληρώθηκε.
0: Ναι.
1: Για να μην κράζουμε μόνο Κάρι.
0: Έτσι, τα... και τα...
1: Κάρι δεν κράζουμε επειδή έχουν κάτι με τον ίδιο, κράζουμε με την οργάνωση της ομάδας, έτσι. Κράζουμε. Κατάλαβες. Ναι.
0: Στίβι, Φρασερή. Θυμάμαι τον Στίβι. Εδώ κοντά είμαι.
1: Φρασερή.
0: Στίβι Φρασερή, τερματοφύλακας.
1: Δεν πλέον και πολλά.
0: Πετσιρικάς, δεν είναι από τις ακαδημίες.
1: Α, ναι.
0: Ο Βαλεντίνο Ρομπέρς.
1: Ναι.
0: Ο μετέπειτα Κύπριος.
1: Ξέρεις ότι έπαιξε Premier League.
0: Ναι, στο Στόκ.
1: Ακραίο.
0: Στόκ ή Σάντερλαντ.
1: Εγώ νομίζω Χάλ έπαιξε. Α, μπορεί και
0: Σάντερλαντ. Καλά τα πήγαμε.
1: Ναι.
0: Για κάτσε τον...
1: Και άλλος ένας, ο Γιακούμποβιτς.
0: Αυτός πήγε στη Χάλ.
1: Αυτός πήγε στη Χάλ, ναι.
0: Ο φίλος μας εδώ πέρα, νομίζω Σάντερλαντ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το 13-14 έπαιξε στην Σάντερλαντ, βεβαίως.
1: Πώς είναι.
0: Για να δω τι άλλο. Σέζαρ Ορτίθ. Κεντρικός αμυντικός.
1: Θυμάμαι.
0: Κάρος Αράνο. Που δεν έπαιξε στο τελικό κυπέλλο αυτό. Ο Θωμάς Γρεκός, βέβαια. Βασίλης Ρόβας.
1: Α, μπράβο, Ρόβας.
0: Ντάριο Φερνάντης εδώ είσαι.
1: Καψούρα.
0: Στα 31 του.
1: Αυτό, Πανιόνιο.
0: Ναι. Πίτου Γκαρσία.
1: Ωραίος.
0: Ορίστε, Πίτου Γκαρσία, ο οποίος επέστρεψε όταν, ναι, ο Άρης βρέθηκε στα δύσκολα χρόνια του. Με πολύ καλή χρονιά. Βέβαια ήταν στην κακή χρονιά που δεν ανέβηκε η ομάδα. Ό,τι είναι. Από Ουνιόν Σανταφέ. Για την ακρίβεια τον έφερε, ήρθε δανεικός στον Ηρακλείο το 17, το 2007. Και το 2009 τον πήρε ο Άρης ελεύθερο. Μετά ξανά έπαιξε τον Ηρακλή, ατρόμητο.
1: Ναι.
0: Σε ογκά... Φίλε, ήρθα από Αλφα Κορέας στον Άρη.
1: Σόπα.
0: Και μετά Βόλο, Γιάννα και σταμάτησε. Λεάντρο Γκρασιάν.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: αυτός έπρεπε να βγει.
0: Αυτός έπρεπε να βγει, ρε φίλε. Ναι. Ερχόταν, ήρθε από την Μπόκα δανεικός και έπαιζε την προηγούμενη χρονιά στην Μπόκα. Αυτό είναι το θέμα.
1: Και εξαιτίας του κλείσαμε και το φιλικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν,
1: εξαιτίας του, κατάλαβα.
0: Ναι, ήταν, ναι. Βοήθησε στην συμφωνία αυτή. Ήταν πολύ καταλυτικό, η αλήθεια είναι.
1: Να ξέρεις, μπορεί να ήταν και μέρος της συμφωνίας. Πώς το κάνεις στο manager.
0: Ναι. Ο Ραφαήλ λέει, καλησπέρα παιδιά, ναι, είχε έρθει στην ομάδα, θυμάμαι κάτι ότι πρέπει να ήταν από Βάσκο Νταγκάμ, αυτός εποχές Κόντι και τα λοιπά, ή Φερέρ, πώς λεγότανε. Όλο κάτι ήθελα βράκι και ψάχναμε για το Φαϊμπιάνο Λίμα, λέει.
1: Ναι.
0: Σε ένα φιλικό το θυμάμαι, ήταν λίγο μπούλι.
1: Λίμον.
0: Ούτε και το θυμάστε. Εγώ το Λίμα λίγο κάτι μου έκανε. Τι άλλο έχουμε εδώ. Κάμελ Μεριέμ. Τι γλυκό πόδι είχε ο Τρέμπ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρρωστο πόδι. Κάμελ Μεριέμ.
1: Και ο άλλο ο Βραζιλιάνο, μωρέ. Την κολάρα που έβαλε το φάουλ.
0: Ο Τιάγκο...
1: όχι ο Ζεντήλ. Ζεντήλ, τρομερή τρίπλα flip-flap με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Μάρκος Αουρέλιο.
1: Όχι Αουρέλιο.
0: Ποιο να λύσει φάουλ. Ποιος έβαλε
1: φάουλ. Έχει βάλει φάουλ απευθείας.
0: Ναι.
1: Σχεδόν από το κέντρο. Τύπου Ρομπέρτο Κάρλος.
0: Α, ο Νασιμέ τον Μπελέμ.
1: Νασιμέ τον Μπελέμ.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Το έχει βάλει με τον Ιωνικό. Δεν έμπαινε γκολ με τίποτα, ναι, έβαλε αυτό, ναι, και μετά, ναι, έβαλε και μέσα στον Παναθηναϊκό σε ένα διπλό που είχαμε κάνει.
1: Εμένα αγαπημένος παίκτης ήταν ο Πάολο Κώστα.
0: Εντάξει, τρομερό. Φίλε, αυτή η χρονιά, η επόμενη της μεγάλης πορείας στην Ευρώπη, μας έβρισκε με τα εξής center for. Κόκια πλέον δεν ήταν center for. Όταν πάω στα καθαρά center for.
1: Ναι.
0: Κάμπορα, Τζόνσον, Αμπρέου. Και τώρα ξεκινάει το πολύ καλό. Χρήστος Αραβίδης τραυματίας, εντάξει, οκ. Σταύρος Λαμπριάκος.
1: Εννοείται.
0: Και κρατήσω από κάπου από την καρέκλα.
1: Κρατιέμαι.
0: Τώρα μπορώ να το πω. Ιαν Ντέιλι.
1: Πρόσφατα το θυμήθηκα.
0: Ιαν Ντέιλι με το 99 στην πλάτη.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: το
1: ναι.
0: Ξεχάσω. Από τη Manchester City δανεικός. Ιρλανδός, διεθνής με τις εθνικές μικρές, τα σχετικά. Με 15 γκολ στις εθνικές μικρές. Τα στατιστικά το θυμάμαι ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Και λέω, φίλε, αυτός.
1: Θα βγάλει μάτια.
0: Όχι στον Άρη. Αυτός, λέω, είναι 2 μέτρα παιδί στα 19 του, πώς ήταν το 18-19 χρονών. Είναι δανεικός από τη City. Έχει στις μικρές ηλικίες. Τώρα να έχει 15 γκολ στην. Πώς το λένε, στην Under Tade. Mm-hmm. Είναι ακραίο νούμερο. Γιατί παίζεις 5 μάτια τη χρονιά. Δεν παίζουν παραπάνω αυτοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή παίζουν τα προκριματικά. Πόσο να είναι, ρε παιδί μου, 5 παιχνίδια. Άντε να παίξει μια τελική φάση, άλλα 5, ας πούμε. Και είχε 15 γκολ σε μια χρονιά. Σημαίνει ότι είχε 34 γκολ σε κάθε μάτς. Ήταν και 2 μέτρα παιδί, λες, εδώ είμαστε. Αλλά θέλω να δω λίγο τι καριέρα έκανε μετά, γιατί δυστυχώς.
1: Όντως, ναι, το χάσαμε. Χάθηκε τον Άρη και μετά χάθηκε.
0: Τα βήματά του.
1: Επίσης. Έκανε συμμετοχές με τον Άρη.
0: Πρέπει να έκανε, ναι. Λοιπόν, η Manchester City τον ανακάλυψε από την Home Farm, μια ομάδα της Ιρλανδίας.
1: Home Farm.
0: Ήρθε στον Άρη. Πήγε μετά στην Κάντιθ. Ελάχιστα και Παναγία.
1: Ό,τι να είναι, τα γραφές κάτι.
0: Μετά στην St. Pat's της Ιρλανδίας, Bromley, Hastings United, Dulwich Halmet.
1: Και παίζει το Queen of the South τώρα.
0: Όχι, και είναι πολύ μεγάλο. Τελευταία ομάδα ήταν η Cray Wanderers FC, η οποία είναι ομάδα. Έχει το Flamingo Park σαν γήπεδο. Πού παίζεις όμως, θα μας πεις, καρδιά μου.
1: Παίζει ακόμα.
0: Όχι. 36 χρόνων. Δεν είχε αποσυρθεί πάντως. Δεν είχε αποσυρθεί. 36 χρόνων.
1: Γι' αυτό βγαίνουν τα νούμερα. Γι' αυτό
0: μπορεί κάπου να. Κάποιος να τον πάρει. Μπορεί να τον πάρει ο Άρης.
1: Α. Θέλουμε και ένα.
0: Έχει ένα Κύπρο στο παλμαρέ του. Αλλά η Ιαν Ντέιλι. Θα κάνω και μια χρονιά πίσω ακόμα. Θα πάω στο 2008 και θα πούμε σε
1: το διάλειμμα.
0: Πιότερ Βλοντάρτσικ.
1: Ναι.
0: Ο Άρης εκείνη τη χρονιά κόστιζε 24,85 εκατομμύρια. και είχε Λέμπο, Γιάχιτς, Καράμπελα, Νεμπεγλέρα,
1: μεγάλος Νέμπε,
0: Βιτόλο, πολύ καλή χρονιά στον Άρη, έτσι. Και ο Μπατιόν, βέβαια τον Μπατιόν στο κέντρο που παίζαν μαζί. Καλός παίχτης. Διόγκο Σιστόν, Τιάγκο Ζεντίλ, Μάριο Ρεγκέιρο, Φελίπε Σανσόν.
1: Ωραίος.
0: Αυτός ήταν...
1: Αυτός ήταν μηχανάκι, αλλά δεν είχε καθόλου τον γκολ.
0: Ναι, ισχύει. Και εννοείται η... Είναι, πώς επειδή μου στο προ, στο FIFA, θυμάμαι, στο προ, όταν τέλειωνε ένα παίκτη στην καριέρα του, έβγαινε regen,
1: ναι,
0: από πίσω, ίδιος παίκτης.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι ήταν και στον Άρη. Μια χρονιά πριν το Daily είχαμε αυτόν.
1: Ναι.
0: Ποιος ήτανε?
1: Προσπαθώ πολύ ώρα, από την ώρα που είπες Daily, προσπαθώ πολύ ώρα να θυμηθώ πως λεγόταν ο άλλος. Μου έρχονταν ο Ντάρμπισαρ του Ολυμπιακού,
0: ναι.
1: Αλλά δεν, κάπως έτσι όμως λεγόταν, νομίζω.
0: Ο Αλεχάντο Ντελόρτε.
1: Ντελόρτε, ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος στα 31 του χρόνια ήρθε να μας πείσει ότι ήταν ποδοσφαιριστής.
1: Ντελόρτε.
0: Προσπαθήσε να μας πείσει ο τραγουδάς. Δεν τα κατάφερε.
1: Όχι, όχι.
0: Η αλήθεια είναι. Μετά τον Άρη και πλέον 31 χρονών, πήγε κατά σειρά Ταχύρα στη Βενεζουέλα, ο Λίμπο στην Αργεντινή, ο Ριέντε Πετρόλ, βέβαια αλφα κατηγορία στην Βολιβία, Χυμνάσια στον Τιάντες, Ντεπορτίβο Μαλπού, Μπέλα Βίστα και τα συνέχεια.
1: Και Μπέλα Τσάο, όπως λέει το τραγούδι.
0: Μπέλα Τσάο, Μπέλα Τσάο. Και τέλειωσε το 16-17 και είναι γεννημένος το 78. Quick Maths. Στα 38 του.
1: Μια χαρά.
0: Καλά, δεν είναι. Μια χαρά. Του κόρεδεψε όλου.
1: Ελόρτε, πω, πω, πω.
0: Ο οποίο έπαιξε και στην Πρέσια.
1: Η οποία Πρέσια δεν υπάρχει πια.
0: Κόρεδεψε κι άλλη. Γι' αυτό. Κόρεδεψε κι άλλη ομάδα
1: από αυτά τα λάθη.
0: Τον Άρη, στην, ναι, Ευρώπη.
1: Τέτοια λάθη
0: κάνω. David Αγκάθο, μεγάλη καψούρα, λέει ο Γιάννη.
1: Εννοείται.
0: Μια σου και εντάξει, τι συζητάμε τώρα. Και Πιότρο Βλοτάρτσικ. Ο 49χρονος πλέον Πόλωνος.
1: Και τότε τόσο έβγαζε.
0: Πρώην επιθετικό, ισχύει. Έβαζε όμως κανένα γκολ.
1: Καλούτσικο.
0: Με το Λεβαδιακό, θυμάμαι το πρώτο μου,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Ο οποίος έπαιξε όλη την, την ζωή.
1: Κλασική στην, φανέλα, ρίγα, μπλε, μαύρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Αλήθεια λες.
1: Ναι. Μόνο έτσι τον θυμάμαι αυτό, δεν ξέρω.
0: Ναι. Στη Λέγκια πήγε ένα χρόνο στην Οσέρ. Πριν τον Άρη. Ήταν στη Λέγκια και μετά πήγε στον Όφι. Σωστά.
1: Ναι,
0: και γύρισε, ναι, και έκλεισε στην Πολωνία.
1: Όφι.
0: Άντα, ναι, δούμε και δουλειά σε 7 μωρέ εδώ που φτάσαμε. Μ' αρέσουν αυτά.
1: Το 7 ήταν.
0: Το 7 ήταν Χαλκιάς.
1: Με Μπαγεβίτς. 7. Ή το 6 ήταν τον Μπαγεβίτς. Ναι.
0: Ήταν Χαλκιάς, Στρατιλάτης. Γιάννη Στρατιλάτης από τις Ακαδημίες. Κέλεμεν. Καρατζιοβάλη, τετράδα, goalkeeper.
1: Τρομερή.
0: Top.
1: Βέβαια με Κέλεμεν την βγάλαμε.
0: Ναι, αλήθεια λες. Αβράμο Παδόπουλος Γκιάρο. Πολύ δυνατό.
1: Ναι, το καλύτερο δίδυμο.
0: Ναι. Και από πίσω Κουλουχιές με Γόγολο και Γιάχιτς, πρώτη χρονιά. Βαγγέλη, Κολτσίδας και Κολτσίδα.
1: Πόπο.
0: Άμυνα φωτιά. Μάρκα Ορέλιο.
1: Παιχτάρα.
0: Νιάκος Καράμπλας Νέτο. Νεμπελές. Έκτορ Σάντσες. Όχι, εδώ δεν είμαι. Εδώ δεν είμαι.
1: Ναι, ναι.
0: Εδώ δεν είμαι μαζί του. Δεν το βρίσκω τον κύριο. Έκτορ
1: Σάντσες.
0: Τότε λέει ήταν 19. Πρώτη ομάδα έχει τον Άρη. Και μετά πήγε στην Τεράσα, τέταρτη κατηγορία Ισπανίας.
1: Μάλιστα. Κάνας δανεικός από καμιά Μπαρτσελόνα θα ήταν. Εκείνη την εποχή κάτι τέτοια έκανε. Η Β' ομάδα.
0: Ναι.
1: Βλάντιμιρ
0: Ίβιτς. Βλαντενίβιτς.
1: Ωραίος.
0: Μεγάλος. Γιώναν Γκαρσία. Και αυτός δεν έπαιξε, αυτό το θυμάμαι. Το Extreme.
1: Λίγα πράγματα. Ναι. Όχι, όχι.
0: Κυριάκος. Αρθάρος Κυριάκος.
1: Αδυναμία.
0: Πολύ τίμιος παίχτης. Και εδώ είσαι Μάρσιο Αμορόσο. Γιώργο Γκουλιάς. Και Άντερσον Κώστα.
1: Άντερσον Κώστα. Για δείξτε μου αυτόν.
0: Αυτόν τον. Εντάξει, το δώσα σαν εγκληματία. Τον δώσα μετά την φυλακή.
1: Ναι, ναι, όχι, τον θυμάμαι.
0: Αλλά ναι, εντάξει,
1: τον θυμάμαι τη φωσφοριζέ φανέλα.
0: Ναι, ισχύει. Πίσω έγραφε Άντερσον. Όχι, ναι, Άντερσον έγραφε πίσω. Ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτός τι είχε κάνει, ποιος είχε κορδέψει με τον Άρη. Α, κόρδεψε κόσμο. Ξεκίνησε από τη Βάσκο Νταγκάμα, πήγε Κόρδοβα, Δυναμό Ζάγκρεπ που είσαι στις 800 χιλιάρικα. Βιτόρια Γκυμαράες, Άρης. Και μετά. Α, ξανασυνέχισε να. Νόμιζα γύρισε Βαζιλία, αλλά ξανέφυγε. Μετά πήγε κάτι. Τρίτη Ισπανία, Μπνέι Σαχίν, Ισραήλ, Προβερτσέλη, Β' Ιταλία τότε.
1: Εντάξει, καλό βιογραφικό.
0: Μπράβο, έχω κορδέψει κόσμο και ο Κοσμάκη. Γιάννης Γκέσιος. Θυμάσαι Γιάννη Γκέσιο.
1: Βεβαίως.
0: Εξτρεμοειδές. Ποιος έπαιξε. Τον πήρα από την Αναγέννηση Πανομής. Για την ακρίβεια ήταν Άρη. Ακαδημίες. Του είχαν πάρει από τον Εδεσαϊκό και μετά πήγε Παονέ, Ρόδο, Βέρεια, Ρόδο. Και από την επανομή τον ξαναπαίρνει ο Άρης το 12. Μετά Κέρκυρα, Βόλε, Γενιακό, Πόλων Καλαμαριάς.
1: Ναι, κάθε χρόνο και σε διαφορετική ομάδα. Κλασικά πράγματα. Ελλάδα. Καλώς. Ελλάδα από Β' Εθνική κάτω.
0: Σου έχω ένα κουιζάκι για να βγούμε σε διάλειμμα.
1: Για πάμε.
0: Ή να μην βγούμε. Εδώ που φτάσαμε. Να δούμε τι γίνεται με Κωνσταντίνο και Τσαμψουκάκι. Μπορεί και να μην βγούμε. Από ποια ομάδα. Εντάξει, είναι νομίζω ακατόρθωτο.
1: Πάμε, μπορώ να το έχω.
0: Είναι τεσάρι.
1: Με βαθμό δυσκολίας 5.
0: Το 3.
1: Οκ. Okay.
0: Είναι, ναι, λόγω quizball το λέω. Είναι τεσάρι. Ναι, δεν έχει βγει από το τεσάρι. Από ποια ομάδα αποκτήσαμε τον Γιώργο Γκουγκουλιά.
1: Τον Πανσαραϊκό.
0: Πανσαραϊκό έπαιξε μετά από
1: μετά πήγε από εμάς. Κάτσε να σκεφτώ.
0: Μ' άρεσε πάντω. Είχε μια απάντηση.
1: Είχα μια απάντηση, ναι.
0: Ναι, το 5 με 8 έπαιζε σε μάτς και το 8 σε μάτς και το 8 πήγε στον Πανσαραϊκό.
1: Από πού πήραμε τον Γιώργο Γκουγκουλιά.
0: Είναι.
1: Ψιλοθυμάμαι την φάση.
0: Ναι, είναι ακραίο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αρχικά να σου πω.
1: Είναι χαμηλά στην κατηγορία.
0: Ναι, να σου πω ότι ξεκίνησε από τη Γερμανία.
1: Ναι, αυτό το θυμάμαι.
0: Το 2004-2005 τον παίρνει μια ομάδα εδώ στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Και από κέρδη του Σνάρ, δηλαδή. Δεν ξέρω, θα πάρει κανένα στη διαδικασία να το συζητήσουμε άμα ερχόταν από την Γκρος Μπάρτοφ.
1: Προφανώς, ναι. Θα έλεγα ομάδα τύπου.
0: Από την Ρόιτλικεν για τον Γκουγκουλιά, λέει ο Παρασκευάς. Έπαιζε πριν την. Μετά την Ρόιτλικεν και πριν και μετά στην Γκρος Μπάρτοφ. Τη γράφεται και με β' ξέρεις να το μετά από αυτήν φίλε Παρασκευά και μπράβο που το είχε αυτή την πληροφορία ήρθε σε μια ομάδα στην Ελλάδα και από εκεί τον απέκτησε ο Άρης. Αυτή η ομάδα αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στα αριθμικά της Θεσσαλονίκης.
1: Όχι γάμα εθνική.
0: Όχι.
1: Εντάξει, θα έλεγα πως εδώ ήταν Μηχανιώνας. Κάτι τέτοιο μου πήγε.
0: Ήταν πάρα πολύ κοντά στο να παίξει γάμα εθνική όμως. Αλλά δεν τα κατάφερε. Έχασε στο τελευταίο μάτς ανόδου να το πω κάποια άλλη ομάδα.
1: Τότε.
0: Τώρα.
1: Α.
0: Έλα το έχεις αυτό εντάξει. Έγινε και πολύ ντόρος με αυτό. Λόγω της ομάδας που πήγε στη θέση της. Έγινε μεγάλο μπαμ. Έλα ποια ομάδα άφησε μπαμ εκτός γάμα εθνικής. Με την νίκη παίρνει στο τελευταίο μάτι.
1: Αυτό
0: πώς πάνω
1: θα μυθώ τώρα.
0: Άντε, να το πάρω το ποτάμι.
1: Πάμε.
0: Ναι. Παύλος Μελάς.
1: Παύλος Μελάς, μπράβο.
0: Ναι.
1: Πω.
0: Λοιπόν, κάτσε γιατί νομίζω έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Πρέπει να έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Αργήσαμε λίγο, εντάξει. Είναι λίγο σαν να συντονιστούμε με ώρα Ιταλίας, με ώρα Ελλάδα.
0: Εντάξει, το βρήκαμε. Αλλά, δεν είναι θέμα.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Θα τα βρούμε σιγά-σιγά. Δεν πειράζει. Η ενημέρωση άλλωστε δεν έχει ώρα.
0: Σίγουρα, καλώς.
2: Έτσι, πάντα έτσι εδώ τώρα είμαστε και λίγο στο σβήσιμο, έχει νυχτώσει και εδώ. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα recap της ημέρας. Για το τι είδαμε στην Ιταλία. Πριν το κάνουμε, βέβαια. Θυμίζω ότι χορηγεί της παρουσίας του Γέλου εδώ πέρα στην προετοιμασία του Άρη στην Ιταλία. Οι άνθρωποι που μας στηρίζουν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Τους Μάκος Τζούλ, στο Γιώτα Αλεξανδρίδη, σε ergotel.gr, Advantage Media και τα πατσαρίες στο κράτης είναι μαζί μας. Δεν ξέρω εσύ αν θες να ξεκινήσω να ρωτήσεις εσύ, όπως θες εσύ.
0: Αρχικά να μας πεις λίγο τι καιρό έχετε, που είναι και το σημαντικό.
2: είναι ότι πρέπει να στην Θεσσαλονίκη. Γιατί στη Θεσσαλονίκη δεν παλεύω την κατάσταση.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Κοίτα, αυτό είναι το μόνο βερμούδα, ας πούμε, στον έξω. Τώρα δεν ξέρω, είναι καλά η δροσούλα. Δεν είμαστε υψόμετρο, νιώθεις τον ήλιο παραπάνω, αλλά όχι σε σημείο να καίγεσαι, ας πούμε. Να σπάζει τον υδρότα, δεν έχει γρασί, το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό. Το ότι δεν έχει γρασί είναι το βασικό από όλα. Οπότε οι οικικές συνθήκες είναι ιδανικές για την ομάδα μέσα στην στα αυτές τις πρώτες δύο μέρες της προετοιμασίας. Από εκεί πέρα ήταν η πρώτη γεμάτη μέρα σήμερα στην Ιταλία, γιατί είχαμε διπλή προπόνηση πρωί-απόγευμα. Η φυσική κατάσταση αρκετή το πρωί, με την φυσική κατάσταση. Πολύ έντονες προπονήσεις, προπονήσεις με πολλές φωνές, με παρεμβατικό Γρηγορίου, με οδηγίες, έψιμα, παρατηρήσεις, γκάζια, τα ίδια όλα δηλαδή. Μέχρι στιγμής η προετοιμασία από τον προπονητή, ο οποίος δεν χρειάζεται να πλατιάσουμε και να πούμε ότι αυτό ότι είναι κάτι καινούργιο, κάτι φρέσκο. Δηλαδή. Ο Γρηγορίου συνεχίζει και έφυγε την Τολεμαϊδα βέβαια, που δεν ήμασταν εκεί, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά και εδώ που είμαστε, έχοντας εικόνα από την Τολεμαϊδα και πρώτα 10, είναι αυτό το οποίο έκανε πριν τη χρονιά. Δεν διαφοροποιεί κάτι στο πλάνο του. Δεν θέλει να επιχειρήσει να πειράξει, να παρουσιάσει κάτι καινούργιο. Θέλει έναν Άρη ο οποίος θα πιέζει πολύ, έναν Άρη που θα είναι αγκρέσιμο, θα τρέχει, θα παίζει επιθετικά. Αυτά θέλει. Αυτά θέλει. Και πάνω σε αυτά του λένε μέσα στιγμής. Και παράλληλα σε ατομικό επίπεδο προσπαθεί να βελτιώσει λίγο κάποια πράγματα. Είχαμε τακτική σήμερα τα πόδια για πρώτη φορά σε πολύ έντονο, έτσι, σε πολύ έντονο βαθμό σε σχέση με την ίδια προπόνηση. Δούλεψε ανάπτυξη, δούλεψε τελειώματα. Είχαμε και τα πρώτα γκολ. Υπάρχουν και τα σχετικά βίντεο στο yellowready.gr προκειμένου να τα δει ο κόσμος. Είδαμε δεκάδα, ένα πρώτο δείγμα. Γιατί πλησιάζει και το φιλικό με την Αταλάντα, δεν το ξεχνάω αυτό. Και ο Γρηγορίου έτσι κι αλλιώς θα δουλεύει σχήμα. Πόσο μάλλον τώρα που έχει πλησιάσει και το πρώτο φιλικό τη νέα σεζόν. Απέναντι στον Μπέργκαμο, την επόμενη τελική δεκάμιση ώρα Ελλάδος.
0: Με τον παρτενέρ του Φαμπιάνο να είναι ο.
2: Ναι, πες μου.
0: Με τον παρτενέρ του Φαμπιάνο να είναι ο.
2: Ο Γιάννη.
0: Ξεκάθαρα.
2: Το έκανε στην Τολεμαϊδα, το συνεχίζει και εδώ. Εντάξει,
0: ναι.
2: Εννοείται. Όσο δεν έχετε στόπερ, ο Γιάννη είναι αυτή την επιλογή του για το κέντρο τη άμυνα. Ο Ματάρ και ο Κάμψη ακολουθούν στην ιεραρχία. Ο Καντεβέρ είναι η επιλογή του κορυφή τη επίθεση. Ο Αλφαρέλα με τον Καρύ είναι επιλογέ του στα εξτρέμ. Ο Ράτσι με τον Βουριαζίδη στα χαφ. Και ο Κέρκε μαζί με τον Φαντικά στα βαλαγιά μπα. Και ο Διόντου στο τέρμα. Αυτή είναι στο μυαλό φαίνεται το τουλάχιστον με το σημερινό δείγμα η εντεκάδα που έχει πολύ έντονα στο πλάνο του με το υπάρχον υλικό. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα ρόστερ το οποίο σε ένα μήνα θα είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι είναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να το βάλουμε αυτό στο μυαλό μας και αναφέρουμε σε ένα μήνα που είναι το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν. Για να το θέσω καλύτερα, θέλω να πιστεύω ότι είναι πολύ διαφορετικό και ότι ο Άρης μέσα στον επόμενο μήνα θα κάνει όλες τις μεταγραφές που πρέπει. Αυτό γιατί okay, υπάρχει μια φυσιολογία, υπάρχει μια καθυστέρηση στα μεταγραφικά. Αυτό δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε. Προσπαθεί ο Άρης να την καλύψει. Με τον Μπασίρο, ο οποίος έρχεται αύριο στην Ιταλία. Θα είναι στην απογευμένη μόνη στο απόγευμα. Αύριο θα τελειώσει και οι τελευταίες λεπτομέρειες με τον Γιούρισιτς. Προσπάθησε ο Άρης μέσα σε μία μέρα να τελειώσει. Γιατί θυμίζω ότι ο Κράτης έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι εύκολο μέσα σε μία μέρα να τελειώσει όλα. Θα τελειώσει αύριο το πρωί με τα τελευταία και αν δεν προλάβει μέσα στην αυριανή μέρα ο παίχτης, το αργότερο Παρασκευή θα είναι εδώ ο Γιούρης, συνάδελφοι. Έχουμε εδώ πέρα συνάδελφο που είναι παρεμβατικός και αυτός, σαν τον Γρηγορίου. Λοιπόν, θα είναι και αυτός εδώ πέρα μέχρι την Παρασκευή το αργότερο στις προπονήσεις. Το θέμα είναι να αρχίσει κανένας άλλος, αυτό είναι το ζήτημα. Να αρχίσει και κανένας άλλος και να αρχίσει στόπερ. Δεν είμαστε ακόμα με στόπερ σε φάση που τελειώνουμε ή είμαστε μια ανάσα από συμφωνία. Συνεχίζει τις επαφές, περιμένει απαντήσεις, αλλά ακόμα δεν έχει κάτι οριστικό στα χέρια του που να μπει στην τελική φάση και τι έναν παιδί, ότι θα κανονίσουμε το παιδί να αρχίσει όλοι για να το γράψει. Και είναι ένα ζήτημα να το παιδί άμεσα προλάβει στην εταιρεία.
0: Στοχεύει σε δύσκολες περιπτώσεις, να το πω έτσι. Νομίζω ότι οφείλει να στοχεύσει σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο ο Άρης να πετύχει διάνα σε αυτό το κομμάτι.
2: Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να πετύχει διάνα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για βασικές επιλογές. Εντάξει, είχε ο Άρης να φύγει. Μπορείς να πάρει το Ζούκρου, να φύγει στην Κοτσαέλη, Έχει ξεχωρίσει περιπτώσεις, έχει κάνει κρούσεις, έχει διαπραγματεύσεις, αλλά δεν έχουμε απαντήσεις. Ο Άρης βιάζεται, οι άλλοι όμως δεν βιάζονται. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή βιάζεσαι εσύ, το εστερνίζεται και άλλος φιλιάς, βιάζεται να απαντήσουμε άμεσα. Mm-hmm. Οπότε κολλάει λίγο σε αυτό και δεν έχει φτάσει ακόμα σε μια φάση να πούμε και πολύ κοντά στο να κλείσει κεντρικό αγωγό. Και αν τελειώσουμε το κεντρικό αγωγό, θα πάει και στις άλλες θέσεις. Εκτός αν αποκτήσουμε κάτι εξαιρετικό και αν το αναφέρουμε άλλες θέσεις, τι εννοώ. Ένα δεύτερο αριστερό μπακ, ένα δεύτερο δεξί μπακ, ένα εξτρέμ που θέλει ομαδεδομένο. Σε τέτοιες κινήσεις.
0: Δείχνει να εμπιστεύεται κάποιον έτσι, τουλάχιστον από τις πρώτες μέρες, κυρίως στην Πτολεμαίδα αλλά και στην Ιταλία, πιτσιρικά από τα παιδιά που ανέβηκαν από την ΚΑΠΑ 20, από τη δεύτερη ομάδα, ΚΑΠΑ 19.
2: Κοίτα, τι να σου πω, κοίτα, με βάση την Ελλάδα που βγάλαμε σήμερα, όχι.
0: Okay.
2: Όχι, κοίτα, πιτσιρικάδες τώρα είναι από μια άδεση της ουσίας που δεν έχει συμβόλαιο και εκεί πέρα είναι ο Παπαστραφιανός, είναι ο Χαρούπας. Αυτή δεν νομίζω φεύγει
0: κάποιος.
2: Ο Κάμψης. Ο Κάμψης είναι. Για βασικούς ακόμα δεν τους έχει.
0: Okay.
2: Και θα σου πω να λέω και εγώ δεν μπορώ να σου πω ακόμα, είναι πολύ νωρίς. Και θα δεν μπορώ να πω ότι αυτός πάει καλά, αυτός δεν πάει καλά. Πρέπει να περάσουν λίγες μέρες, πρέπει να περάσουν το φιλικό με την Αταλάντα και από Δευτέρα να κάνουμε μια πρώτη σούμα του τι βλέπουμε σε ατομικό επίπεδο.
0: Είναι καλή ευκαιρία για τα παιδιά. Είναι πολύ καλή ευκαιρία.
2: Κοίτα, τα χρειάζεσαι λόγω κυπέλλου. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα θεωρώ βέβαια ότι είναι και οι παιδιά που πέρα από την ανάγκη του κυπέλλου μπορούν κάποιοι να αναβληθούν.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Υπάρχει και ο Ματάριο. Εγώ θα τον βάλω και το Ματάριο στους νεαρούς. Δεν είναι. Προφανώς και δεν είναι, πώς το λένε. Δεν είναι Έλληνας, όχι, δεν είναι από την 19, αλλά και ο Ματάριο κιόλας είναι ένα πρόβλημα στο οποίο στον Άρη το πιστεύουν πολύ. Δηλαδή βλέπω το νέο Διαντή που πιάστηκε Διαντή, ανακοινώθηκε και πριν κάνει μια ώρα από την άλλη τη Ρίγια. Ήταν το τυπικό σκέλος που απέμενε δηλαδή και ανακοινώθηκε σήμερα γιατί σήμερα ξεκινούν οι μεταγραφές σε Οδική Αραβία. Οπότε περιμέναμε στην άλλη τρίγια να τη σημερινή προκειμένου να χρησιμοποιήσουν την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος έτσι όσο συμμετέχει στην προετοιμασία της άλλη τρίγια που διεξάγεται στη Σουηδία το τελευταίο διάστημα. Ο Άρης, εκεί οι Σαουδάραβες τα είχαν ρίξει τις υπογραφές πριν περίπου 3 εβδομάδες. Οπότε η ανακοίνωση ήταν, νομίζω ότι αύριο θα υπάρξει τέτοια ανακοίνωση από πλευρά Σάρη σε τι να κάνει με τον ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει, είναι και νωρίς για να έχει και παραπάνω πράγματα, να το πω έτσι, να μας πεις. Όπως είπες, πρέπει να πάρουμε τον χρόνο μας, να περιμένουμε. Εντάξει.
2: Και δεν βοηθάει και, ξέρεις τι, και δεν βοηθάει και το γεγονός ότι δεν έχουμε πολλά νέα πρόσωπα.
0: Ναι.
2: Αν υπήρχαν πολλά νέα πρόσωπα, μπορούσαμε να πούμε σαφώς περισσότερα πράγματα. Τους περισσότερους, όλους ξέρουμε από πέρυσι. Ξέρουμε τι θα περιμένουμε, ξέρουμε τι μπορούν να δώσουν. Από κάποιους, από κάποιους περιμένεις περισσότερα προφανώς. Όπως ας πούμε πέρυσι, όπως ο Καντεβέρε. Από κάποιους βλέπεις την ίδια καλή εικόνα την οποία είχαν πέρυσι.
0: Το μεγάλο κεφάλαιο και τον Άρη για άλλη μια χρονιά, Λορένο Μωρόν, πώς το βλέπεις μέχρι στιγμής να εξελίσσεται μπροστά σου?
2: Είναι πολύ νωρίς. Να σου πω.
0: Κατανοητό.
2: Θα σου πω ότι περιμένω περισσότερα.
0: Okay.
2: Περιμένω περισσότερα από τον Μωρόν. Για την ώρα βλέπει τον Καντεβέρε, δίκαια θα πω εγώ με βάση την εικόνα του Καντεβέρε, όχι μόνο πέρυσι αλλά και μέχρι στιγμής στην προετοιμασία, να έχει πρώτο λόγο για την κορυφή της επίθεσης.
0: Τον Κουαμέ το χρησιμοποιείς στα εξτρέμ?
2: Όχι.
0: Όχι, οκ. Okay. Σαν τρίτη επιλογή.
2: Εξτρέμ, Αλφαρέ, Λαγκαρέ.
0: Οκ.
2: Ναι. Δεν το χρησιμοποιεί στα πλάγια. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν νομίζω ότι ο Κουαμέ είναι στη φάση που ήταν στη Φιωρεντίνα πριν λίγα χρόνια.
0: Σίγουρα.
2: Για να πάρει την πλευρά. Και αν θες να βάλεις τον Κουαμέ στην πλευρά, θα πρέπει να βάλεις από πίσω του ένα μπακ το οποίο θα κάνει πολύ δουλειά στο αμυντικό κομμάτι. Mm-hmm. Και όχι μόνο τον μπακ, και έναν χαφ που θα βγαίνει σε διαγώνια κάλυψη για να στηρίζει τον πλάγιο μπακ. Για να καλύπτει την συνεισφορά που δεν θα έχει ο Κουαμέ στο ανασταλτικό κομμάτι.
0: Θέλει να έχει ένα σάσα από πίσω του και ένα σούτγκρεν, α πούμε.
2: Ναι, αυτό. Κάπως έτσι.
0: Ναι, για να πεις ότι, okay.
2: Ναι. Κάπως έτσι.
0: Άρα ουσιαστικά, σαν δευτεροτρίτο φορ μαζί με τον Μωρόν, πίσω από τον Καντεβέρ, τουλάχιστον για σήμερα που μιλάμε.
2: Εκεί το δούμε. Κάπως αυτή τη στιγμή. Τώρα θα διαφοροποιηθεί κάτι, μετά θα το δούμε. Εντάξει, θα μας βοηθήσουν και οι επόμενες προπονήσεις να μας βοηθήσει και το φιλικό. Mm-hmm. Πολύ να βγάλουμε έτσι περισσότερα συμπεράσματα και έχουμε ακόμα κάποιες μέρες μέχρι να δούμε όχι να πω αποκαλυπτήρια, είναι ωραίες να πούμε αποκαλυπτήρια, αλλά να δούμε, να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τον Άρη. Με τη μορφή που έχει έτσι και η οποία θα διαφοροποιηθεί σημαντικά το επόμενο διάστημα, θέλω να πιστεύω.
0: Τέλεια. Ωραία. Να σε αποδεσμεύσουμε
2: αυτά,
0: λοιπόν, για να ξεκουραστείς εσύ, τελειώνει.
2: Περισσότερα από αύριο φυσικά με συνεχίσει να αποκλείσει εδώ από την Ιταλία και ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά τον Μίκο Τζούλη στο Γιώτα Αλεξανδρίδη, σε εργοτέλ.gr, αδελάντα την Ιγύρια και τα τεσσάρια σου κράτης, πολύ της παρουσίας του Ιγύρου και την Ιταλία και την προθυμασία του Άρη.
0: Καλή συνέχεια, Νίκο. Καλή
2: συνέχεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Αυτός ήταν ο Νίκος Οδόπουλος από την Ιταλία, όπου βρίσκεται ο Άρης και κατοικοεδρεύει τις τελευταίες μέρες και θα είναι για τις επόμενες, ώστε να διεκπαιρεώσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του. Έρθει και το πρώτο φιλικό με την Αταλάντα. Όχι, με τη Μόντσα είναι το πρώτο. Νομίζω με τη Μόντσα το πρώτο δεύτερο με την Αταλάντα, αν δεν κάνω λάθος. Όπως και να έχει εδώ αυτά τα δύο φιλικά για την ομάδα του Άρη στην Ιταλία. Θα δούμε πώς θα πάνε και αυτά και το τι θα δείξει η ομάδα εκεί.

0: Είχα τώρα εδώ πέρα από αδερφό Ζάχο και άλλα ονόματα. Έβαλε στο τραπέζι. Άλεξ, 2006.
1: Ναι.
0: Άλεξ Πέρεθ. Το οποίο, το ξέρεις το story με τον Άλεξ Πέρεθ. Ο Άλεξ Πέρεθ ήταν ένα αριστερό μπακ που είχαμε πάρει. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν πολύ καλός παίκτης. Έβγαλε θέμα με την καρδιά. Σταμάτησε από τον Άρη, γενικά σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Και μετά από κανένα 2-3 μέρες πήγε στην Bolton.
1: Οκ. Okay.
0: Ό,τι ξέρεις, ξέρω.
1: Αμυδρά το θυμάμαι αυτό σαν γεγονός.
0: Ρούμπεν Παραθουέλος.
1: Εντάξει.
0: Παραθουέλος ήταν, εντάξει. Ο πρώτος χαφ, ο οποίος άνοιξε το χορό των αγαπημένων χαφ.
1: Ναι.
0: Νάτσο Γκαρσία, όχι κάτσε ο Νάτσο, ήταν πριν.
1: Εκείνη την περίοδο ήταν.
0: Ποιο ήταν από του δύο, πρώτα ήταν ο Νάτσο. Νομίζω ο Νάτσο πρέπει να ήταν πρώτα. Ναι, νομίζω ότι ήταν ο Νάτσο. Μετά πάλι ο Θέλο. Γενικά πάντω άρχισε και ένα οχτάριο που τα αγαπούσε λίγο. Ο Ντάριο Φερνάντε.
1: Ντάριο, ναι.
0: Ξεγαπήθηκε. Μετά Σάσα, Ματίγια.
1: Νέμπε.
0: Νέμπε, οκ. Okay. Τούτα Τίγκα, αυτοί πάνε μαζί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχει. Είναι Τούτα Παύλα Τίγκα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αστάδεξε.
0: Παύλο Κοίρα.
1: Πώς?
0: Παύλο Κοίρα.
1: Κοίρα.
0: Βέβαια. Φόβο. Φεράρι Κακά.
1: Εννοείται.
0: Είχαμε Κακά.
1: Τίγκα Τούτα Κακά.
0: Και μάλιστα ο Κακά ούτε καν να γράφεται με KAKA. CACH. Τόσο μουφα Κακά είχαμε. Και Βανσχάιμερ. Το βραζιλιάνο με το αυστριακό όνομα. Κάτι λίγο έχουμε λίγο εδώ.
1: Είχαμε και έναν παίχτη εκείνη την περίοδο. Μάρκες λεγόταν. Μαρτίνεθ λεγόταν.
0: Μαρτίνεθ.
1: Ένας ο οποίος εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου τώρα, δεν ξέρω αν ισχύει, δεν θέλω να λέω και fake news.
0: Μπορεί και να έχει απλά το
1: υπήρχε
0: όνομα.
1: Υπήρχε ένας αλλά... επιθετικός νομίζω, ναι, ο οποίος λεγόταν Μαρτίνεθ, όχι το όνομα είναι σίγουρο.
0: Okay.
1: Απλά έχω την εντύπωση ότι σταμάτησε το ποδόσφαιρο και έγινε μοντέλο.
0: Το έχουμε ξανακάνει στον Άρη,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ακούγεται για Άρη αυτό
0: με
1: πολύ.
0: Ασλανί, με τον Ασλανίδη.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Που είχε έρθει από, ναι, τον Πανιόνιο, στον Άρη, και μετά σταμάτησε και πήγε στο Fab 5.
1: Μπράβο, ναι.
0: Που ήταν, ο...
1: Αυτό έγινε όμως πριν. Άρα ναι, άνοιξε το δρόμο μάλλον ο Μαρτίνες.
0: Ισχύει. Ναι, ναι, το ακούω, δεν είναι ότι...
1: Πρέπει να το βρούμε αυτό. Κάπως πρέπει να το ψάξουμε, να το βρούμε.
0: Είναι ωραίο
1: το Μαρτίνες, να το θυμάσαι, υπάρχει. Δεν το βγάλω το μυαλό μου.
0: Ναι, σε πιστεύω, δεν, αλλά... Αν θυμηθείς χρονιά κιόλας...
1: Εκείνη τη χρονιά ήταν, με τον Κακά.
0: 2006. Τελείωσα.
1: 5-6, τι ήταν. Νομίζω το 6 τη χρονιά που ανεβήκαμε βέβαια ήταν. Μαρτίνεθ.
0: Ναι, ωραία, τελειώσαμε, το βρούμε. Πω, Αλεξάνδερ Νέγκρι, βλέπω τέρμα. Ωραία, καλά ξεκινάμε.
1: Άμα το θυμάται και κανένας ακροατής, να βοηθήσει.
0: 6-7. Παύλο Κοέρα, δεξί μπακ, βέβαια.
1: Έκατσε τύπου 2 μήνες αυτός που σου λέω. Ούτε.
0: Αρών Σκουδέρο. Άλεξ Πέρεθ. Να και τότε είχαμε Πέρεθ αριστερό εξτρέμ. Τώρα είχαμε δεξί. Παύλο Κώστα. Τρομερό δεκάρι. Χωσέ Ρέγγες. Ισπανογερμανός. Κακά. Γκιγέρμο Βανσχάιμερ. Λοιπόν, το 6-7 δεν ήταν. Το 5-6 μας ήταν βιτά.
1: Τόσο λάθος να κάνει.
0: Όχι, τι να κάνει λάθος.
1: Πώς γίνεται να μην τον έχει. Να μου πεις δεν έκατσε κιόλας.
0: Λοιπόν, μπορεί να ήταν το 7-8 ρεση. Αν ήταν επόμενη χρονιά. Γιατί να είμαστε καχύποπτοι. Λοιπόν. 7-8. Όχι ούτε το 7-8 υπάρχει κάποιος τέτοιος κύριος. Αλλά εγώ σε πιστεύω. Δεν υπάρχει πρώτη να ήταν πριν πέσουμε.
1: Τι να σου πω, εγώ το θυμάμαι σαν γεγονός αυτό.
0: Ακούγεται πολύ για Άρη.
1: Ναι, ταιριάζει κάτι.
0: Δεν το συζητώ.
1: Τώρα μπορεί να κάνουμε και λάθος το όνομα, ξέρω εγώ.
0: Φωμούμποτ, Ευγέννη Φωμούμποτ.
1: Φωμούμποτ.
0: Κουέμι Νόγκη, Κουεμάχα. Νάτο, Μαριάνο Μαρτίνες.
1: Για πες.
0: Στο είπα, ήταν μια χρονιά πριν.
1: Πριν πέσουμε.
0: Ναι. Ήταν τα center for μας. Ο Κουεμάχα, ο Μαριάνο Μαρτίνες, ο Γιάννης ο Λαζανάς, ο Χρήστος ο Βελόνης και ο Ιωάννης ο Ιακίμο Μπενίσκος.
1: Έλα.
0: Φίλε, αποσύρθηκε ο 47χρονος πλέον center for. Μετά τον Άρη 4-5 πήγε στην Ουνιόν Σανταφέ.
1: Okay.
0: Μετά στην Ουρακάν.
1: Άρα έπαιζε μπάλα.
0: Έπαιζε. Ο Λίμπο Αρχιντίνο Τζούνιορ έπαιζε και άλλα εθνική. Άρσεναλ Σαράντι, Αλντοβίση, Αλντοσίβι. Έπαιζε άλλα εθνική, αλήθεια είναι. Αλλά λογικά παράλληλα αυτό και το μακρύ μαλάκι του κάνανε και άλλου είδους δουλειές. Και πολύ καλά κάνανε, θα πω. Όπως είπαμε ότι πρώτη θέση ήταν ούτε τελευταία. Κάνουμε τώρα και την σύνδεσή μας με τον Κωνσταντίνο τον Τσαμτσουκάκη. Να πάμε το τελευταίο μισάωράκι και στο κομμάτι του μπάσκετ. Έχουμε Κωνσταντίνο. Έχουμε Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
2: Καλησπέρα, Φώτα. Ακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, ναι.
1: Τώρα, ναι.
2: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες του Yellow Radio. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε μια χαρά.
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά. Εσύ πώς είσαι? Ετοιμάσαι προς τα εδώ?
2: Ταξίζει ακόμα. Έχουμε κανένα διδόματα. Αλλά θα έρθουμε για περιορισμένες εμφανίσεις και στη Θεσσαλονίκη. Ίσως έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και από το στούντιο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, εδώ περιμένουμε πώς και πώς.
2: Κάθε χρόνο έχουμε ένα guest. Θα δούμε από όλες τις φέτος. Θα δώσουμε το παρόν για άλλη μια φορά, αλλά εντάξει. Έτσι κι αλλιώς, κάθε Τετάρτη. Τα τελευταία πολλά χρόνια. Είμαστε εδώ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Πέμπτη βασικά.
0: Έξι χρόνια σε λίγο, Κωνσταντίνε. Το λέγαμε και με τον Νικόλα στην αρχή της εκπομπής. Φτάνουμε τα...
2: Φτάνουμε έξι.
0: Ναι. Σε δύο εβδομάδες.
2: Όπω.
0: Στον έκτο.
2: Περάσαμε COVID ιστορίες.
0: Βέβαια, όλα. Όλα μέσα.
2: Φύγαμε από Ελλάδα.
0: Ναι, ισχύει. Νίκο, όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή, ο Κωνσταντίνος ήταν ακόμα Ελλάδα.
1: Okay.
0: Και παρόλα αυτά, είναι ακόμα εδώ, έτσι. Να σημειωθεί.
1: Έφυγε, αλλά δεν έφυγε ποτέ.
0: Ω, τι είπε ρε φίλε άνθρωπος.
2: Έφυγε, αλλά σαν να μην έφυγε.
1: Έτσι.
2: Όχι, εντάξει, όσο μπορούμε, δίνουμε το παρόν. Σε εβδομαδία βάση, αν και πάντα στο στούντιο είναι καλύτερα. Τα τελευταία φορά που ήρθα στο στούντιο, βέβαια, δεν πήγε πολύ καλά. Για όσο θυμάστε.
0: Δεν φταίει εσύ.
2: Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω πολλά, αλήθεια είναι. Ήταν στο Άρης Κλουζ, νομίζω.
0: Δεν τα ρίχνει αν πάντα όταν παίζουν την Κλουζ.
2: Ναι. Άρης Κλουζ ήταν, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
2: Το οποίο με περιγράψαν

0: την επόμενη χρονιά, η ονομασία του δηλαδή, η ονομασία θα είναι Άρης, Άρης BC, mm-hmm. από Άρης Μπέτσον, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, είναι σύνθεση οι ομάδες να έχουν και κάποιον χορηγό ορθοδοξίας, δεν είναι κάτι περίεργο, τουλάχιστον μεγάλες ομάδες, έτσι, γιατί τραβάς και τον αντίστοιχο χορηγό. Αυτή η κίνηση προφανώς δεν το γνωρίζω από μέσα, αλλά φαντάζομαι ότι υπήρχε κάποια σχετική, έτσι, ίσως ρήτρα. Ή έγινε συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών και αποφάσισαν να συνεχίσουν με ξεχωριστούς δρόμους. Υπήρχε πολλές αναγνώσεις. Από τη μία, το στάτους του Άρη αλλάζει, οπότε προφανώς για να μια ομάδα βάλει το όνομα της δίπλα στο όνομα της ομάδας, προφανώς θα απαιτείται πολύ μεγαλύτερο αντίτυπο σε σχέση με πριν τρία χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, τρεις ή μισή χρόνια που μπήκε ο χορηγός δίπλα στο όνομα της ομάδας. Προφανώς τώρα υπάρχουν άλλες απαιτήσεις, καθώς είναι άλλο το στάτους και άλλες οι βλέψεις της ομάδας, απ' τη μία.
1: Θωμάς ρωτάει πώς έπαιρνε ο Άρης από την Μπέτσον, γνωρίζετε? Ρε Θωμά, αυτό πιστεύω το ξέρει.
0: Μακάρι να ξέρει. Μακάρι να ξέρει, να σου λέγα, Θωμά. Τι να σου πω, νομίζω ότι, γιατί μιλάμε τώρα και έχει και τρία χρόνια. Νομίζω ότι, νομίζω έχει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και αν δεν κάνω λάθος, κυμαίνονται σε ένα ποσό άνω του εκατομμυρίου.
1: Okay.
0: Αλλά μιλάμε για ομάδες top Ευρωλίγκας. Ο Άρης όταν μπήκε σε αυτή τη συνεργασία πριν τρία χρόνια, ήταν σε πολύ διαφορετικό στάτους. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω σίγουρα. Αλλά αυτό σου δίνει μια έτσι εικόνα, αν θες, του που κυμαίνονται τα ποσά για ονοματοδοσία. Αλλά αυτό πάντα εξαρτάται, έτσι, από την συνεργασία και από την περίσταση. Πάντως δεν βλέπω κάτι επίσημο για τον Παναθηναϊκό που τον βρήκα πολύ γρήγορα. Ήταν 4 εκατομμύρια για 2 χρόνια και μετά επεκτάθηκε 10-12 εκατομμύρια για 5. Άρα περίπου 2 εκατομμύρια για μια τόπο ομάδα Ευρωλίγκα. Ας πούμε ότι αυτό συνεπάγεται και με τα ποσά που μπορεί να βρει αντίστοιχα ο Άρης, αν φυσικά ψάξει κάποιο χορηγό. Αν έχει ήδη κάτι στα σκαριά, γιατί δεν έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος, ή αν αποφάσισε ότι δεν θέλει κάποιον χορηγό δίπλα στον όνομα της ομάδας. Υπάρχει αυτό σαν σενάριο. Θα φαντάζομαι θα το μάθουμε πολύ σύντομα. Αν τυχόν προχωρήσει κάτι άλλο. Βέβαια, στην ανακοίνωση έφερε ότι του χρόνου η ομάδα θα είναι RBC. Οπότε, μάλλον, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα, βάζει ανακοίνωση ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποιο χορηγό στον. Αυτό ήταν το πιο φρέσκο που είχαμε. Κατά τα άλλα, είχαμε τις προηγούμενες μέρες την ανακοίνωση του Γιώβιτς, του Στέφαν Γιώβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Άρη. Είχαμε φυσικά την ανακοίνωση, μεγάλο deal για τον Τζερεμάια Ρόμπινσον, Έρλ, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Άρη με ένα συμβόλαιο 2 ετών. Θεωρητικά είναι και έτσι ίσως η μεγαλύτερη κίνηση φέτος, στα χαρτιά πάντα. Δείχνει ότι είναι το μεγαλύτερο όνομα. Mm-hmm. Αλλά εγώ πάντα, ξέρεις, κρατάω

0: ένα μικρό καλάθι για αυτούς που έρχονται κατευθείαν από το NBA. Προφανώς δεν λέω ότι θα πιάσει κάτι τέτοιο. Αλλά έχουμε δει πολλές φορές κάποιους πολύ καλούς παίκτες να έρχονται από το NBA. Καλύτερος και του Ρόμπινσον. Και στην Ευρώπη να μην τα καταφέρουν, να μην μπορούν να αποδώσουν. Και λόγια πολύ. Είναι και τακτική, είναι και θέμα συνήθειας. Πρέπει να μπει σε μια διαφορετική κουλτούρα, μια διαφορετική σκέψη του ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να το κερδίζεις. Και δεν είναι NBA που εντάξει, θες και να χάσεις μια παιχνίδι στην καλή διάρκεια, δεν είναι και κάτι. Ή εδώ ξέρω, στην ομάδα μου κάνουμε tanking. Αυτά στην Ευρώπη δεν υπάρχουν. Σε όποιο ώρα και να είσαι, πας κάθε παιχνίδι να το κερδίσεις. Είναι διαφορετικό το mindset. Επίσης είναι διαφορετική η προσαρμογή και η προσήλωση που χρειάζεται τον κάθε παίκτη, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Εκεί πολλές φορές βλέπουμε κάποιους Αμερικανούς να χωλαίνουν, γιατί πολλές φορές χάνονται τις περιστροφές. Αν προπονητής παίζει κάποιες σύνθετες άμυνες, που μπορεί ας πούμε, να ξυπνάει κάτι σε μια ζώνη, 2-3 και να, για το κατέβασμα, και μετά τα 16 δευτερόλεπτα το γεννάει σε man to man, που το έχουν κεφαλικό. Τα υψηλή που παίζουν στο 5, ειδικά καμιά φορά έχουν και τα 3 δευτερόλεπτα του NBA, εδώ πέρα λίγο μπερδεύονται. Στην επίθεση αντίστοιχα, λίγο να μπουν στο σύστημα. Τα έχουμε πολλές φορές αυτά με NBA. Γι' αυτό εγώ κρατάω. Όχι μου κρατάω λάθη. Περιμένω τον παίκτη. Το ίδιο για τον Λιντέλ που ήρθε. Περιμένω να τους δω. Προφανώς σαν όνομα μιλάμε για μια εξαιρετική κίνηση και αυτό δείχνει και το συμβόλαιο του παίκτη, το οποίο αν δεν κάνω λάθος κυμαίνεται στα 2 εκατομμύρια. Προφανώς μιλάμε για έναν πολύ καλό παίκτη στα αρχεία και για έναν παίκτη τον οποίο κοιτούσε και η Φενέρ. Αυτό μας δείχνει ότι πρόκειται για έναν παίκτη επίπεδου. Αλλά εγώ πάντα στις περιπτώσεις περιμένω τον παίκτη να τον δω και στο παρκέ. Και προσωπικά δίνω και μια πίστοση χρόνου πάντα. Δηλαδή και να μην βγάζει μάτια στα φιλικά του Σεπτέμβρη, δεν μου πολύ απασχολεί. Αλλά περιμένω, ας πούμε, Οκτώβρη, ο παίκτης να είναι σε μια ροή. Έτσι, άμα φτάσει Οκτώβρη, νωρίς και ο παίκτης ακόμα ψάχνεται, εκεί είναι τα πρώτα καμπανάκια. Άμα παίζει στα κόκκινα ενώ απόψη προσαρμογής από την αρχή, προφανώς αυτό έτσι είναι το ιδεατό. Αλλά γι' αυτό είναι και τα φιλικά, για να πάρουμε φιλικά για τον προπονητή, βασικά. Αλλά για εμάς τους υπόλοιπους, έτσι να πάρουμε μία γεύση και από τους παίκτες και από την ομάδα που στείνεται, πάντα ισχύει αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε πει ότι παίρνουμε φιλικά στην Ιταλία, τα δυνατά δυνατά φιλικά θα είναι στο τουρνουά της Κύπρου, τα οποία θα είναι με Ολυμπιακό, Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με Ολυμπιακό δεν θα παίξει.
0: Ναι, με λέω θα είναι στο τουρνουά. Φαντάζομαι ότι θα παίξει τους άλλους δύο.
1: Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα κατά σειρά.
0: Ναι. Έτσι. Οπότε θα παίξει με δύο ομάδες, οι οποίες, εντάξει, Μακάμπι λίγο πιο κάτω φέτος. Ο Ερυθρός ήταν μια ομάδα πλέιν Ευρωλίγκας, έτσι. Πέρσι φυσικά. Αλλά θα είναι ένα έτσι, μια καλή εικόνα για τον κόσμο που, εντάξει, το μπάσκετ ψάχνει να δει πάντα την ομάδα. Όλοι πάντα, όλη την ομάδα δηλαδή, γιατί είναι μεγάλο το gap. Από Μάιο, αρχές Ιουνίου, μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που ξεκινάνε οι υποχρεώσεις. Οπότε θέλω να δούμε τα φιλικά, θέλω να δούμε την ομάδα που στείνεται και να δούμε τους καινούργιους παίκτες που στο μπάσκετ ήθιστε να έχεις κιόλας να περιμένεις. Οπότε εκεί νομίζω θα δούμε και όλοι θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα νέα αποκτήματα. Ένα από αυτά τα αποκτήματα τα οποία περιμένουμε ίσως και από αύριο είναι ο Βασίλης Τολιόπουλος. Ο οποίος όλα πήγανε ρόδινα με τις όποιες έτσι συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό, γιατί με τον παίκτη προφανώς θα είχαν βγει για να αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ. Ή αποσύρθηκε ο ΠΑΟΚ και μετά τα βρήκε με τον Άρη, δεν θα μάθουν ποτέ. Οπότε με τον παίκτη τα είχε βρει η ομάδα και το μόνο που έμεινε ήταν να συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό. Τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι εντάξει, αν είχα ένα ευρώ θα το έπαιζα στον επαναπατρισμό του το Λιόπουλο, στον Βορρά. Και αυτό έγινε. Τα βρήκανε σε ένα ποσό λίγο πάνω από ένα εκατομμύριο και ο παίκτης θα μετακομίσει στην Θεσσαλονίκη ο 30χρονος Γκάτ για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο την περιφέρεια του Άρη. Και περιμένουμε τις επόμενες μέρες να ανακοινωθεί. Προφανώς η προσθήκη του Λιόπουλου από τη μία κόβει το λαριτζάκι, γιατί δεν βγαίνει το κουτιά όπως καταλαβαίνετε. Γιατί και από τη μία και ο Ολυμπιακός, εκεί που τους άφηνε όλους ελεύθερους, ξαφνικά είπε ο Παρμάκης, αγοράζεται όλοι τον Παναθηναϊκό. Εγώ τους αφήνω όλους ελεύθερους. Θέλω κι εγώ να βγει μισό εκατομμύριο τον Λαριτζάκη. Οπότε αυτό δεν προχωράει, γιατί ναι, δεν χωράει. Πλέον. Είναι απλά τα πράγματα. Δεν χωράει ο Λαριτζάκη, αυτή είναι η αλήθεια. Και άλλοι παίκτες βέβαια, αν δεν κάνεις, δεν χωράνε. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πολύ μεγάλο ρόστερ, που αν συμπεριλάβουμε τον μάλλον τελειωμένη υπόθεση Θανάση, ο οποίος σε κάποια φάση πιστεύω θα έρθει, θα μιλάμε για 17 παίκτες. 8 εκ των οποίων θα είναι ξένοι. Πολύ μεγάλο ρόστερ. Χρειάζεται από τη μία το μεγάλο το ρόστερ, γιατί θα έχεις πολλά παιχνίδια, πλέον θα έχεις το πρέπει σε κάθε μάτς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εντάξει, Ελλάδα σίγουρα, εκτός από τα μάτς με τους δύο, που και εκεί, εντάξει, δεν θα έχεις το πρέπει, πάνω θα περιμένει ο κόσμος να κερδίσει, αλλά δεν θα έχεις το πρέπει. Αλλά σε όλα τα άλλα, δεν εννοείται να χάσει τη Ρόδο πάλι, π.χ. Yeah. Ή να χάσει την Καρδίτσα, ξέρω, κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να κερδίσεις όλα. Το ίδιο και στην Ευρώπη, τουλάχιστον. Στα περισσότερα μάτια, τώρα εντάξει, σου λέω με κάτι Ιερουσαλήμ και τα λοιπά. Εντάξει, θα έχεις προφανώς και δυνατά παιχνίδια. Αλλά με την μεγάλη πλειοψηφία των ομάδων, ο κόσμος θα περιμένει νίκες. Οπότε χρειάζεται το μεγάλο ρόστερ. Σε μια μεγάλη χρονιά, προφανώς μπορεί να προκύψουν και τραυματισμοί και δεφορμαρίσματα. Οπότε προφανώς, ξαναλέω, θες μεγάλο ρόστερ. Αλλά αυτή τη στιγμή έχεις πολλούς. Και έχει και παίκτες οι οποίοι πρέπει να παίζουν. Δηλαδή, στους ξένους έχεις Γιόβιτς, που και μάλλον θα είναι πιο πολύ για τα ευρωπαϊκά μάτς, Δημητρίεβιτς, το βασικό σου Άσος, Μούργαν, το βασικό σου Διάρη, Ρόμπινσον Νέλ, το βασικό σου Τεσάρι, Μπίρ, το βασικό σου Φεντάρι, Έσλι Ντέλ, που θα έρθει από πίσω στο 4, ο Ρόμπινσον Νέλ μπορεί να κουμπάκι στο 5, θα έχει Νουά, τι θα είναι, το τρίτο σου Τεσάρι. Αρχικά το πληρώνεις 800 χιλιάρια από τη μία και από την άλλη ο παίκτης είναι. Οπότε εκεί πέρα ίσως δούμε ένα ξεκαρτάρισμα θες στο ρόστερ. Από τη μία στα γκάρτ είσαι πλέον υπεργεμάτος. Έχεις στον Άσο πλέον, έχεις Δημητρίεβιτς, έχεις Γιόβιτς, έχεις Μήτρου Λόγκ. Έχεις Πουλιανίτη, δηλαδή τέσσερα γκάρ στον Άσο. Και στο 2 έχεις Μόργαν, έχεις Τολιόπουλο, έχεις Μοκόκα, έχεις Μποχωρίδη. Έχεις 4-4 γκάρ. Δηλαδή για το ασφόδιο έχεις 8 άτομα. Είναι πολλά. Οπότε και πρέπει να δεις τα κάτσε με τον Νουά από τη μία, γιατί είναι φανές ότι ο παίκτης δεν θέλει να παίξει και θέλει να φύγει. Και από τη μία προφανώς πάνω συμβόλαια, Από τη μία τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, όπως είδαμε και με τον Τολιόπουλο. Οπότε εκεί πιστεύω ότι κάτι θα γίνει, γιατί μέχρι τώρα ο παίκτης δεν φαίνεται ιδιαίτερα διαλλακτικός ως προς την θέση του στην ομάδα και στο ρόστερ. Ακούγεται ότι έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ, οπότε εκεί δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει κάποιο είδους συμφωνία για πώληση, προφανώς. Έτσι δεν τον αφιξιώρησε ελεύθερο. Αλλά πως υπάρχει κάποιο είδους πώληση και θα αποσυμφορήσεις το 4-5 και θα εξοικονομήσεις το μεγάλο συμβόλαιο του παίκτη plus ένα buyout που θα έδινε ως μία και δεν θα έχεις στα αποδυτήρια μία πηγή βαβούρας η οποία είναι σαν το σαράκι, ξεκινάει σεζόν και σιγά σιγά σε τρώει. Ειδικά όταν μιλάμε για παίκτες που έχουν φωνή. Δεν είμαι εγώ ή κανένα παιδάκι που είναι 8 γκάρτ και με πρασινής προπονήσεις και λέω δόξα τω Θεώ. Οπότε εκεί πέρα νομίζω έτσι, μια πώληση αν μπορείς να πραγματοποιηθεί θα είναι ιδεατή και για τις δύο πλευρές. Τώρα στα γκάρτ επίσης οι 8 είναι πολλοί. Στους 8 που είπα ξέρασε και ένα πιτσιρικά που κράτησε ο Άρης, ο οποίος με διαφέρει αυτή τη στιγμή. Αλλά έχει και ένα πιτσιρικά, ο Χατζηλάμπρο.
1: Ναι.
0: Νομίζω το κράτησε.
1: Ναι, ναι.
0: Για 9 γκάρτ. Αυτοί δεν θα παίξουν ούτε στο διπλό της προπόνησης.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Εκεί θέλει μια αποσυμφόρηση. Τα ρεπορτάζ λένε για κάποια, για παραχώρηση ή δανεισμό του Μήτρου Λόγκ. Περιμένουμε να δούμε. Προφανώς εκεί έρχεται σε σύγκρουση από τη μία με την απόκτηση του Τολιόπουλου, από την άλλη με την απόκτηση του του Γιώβιτς. Μέχρι πρόσφατα ο Μητρολόγκο ήταν ως ο δεύτερος άσος, αλλά τώρα πλέον θεωρείται τρίτος και δεν βλέπω τι χρόνο θα έχει τουλάχιστον στην Ευρώπη. Αυτός ακούγεται ότι είναι μια περίπτωση παίκτη ο οποίος θα φύγει. Εμένα με ρωτάς, δεν με ενθουσιάζει αυτό το σκεπτικό. Παίρνω τον 36χρονο Γιώβιτς και τον πολύ πιο μικρό με διαβατήριο Μήτρου Λόγκ και τον αφήνω ελεύθερο για τον GBC, ας πούμε, ή κάποιο GBC πάντως. Αλλά όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, προφανώς, σε σχέση με τον Σπανούλη ξέρουμε πολύ λιγότερα. Στην τελική πρέπει να το κάνει ο κιόλας ο παίκτης, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Ναι, αλλά εμείς εδώ από την Κερκίδα λέμε τη γνώμουλα μας. Οπότε μένει και εκεί να δούμε ποιες θα είναι οι αποχωρήσεις, οι πωλήσεις, οι δανεισμοί για να αποσφορηθεί και εκεί το ρόστερ. Και αν φύγουν αυτοί οι δύο και έρθει και ο Θανάση, που θα έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο που έχουμε πει, θα υπάρχει ένα ρόστερ 16 παικτών, το οποίο είναι υπέρακετο.
1: Ωραία, τέλεια. Σύντομος, αλλά...
0: Αυτά, ναι. Είχαμε την ανακοίνωση του τέλους συνεργασίας με τον Στίβεν Ίνοκ. Οκ, δεν νομίζω ότι κάποιος σταχωρήθηκε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ναι. Οπότε αυτά. Τώρα νομίζω τις επόμενες μέρες περιμένουμε άφηξη του Λιόπουλου ιατρικά και τα λοιπά και ανακοίνωση. Και... περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις αποχωρήσεις. Το ιδεατό θα ήταν να φεύγει ο Λουά και να ερχόταν ένα παίκτη να κουμπάει στο 3. Mm-hmm. Γιατί άμα ψάξουμε μία θέση να πούμε ότι κάτι λείπει, μια πινελιά είναι στο 3. Αυτή τη στιγμή το 3 έχεις Μουκόκα Χαραλαμπόπουλο.
1: Ναι. Και υπό προϋποθέσεις. Είναι...
0: Ναι.
1: Και μετά από προϋποθέσεις. Άλλους.
0: Ποιον.
1: Ο Ποχώρης μπορεί να παίξει.
0: Εντάξει.
1: ο οποίος και αυτός θα χάσει. Εντάξει, χρειάζεται παραπάνω από δύο παίχτες στην Ευρώπη.
0: Ναι, αλλά ούτε ο Μοκόβα είναι τριάρι, ούτε ο Χαναλαμπόπουλος είναι τριάρι.
1: Κατάλαβα πώς το λες.
0: Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ο Μοκόβα είναι δύο που παίζει στο τρία. Ο Χαναλαμπόπουλος πλέον έχει γίνει τεσσάρι που παίζει στο τρία. Εκτός αν έχουν πει ότι ξεταφασιστούμε, μπορεί να έχει μια επιχείρηση με τον Χαναλαμπόπουλο, ότι σε θέλω, να το έχει πει ο Σπανούλης, για τριάρι. Και σε λογίζουν για τριάρια, τα βασικά τριάρια, ας πούμε, και να τα έχουν συμφωνήσει, έτσι. Εγώ το λέω σαν απ' έξω, όπως πάντα, ότι αν υπάρχει κάποιο κενό αυτή τη στιγμή, όχι κενό, αν κάπου θα βελτίωνες κάτι, είναι νομίζω το 3. Στο Αστόριο είσαι όχι πλήρης, πρέπει να διώξει κόσμο. Στο 4-5... και εκεί είσαι υπερπλήρης και με Μπρίτς και τα λοιπά και με Ρόμπινσον τώρα, είσαι υπερπλήρης. Οπότε, αν φύγει ο Νουά και εξοικονομήσει ένα συμβόλαιο και μια θέση ξένου, ίσως βρεις όχι κάτι βαρβάτο, ξέρεις, ένα Γιώβιτς.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα πώς το λες.
0: Να παίξει με την εμπειρία του στην Ευρώπη. Δεν μιλάω σε ένα Ρόμπινσον στο 3. Mm. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά μπορεί να πάρει και κανένα και μέσα στη χρονιά, ξέρεις.
1: Ναι. Να δει πώς θα πάει.
0: Να τα δούμε. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Από μένα, αν έχεις κάποια ερώτηση ή κάποιο μήνυμα, κάτι.
1: Όχι, όχι, είμαστε κομπλέ.
0: Εξαιρετικά. Σας κάνουμε αυτό τότε. Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα και να είμαστε καλά. Θα τα πούμε την επόμενη.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Ανταποδίδουμε.
0: Καλό βράδυ, παιδιά.
1: Αυτό ήταν ο Τσουκάκης. Αυτοί ήμασταν και εμείς, Νίκο.
2: Αυτοί ήμασταν.
1: Αυτή ήμασταν λοιπόν οι Διοικητικοί Τρονόμενοι Επιβίωσης για άλλη μια Τετάρτη. Πίσω από τα μικρόφωνα 10 με 12 σας κρατήσαμε συντροφιά. Μας κρατήσατε και εμείς. Σήμερα το πήγαμε τρένο. Έτσι.
2: Non-stop.
1: Χωρίς διάλειμμα. Εντάξει, είχε ροή. Ο Νίκος και ο Κωνσταντίνος μετά. Εντάξει, χαλάλι.
2: Χαλάλι.
1: Να είστε πάντα καλά. Να αποσύρετε τους εαυτούς σας και να μην ξεχάσετε ποτέ. Άλκης ζωντανός, για πάντα αριανός.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Please welcome JJ Kale.